Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τέλος της εβδομάδας. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στεναχώρια, και ο λόγος είναι πολιτικός. Η Θεοδώρα Τζάκρη, η πασιονάρια του αντιμνημονιακού αγώνα, που βέβαια ψήφισε όλα τα μνημόνια, αυτή η σπουδαία πολιτικός που ως βουλευτής του Πασόκ ξεσκέπασε την επιπολαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλεύτρια, όταν λέμε για ΣΥΡΙΖΑ είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, καταδίκαζε τη συστηματικότητα του Πασόκ και στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος του Κασελάκη τάχωνε στον επιπόλαιο ΣΥΡΙΖΑ και στο συστηματικό ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε επαφές με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δυστυχώς της έκλεισαν την πόρτα. Είμαστε όλοι συγκινημένοι. Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη έχει βρει πένθυμα τραγούδια, τα ηχητικά κι αυτά σαν καμπάνες πένθυμες ηχούν. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Αλφα Radio είμαστε. Αλφα που είναι ελληνική λέξη. Το radio είναι ξενικό βέβαια. Να σου πω κάτι, δεν υπήρχαν πάντα τόσες πολλές γλώσσες. Τα χρόνια τα παλιά όλοι οι λαοί επικοινωνούσαν με μία γλώσσα. Μετά τους μπήκανε οι ιδέες και τα έκαναν χάλια.
3: Τι έγινε στον πύργο της Μπαβέλ? Μετά τον κατακλυσμό η ανθρωπότητα όλη ήταν ακόμα σαν μια οικογένεια. Μια γλώσσα, μια συνεννόηση. Και τότε κατέβηκαν στην πεδιάδα της Εναάρ στην Βαβυλώνα και είπαν: ας χτίσουμε πόλη και πύργο που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Δηλαδή να φτιάξουμε κάτι που να δείχνει ότι δεν χρειαζόμαστε Θεό. Και τότε, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός κατέβηκε να δει το έργο τους. Όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά για να μας δείξει ότι ο ουρανός δεν κατακτιέται με τούβλα. Και από τότε, ακούστε τι έγινε. Ο Θεός συνέχισε τις γλώσσες. Ξαφνικά, ο ένας δεν καταλάβαινε τον άλλον. Άλλες λέξεις, άλλοι ήχοι, άλλες έννοιες. Και τι έγινε πρακτικά? Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το χτίσιμο. Το έργο πάγωσε. Η πόλη διαλύθηκε και άρχισε ο διασκορπισμός. Ο καθένας πήγαινε με αυτούς που καταλάβαινε και έτσι δημιουργήθηκαν οι λαοί και οι γλώσσες. Γι' αυτό ονομάστηκε Βαβέλ. Η επιστήμη λέει ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες προέρχονται από αρχαιότερες κοινές ρίζες. Δηλαδή κάποτε υπήρχε γλωσσική ενότητα. Ακριβώς όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή.
2: Άκου τι λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι? Δηλαδή οι Εσκιμόοι μιλούσαν μια γλώσσα που ήταν η ίδια με τους Αβορίγινες στην Αυστραλία. Αλλά μετά τους ήρθε η ιδέα να πάνε σε μια πεδιάδο να κάνουν ένα πύργο και αρχίσαν να μιλάνε διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές γλώσσες και οι πολλοί λαοί και μας μπερδεύουν. Βαβέλ. Σαν το περιοδικό, το θυμάστε το Βαβέλ?

0: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ακόμη και άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί είναι σαν να έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Παράδειγμα, το φέρω εμείς ευθύς αμέσως. Ο Νίκος Ιρήγος, που είναι στο πάνελ της Χριστίδου. Ο Γιώργος Λιάγκας, που προείσταται του πάνελ του πρωινού. Δύο άνθρωποι και δύο Έλληνες με την ίδια γλώσσα συναντιούνται. Τσου!
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω μαζί του ποτέ. Ναι, ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει, δηλαδή, έχει γίνει πια ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Εντάξει, νησάφι πια. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Σταμάτα να είσαι. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις. Σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς λειτουργούμε σαν και ανώκρανοι ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ειρήνη, αδελφοσύνη, ας απλώσουμε τα χέρια. Ας πιαστούνε και σχηματίσουνε μια καρδούλα. Νίκο, δώσε το χέρι στο Γιώργο. Γιώργο, δώσε το χέρι σου στον Νίκο. Και όλοι μαζί, έλατε στα δικά μου τα χέρια.

0: Δώστε όλοι τα χέρια να γίνουμε μια αγκαλιά. Όλοι μα όλοι. Πέτρο Κουσουλέ, δώσε το χέρι σου στη Ζήνα Κουτσελίνη. Πώ μπορεί να κρατηθεί χωρίς αγάπη? Γιατί ειρωνεύεσαι, Πέτρο, συνέχεια το ψαράκι?
1: Είδες λίγο τι βγήκε η κυρία Κουτσελίνη και είπε ότι...
2: Αν κανείς, χωρίς να θίξω κανέναν, είχε ανατρέξει στο παρελθόν, θα έβρισκε απόσπασμα ότι όταν το ψαράκι...
3: Τι έγινε πάλι με το ψαράκι? Δηλαδή μου είχε γίνει εφιάλτης αυτό το ψάρι, πραγματικά.
2: Το είχα τραγουδήσει πολλά χρόνια πριν, σε καθημερινή βάση στην εκπομπή, αλλά τότε μάλλον κάποιοι δεν είχαν τη διάθεση να μου κάνουν αυτή την επίθεση. Είχαν ένα καλύτερο και θετικότερο κλίμα για το πρόσωπό μου. Ο Πέτρος Κουσουλός του το τραγουδούσα μπροστά του και υπάρχει το στιγμιότυπο. Θα έρθει η στιγμή που θα βγει στο φως.
1: Είπες ότι δεν σου αρέσει το ψαράκι.
3: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Δεν το θυμάμαι όμως, ειλικρινά. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι απαράδεκτο το ψαράκι. Μια χαρά είναι το ψαράκι. Και μακάρι όλα τα ψαράκια του κόσμου να είναι καλά. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν μου άρεσε ως θέαμα αυτό το οποίο έγινε, αυτό το χορευτικό που είχε βάλει και τον Φουκαρά το Μαλλιαρό και τα κάνανε μαζί. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ειλικρινά πάντως δεν το θυμάμαι αυτό το οποίο λες, αλλά εντάξει. Long live the ψαράκια όλου του κόσμου.
1: Αν είσαι στο αυτοκίνητο,
3: ναι,
1: και το ακούσει το ραδιόφωνο.
3: Ωραία, θα αλλάξω σταθμό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί μας πληγώνεις τόσο πολύ, Πέτρο? Δηλαδή πρώτα προσβάλλουμε και μετά δεν θυμόμαστε. Και παίζει το ραδιόφωνο το ψαράκι και εσύ αλλάζεις σταθμό. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Βάζουμε το ψαράκι να παίξει, αλλά όχι το γνωστό ψαράκι, το ψαράκι του Μπίγαλη. Τολμάς τώρα να κλείσει την τηλεόραση ακούγοντας Μπίγαλη? Ξέρω το ραδιόφωνο, τα έχω μπερδέψει. Εξάλλου η τηλεόραση είναι σαν ραδιόφωνο. Η κουμπάρα μου, θα στα πω μετά με την κουμπάρα μου. Μαζί με υπηρέτες και κυρίες της τιμής.

0: το ψαράκι. Εμείς το έχουμε ότι εύκολα μπορούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας, αλλά οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, που πήγανε στον Άγιο Δομήνικο, βλέπανε τα ψάρια να περνάνε από δίπλα τους και ονειρευόντουσαν ότι θα τα βάλουν στη θράκα, θα τα φάνε. Δεν τα τρώγανε. Είναι μεγάλο πρόβλημα η αφαγεία, σε κάνει λίγο νευρικό. Δημιουργεί έρηδες, εντάσεις.
1: Όχι, δεν απαντούσα. Μαντήσα, μόνο θα έλεγε να
2: απαντούσε και περιστάσει όπω που ήθελε το μαντήσει. Μπροστά μου δεν είδε να πει κάτι.
3: Πήγανε κάμερε.
1: Όπως δεν χρειάζεται να σου δώσει το λόγο κανένα για να τον πάρει μόνο του. Το έχει αποδείξει
3: εξάλλου. Δεν είχα το λόγο. Για μένα είμαστε έξι. Τόσο απλά.
4: Εκτός ομάδα δηλαδή, μαντήσα.
3: Για μένα είμαστε έξι, Γιώργο, ό,τι καταλαβαίνει κανεί.
2: Για τον Μιχάλη, από την ώρα μέρα που μπήκε, ήθελε να με ψηφίσει. Απλά ήθελε αυτό που είπαν τα παιδιά. Μπήκε σε μια ομάδα, ήθελε να δει πώς θα το κάνει από εδώ, από εκεί, πώς θα τσιγκλήσει, να μάθει τα κουμπιά, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Τα έμαθε, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Και όσοι ακόμα κοιμούνται, πήγαν εκεί με τον Μιχάλη.
3: Τα ίδια που κάνανε και οι κόκκινοι πριν από μένα. Άρα, δεν άλλαξε κάτι.
2: Δεν γίνεται, ρε Μιχάλη, μια ολόκληρη ομάδα μπλε και άλλοι τόσοι από εδώ πριν έρθει να έχουμε ίδια άποψη για σένα. Και ακόμα να έχουν πολύ.
3: Αγάπη μου, έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Την ίδια άποψη για σένα έχουν.
3: Έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Ακόμα είναι κοντά.
3: Εσύ δεν έλεγες θέλουμε να
5: συμφωνήσουμε στην ομάδα μου, δεν έλεγες.
2: Στο αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα ότι έχεις μία αντίληψη και τα λοιπά. Εν τέλει αναθεωρώ, γιατί λάθη όλοι κάνουμε, δεν τον είχα ζήσει και έλεγα για το παιχνίδι. Ότι έπαιρνε, μίλαγε, έκανε. Εν τέλει, όχι, γιατί και χθες στην ουσία, να το πω διαφορετικά, εχθές στην ουσία αυτό που έκανε ο Μιχάλης στον αγώνα που πήρε εμένα και τον Μπέντς να δώσουμε τα χέρια, ήταν σωστή κίνηση που κάποιος έπρεπε θεωρητικά να το κάνει για να πάμε παρακάτω. Και στην πορεία τη γύρισε και είπε, δημιουργεί ένταση, υπάρχουν εντάσεις, εγώ δεν μπορώ. Εκείνη τη στιγμή τι λυπές λοιπόν.
3: Γουστάρω, το παιχνίδι είναι ελεύθερο, άρα τι συζητάς.
2: Εγώ τη συζητάω. Ναι. Ότι μία λες το ένα, μία λες το άλλο. Μία κάνει ένα, μία λες το άλλο.
3: Όταν έχουμε αγώνα.
2: Πού κολλάει ο ψήφος με αυτό που σου λέω.
3: Δεν θέλεις να μου ζαλείς τα κεφάλαια.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα για του χρόνου θα έχουμε τόσο ωραία στιγμιότυπα. Άρα για του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε το καινούργιο survival. Θα είναι το ίδιο με το παλιό. Πάντως πολλοί είναι έτοιμοι να φύγουν. Ένα.

0: πούμε και μια αλήθεια. Δηλαδή, πλακώνονται στο Survivor, προσπαθήσανε πάρα πολύ και φέτος, δεν είχε την τηλεθέαση που έπρεπε. Αλλά δεν συγκρίνεται με τα πλακώματα μιας άλλης εποχής. Θυμάστε το Mission, τι ωραία εκπομπή. Εκεί μάλιστα οι συγκρούσεις ήταν συγκρούσεις, πάγανε και πόρτες.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρω ότι έχετε απορίες. Θα σας λύσω. Τι είναι ο Διακονιάρης, αυτό δεν σας απασχολεί και εμάς. Είναι ο

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αν σου έλεγα ότι έχουμε τηλεφωνικό κέντρο με το οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις απλώς καλώντας το 212-212-4800, θα το πιστέψεις? Αν σου πούμε ότι έχουμε ένα email που ανταποκρίνεται στον εξής κωδικό, onair@alfaradio99.gr, θα το πιστέψεις? Και αν πάμε ακόμα στα πιο δύσκολα, ότι υπάρχει και Viber 6947-989-989, θα το πιστέψεις? Πίστεψε τα όλα, σου είπα, αλλά μερικά πράγματα παραμένουν απίστευτα. Άκου τώρα τι έγινε. Είναι η Παναγιώταρου. Η Παναγιώταρου, που την ξέρει όλος ο κόσμος. Και είναι και κάθεται σε ένα κάθισμα. Και την πλησιάζει ένας τύπος. Και τι συμβαίνει? Ο τύπος αυτός, το λέω για να τριχιάζω, δεν ξέρει την Παναγιώταρου. Καλά κάνουν και τον καλούν σε εκπομπές να εξηγήσει την αγνοιά του.
2: Την Παναγιώταρου, ρε παγκάστα, όντως δεν την ήξερες τώρα, αλήθεια δεν την ήξερες?
3: Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια.
2: Ναι.
3: Δεν γνώριζα το όνομά της. Την είχε πάρει το μάτι μου κάπου στο social. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Εγώ νομίζω ήταν ηθοποιός στην αρχή, γιατί κάποιοι κύριοι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας βγαίνουν φωτογραφίες μαζί της. Και τη ρώτησα άμα είναι ηθοποιός. Off camera γέλασε. Και αυτό.
2: Συγγνώμη, δεν άρα εσύ πήγες δίπλα της γιατί είδες μια ωραία γυναίκα? Γιατί πίστευες ότι είναι ηθοποιός? Γιατί πήγες δίπλα της να της κάνεις την δεψούλα?
3: Θα σας πω, εγώ καλύπτω όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
2: ναι,
3: στο νέο μου κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι που κάνω στην ουσία. Παίρνω interactions από τον κόσμο και το βλογκάρω.
2: Ωραία.
3: Οπότε, ναι, πήγα να πάρω και μια δήλωση μιας θηλυκής παρουσίας, η οποία σίγουρα θα ανέβαζε τα views.
2: Επειδή είναι όμορφη, ας πούμε, γι' αυτό. Λες είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά. Πάμε να, χωρίς να ξέρεις ότι είναι μια αναγνωρίσιμη, μια διάσημη όμορφη ξανθιά.
3: Κατάλαβα ότι ήταν αναγνωρίσιμη, απλά δεν ήξερα το όνομά της.
2: Ωραία, δεν κατάλαβες τώρα εσύ ότι όταν έλεγες πώς σε λένε ότι θα παρεξηγηθεί, ρε παιδάκι μου, δεν το κατάλαβες?
3: Όχι, δεν το περίμενα ότι άμα ρωτήσεις κάποιον το όνομά του θα παρεξηγηθεί. Εδώ ρωτάνε μεγάλους αστέρες όπως το Snoop Dogg πώς σε λένε και λέει για παράδειγμα I'm Big Snoop Dogg.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν ξέρει την Παναγιώταρου. Απίστευτα πράγματα. Δεν είπε καν, δεν δικαιολογεί για ποιο τι σε ξέρω. Κάπως, λίγο. Αλλά σε αγαπώ τόσο πολύ. Και αν δεν θες να μου δώσεις συνέντευξη, πες το, να φύγω.

0: Είναι ο Σταύρος Ζώρας. Ο ανεπανάληπτος Σταύρος Ζώρας. Είχε και μία ταβέρνα στο γράφο. Τι πληροφορίες παίρνετε μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πού άλλου θα τα βρείτε.
1: Για πες μου, θες να μείνω.
0: Έχουμε και συμβουλές, κυρίως στα κορίτσια που ψάχνουν να βρουν αν θα πρέπει να μείνουν στη σχέση ή να φύγουν. Και πηγαίνουν σε ψυχολόγους, πηγαίνουν στη μάνα τους και ρωτάνε, σε φίλους, σε φίλες. Η λύση είναι μία απλή και νόστιμη. Κάνε μία φανουρόπιτα όπως η Πινελόπη Πλάκα.
2: Έκανα μία φανουρόπιτα. Δεν γελάω για τη εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώς
3: το γέλιο.
2: Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
3: Θα σου πω, ναι. Έκανα μια φανουρόπιτα, ναι. Και έλεγα,
2: ναι.
3: Δείξε μου, ναι. Άγια μου φανούριε,
2: ναι.
3: Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
2: Στα ερωτικά σου.
3: Να μείνω στη σχέση,
2: ναι.
3: Ή να φύγω από τη σχέση.
2: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
3: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
2: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια.
3: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
2: Νομίζω
3: κάτι.
2: Ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, για να σου φανερώσει
3: το
2: κάτι πίστευα. Πιο...
3: Το δεν... βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες.
2: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς καταλαβαίνεις, ποιο είναι το μήνυμα που παίρνεις? Αν τη φας όλη και δεν πάθεις τίποτα, σημαίνει ότι παίρνει το... Δεν ξέρω ακριβώς, τέλος πάντων. Η φανουρόπιτα είναι πάρα πολύ νόστιμη, έχω καιρό να φάω. Το τέλος εκπομπής δεχόμαστε πεσκέσια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ, στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά τα επιμελείτε. Βαγγέλης Περής, στο μικρόφωνο. Και άκου τώρα μια είδηση, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένας Γερμανός, λέει, τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ένα ξενοδοχείο που ήταν στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε ο άνθρωπος, ο Γερμανός, 6 ώρα, γερμανικό νούμερο, και δεν έβρισκε καμία ξαπλώστρα και έκανε μήνυση και πήρε 900 ευρώ. Μπράβο! Έρχεται το καλοκαιράκι να πάμε να ξαπλώνουμε. Να μιλάμε τους διπλανούς, να λέμε τα ξέρεις τα νέα, ποια είναι τα νέα. Ο Μουρατίδης τα βάλε με το Λιάγκα. Α, ο Μουρατίδης, τι είπε για το Λιάγκα. Α, πού να στα λέω.
3: Δεν μπορώ. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεσε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου, επειδή χάνει σε νούμερα, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και απέβαλε.
4: Δηλαδή,
3: έλεο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν πολύ κομψό αυτό που είπε ο Νίκος Μουρατίδης. Μάλλον χρειάζεται μερικά πράγματα να τα προσέχουμε. Νικολή.

0: Την Κρήτη λέει. Η Κρήτη είναι απέναντι. Είναι η Λιβύη. Έτσι δεν είναι. Απέναντι στην Κρήτη είναι η Λιβύη. Δεν είναι, βέβαια. Βέβαια. Πόσο θα είναι η Λιβύη εκεί, νομίζετε? Για πολύ, όχι. Ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός έχει ένα σχέδιο. Θα πάμε να τη βομβαρδίσουμε. Δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξύλο.
1: Έρχεται λοιπόν η ιστορία της Βενεζουέλας να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε. Ότι ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Και αντί το παράδειγμα του Τραμπ, το είχα πει πριν μήνες εγώ, να το ακολουθήσουμε εμείς, να κάνουμε ό,τι έκανε ο Τραμπ. Πού δηλαδή, στη Λιβύη? Έρχονται από εκεί λαθρομετανάστες? Στέλνω το δικό μου ιδιωτικό στρατό, θέλετε, στρατό, πληρώνω μισθοφόρους και βυθίζω όλα τα σκάφη των δουλεμπόρων στα λιμάνια της Λιβύης. Τα βυθίζω όλα, δεν αφήνω κολυμπηθρό ξύλο. Και το κάνω ως κυρίαρχο κράτους που κινδυνεύει από τη λαθροεισβολή.

0: αντιγράφω τον Τραμπ. Εγώ αυτό θα κάνω. Θα αντιγράψω αυτό που έκανε ο Τραμπ. Δεν θα πάρω τον πρόεδρο της Λιβύης. Θα βυθίσω όλα τα δουλεμπορικά τους.
1: Ρε, πού τα σκέφτεται, τι λύσεις είναι αυτές. Μπράβο του. Να γίνουμε Τραμπ. Και έχει τόσες επιτυχίες ο Τραμπ. Εγώ προσφέρομαι. Σαν παλιός αεροπόρος.

0: Έχει γίνει εκπομπή, αλήθεια σας το λέω, απευθύνομαι στους συγκολήπτες. Έχει γίνει εκπομπή μας, η εκπομπή του Κουσουλού. Έλεος!
1: Πρέπει να σα αποκαλύψω και κάτι.
2: Μισό λεπτό, Νίκο. Μισό λεπτό.
1: Που έμαθε και προσπαθήσε να το διασταυρώσω.
2: Νίκο.
1: Υπήρξε ένα επεισόδιο. Ναι.
2: Μ' ακούς τώρα.
1: Το Σάββατο πριν το φωνικό.
2: Μ' ακούς.
1: Τώρα μπορώ να δώσω και το λόγο. Έχω
2: όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν με ακούει ο Νίκος, παιδιά.
1: Δίπλα.
2: Μισό λεπτό, Νίκο. Θωμά, έχεις ένα περιστέρι να επικοινωνήσω με τον Νίκο. Δεν με ακούει ο Νίκος. Σήμερα έχουμε πάθει blackout.
3: Έχουμε καταλαβαίνετε τι ζούμε έτσι.
2: Μεγάλες στιγμές, τηλεοπτικές στιγμές. Δεν ακούει ακόμα. Εντάξει. Να την κλείσουμε την εκπομπή τώρα. Γιατί ταλαιπωρούμαστε τσάμπα. Ορίστε. Να τον πάρουμε σε άλλο τηλέφωνο. Περιστέρι, Θωμά. Τον έχω τον Νίκο τώρα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς. Νίκο, μας ακούς. Νίκο. Εντάξει. Δεν θα κάνουμε κουμπί. Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο. Δεν με ακούτε.
4: Δεν το ολόκληρο σύστημα αεροδρομίου.
2: Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο σήμερα. Δεν με ακούτε.
3: Η αρχισυντάκτρια αυτή.
2: Θελέστα και παθέστα, κυρία.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με το Περιστέρι, μην το υποτιμάμε. Είναι σίγουρο, αργά ή γρήγορα θα φτάσει. Όλα τα υπόλοιπα link και μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαζί μας. Επιβεβαιώνει το δέσιμο του ελληνισμού με το Περιστέρι.

0: Κάτσε ρε στη Δημήτρη, τι πέρασε το καλοκαίρι. Έλεος, έλεος, το ξαναλέω. Τι ωραία γλώσσα που είναι ελληνική, έτσι. Άκου, τι κομψό που ακούει. Έλεος, έλεος. 24 γράμματα που σε βοηθάνε να πεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Α, δεν είναι 24. Α, έχουμε μήνυμα. Τα γράμματα, λέει, του αλφαβήτου παλιά ήταν παραπάνω. Και δεν ήταν τυχαία παραπάνω, γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο διατηρούσε την ιερότητά του με τρία γράμματα που η νέα τάξη πραγμάτων τα εξαφάνισε.
1: Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 27 γράμματα, τρεις ενεάδες, και έχει δοθεί από τα μεγάλα ντέβα, από τα μάχα ντέβα. Το γνωρίζεις ότι μέσα στο ελληνικό αλφάβητο αφαιρέθηκε το κόπα, το δίγαμα και το σαμπί για να σου αφαιρέσουν την δύναμη που εμπεριέχει αυτή η εκφορά του αλφαβήτου? Το γνωρίζεις ότι αφαιρέθηκε το 3, το 6 και το 9 στις τρεις ενεάδες μέσα από το αλφάβητο, ώστε να σπάσει το δυναμικό αυτού του ιερού κώδικα?
0: Τα ξέρες, Τούβλο, τα άμαθες. Τα ξέρες, τα παίξες, είπε νούμερο ο άνθρωπος. 3, 6, 9, 27. Παίξτε στο τζόκι να κερδίσεις. Γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο σε βοηθάει να γίνεις πλούσιος.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε, έχουμε και μπάσκετ, ξεχαστήκαμε. Σήμερα είναι, ναι. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλες τις ομάδες, όπως λένε στην Νόβα. Μα είναι δυνατόν καλή επιτυχία να εύχεσαι σε όλες τις ομάδες? Οι μισές θα χάσουν, το ίδιο σημαίνει και σήμερα. Και θα χάσει η ομάδα, κάνω μια πρόβλεψη, που έκανε σεξ. Γιατί διαβάζουμε ότι στις Αλγκύρης επιτρέπεται, λέει, να κάνουν σεξ μόλις 2 λεπτά, αλλιώς χάνουν τη συμμετοχή τους στην ομάδα και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καριέρα. 2 λεπτά, τέλος πάντων. Εσύ αν θες να μιλήσεις και 2 και 3 και 4 και 5 λεπτά, όσα θες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, έχουμε και ένα email onair@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Έχουμε γνώσεις. Ας μάθουμε και κάτι. Εγώ για παράδειγμα αναρωτιέμαι τι σημαίνει γιάπερ. Θα μου πεις που το άκουσες, ρε παιδί, το γιάπερ? Το άκουσα βλέποντας τηλεόραση.
2: Είναι γιάπερ, είναι κοινωνική. Το γιάπερ, ρε παιδί.
3: Ότι μιλάω πολύ σε όλους τα πάντα συνέχεια.
2: Καινούρια λέξη είναι αυτή?
3: Ναι, και από το γιάπ.
2: Γιάπερ, ρε. Πόπο με κάνετε και νιώθω 100 ετών και δεν είμαι.
3: Λες ψέματα.
2: Όχι, δεν είμαι κάτι.
3: Όχι, ενώ όλες και εμάς μουσικά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είναι ωραίο αυτό που παίρνεις διάφορους ήχους και βγάζεις μια λέξη. Δηλαδή, γιάπ είναι γιάπερ. Παλιά ήταν τα τραγούδια που κάνανε γιέ και βγήκε ο γιέγιες. Έτσι με λέγανε εμένα, γιατί ήμουνα της εποχής γιαγιές.
5: Για τα λίρα απόψε, για χατήρι σου χαλάω.
1: Και έχω περάσει στην ιστορία έτσι.

0: τι ωραία εκείνα τα χρόνια τα παιδικά. Ιδιαίτερως όταν ερχόταν καλοκαίρι. Χαμός. Πηγαίναμε εκδρομές σε κάτι βουνά, απάτητα. Και βρίσκαμε διάφορα και λέγαμε, α, αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ο τάφος του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Δεν υπήρχε τίποτα βέβαια να το υποστηρίξει. Αλλά ο πεις, και τώρα ένας κύριος που βρήκε τον τάφο είχε τίποτα να το υποστηρίξει.
1: Επιτέλους, εδώ τι θα σας δείξω τώρα, μετά από τόσο κόπο. Νάτι, αυτοί είναι οι δύο δίδυμοι τάφοι του Αχιλλέα και του Πατρόκλου. Θα σας πω το εξής, θα το ψάξω μετά να δω αν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με το μακεδονική που το λένε, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι πέτρες, δεν είναι μάρμαρα. Δεν θέλει και φιλοσοφία, καμία σχέση με μακεδονικό. Είναι εκεί γύρω στο 1300 που έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Προφανώς αυτό. Εκείνο που το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μία περίπτωση. Αν δεν έχει μεταφερθεί εδώ η πειρά, τέλος πάντων, γιατί τους κάψαν και τους δύο, να έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα οι στάχτες, να είναι τιμητικό, να έγινε για τιμητικούς λόγους. Πάντως ήμουν σίγουρος, το έχω βρει από το 1980 αυτό εδώ. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα, μόνο χωράφια και τα λοιπά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κατάβαση, αν και είναι λίγο δύσκολο. Να σας δείξω πρώτα, είχε αριστερά εδώ, υπήρχε ένα μικρό γλυπτό, την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή θα προσπαθήσω να βρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάρθηκε. Και από δίπλα και εκεί, στην άλλη, εδώ, έχει ένα άσπρο άλογο.
0: Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα λέει και βρίσκεται μπροστά σε δύο λακκούβες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η λακκούβα του Αχιλλέα και η λακκούβα του Πατρόκλου. Αχιλλεύς. Ο Λέων των Αχαιών. Βρέθηκε επιτέλους ο τάφος.

0: έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη εγκλήματα. Έχει εκδίκηση, είναι η εκδίκηση. Στα αρχαία υπήρχε το δίγαμα τότε. Το δίγαμα όντως υπήρχε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες. Ήταν, λέει, ο Αχιλλέας εκπάγλου Καλονής. Πάρα πολύ όμορφος. Ωραίος ως Έλλην. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες. Δόξα τω Θεώ, διατηρείται αυτό το DNA της ομορφιάς. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που είχε πάει και στο Survivor. Πολύ ωραίο αγόρι. Και το λένε άνθρωποι που ξέρουν από αυτά. Το λέει ακόμα και ο ίδιος Εμμανουήλ που είναι δύσκολος.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Αυτός που όποτε τον βλέπεις σου κόβει την ανάσα. Θα ήθελα να σου πω ότι μόλις ξύπνησα, πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα κάνω την δίωρη γυμναστική μου για να διατηρήσω αυτό το καλογυμνασμένο πρωταθλητικό κορμί μου. Θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα σου μιλάω ξυρισμένος, λαμπερός, με τα πυρόξενα μαλλιά μου και φορώντας μία μπλούζα από τη συλλογή μου. Αυτή τη στιγμή θα πάρω μία ανάσα από τη μύτη και θα τη φυσήξω σε όλους εσάς που κάθε μέρα κάτω από το post με πολεμάτε και γράφετε αρνητικά σχόλια. Πιστεύεις ότι το δικό σου αρνητικό σχόλιο θα το πάρω σοβαρά και θα με ενοχλήσει? Καθόλου. Αντιθέτως, με δυναμώνει. Και όλοι εσείς δεν θα με φτάσετε ούτε σε 500 ζωές. Μην το προσπαθείς, μην το παλεύεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ο Εμμανουήλ είναι μόνο ένας. Εγώ θα σου κόβω την ανάσα και εσύ θα με σχολιάζεις. Πολλά φιλιά και να τον ακούς τον Εμμανουήλ.
0: Κωνσταντίνε Εμμανουήλ μου, ανάσα μου, αγόρι μου, ανάσα μου, αγόρι μου, μέχρι και τραγούδι γίνεται.

0: θα πω κάτι. Βρείτε μου μία τωρινή σύγχρονη τραγουδίστρια που μπορεί να πει έτσι σαν την Τζενιβάνα αυτό το τραγούδι. Όχι, πέστε μου εσείς. Και όταν έχω κάτι να πω, να λέω αλήθεια, θα τις πω. Παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι προσεύχονται και θέλω να με φημώσουν. Γιατί υπάρχει και προσευχή που μπορεί να φημώσει.
1: Γνωρίζετε ότι αν όλα όσα κάνετε πάνε στραβά, η ενέργειά σας πιθανώς έχει κλαπεί. Υπάρχει μια ισχυρή προσευχή για να σας προστατεύσει, να ανταποδώσετε κάθε κακό και να φημώσετε σε εισαγωγικά το άτομο που μιλάει άσχημα για εσάς. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που χρειάζεται να την πείτε μόνο μία φορά. Όποιος την θέλει, δεν έχει παρά να μου στείλει μήνυμα.
0: Στέλνετε ένα μηνυματάκι, ξέρετε, χωρίς χρέωση. Θα πούμε κι εμείς μια προσευχή με τον Αντριάνο Σελεντάνο.

Δεν πρέπει να μισείς τον ήλιο επειδή δεν μπορείς να τον βρεις. Ο ήλιος είναι επάνω μας και λάμπει. Όπως λάμπει το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, που δεν είναι ακριβώς δελτίο ειδήσεων, είναι ας πούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το βρήκα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio. Όλα είναι πανέτοιμα. Κάνετε μια προσευχή. Η Λίνα Κλήτου να σας μεταδώσει όλο τον παλμό της επικαιρότητας. Και ναι, η προσευχή σας πέτυχε.

0: Alfa Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και μια καλή εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, Δευτέρα, 11 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλδυνανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8. Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχο εδώ μετά τις 7. Ανοίγουμε τις γραμμές και βλέπουμε λίγο τα θεματάκια που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα, προκειμένου να μάθουμε 2-3 πληροφορίες παραπάνω για όσα βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Το θέμα με το οποίο θα συζητήσουμε και θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο τη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι αυτή η ιστορία με τον Χανταϊό. Έτσι θα μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα με περισσότερη λεπτομέρεια. Και βέβαια όλη αυτή την υπόθεση, έγινε ο επαναπατρισμός του Έλληνα που ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο τα ξημερώματα πριν από 2-3 ώρες περίπου. Στο κρουαζιερόπλοιο ήταν εκεί που παρουσιάστηκαν τα υπόλοιπα κρούσματα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα γίνει εκεί αυστηρή απομόνωση σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα υγείας. Σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών θα βρίσκεται ο άνθρωπος σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο άνθρωπος είναι ασυμπτωματικός, έτσι, δηλαδή δεν έχει κάποιο σύμπτωμα. Και μάλιστα στην πτήση επαναπατρισμού ήταν και ένας γιατρός, ένας διασώστης, αλλά και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, προκειμένου επίσης να επιβλέψει την διαδικασία μεταφοράς. Όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο άνθρωπος αυτός θα μπει σε καραντίνα μόνο για προληπτικούς λόγους. Έτσι, είναι απολύτως καλά, λέει, και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Τώρα, αυτό έχουν να κάνουν με τον Χανταϊό. Είπαμε θα τα πούμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια. Τώρα, στο θέμα που έχει να κάνει με τον πόλεμο και το Ιράν, και είναι αυτό που μας απασχολεί, φαίνεται ότι πάλι δεν έχει βρεθεί κοινός τόπος. Έτσι, χαρακτήρισε την πρόταση των ΗΠΑ παράδοση, την απέρριψε. Απαράδεκτη απάντηση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, και βρισκόμαστε περίπου στο ίδιο σημείο. Σύμφωνα με την τηλεόραση του Ιράν, η Τεχεράνη ζητεί πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και επιστροφή των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Θέλει επίσης να σταματήσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, να υπάρξουν διαβεβαιώσεις πως δεν θα γίνουν νέες επιθέσεις στη χώρα και να αρθεί απαγόρευση στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου από τις ΗΠΑ. Στην πλατφόρμα αυτή το Truth Social ο Τραμπ τα χαρακτήρισε όλα αυτά απαράδεκτα. Είπε πως το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 47 χρόνια και τον υπόλοιπο κόσμο, με κορύφο στην περίοδο της προεδρίας Ομπάμα, και ο οποίος, όπως είπε, όχι απλώς ήταν φιλικός απέναντί τους, αλλά τους έδωσε ισχυρή υποστήριξη παραμερίζοντας το Ισραήλ και άλλους συμμάχους και παραδίδοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια μαζί με 1,7 δις σε μετρητά, τα οποία, όπως είπε, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Τεχεράνη, έκανε και με αυτή την δήλωση ο κύριος Τραμπ, και γελούσαν, όπως είπε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνοντας αθώους διαδηλωτές. Ο Τραμπ δηλαδή μέσα από αυτή την διαδικασία κάνει και μία, αν θέλετε, κριτική εσωτερική στην διακυβέρνηση των Δημοκρατικών, γιατί δεν έφυγε από την κριτική του και ο Τζο Μπάιντεν. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Επομένως, δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας που θα μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξους για την ιστορία αυτή, ειδικά εάν συνυπολογίσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Νετανιάχου, ο οποίος είπε πως ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, γιατί πρέπει να πάρουμε το ιρανικό ουράνιο. Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Χρειάζεται ακόμα να κάνουμε αυτό. Ο πόλεμος επέτρεψε να αναπτυχθούν πολλά πράγματα. Μένουν ακόμα τα πυρηνικά όπλα που πρέπει να πάρουμε από το ουράνιο. Και είπε ότι θα πάμε και θα το βγάλουμε. Αυτά έχουμε για την ιστορία του πολέμου. Οπότε συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Τώρα, στην Κρήτη έχουμε ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό. μία κοπέλα 28 ετών παρασύρθηκε από τον σύζυγό της με αυτοκίνητο. Φαίνεται στο συμβάν να ήταν μπροστά και τα παιδιά τους, τρία παιδιά που έχουν. Ο 30χρονος την παρέσυρε με το αυτοκίνητο και μέσα στο οποίο ήταν τρία παιδιά, έχουν τέσσερα, έτσι, στην περιοχή Παντάνασα, στο Δήμο Αλεβιζίου. Το θύμα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο 30χρονος αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι ο 30χρονος φαίνεται να έβγαλε από το όχημα την 28χρονη και να την παρέσυρε. Αυτό έχει γίνει γνωστό. Στην αρχή υπήρξε ένας ισχυρισμός ότι η κοπέλα άνοιξε την πόρτα και επίδειξε να τραυματιστεί, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν έχουν γίνει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και έχουμε αυτή την πάρα πολύ άσχημη υπόθεση δυστυχώς εκεί στην Κρήτη, που παρακολουθούμε αύριο την εξέλιξή της μετά και την απολογία που θα υπάρξει, όπως σας είπαμε. Στην Καλλιθέα είχαμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, αυτό είναι το άλλο θέμα. Ένας 58χρονος σε κατάσταση μέθης χθες το πρωί πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Uzi, έτσι αυτά έχουν και επαναλαμβανόμενα είναι, εναντίον εργαζομένων σε κέντρο διασκέδασης επί της λεωφόρου Θησαίος. Υπήρξε τραυματισμός από μια κοπέλα 43 ετών που δούλευε εκεί στο μπαρ, χτυπήθηκε στο λαιμό, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Θαμώνας φέρεται να έχει κάνει και άλλες φορές κάποια επεισόδια εκεί στο μαγαζί. Είπε: θα σας σκοτώσω όλους. Αυτό έγινε. Σκηνές χάους. Ένα σκηνικό πάρα πολύ άσχημο και δύσκολο επίσης που συνέβη στην Καλλιθέα. Ένα σεισμό έχουμε επίσης, 4,4 Ρίχτερ, ανοιχτά της ΚΟ, έγινε χθες το βράδυ από την πλευρά του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το μέγεθος είναι αυτό που σας είπαμε, είναι ανοιχτά, έτσι, περίπου ανάμεσα στην ΚΟ και την Αστυπάλαια, όπως φαίνεται στο χάρτη, πιο κοντά στην ΚΟ, 20 χιλιόμετρα δυτικά, νότιο-δυτικά της Κεφάλου, έτσι, αυτή η περιοχή στην ΚΟ από την νότια πλευρά της. Είναι ένας σεισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται ενδιάμεσου μεγέθους και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιες ζημιές. Νομίζω ότι όλο το Σαββατοκύριακο, έτσι, αυτό που έχει γίνει viral, όπως λέμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι τα βίντεο από την συναυλία των Μετάλλικα. Πάρα πολλοί κόσμος, έτσι περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι πήγαν στην συναυλία και τα φωνή τρύπες. Το δεν χωράς πουθενά που παίξαν Μετάλλικα, νομίζω μια ένδειξη επαγγελματισμού πάνω απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, αφού είχαν παίξει και το Συρτάκι, το οποίο το έχουν ανεβάσει επίσης όλοι στο διαδίκτυο, λέμε επαγγελματισμό γιατί προφανώς το συγκρότημα έρχεται εδώ στην Ελλάδα, ψάχνει να δει, ξέρω εγώ, τι είναι πάρα πολύ δημοφιλές εδώ, και πέρα από το παραδοσιακό παίζει και ένα κομμάτι από τα συγκροτήματα στα οποία βέβαια εμείς εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία. Και αυτό έχει να κάνει και με τα συγκροτήματα που ήταν support και όμως έχουν παίξει support και στο παρελθόν, όπως οι Rodin Christ. Έχουν δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα ψάξουν να βρουν ποιο κομμάτι, ποιο rock συγκρότημα υπάρχει στην Ελλάδα και θα παίξουν ένα πάρα πολύ δυνατό τραγούδι για να ενθουσιάσουν το κοινό. Όσοι πήγαν στην αυλία κατά τη διάρκεια της οποίας φαίνεται πως κατεγράφησαν και κάποιες σεισμικές δονήσεις, έτσι όταν γίνεται, όταν μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και έχει και ένταση, έτσι λένε. Εντάξει, κάτι λίγα. Όχι σαν τη Φιλαδέλφεια.
1: Όχι
0: σαν τη Φιλαδέλφεια. Αλλά εντάξει, κάτι ψηλά έγινε και εκεί. Λοιπόν, όλοι οι 45 νομίζω και οι 50 που ήταν το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, το χάρηκε λίγο η ψυχή τους. Ήταν λίγο boomer συναυλή, αλλά όχι και πολύ. Έτσι, όχι τόσο, όχι και νέο κόσμο.
1: Εντάξει,
0: αρκετό.
1: Και νεολαία,
0: πολύ κόσμο. Πολύ νεολαία. Αστειευόμαστε.
1: Ήταν λοιπόν, από 15 μέχρι 60.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί η Metallica είναι το πιο εμπορικό metal συγκρότημα στον κόσμο. Επομένως, πολύ αγάπη από πολλούς ανθρώπους. Και εκείνοι είχαν πάρα πολύ διάθεση, πάρα πολύ κέφι. Και μίλησαν και για την Ελλάδα, είπαν, ξέρω εγώ, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει δώσει και πολλά στη μουσική, μια γιορτή, έτσι, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, νομίζω, για όσους πήγανε και το διαβάζουμε όλοι, όσοι τουλάχιστον δεν πήγανε στη συναυλία. Έτσι, ωραία είναι αυτά τα πράγματα, τα πολιτιστικά, να γίνονται στη χώρα μας. Ο καιρός, να σας πούμε... Σήμερα θα είναι έθριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, κατόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές, πιθανόν στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε επίπεδα πάνω από την εποχή, έτσι άρχισε πια να ζεσταίνει λίγο. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, με θερμοκρασία από 15 έως 27 και 28 βαθμούς Κελσίου μπορεί να φτάσει. Δηλαδή τώρα το πρωί έχει λίγη ψυχρουλά, κάτι της, έτσι, αλλά στη συνέχεια θα ανέβει η θερμοκρασία και τα πράγματα θα είναι λίγο πιο, έτσι, εύκολα και πιο ζεστά. Από χτες νομίζω και προχτές, έτσι, άλλαξε λίγο η θερμοκρασία, κυρίως από χθες. Είχαμε όμως και σκόνη αρκετή, η οποία ήταν δύσκολη και έτσι δεν φαινόταν και πάρα πολύ καλά οι σχηματισμοί αυτών των αεροσκαφών που πετούσαν χτες για τα 95 χρόνια της αεροπορίας, το Air Show, η οποία πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Φλίσβου μπροστά από το άγαλμα του Παλαιολόγου, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Είδε ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη. Ήθελαν έτσι ακριβώς να δούνε την ιστορία της αεροπορίας, γι' αυτό και είχαμε και πτήσεις από παλαιότερα αεροσκάφη. Αλλά στην υπόλοιπη Αθήνα δεν ήταν τόσο έτσι καλά ορατό το φαινόμενο, γιατί σας είπαμε, είχε αυτή τη σκόνη. Αντί να δούμε όταν θα έρθει την Τίνα εδώ πέρα για το αυτοκίνητο που έχει αυτό το άγχος και στεναχωριέται όταν γίνεται σκόνη, θα την πειράξουμε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, αφού σας πούμε ότι η λεξούλα που βάζουμε σήμερα, κουιζάκι, είναι εύκολη αλλά λίγο παγίδα. Είναι η λέξη άφατος. Αλφα φι, αλφα ταφ όμικρον σίγμα. Άφατος. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber οι απαντήσεις στο κουιζάκι και βέβαια οι καλημέρες, τα σχόλια, παρατηρήσεις σας, οι σκέψεις σας, όλα όσα θέλετε να μας πείτε και να μας στείλετε και μέσω mail το onair@alfaradio989.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μελέτης. Καλημέρα και από μένα με μια πυρωνή καλημέρα. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλο το πρωινό επιτελείο της ομάδας. Μας λέει ο Μελέτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τραγούδι είναι ο ορισμός του Άννη Δευτέρα. Ήταν τραγούδι. Συγχαρητήρια στην Αφροδίτη, μας λέει ο Γιώργος που μας στέλνει τις καλημέρες του. Και ο Θεμιστοκλής είναι εδώ. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλής. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σου. Καλημέρα και σε εσένα, να έχεις μια καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την ενέργεια που μας στέλνεις. Ο Πάτροκλος, 6 και 5 το πρωί, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Καλημέρα από το βροχερό Βούμπερταλ. Συγγνώμη, όχι απλώς μεγάλη διαφορά, είναι τεράστια διαφορά. Ό,τι είναι εκεί γύρω από τις. Καταρχάς, πριν από τις 6 δεν το συζητάμε. Το 5 λεπτό είναι ουσιαστικό, έχει αλλαγή, διαφορά μεγάλη. Αλλά νομίζω και μέχρι τις 6.30, να το πάμε έτσι λίγο ρεαλιστικά, μετά τις 6.30 αρχίζει και γίνεται λίγο πιο συμβατικό, πιο ανθρώπινο, για να τα πούμε όπως έχουν τα πράγματα, αλλά πιο πριν δεν το συζητάμε καθόλου. Ακόμα και το πεντάλεπτο κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Τα έχουμε πει εξάλλου, όταν παλιά, στο βαθύ παρελθόν, έτσι, βγαίναμε και γυρίζαμε για παράδειγμα 5-5.30 το πρωί. Τι λέγαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας? Χθες γύρισα 5.30. Δεν λέγαμε σήμερα το πρωί. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ο Χρήστος, καλημέρα στο Χρήστο που μου μας στέλνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η μέρα της μητέρας εχθές. Χρόνια πολλά στις μητέρες. Λιθογραφία Ορέστης Κανέλης του 1953, γιατί υπήρξαν και στον πόλεμο του 40 και αυτές οι μανούλες. Είναι μια λιθογραφία όπου δείχνει την μητέρα να ξαπλώνει και να προσπαθεί να φροντίσει το παιδί της που από την ασιτεία έχει μείνει έτσι σε κατάσταση πάρα πολύ μεγάλης αδυναμίας. Έτσι, πάρα πολύ όμορφες εικόνες που μας στέλνει και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο που πρέπει να θυμόμαστε, και ευχαριστούμε τον Χρήστο για αυτό το εξαιρετικό έργο τέχνης που μας θυμίζει τις λιθογραφίες του Ορέστη Κανέλη. Είναι και η μητέρα έτσι με το στυλ εκείνης της εποχής. Τον ευχαριστούμε πολύ πραγματικά. Χθες γιορτάζαν οι μητέρες, έτσι η μέρα της μητέρας, και νομίζω και αυτό είναι κάτι που το θυμόμαστε. Τώρα εντάξει, του πατέρα η γιορτή κάποτε είναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τα ίδια τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Ο Πάτροκλος μας λέει, εγώ που ξυπνάω 3, αυτό πάρα πολύ βάρβαρο, είπαμε, δεν το συζητάμε, και σίγουρα όποιος άνθρωπος έχει τέτοιο πρόγραμμα που ξυπνάει 3 και 4 και πάρα πολύ εδώ στη χώρα μας που κάνουν δουλειές με βάρδιες, αλλά και στη Γερμανία που έχει πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πιάνουν βάρδια είτε στα εργοστάσια είτε σε άλλες εγκαταστάσεις τόσο νωρίς, είναι μια κατάσταση στην οποία κάποιος πρέπει να προγραμματίσει πάρα πολύ τη μέρα του, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη συνέχεια. Αν θα μας κερδίσετε καμιά φορά, ρωτάει ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε ο Πάτροκλος, για τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό χθες.

0: βάζει ένα γκολ, ένα κακό διώξουν.
1: Είναι μια κακή κατάσταση ο Ελ Καμπί. Σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει. Τα είδε.
1: Αυτά τα γκολ που έχασε δεν χάνονται με τίποτα. Δηλαδή.
0: Και δεν χάνονται από αυτόν. Αυτό είναι το
1: και
0: ζήτημα.
1: Από οποιονδήποτε. Ήταν, δηλαδή και οι δύο, ειδικά οι δύο φάσει ήταν πολύ εύκολε για σεντερφόρ.
0: Εντάξει, κοίταξε, μία δεν νομίζω ότι αυτή που βγαίνει μόνο δεν είναι τόσο εύκολη.
1: Πλάσαρε λάθος.
0: Το πρώτο. Πλάσαρε το πλάσαρε λάθος, ναι.
1: Πήγε να τον κάνει, να τον κρεμάσει από πάνω, δεν είναι τώρα.
0: Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο φάση για να το τελειώσει το φορ, αλλά από έναν παίχτη ο οποίο είναι τη δική του κλάση το περιμένει. Είπαμε, δεν έχει και από άλλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι χθε τα φορ του έχασαν τρεις-τέσσερις πολύ καλές ευκαιρίες. Δηλαδή, κραχτές. Ο Ολυμπιακός χθες έπρεπε να έχει βάλει δύο γκολ στον ΠΑΟΚ με την απόδοση του παιχνιδιού. Γιατί ένα γκολ με τον ένα τον άλλο τρόπο φαίνεται ότι το δέχεται. Έτσι, επομένως, έπρεπε να έχει βάλει δύο γκολ χθες και είχε τις φάσεις για να τα βάλει. Και αυτό είναι το στενάχωρο για τους Ερυθρόλευκους, ότι συνήθως δεν τις παράγουν αυτές τις φάσεις, ενώ χθες τις είχαν. Επομένως, νομίζω ότι. Εντάξει, το ταβάνιασε, δηλαδή έκανε ό,τι μπορούσε παραπάνω η ομάδα και στο δεύτερο ημίχρονο και η άλλη φάση για μένα στη δεύτερο ημίχρονο και η τριπλή ευκαιρία είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, πολύ σημαντική.
0: Και η άλλη που ξεκινάει στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων, κάπως έτσι γράφεται η ιστορία.
1: Ήταν πάντως συναρπαστικό το χθεσινό, δηλαδή.
0: Τι άκλες.
1: Όχι, συνολικά. Γιατί ήταν ταυτόχρονα. Δηλαδή, τον γκολ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού πήγαν ταυτόχρονα σχεδόν. Και σε εκείνη τη στιγμή ο Ολυμπιακός ήταν από τους 6 ήταν στους 3 βαθμούς διαφορά.
0: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Είχε ένα suspense, αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας φαίνεται ότι η ομάδα που είναι να το πάρει έχει και το κλικ, το 1% της τύχης που χρειάζεται ή της έβνοιας, ρε παιδί μου, να σου πάνε τα πράγματα. Θα σου πω τι γίνεται.
1: Έχασε τόσες πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι, εντάξει, έχει χάσει και ο Παναθηναϊκός, έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός φάσεις.
1: Εντάξει, ήταν καλός ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά δεν έχασε κάποια τρομακτική φάση.
0: Όχι, εγώ όταν λέω τύχη, τι εννοώ. Εννοώ το να. Πώς θα σου πω. Το να σου έρθουν οι κόντρες έτσι στην τελευταία φάση. Που να έρθει η μπάλα στο φορ.
1: Εντάξει, εσύ έπρεπε ή να είχε, να, έπρεπε ήδη ή, να είχε
0: ή,
1: βάλει.
0: Ή για παράδειγμα
1: goal.
0: Στη φάση του γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ, το διώξιμο του αμυντικού να μην πάει με κόντρα πάνω στο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Αυτά λέω.
1: Στο παιχνίδι ΑΕΚ.
0: Αυτά εννοώ ότι είχε εγώ. Έτσι, για να ξεκαθαρίζω τι λέω.
1: Από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ και μετά, τον ισοπαίδωσε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είχε ευκαιρίες να βάλει. Σε πολλές φάσεις γκολ. Εδώ είχε δοκάρι, είχε τετατέτ, είχε τριπλές ευκαιρίες. Γινόταν χαμός. Δηλαδή έβλεπες ότι θέλω να το πάρω. Ναι. Αυτό το fight, believe and never give up που λέει ο Νίκολιτς.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ πραγματικά εκείνη τη στιγμή, εντάξει, είναι ότι θέλω να πάρω το παιχνίδι. Το έβγαλε αυτό μέσα στο γήπεδο. Απλά ήταν ένα μάτς στο οποίο και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Έχει παίξει καλά ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει παίξει καλύτερα. Όχι, έχει παίξει καλά, δεν ήταν τόσο καλός. Έχει παίξει καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια του. Δεν ήταν κάτι.
0: Τέλος πάντων, δεν το συγκρίνουμε με τη Ρεάλ.
1: Τρομακτικός, δηλαδή, να πεις πω ότι Παναθηναϊκάρα ήταν αυτή.
0: Όχι, δεν λέμε αυτό. Λέμε όμως ότι είναι μια ομάδα η οποία μπήκε μες στο γήπεδο, έκανε και εκείνη τις φάσεις της. Προσπάθησε, απείλησε την ΑΕΚ, έβαλε γκολ. Πώς να σου πω, στο 90 φεύγα το πήρε ΑΕΚ το παιχνίδι. Με πίεση, οκ, αλλά. Θέλω να πω, εντάξει, αυτά είναι μια φάση που η κόντρα πάει λίγο διαφορετικά και δεν έχει το φόρτι την ευκαιρία να σου
1: πάρει. Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες να το πάρει το παιχνίδι και πιο πριν. Και πριν δεχτεί τον γκολ από το.
0: Τις είχε. Να σου πω, και ο Ολυμπιακός είχε, κέρδισε. Όχι. Αυτό. Είναι η διαφορά.
1: Ποιος το θέλει πιο πολύ
0: στην τελική. Εγώ νομίζω ότι πάντα σε αυτά τα πράγματα παίζει ένα ρόλο και η ικανότητα, η εκτελεστική δυνότητα.
1: Το γήπεδο
0: όλα
1: παίζει
0: αυτά.
1: Πολύ σημαντικό ρόλο, να σου πω, γιατί από την ώρα που μπήκε η σοφάρι.
0: Έγινε λίγο.
1: Παιδί μου, τα αυτιά σου δεν μπορούσε να τα ακούσει. Δηλαδή τώρα, αν μου λες Μετάλλικα, τι Μετάλλικα. Μιλάμε, κουνιόταν όλη η Φιλαδέλφια.
0: Νομίζω όλη η Φιλαδέλφια. Στο τέλος της ημέρας η Άκη το παίρνει δίκαια. Εμείς το λέγαμε εδώ πέρα, ότι θα το σηκώσει. Έτσι, εσύ το αμφισβητούσες.
1: Δεν αμφισβητούσα. Εγώ έλεγα μέσα στο. Κοίταξε.
0: Να ανασύρω το.
1: Η Άκη πήρε Παλκαρίσια το συγκεκριμένο πρωτάθλημα κόντρα σε όλους και σε όλα.
0: Αρχίζει πάλι το παραμύθι αυτό. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Δεν είναι κόντρα σε όλους και σε όλα. Μια χαρά σε πήγαν όλα. Μην
1: γκρινιάζεις
0: καθόλου.
1: Η διαιτησία με πήγε κόντρα.
0: Ψέματα.
1: Η ΕΠΟ με πήγε κόντρα.
0: Ψέματα. Όλα αυτά είναι ψέματα τώρα. Μια χαρά σε πήγαν τα πράγματα. Δεν είχες καμία έτσι, κανένα πόλεμο και όλα αυτά. Αφήστε μια χαρά ομάδα. Είχατε πήρα το πρωτάθλημα. Άστα δηλητήρια τώρα.
1: Με κόντρα. Λοιπόν, σε όλους και σε όλα.
0: Ο Πάτροκλος γελάει κόσμος τώρα. Άντε σας δώσω.

0: Και τον κολλάξιο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, Πάτροκλος κατά 60% Παναθηναϊκός δεύτερη θέση. Εμείς καμιά φορά. Εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει περισσότερη πιθανότητα.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία πιθανότητα για δεύτερη θέση. Είναι 19 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ.
0: Δεν έχει. Τώρα κάτσε, παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Αυροστάδιο και.
1: Και
0: ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είδες. Θα είχε σασπένς άμα έχει κερδίσει.
1: Εννοείται ότι θα είχε σασπένς, δεν το συζητάμε.
0: Θα είχε μεγάλο σασπένς. Ενώ τώρα νομίζω είναι λίγο. Πώς να σου πω. Εντάξει, παίζει για τη δεύτερη θέση, αλλά τώρα εντάξει, θα δώσει και η ΑΕΚ τα πάντα για να παίξει τα παιχνίδια της.
1: Η ΑΕΚ τώρα δεν θα έχει άγχος. Θα παίξει χαλαρή.
0: Χαλαρή.
1: Πιστεύω ότι θα παίξει και πιο καλά, χωρίς άγχος. Δηλαδή, λογικά θα κερδίσει και τα δύο επόμενα ματς η ΑΕΚ τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ενώ αν δεν είχε καθαριστεί το πρωτάθλημα, θα υπήρχαν ζόρια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή που μας στέλνει το μήνυμά της. Μια υπέροχη εικόνα. Η φωτογραφία είναι από το λιμανάκι της Βλυχάδας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ποθητή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία εικόνα με την ηλιόλουστη έτσι, θάλασσα που μας στέλνεις. Και ο Χρήστος μας λέει: κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι πάντα δίκαιο όταν δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Χρήστο μου, όλα τόλα είναι. Μάγεψαν. Λοιπόν, τώρα δεν το λέμε αυτό γιατί είναι εξήτες. Θα το πω στον Τάσο εγώ. Λοιπόν, που μας γράφεις. Λοιπόν. Εντάξει, να τους θύμωσε. Λοιπόν, άλλη αλήθεια είναι αυτή που λέει ο Χρήστος. Επίσης, ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα, καλημέρα μορφόποδα. Επιτέλους πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα να σταματήσουν να τρέμουν τα χέρια του Τάσου στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Μας ενημέρωσε ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα, λοιπόν, για το πώς έχουν τα πράγματα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πειράζουμε εδώ πέρα και λίγο τον Τάσο και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν σήμερα. Να σας πούμε ότι είναι Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνίγμων και γιορτάζει και αρκετός κόσμος. Γιορτάζει ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Έτσι. Κύριλλου και Μεθόδιου λοιπόν σήμερα 11 Μαΐου και όπως είπαμε και Αργύρης γιορτάζει. Και τόσοι άλλοι οι οποίοι έχουν σήμερα τη γιορτή τους και βέβαια είναι και άνθρωποι που έχουν τα γενέθλιά τους, μην τους ξεχάσετε και αυτούς και να τους ευχηθείτε. Στα 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, έτσι από τον Μέγατο Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το Μάιο λοιπόν και η ίδρυση, το Μάιο και η άλλος του Βυζαντίου. Στα 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα 1926 στην Ελλάδα, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος, η δικτατορία του Πάγκαλου. 1927 στο Χόλιγουντ, η Τρίτη Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, που από το 1929, δύο χρόνια μετά, άρχισε να απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Όσκαρ. 1958, η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν τις εκλογές με ποσοστό 41%. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, είναι αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 24,4%. Στα 1970 μαζική αποδικαιωμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της Χούντας. Είχαν μαζέψει εκεί πέρα τον κόσμο, πήγανε και τα σχολεία και αρχίσαν οι πιτσιρικάδες στη Γιούχα. Έτσι 1970 γελάγανε και τέτοια σκηνικά. Και είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτές, τις οποίες πάρα πολλοί ιστορικοί αναφέρουν ως έτσι ένα κλασικό παράδειγμα της, της γιορτής του Κίτς, έτσι, που χαρακτήριζε τη δικτατορία, όλα αυτά τα πράγματα που είδανε τότε και οι καρικατούρες αυτές, οι οποίες έκαναν και πάλι πολύ μεγάλη ζημιά δυστυχώς στην έννοια του εθνικού στη χώρα μας. Μεγάλη συζήτηση αυτή, έτσι, με λίγο πολιτισμική διάσταση. Στα 483 γεννήθηκε ο Ιουστινιανός, ένας από τους πιο σημαντικούς αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Το 1720 ο βαρόνος Μινχάουζεν, ο γερμανός αριστοκράτης, ο οποίος ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Σαν σήμερα επίσης είχε πεθάνει ο Λέωνος ο Σοφός, ο Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, άλλη μια πολύ σημαντική μορφή από τους πιο σημαντικούς αυτοκράτορες και εκείνους. Το 1771 είχε γεννηθεί η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα φυσικά, η ηρωίδα της Επανάστασης, που μαζί με την Μαντώ Μαυρογένους ήταν και εκείνη μία από τις μεγάλες μορφές της Επανάστασης. Καταγότανε από σπουδαία εφοπλιστική οικογένεια Ιδραίων, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η Μπουμπουλίνα μέσα στις φυλακές, έτσι. Ο πατέρας της κρατεί το εκεί για συμμετοχή στα ορλοφικά. Και είχε παντρευτεί έναν σπετσιώτη, πλοίαρχο, ο οποίος σκοτώθηκε σε συμπλοκή με Αλγερινούς πειρατές και έμεινε χείρα 26 ετών μόλις με 3 παιδιά. Έτσι. Κάνει ένα δεύτερο γάμο με τον Μπουμπουλή και από εκεί παίρνει και το επώνυμο και γίνεται Μπουμπουλίνα. Και εκείνος όμως έχει την ίδια ακριβώς μοίρα. Σκοτώνεται σε σύγκρουση με Αλγερινούς πειρατές. Μαζί του η Μπουμπουλίνα είχε άλλα 3 παιδιά και με την περιουσία του συζύγου της ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα ναυτιλιακά, έγινε μέτοχος σε πολλά πλοία από τις σπέτσες που τότε διαφέντευαν τις θάλασσες. Προσπάθησαν οι Τούρκοι να τις κατασχέσουν την περιουσία, αλλά επειδή είχαν ρωσική σημαία τα πλοία της, έτσι κατάφερε με κάποιο τρόπο να την διασώσει. Φαίνεται πως η Μπουμπουλίνα είχε μοιηθεί και στην φιλική εταιρεία και μόλις επέστρεψε κάποια στιγμή στις Πέτσες, διέταξε να ναυπηγηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πλοίο, Αγαμέμνονας, έτσι με μήκος περίπου 34 μέτρα και 18 κανόνια. Ήτανε το μεγαλύτερο πλοίο το οποίο έλαβε μέρος στην Επανάσταση, έτσι. Και όταν ξέσπασε αυτή σε μια έφοδο των Τούρκων, σκοτώθηκε ο γιος της, συμμετείχε με το πλοίο αυτό στον αποκλεισμό του ναυπλίου, εγκαταστάθηκε εκεί στη συνέχεια, που έζησε έως τα μέσα του 1824, όταν την διώξανε τον ναυπλίο κατά διάρκεια του εμφυλίου. Την Μπουμπουλίνα, γιατί υπερασπίστηκε το Θόδωρο Κολοκοτρώνη, έτσι. Ο γιος της, η κόρη της είχε παντρευτεί τον γιο του τον Πάνο. Στη συνέχεια επέστρεψε στις Πέτσες, εγκαταστάθηκε εκεί στο σπίτι του δεύτερου συζύγου της και είχε ένα πάρα πολύ, έτσι, άδοξο τέλος για την ίδια, διότι υπήρχε ένα προσωπικό θέμα. Ο γιος της κλέφτηκε με μια κοπέλα εκεί. Τότε το άλλο το σόι πήγαν στο σπίτι της Μπουμπουλίνας για να βρουν την κοπέλα. Ακολούθησε λογομαχία. Κάποιος πυροφόλησε την Μπουμπουλίνα στο μέτωπο και την σκότωσε. Έτσι, ακόμη δεν έχει τελείως διαλευκανθεί η ιστορία αυτής της δολοφονίας. Αυτό το φοβερό και τρομερό περιστατικό ήταν που έδωσε στο τέλος της ζωής της Μπουμπουλίνας, αυτής της φοβερής ηρωίδας που διέθεσε την περιουσία τους υπέρ της ελληνικής επαναστάσεως. Στα 1981, τέτοια μέρα, φεύγει ο μεγάλος τζακαμαγανός τραγουδιστής της Ρέγκε, ο Ροβέρτος ο Μάρλεϊ, σε ηλικία μόλις ο Μάρλεϊ ήταν τότε 36 ετών, έτσι, πάρα πολύ νέος.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα που μας στέλνει το μήνυμά της. Όχι, ήρθε Δευτέρα, μην δίνετε σημασία, θα βαρεθεί και θα φύγει γρήγορα. Είμαστε ακόμα στην αρχή της, αλλά είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, το κρατάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Όλγα που μας το στέλνει. Ένα από τα θέματα που αναδείχθηκαν έτσι το Σαββατοκύριακο από το σταθμό, από τους καλούς συναδέλφους, τον Σπύρο τον Λάμπρο και την Άννα Σταματιάδου, είναι ότι τώρα έτσι που αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, αρκετοί άνθρωποι πηγαίνουν στην παραλία και εμείς, επειδή έχουμε συνδυάσει λίγο το μυαλό μας ότι βάζουμε αντιλιακό μόνο όταν πάμε για μπάνιο, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλει πολύ πολύ πιο συχνά. Ο Σωτήρης Θεοχάρης, πρόεδρος των Δερματολόγων Ελλάδος, μίλησε για τον καρκίνο του δέρματος, μίλησε για το solarium, έτσι, το οποίο είπε κάνει τόσο κακό στο δέρμα όσο και το κάπνισμα στον πνεύμονα.
1: Ο καρκίνος του δέρματος πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό. Αφορά όλους ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, ηλικίας, γεωγραφικής προέλευσης. Αλλά και το θετικό μήνυμα είναι ο καρκίνος εκείνος ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό ιάσεως όταν αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Το κεντρικό μήνυμα της φετινής μας εκστρατείας είναι «νοιάζομαι, εξετάζομαι, έχω λόγο, πηγαίνω στον δερματολόγο». Στόχος μας είναι να μην υπάρχουν προχωρημένοι καρκίνοι του δέρματος. Γιατί? Για να μειώσουμε τη θνησιμότητα, να μειώσουμε, αν θέλετε, την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας από βαριές επεμβάσεις και βαριές, αν θέλετε, ογκολογικές θεραπείες. Και γιατί όχι, να το πούμε και αυτό, να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
2: Όσον αφορά τα solarium.
1: Εγώ θέλω να σας πω, χωρίς να υπάρχει καμία συντεχνιακή αντιπαλότητα, με μεγάλο σεβασμό. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο, οι πηγές τεχνητού μαυρίσματος κατατάσσονται σαν παράγοντες ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος ανάλογες με το κάπνισμα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Επίσης θέλω να πω ότι μία ανάλυση 18 μελετών, αν θυμάμαι καλά, έδειξε αύξηση 25-29% για κινδύνο ανάπτυξη μελανόματος για αυτούς που ξεκίνησαν τη χρήση solarium πριν την ηλικία των 35 ετών. Και θέλω επίσης να σας πω και κάτι ακόμη, ότι πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση αυτών των συσκευών για άτομα κάτω από ηλικίες 18 ετών, ενώ κάποιες τις έχουν απαγορεύσει παντελώς.
0: Κρατάμε λίγο το τελευταίο, γιατί ξέρετε, τα νέα παιδιά τώρα με την τάση που έχουν για την αισθητική και όλα αυτά τα πράγματα έχουν διάφορες τάσεις. Θέλει λίγη προσοχή περισσότερο από ό,τι στους ενήλικες. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε ποια θέματα έχουν αναδείξει οι συνάδελφοι των εφημερίδων της έντυπης δημοσιογραφίας. Στις πρώτες σελίδες, εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Κάζους Μπέλη, Φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και ένα αέριο χώρο. Συμφώνως προς το τηλεοπτικό φερέφωνο της Άγκυρας, Τουρκία Εθνοσυνέλευση, γραφή εστία, σκέπτεται να μεταβάλει σε νόμο την καθημερινή παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε παρένθεση στο Καστελόριζο. Ναυτεμπορική. Δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ναυτεμπορική χαρτογράφησε όλες τις πηγές χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύσεις, δάνεια και φοροαπαλλαγές. Δέσμια των ζωονόσων κτηνοτροφίας, στις 540.000 θανατώσεις ζώων, 600 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζημιά, μόλις 200 εκατομμύρια ευρώ οι αποζημιώσεις, το 3-5% των εκτροφών σε αναγκαστική αδράνεια. Τερματισμό πολέμου θέλει το Ιράν. Ο Τραμπ, αρκούν δύο επιπλέον εβδομάδες επιθέσεων και αναβιώνει ο διάλογος για ειρήνη στην Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Ολοταχώς για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος. Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά με βάση τα αίτια ασφάλισης και το συντάξιμο μισθό. Ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, είπε ο Πρωθυπουργός. Πιο ψηλά από ποτέ η Γαλανόλευκη. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊ. Στο Αττικόν ο Έλληνας, καραντίνα και ψυχραιμία. Υπερθέαμα στο ΆΚΑ, σεισμός μετάλλικα με Ζορμπά και τρύπες. Στα νέα, πρωτοσέλιδο. Το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα αρών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Έχει κάνει ιστορία με αυτό, έτσι. Το σκάφος αυτό που σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο. Έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών. Με γρήγορες διαδικασίες, σπίτι μου δύο για να προλάβετε. Πρώτο αν έχετε βρει σπίτι, δεύτερο αν έχετε προέγκριση. Στο καθημερινό πιάτο, τροφή φάρμακο για το Αλσχάιμερ, ποια είναι και τι προκύπτει από τις μελέτες. Τραμπ Σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία, κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο. Τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτον μιλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων, ο Σεντίρ, διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του κάζους Μπέλι. Κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιουνίου. Επιχειρούν να υποβαθμίσουν το τεράστιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Απαράδεκτες δηλώσεις δένδια, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και συνταγματική αναθεώρηση ύποπτα παιχνίδια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Εφημερίδα των συντακτών. Πρωτοσέλιδο. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι το σπίτι μου δύο. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και servicers. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός. Η Καλαμαριά πάει στο ΣΤΕ. Μαρίνα Αριτσούς ενώνει Δήμο και κατοίκους. Το παλατάκι τους χωρίζει. Τράπεζες, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μηχανισμός παράκαμψης της εργατικής νομοθεσίας. Εφημερίδα Κόντρα γράφει στο πρωτοσέλιδό της: προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη σε θέση μάχη στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Αλέξης Τσίπρας, στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Λέει η εφημερίδα Κόντρα: γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδαση στην Καλλιθέα. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα και καραντίνα 45 ημερών στο Αττικό για τον Έλληνα. Κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσο το 2026-2027. Κατάργηση προσωρινή σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθένησης φορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Και για 600.000 υπόχρεους σβήνει προσωπική διαφορά. Επίσης, 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χανταϊού. Συνέδριο ετοιμότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Άφατος είναι αυτός που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια, δηλαδή ο ανίποτος, θα μπορούσαμε να πούμε, πότος, η άφατη οδύνη λέμε.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ξεκινάει εβδομάδα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Και πρέπει να σας πούμε ότι από σήμερα έως και τις 15 Μαΐου ξεκινά η διαδικασία πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ σε περίπου 54.260 δικαιούχους, έτσι, που αφορά στο πρόγραμμα των καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της δημόσιας υπηρεσίας. Από σήμερα στις 15 Μαΐου σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια εκδόσεις αποφάσεων για το ΕΦΑΠΑΞ, έτσι, όσοι έχετε τέτοια εκκρεμότητα. Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν σε 160 δικαιούχους παροχές ΟΑΕ. Επίσης από την ΔΥΠΑ 19 εκατομμύρια ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και σε 2.000 δικαιούχους θα καταβληθεί ένα ποσό 1.300.000 ευρώ θα διανεμηθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Επομένως, όσοι έχετε τέτοια εκκρεμότητα να έχετε προγραμματίσει ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα γίνουν οι σχετικές πληρωμές. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο σχέδιο που έχει να κάνει με την φοροδιαφυγή, πάλι ψηφιακό για ακόμη μία φορά. Ο αριθμός του φορολογικού μητρώου ουσιαστικά και θα είναι μια βάση που θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή εικόνα. Έτσι, κάθε διαθέσιμη πληροφορία δηλαδή θα συγκεντρώνεται γύρω από τον ΑΦΗΜΗ και θα μπαίνουν κάποιοι αλγόριθμοι του διαβόλου και της τεχνητής νοημοσύνης όπου θα αναλύουν ένα μεγάλο όγκο δεδομένο και θα προσπαθούν να εντοπίσουν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική συμπεριφορά πολιτών και επιχειρήσεων. Αυτό είναι ουσιαστικά το νέο ψηφιακό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει η ΑΔΕ για να αντιμετωπίσει περαιτέρω την φοροδιαφυγή. Alpha Radio 989, Τάσος Τασκαλδρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Κινησούλα έχει περισσότερη σήμερα έξω.
0: Βέβαια. Κυριακή πάντα έκανε λίγο παραπάνω κίνηση. Προς Δευτέρα. Κυριακή προς Δευτέρα, ναι. Γιατί έχει και εστία στα βράδια.
1: Πού τη θυμάσαι εσύ ακόμα την Κυριακή?
0: Γιατί σχολάνε ακόμα το ξημέρωμα της Δευτέρας άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση. Έχει μια παραπάνω κίνηση. Πώς θα πας με τη σκόνη και όλο αυτό το πράγμα?
1: Άκουσα που είπες. Θα την δυνατό, θα την πειράξω. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβρεξε όμως. Έριξε αυτή τη λασποψυχάλα που μας έλεγε ο Τσατραφίλιας. Λέω πολλές που βροχή μας το πήγε σε λασποψυχάλα.
0: Την ενοχλητική.
1: Αυτή από μόνη της τη ζημιά την κάνει. Έχει κάνει τα αυτοκίνητα χάλια. Και όχι τίποτα άλλο. Χθες ήθελα πάρα πολύ να το πλύνω. Αλλά τελικά να σου πω την αλήθεια, είχε τέτοια ουρά στα πλυντήρια αυτοκινήτων. Που λες, άστα, θα φάω τη μισή Κυριακή εδώ, δεν υπάρχει λόγος. Εξάλλου έχει ακόμα σκόνη.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Και θα έχει. Οπότε ίσως είναι καλύτερα που δεν το έπλυνα τελικά.
0: Κάνε λίγη υπομονή, θα περάσουν 2-3 μέρες, εντάξει, θα πας μετά.
1: Ναι, θα πάω μετά. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες λέει θα έχει αυτή την εβδομάδα. Και Τρίτη, αύριο θα είναι πολύ ψηλά. Και την Τετάρτη θα φτάσουμε μέχρι τους 33 βαθμούς.
0: Όσοι προλάβατε, αδυνατήσατε.
1: Για μας το λες έτσι και μας αγχώνεις τώρα. Έχουμε χρόνο, Δημήτρη, για τα μπάνια δηλαδή, πραγματικά.
2: Θάλασσα νεκρία.
1: Πότε μπαίνεις στη θάλασσα?
0: Θάλασσα νεκρία.
1: Εσύ λοιπόν, πότε μπαίνεις στη θάλασσα, πες δηλαδή.
0: Εγώ, πρέπει να ζεστάνει.
1: Άρα έχουμε χρόνο ακόμα.
0: Πρέπει να ζεστάνει. Και, εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι Αύγουστο, μπορεί και να είναι και λίγο πιο νωρίς, αλλά πρέπει να ζεστάνει γιατί η θάλασσα έχει και θερμοκρασία ένα μήνα πίσω. Επομένως είναι αρκετά πιο κρύα, έτσι πάει. Λοιπόν,
1: άρα έχουμε χρόνο. Μας αγχώνεις τώρα, δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, θα προλάβουμε, θα προκάβουμε. Τάσο μας, πώς είστε σήμερα? Πάρα πολύ χαρούμενος είσαι σήμερα.
2: Συγχαρητήρια. Είμαστε ξενυχτισμένοι, αλλά χαρούμενοι.
1: Έβλεπα εκεί, ανέβαζε την Αγία Σοφιά ο Τάσος, λέω μέσα ήταν.
2: Πάντα μέσα.
0: Γι' αυτό και Ντίνα, σήμερα ήρθε με.
1: Σήμερα λες και το ξέρω, όντως. Έχω βάλει τα χρώματά σου.
2: Λίγο πιο σκούρο.
1: Κίτρινο μαύρο είμαι, ναι, πραγματικά.
0: Να μην τιμήσω την ΑΕΚ.
1: Να μην τιμήσω την ΑΕΚ.
0: Εννοείται.
2: Έτσι.
1: Να αγαπάμε την ΑΕΚ. Μπράβο, πολλά πολλά συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο,
1: επίσης Μετάλλικα.
0: Χαμός.
1: Χαμούλης, πάρα πολλοί κόσμος. Δικοί μου άνθρωποι που πήγαν τους άρεσε πάρα πολύ. Αν και από ό,τι έμαθα, δεν έπαιξαν πολλά από τα παλιά τους τραγούδια τα γνωστά. Δηλαδή αυτά που στην Ελλάδα ήταν top.
2: Τα παίξανε.
1: Δεν τα παίξανε.
2: Όλα, όλα τα παίξανε.
1: Μα πού ήταν, η δική μου μέσα ήταν.
0: Ναι, δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, κοίταξε.
1: Κι άλλος κόσμος το έλεγε.
2: Τα top κομμάτια, δηλαδή που είναι
1: γιατί... Εξαρτάται τι θεωρείς εσύ top, βέβαια.
2: Ναι, τα πέντε πιο γνωστά, στο
1: πούμε. Ήσουν, τάσου μου.
2: Όχι, αλλά είδα όλο το...
1: Κάναν αναμετάδοση στα site.
2: Είδα όλο το πρόγραμμα.
1: Ανεβάζανε βίντεο.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και να μην έχει πάει, έχει δει. Παίξανε και το Nothing Sense Matters και το Unforgiven και το.
0: Παιδιά, συγγνώμη, ένα λεπτό τώρα. Γιατί αυτά το Nothing Sense Matters και το Unforgiven είναι για να χορεύουμε με blues. Έτσι. Μετάλλικα.
2: Παίξανε και τα άλλα.
0: Τα παίξαν όλα.
1: Τα
0: παίξανε και εγώ έτσι ξέρω.
2: Τα παίξανε. Παίξανε όλο το. Ήταν πολύ ευχαριστημένο.
1: Πάντως ήταν ωραίο το κλίμα. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι όντως.
2: Επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες και ξέρεις τι μου άρεσε. Έρχεσαι σε μια χώρα, ψάχνεις και μαθαίνεις περισσότερα για τη χώρα. Τους λες μια καλησπέρα στα ελληνικά, είστε τέλειοι. Και αυτό ξέρεις, ενθουσιάζει τον κόσμο.
2: Τραγουδάς στα ελληνικά.
1: Τραγουδάς στα ελληνικά, αυτό με τις... Άντε με τον Ζορμπά να το καταλάβω, αυτό με τις τρύπες μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Ναι, και το δέσανε πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο ήταν, πραγματικά.
2: Το ένα μετά το άλλο.
0: Το ψάξανε.
1: Αξ, θυμάσαι τη χώρα στην οποία πήγες. Και έκαναν και μια έκκληση για ένα παιδάκι το οποίο δίνει τη μάχη του, ας πούμε, τον καρκίνο. Πολύ ωραίοι, πάρα πολύ ωραίοι. Είχαν 16 χρόνια να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Είναι ένα πάω, είναι κορυφαίο συγκρότημα.
1: Και μου έκανε εντύπωση γιατί είδα πιτσιρικάκια. Δηλαδή, κάναν δηλώσει στι κάμερε κάτι παιδάκια 12, 13. Και λες, ξέρετε του Μετάλλικα. Από του γονεί προφανώ.
0: Από του γονεί.
1: Ωραία εμπειρία όμω να πάρει το παιδί εκεί. Γιατί εντάξει, όλα ήταν πολύ όμορφα. Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, στήσαν πάρτι απ' έξω.
0: Ναι, είχε.
1: Και ακουγότανε. Σου λέει εντάξει, ακούμε τουλάχιστον.
2: Ακουγότανε σε όλη την περιοχή.
1: Ακουγότανε σε όλη την περιοχή και υπήρχαν και μικροδονήσεις σεισμικές. Είχε βάλει και σεισμογράφους εκεί. Κάτι. Το δυναμικό.
0: Κάτι λίγο έγινε. Πάντως ήταν μια πάρα πολύ ωραία έτσι, γιορτή. Ο κόσμος νομίζω πήγε, ήταν ενθουσιασμένος. Είναι και ένα συγκρότημα με Μετάλλικα που ξέρει ότι και να παίξουν πάντα θα αφήσουν κομμάτια γιατί έχουν πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Και πάρα
2: και
0: πολλά.
2: Και Iron Maiden τώρα για τους.
1: Αυτό θα έλεγα. Η επόμενη είναι η Maiden. Άντε. Να ετοιμαστείτε σιγά σιγά και πολλοί ακροατές μας πήγαν να ξέρεις τους Μετάλλικα.
0: Βέβαια.
1: Περιμένουμε να μας στείλετε μηνύματα πώς περάσατε. Δάκη, είστε εδώ Δάκη.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ω, γιατί είμαστε φίλοι τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους είδα εγώ, ήταν σε παραλήρημα.
0: Πολλοί κόσμος, κοίταξε, έπεσε και το, έπεσαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι ήταν μέσα από τη συναυλία, τραγούδια, αυτό ανεβάζανε.
1: Τώρα μην το πείτε και πουθενά, αλλά πήγαν και κάποιοι πολιτικοί εκεί και φορούσαν και μπλούζες Μετάλλικα. Γιατί.
0: Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Δείχνεις τώρα ότι είσαι, ξέρεις, είσαι καιροκάς.
0: Είσαι καιροκάς, εντάξει.
1: Προσθέτεις το προφίλ το πολιτικό.
0: Εντάξει, μωρέ, νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το συγκρότημα και πάρα πολύ εμπορικό, το πιο εμπορικό metal συγκρότημα. Επομένως, πολλοί άνθρωποι θα έχουν ακούσει και θα τους αγαπούν. Εντάξει, νομίζω ότι τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα στους πολιτικούς, άμα τους αρέσει και ένα συγκρότημα και μια μουσική να πάνε. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Άσε, τόσο ωραία είναι αυτά, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει η περίοδος, δηλαδή στην ουσία τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Πόσες συναυλίες θα γίνουν, πόσα πολύ πετυχημένα φεστιβάλ. Εμένα ο αγαπημένος μου χώρος για συναυλία λοιπόν είναι το Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι.
1: Και ψάχνω να δω τώρα, μη μου πείτε, αναβίση δεν είναι για μένα.
0: Κάπου διάβασα. Άνοιξε τη σεζόν για τη Βύση.
1: Δεν είχε κάνει Μετάλλικα,
0: λέει. Κάπου διάβασα να άνοιξαν τη σεζόν για τη Βύση.
1: Ναι, ψάχνω τώρα να δω ποιος θα κάνει συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, να δω τι θα μου αρέσει για να πάω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αν δεν έχετε παρακολουθήσει συναυλία εκεί, είναι μοναδικό το κλίμα.
0: Ντάξει.
1: Είναι από μόνο του, ρε παιδί μου, το στάδιο που σε πιάνει δέος, αλλά είναι καταπληκτικό.
0: Και ακουστική του, η θέση του, ο χώρος.
1: Είναι το κλίμα, εντάξει, είναι καταπληκτικό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι και, ξέρεις, ανάλογα θέλει νομίζω και τη μουσική εκεί πέρα μπορεί να υποστηρίξει. Απλά θέλει κόσμο το Καλλιμάρμαρο. Δηλαδή από όλα τα μεγάλα στάδια πρέπει να έχουν από ένα κόσμο και,
2: όχι απαραίτητα,
0: και πάνω για να...
1: Ναι, εγώ στην συναυλία που πήγα είχε κόσμο, ήταν γεμάτο.
2: Εγώ είχα πάει σε μια συναυλία που δεν ήταν τόσο ευραίος γνωστός ο καλλιτέχνης και είχαν στήσει τη σκηνή στη μέση του Καλλιμάρμαρου,
0: ναι, ναι,
2: στην άκρη. Και ήταν,
0: είναι έξυπνος τρόπος να το κάνεις αυτό.
2: Το πέταλο και ήταν πολύ ωραίο, ας πούμε, δεν υπήρχε θέμα.
0: Εντάξει, προφανώς, άμα σου αρέσει και το θέαμα που βλέπεις, δεν έχεις πρόβλημα, γιατί η ακουστική είναι πάρα πολύ, είναι κλειστό, έτσι, ο χώρος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχει πολύ κόσμο μέσα, το Καλλιμάρμαρο, εντάξει, είναι πιο εντυπωσιακό, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντως αξίζει. Αν τύχει κάποια συναυλία έτσι που σας ενδιαφέρει, νομίζω ότι αξίζει να πάτε.
0: Ναι, τα τσιγάρα με τα κάτω.
1: Τα μέρη σου είναι αυτά.
0: Έτσι
1: εσύ
0: είναι.
1: Εκεί μεγάλωσε. Εκεί δεν έπαιζες μπάλα μικρούλι.
0: Εκεί μεγάλωσε. Ναι.
1: Άρα είδες λοιπόν να πας να δεις και
0: σχολείο πηγαίναμε μέσα στο χώρο του σταδίου. Λοιπόν, από πίσω. Τα τσιγάρα με τα κάτω.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Όταν πας ένα. Γενικά, παντού. Όταν πας σε ένα αρχαίο, εν πάση περιπτώσει, μνημείο κλπ. Ούτε τα κουνιά επιτρέπονται.
0: Και στο πεζοδρόμιο.
1: Όχι μόνο τα τσιγάρα, τσίχλες κάτω. Τσίχλες κάτω. Πόπο, αυτό μου τη δίνει με την τσίχλα. Και με τα τσιγάρα προφανώς. Αλλά και με την τσίχλα. Δηλαδή, πραγματικά. Πάρε ένα χαρτάκι, πέτα τη ρε παιδί μου, την πέτα κάτω. Ντροπή.
0: Και έχουμε βελτιωθεί κιόλας. Και πάρα πολύ ως λαός. Σε σχέση με αυτά που θυμόμαστε όταν ήμασταν πιο μικροί.
1: Τώρα που το θυμήθηκα, έχω να σας πω ότι το Σάββατο έκανα μια καταπληκτική βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκινήσαμε από Σύνταγμα. Πήγαμε Θυσίο, κατά καιρούς. Ξέρεις, όταν έχει καλό καιρό, μου αρέσει να κατεβαίνω κάτω με τα ποδαράκια. Γυρίσαμε όλη την πλάκα. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι έχουμε φτάσει στην Ακρόπολη. Ανεβήκαμε πάνω.
0: Μα έτσι είναι, μια περπατησιά.
1: Ήταν υπέροχο, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία βόλτα. Κόσμος, τουρίστες, χαμός έξω.
2: Η Διονυσία Ευρωπαϊκή του
1: πολύ ωραία.
2: Είναι φανταστική. Και όλο τον κύκλο, δηλαδή.
1: Όλο το κομμάτι αυτό, αν κάνει. Σου λέω, μα και εμείς δεν ξεκινήσαμε με την προοπτική να φτάσουμε εκεί πάνω. Αλλά ξέρεις, βόλτα και μέσα στα αναφιώτικα και αυτά. Και κάποια στιγμή βλέπεις, όπα, φτάσαμε πάνω.
0: Μα αυτές είναι οι αποστάσεις και όλα αυτά που λέγανε και τους περιπάτους και τα τέτοια έχουν μια λογική τέτοια. Ότι ξέρεις, αν ενοποιήσεις τους αρχαιολογικούς χώρους, η απόσταση είναι, ξέρω εγώ, μισή ώρα από το ένα σημείο στο άλλο.
2: Το κομμάτι της Βασιλής Όλγας.
1: Ναι. Είναι μια ωραία βόλτα πάντως, σε βάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: βλέπεις κόσμο χαρούμενο, παιδί μου, για τουρίστες από όλα τα μέρη της γης.
0: Τώρα έχει αρχίσει ο τουρισμός στην Αθήνα. Πάρα πολύ. Έχει πολύ κόσμο και ξένους. Σε λίγο θα αρχίσουν και τα πούλμαν για την κίνηση. Έτσι που θα κατεβαίνουν στο Σύνταγμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα εκεί. Θα μου πεις πού να σταματήσουν και άνθρωποι, αλλά εκεί γίνεται πραγματικά χαμός.
0: Τι διαφορά έχει όμως σε σχέση με τότε που η πόλη είχε εκεί η κίνηση των αυτοκινήτων σε όλους αυτούς τους δρόμους, έτσι, γιατί το θυμόμαστε αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά. Όσο μπορείτε να εκμεταλλεύεστε έτσι το χρόνο και να πούμε βεβαίως και χρόνια πολλά στις μητέρες, διότι δεν ήμασταν χθες εμείς στον αέρα. Χρόνια πολλά στις μανούλες, χρόνια πολλά. Και στη δικιά μου που είναι συντονισμένη από την όμορφη Χαλκιδική.
0: Χρόνια πολλά να γίνανε γερές.
1: Και στην κυρία Δήμητρα.
0: Σωστά.
1: Μας ακούει, έτσι.
0: Σωστά.
1: Τις ευχές μας να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε αρκετά και σήμερα, γιατί εντάξει, ωραία τα του Σαββατοκύριακου. Πάμε να δούμε τώρα εβδομάδα με τι μας βρίσκει. Κορυφαίο ζήτημα βεβαίως είναι ο Έλλην, ο οποίος μας ήρθε, επαναπατρίστηκε, ήρθε στη χώρα μας δηλαδή, από το κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό.
0: Τώρα, ελπίζουμε να μείνει σε καραντίνα ο άνθρωπος, θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Θα μείνει 45 μέρες καραντίνα στο Αττικό.
0: Ναι, και θέλω να πω σε αυτό το διάστημα να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα, να περάσει έτσι αυτός την περιπέτειά του, γιατί είναι μια περιπέτεια για έναν άνθρωπο να κάτσει 45,5 μήνα μέσα σε ένα νοσοκομείο, ειδικά άμα δεν είσαι άρρωστος, έτσι.
2: Όχι μόνο σε νοσοκομείο, αλλά και σε.
0: Οπουδήποτε.
1: Σε καραντίνα, ναι.
2: Σε καραντίνα και σε αίθουσα.
1: Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης θα είναι ο άνθρωπος.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κοίταξε να δεις όμως, είναι σοβαρό. Και πολλοί φοβούνται μήπως εξελιχθεί σε πανδημία όλο αυτό. Σκέψου τώρα ένα κρουαζιερόπλοιο που έχει κόσμο από όλα τα μέρη της γης. Οι ασθενείς μηδέν στο συγκεκριμένο πλοίο ήταν Ολλανδοί. Ένα ζευγάρι Ολλανδών που τους άρεσε, λέει, να παρακολουθούν τα πουλιά. Και είχαν πάει κάπου στην Αργεντινή, δεν ξέρω πού, και πήγαν και επισκέφθηκαν μια χωματερή.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί, λέει, πηγαίνουν διάφορα σπάνια είδη πουλιών. Στη χωματερή πάνε και τα ποντίκια όμως. Και αν έρθει σε επαφή με περιττώματα ποντικιών. Δες τι συμβαίνει. Και έγινε λοιπόν. Έχασε τη ζωή του άνθρωπου, αν δεν κάνω λάθος. Και η σύζυγος έφυγε.
0: Και είναι φοβερό μετά. Γιατί ήταν και ένα ζευγάρι το οποίο έκανε μεγάλα ταξίδια στη ζωή του.
1: Κόσμο,
0: δηλαδή είχαν γυρίσει στον κόσμο.
1: Μέσα σε όλα, επειδή πάντα υπάρχει ένας Έλληνας, υπήρχε και ένας Έλληνας στο πλοίο. Που λένε βεβαίως κάποιοι, εντάξει, το διάβασα στο διαδίκτυο, ότι αυτός ο άνθρωπος λέει δεν μένει η Ελλάδα, ρε παιδί μου. Γιατί τον φέρατε εδώ πέρα. Να κολλήσουμε και τίποτα, ξέρεις το ακούω.
0: Ναι.
1: Επειδή μου γενικώς έχουμε κακοπάθει από την πανδημία του COVID, εδώ που τα λέμε. Και δεν ξέρω, και εγώ μόνο που βλέπω μάσκα τρελαίνομαι. Δεν θέλω να τα ξαναζήσω αυτά.
0: Κανείς μας. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δύσκολο. Το μόνο που μας κράτησε λίγο θετικό από τον COVID είναι ότι μάθαμε λίγο τη μάσκα, ξέρεις, έτσι, όταν έχει κακές περιόδους να την ψιλοχρησιμοποιούμε, το οποίο είναι καλό. Αλλά προφανώς είναι μια πάρα πολύ δραματική κατάσταση.
1: Υγιεινή καθαριότητα, να πλένεις τα χέρια σου πιο συχνά. Εντάξει, να αποφεύγεις χώρους έτσι με πάρα πολύ συνωστισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα φοβόμαστε μήπως ξεσπάσει μια καινούργια πανδημία. Έκανε ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, και είπε αν είναι δυνατόν τόση τοξικότητα, ας πούμε, και τόση κακία, θα τον αφήναμε τον άνθρωπο λίγο μόνο του. Φυσικά και τον φέραμε στη χώρα. Γιατί τον φέραμε στη χώρα, αυτό είναι το θέμα του τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήρθε στην Ελλάδα, που ήρθαμε σε 130, έτσι.
0: Κοίταξε, τι να σου πω τώρα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πολεμήσουμε αυτό το επιχείρημα. Αν κάποιος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, εγώ πιο πολύ σκέφτομαι τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει συμπτώματα, είναι 70 ετών και θα κάτσει 1,5 μήνα μέσα σε ένα νοσοκομείο και σε συνθήκες αποστήρωσης.
1: Και σκέψου τώρα ότι πας μια κρουαζιέρα, ρε παιδί μου, πας για να χαρείς και συμβαίνει όλο αυτό στο πλοίο. Τώρα όλοι οι άνθρωποι είναι ύποπτοι. Μήπως τυχόν και έχουν τον ιό. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχουν φάρμακα, διάβαζα. Δεν υπάρχουν εμβόλια. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Και επίσης αργεί πάρα πολύ να εκδηλώσει συμπτώματα κάποιος, αν το έχει τον ιό. Γι' αυτό και 45 μέρες μας.
0: Το καλό της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι ότι βρίσκονταν όλοι μέσα σε ένα πλοίο. Άρα, πώς να σου πω, με κάποιο τρόπο μπορείς να ελέγξεις τη διασπορά.
1: Πώς να ελέγξεις τη διασπορά όμως, γιατί ο καθένας πάει στην πατρίδα του τώρα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι ξέρουν από πού ξεκινάει.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι. Όλες οι χώρες, αν κάνουν την ίδια δουλειά, ναι, αν κάνουν την ίδια δουλειά όλες αυτές τις χώρες και είναι εκεί το πρόβλημα.
1: Κάνουν,
0: μέσα ένα πλοίο.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν μπορεί να το διασφαλίσει κανείς.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πια στο πλοίο αυτό.
0: Αλλά θέλω να σου πω.
1: Καθένας πάει στη χώρα του.
0: Ναι. Ξέρουν από πού είναι η αφετηρία, από πού είναι η εστία. Η εστία είναι αυτό το πλοίο. Έγινε γνωστό ότι σε αυτό το πλοίο υπάρχει αυτό το κρούσμα. Δεν είναι πού ήσουν, από κάπου ερχόσου, ήμουνα σε μια χώρα, στο Περού, πού στο Περού. Ξέρω εγώ, στη μία πόλη, στην άλλη, σε ένα χωριό, πού. Λοιπόν, εκεί όλο ξεκινάει μέσα σε ένα πλοίο. Αν όλοι κάνουν τη δουλειά του σωστά, σαφέστατα περιορίζεται πάρα πολύ η πιθανότητα να γίνει εξάπλωση.
1: Το ευχόμαστε αυτό. Πραγματικά, το ευχόμαστε πραγματικά, να πάνε όλα καλά. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την καλή συνάδελφο, την Ελένη Λαζάρου, που έχει το ρεπορτάζ για το τι ώρα γύρισε, πώς γύρισε, αν έχει πάει στο ήδη στο Αττικό άνθρωπος. Θα μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Και επίσης θα έχουμε κοντά μας μετά τις 7.30 τον κύριο Στέλιο Λουκίδη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Και βεβαίως είναι και στο Αττικό ο γιατρός. Οπότε θα έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα τι γίνεται, ποιες είναι οι προετοιμασίες, από ποιες συνθήκες ο άνθρωπος αυτός θα μείνει στην καραντίνα και επιτέλους τι είναι αυτός ο χανταϊός. Ξέρεις, διάβαζα ότι και παλιότερα είχε εμφανιστεί αυτός ο ιός. Ναι. Περιορίστηκε όμως, το 1976 περιορίστηκε. Και υπάρχουν διάφοροι ψήθυροι τώρα ότι από χανταϊό μάλλον είχε πεθάνει και η γυναίκα του Τζιν Χάκμαν. Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε βρεθεί στο σπίτι, ναι, και λέγανε ότι βρήκανε ποντίκια στο σπίτι κλπ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα τώρα, αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί δεν θέλουμε να μας ξεφύγει σε καμία περίπτωση.
0: Σε πολύ λίγα λεπτά και το ρεπορτάζ και η επιστημονική γνώση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι να παρακύλω. Μπορεί να μην ξέρει τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσει τον Τάσο. Εννοείται. Ενδιαφέρον. Για πες, Τάσο, μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόν για το e-food για ό,τι τραβάει η ροεξή σου. Και φυσικά μπορεί να ανακαλύψει εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Τώρα που το λες, πείνασα περισσότερο. ΔΕΗ My Rewards coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Είδε Στάσου.
3: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, την έχουμε ήδη προαναγγείλει. Πάμε, Δημήτρη, να την καλωσορίσουμε. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος και καλή φίλη, βεβαίως, η Ελένη Λαζάρου.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Τίνα. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, εσύ σήμερα θα μας ενημερώνεις τι γίνεται με τον ασθενή. Τον άνθρωπο τον οποίο φέραμε στην χώρα μας, έτσι. Ήρθε σήμερα τα ξημερώματα, θα μας πεις λεπτομέρειες εσύ. Και έχει μπει σε καραντίνα στο Αττικό. Μιλάμε για τον Χανταΐο πάντα.
2: Έτσι, σε λίγη ώρα και όλες θα πάω και από το νοσοκομείο να μιλήσω με γιατρούς, να πάρω περισσότερες πληροφορίες από κοντά. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό έφτασε στην Ελλάδα. Το ΣΕ-37 της πολεμικής αεροπορίας που τον μετέφερε προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Ο επαναπατρισμός έγινε σε δύο φάσεις. Αρχικά με ειδική πτήση από την Τενερίφη, η οποία πήγε στο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας, και από εκεί τον παρέλαβε το ΣΕ-27 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε στο Αττικό νοσοκομείο, όπου τέθηκε σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και από τους γιατρούς και από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, ο 70χρονος Έλληνας είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει συμπτώματα, ενώ κατά την επιχείρηση της μεταφοράς του τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι φορούσαν τις ειδικές στολές. Είδαμε δηλαδή ξανά τις εικόνες που βλέπαμε εν μέσω πανδημίας. Μέσα στο ΣΕ-27 ήταν γιατρός, διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος επέβλεπε όλη τη διαδικασία. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε ανάρτηση στο ΕΞ και ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκαν τα κρούσματα, δεν έχει συμπτώματα, το έχει πει δύο φορές, και ότι μπαίνει σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα, σε προηγούμενη ανακοίνωση, έκανε δύο ανακοινώσεις. Αναφέρθηκε σε κάποια σχόλια που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα εν ώψη του επαναπατρισμού του συμπατριώτη μας που εκτέθηκε στον Χανταϊό, δηλαδή σχόλια που λέγανε ότι υπάρχει φόβος, μήπως ζήσουμε ξανά την πανδημία, μήπως μεταδοθεί ο Χανταϊός στη χώρα μας. Ο κύριος Γεωργιάδης γι' αυτό επιμένει και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει συμπτώματα και ότι δεν έχει πρόβλημα στην υγεία του άνθρωπος και ότι είναι προληπτικοί οι λόγοι που μπαίνει στην καραντίνα. Και λέει χαρακτηριστικά, έχω μπροστά μου την ανάρτησή του, ότι σταματήστε το μίσος, ο καθένας μας θα μπορούσε να είναι στη θέση του. Του εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην ασθενήσει καθόλου. Δεν θα μπορούσαμε να τον αφήσουμε μόνο.
1: Είχε γίνει, νομίζω, και αφορμή και μια προηγούμενη ανάρτηση που είχε γράψει, αν πάσχει κάτι τέτοιο, ένα μπέρδεμα τέτοιο.
0: Πάσχει,
2: ναι,
0: και παραδρομή
2: έγραψε ο συμπατριώτης μας που πάσχει. Ενώ γι' αυτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πάσχει και ότι είναι ασυμπτωματικός.
0: Κοίταξε, έχει μεγάλη περίοδο επόασης, ωστόσο, ο Χανταϊός. Επομένως, ναι, από τη στιγμή που ήρθε ο άνθρωπος αυτός σε επαφή. Ναι. Ακόμη δηλαδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αντιλαμβάνομαι. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Στέλιο Λουκίδη σε λίγο να μας πει περισσότερα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι μέχρι στιγμής ο άνθρωπος δεν έχει συμπτώματα. Και μακάρι να μην έχει, και μακάρι να μην έχει τον ιό, να είναι μια χαρά.
2: Ναι, το ίδιο είπαμε. Mm-hmm. Και την ίδια ώρα όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα Χανταϊού μετά το θάνατο τριών ανθρώπων αποβιβάζονται. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση μέχρι σήμερα. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί. Αποβιβάζονται από το πλοίο σε λιμάνι της στα Κανάρια νησιά. Και από εκεί οι ισπανικές αρχές έχουν οργανώσει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ναι, έτσι ώστε να επαναπατριστούν όλοι στη χώρα τους. Γίνονται ξεχωριστές με απομονωμένες διαδρομές, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην έρθουν σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Αυτή είναι η προσπάθειά τους. Πάντως, οι εικόνες που βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα παγκόσμια είναι εικόνες που δείχνουν τα σκάφη της Ισπανικής Πολιτεφυλακής με φάρους αναμένους, με σιρήνες να πλησιάζουν το κρουαζιερόπλοιο. Στην προβλήτα είναι άτομα με στολές βιολογικής προστασίας, αξιωματούχους που φορούν τις στολές τους και φαίνεται ότι είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γενικώ στην προβλήτα υπάρχουν λευκές σκηνές. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση με πάρα πολύ αυστηρά μέτρα, έτσι ώστε να αποφύγουν την μετάδοση.
1: Και όσοι ήταν μέσα σε αυτό το πλοίο να μπουν σε μια διαδικασία τέτοιας, έτσι, ανάλογη φαντάζομαι με τον άνθρωπο που ήρθε σήμερα στην Ελλάδα, έτσι, σε μια καραντίνα, να εφαρμοστούν όλα τα πρωτόκολλα, πώς είπες Ελένη.
2: Ναι, είναι από 23 χώρες οι επιβάτες, οπότε γίνονται οι επιχειρήσεις σε κάθε χώρα και εκεί υπάρχει ένα συντονισμός των Ισπανικών αρχών με τις αρχές της κάθε χώρας, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, έτσι ώστε να αποφευθεί η μετάδοση, η οποία, όπως θα μας πει και ο καθηγητής σε λίγο, θεωρείται σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο συμβαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις, γι' αυτό και λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα. Μέχρι στιγμής πάντως

0: Φαντάζομαι ένας θάλαμος έτσι, έτσι πολλά πολύ συγκεκριμένους κανόνες, οπότε και εσύ παρακολουθώντας το ρεπορτάζ θα δεις και όλη τη συνέχεια, γιατί...
1: Σε συνέχεια, αφού θα είσαι και στο νοσοκομείο, θα επικοινωνήσουμε και μαζί σου, Ελένη μου, για όλα τα νεότερα και στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και στο μαγκαζίνο στη συνέχεια. Είμαστε σε επικοινωνία, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά για τον άνθρωπο. Και εντάξει, καταλαβαίνω την ανησυχία υπό την έννοια του ότι έχουμε περάσει τόσα από την περίοδο του COVID που πραγματικά, αυτό λέγαμε νωρίτερα, μάσκα βλέπεις και ταράζεσαι. Δεν θέλουμε να υπάρξει καμία περίπτωση καινούρια πανδημία για ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο για τη χώρα μας, έτσι.
0: Ναι, και το λέμε γιατί και κάποιος, κοίταξε, μπορεί να πει, α, είναι σε εκείνο το νοσοκομείο, αμά είναι επικίνδυνο να πας σε αυτό το νοσοκομείο. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, έτσι, να το πούμε αυτό, και δεν γίνονται τυχαία τα πράγματα και οι γιατροί ξέρουν τι να κάνουν και το προσωπικό εκεί. Έτσι, είπαμε, είναι ένας άνθρωπος ασυμπτωματικός. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι... τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία να την υποστεί ο ίδιος, έτσι. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
1: Θα πρέπει να κάνει υπομονή.
2: Γιατί θα μείνει 45 μέρες ολομόναχος.
1: Αναγκαστικά, ναι. Γιατί τόσες μέρες πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη, όταν υπάρχει τόσος χρόνος μέχρι να εκδηλωθεί, αν υπάρχει, έτσι, ο ιός αυτός, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μείνει.
2: Λένε ότι τα συμπτώματα ξεκινούν 1 με 8 εβδομάδες μετά την έκθεση.
1: Ναι,
2: οπότε σίγουρα χρειάζεται αυτή η καραντίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και δες τώρα, άνθρωποι από τόσες χώρες πήγαν να διασκεδάσουν, να περάσουν όμορφα σε μια κρουαζιέρα, και δες τώρα τι συνέβη.
2: Πραγματικά το όνειρο, δηλαδή αυτό είναι όνειρο να κάνεις ένα ταξίδι τόσο μεγάλο.
0: Ταξίδι.
2: Από την Αργεντινή στο πράσινο ακροτήριο πήγαιναν. Και αυτό το όνειρο έτσι κατέληξε σε φιάλτη. Δηλαδή και τόσες μέρες που ήταν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο με πληροφορίες ότι υπάρχουν νεκροί, ότι υπάρχει. Αυτή η μεταδοτική.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Εφιάλτης, Ελένη, εφιάλτης, πραγματικά.
0: Ελένη μου.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Θα μιλήσουμε πάλι. Η Ελένη Λαζάρου, η καλή συνάδελφος. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Στέλιο Λουκίδη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, σας έλεγε νωρίτερα και μας μετέφερε, λέει, Λαζάρου, αυτή την επιχείρηση που γίνεται είναι στα Κανάρια νησιά από τους Ισπανούς και θα συνεχιστεί και σήμερα. Έχουν ήδη απομακρυνθεί 94 επιβάτες έτσι, από το πλοίο. Και στο νησί της Τενερίφη, στα Κανάρια, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Σήμερα σταμάτησε για κάποιες ώρες για να ανεφοδιαστεί το πλοίο με καύσιμα για να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ολλανδία, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα διαρκέσει και κάποιες μέρες. Αφού ολοκληρωθεί η εκένωση, προβλέπεται να αναχωρήσει, νομίζω, απόψε το βράδυ. Τώρα, και εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταφερθεί και θα παραμείνουν σε καραντίνα. Όμως το τι ακριβώς είναι αυτός ο Γανταϊός θα μας εξηγήσει ο κύριος Τέλειος Λουκίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου των ΟΕΔΗ, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λουκίδη, καλή σας
1: ημέρα. Καλημέρα, κύριε Λουκίδη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία προπαντός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πρέπει να πούμε, γιατί εμείς μιλάμε πάρα πολλά χρόνια μαζί και για ζητήματα που αφορούν στο αναπνευστικό μας, γιατί είστε κορυφαίος πνευμονολόγος, ότι εσείς είστε και στο Αττικό νοσοκομείο. Επομένως, θα έχουμε μια πολύπλευρη ενημέρωση από εσάς.
0: Και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι ο Χανταϊός?
2: Είναι και αυτός ένας ιός μέσα στους εκατομμύρια που υπάρχουν, τον οποίον γνωρίζαμε ότι είχε επαφή, η μετάδοσή του γινόταν κυρίως μέσω των βιολογικών υγρών και των περιτομάτων των τροκτικών, ώσπου εμφανίστηκε ένας τύπος, ας πούμε, Χανταϊού που λέγεται ο τύπος των Άνδεων. Και δεν είναι τυχαίο ότι ονομάστηκε έτσι, γιατί εκεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, ο οποίος φάνηκε ότι έχει μετάδοση

0: από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αυτή η μετάδοση φαίνεται ότι χρειάζεται πάρα πολύ στενή επαφή και δεν έχει καθόλου τη δυναμική των γνωστών ιών, και θα φέρω σαν πρώτο παράδειγμα όχι τον κορονοϊό που τον ζήσαμε και τον γνωρίζουμε, τη γρήπη, η οποία έχει πάρα πολύ ψηλή μεταδοτικότητα. Οπότε δεν είμαστε μπροστά σε έναν ιό ο οποίος, όπως τόνισε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, ότι είναι ένας ιός ο οποίος έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, χρειάζεται μια απλή επαφή για να μεταδοθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο σε ένα μέρος όπως είναι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο λογικά πάρα πολλές ώρες της ημέρας οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε αυτό.
1: Σε κλειστό χώρο, σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο.
0: Ήταν λογικό, ας πούμε, να συμβεί.
1: Ναι, σωστό.
2: Ναι, κατά τα άλλα λέτε εσείς για παράδειγμα ότι αν είμαι εγώ μολυσμένος και μιλήσω με την Ντίνα, έχω μια στιχομηθεία, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην κολλήσει κιόλας, έτσι.
0: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Και επίσης να σας πω ότι όταν γράφτηκε αυτή η δημοσίευση για τον ιό, για τον τύπο των Άνδεων, εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά τη δημοσίευση και δει τον αριθμό των ατόμων που μελετήθηκαν, είναι 32. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στον COVID μελετούσαμε 200-300 χιλιάδες και εδώ μελετήσαμε 32.
1: Είναι
0: δηλαδή ήταν μικρή η μεταδοτικότητα, άρα μικρός και ο αριθμός με τον οποίο μπορούν να βγουν κάποια συμπεράσματα.
1: Τώρα,
0: κλινικά
1: έχουμε...
0: ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έχουμε τώρα τις εξής απορίες. Υπάρχουν φάρμακα να αντιμετωπιστεί, υπάρχουν εμβόλια? Διάβαζα χθες, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν. Α, εμπιστεύομαι τη δική σας επιστημοσύνη.
0: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Όπως στην πλειοψηφία των ιών, δεν υπάρχουν φάρμακα για αντιμετώπιση. Και... υπάρχει μόνο υποστηρικτική θεραπεία. Τίποτε άλλο.
2: Αυτό σημαίνει ότι τι συμπτώματα κάνει, δηλαδή είναι σαν του COVID για παράδειγμα ή όχι?
0: Τα συμπτώματα είναι πολύ κοινά, αυτά που κάνουν όλες οι ιώσεις, αλλά εδώ υπάρχει ένα σύμπτωμα που από ό,τι φαίνεται, και πάλι θα πω στους 32 αυτούς ανθρώπους, ναι, που ήταν αυτό το οποίο συμμετείχε σε όλους, ήταν η μυϊκή αδυναμία. Δηλαδή αισθανόντουσαν πάρα πολύ αδύναμοι. Αισθανόντουσαν να μην μπορούν, ξέρω εγώ, οι μύες τους να δουλέψουν. Αυτό ήταν το μοναδικό σύμπτωμα που υπήρχε σε όλους. Από εκεί και πέρα έχει επιπλοκές που και πάλι έχουν γεωγραφική κατανομή. Ενώ φαίνεται ότι στελέχοι που βρίσκονται στην περιοχή της Νότιας Αμερικής, μάλλον νόσης στη Νότια Αμερική, κάνει αναπνευστική συμμετοχή, στην Ευρώπη κυρίως ήταν το θέμα αφορούσε τα νεφρά και διαταραχές από το αίμα. Άρα υπάρχουν και κάποιες κλινικές διαφορές που μπορεί να παρατηρηθούν σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα.
1: Τώρα, αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι έχουμε νεκρούς από Χανταϊό. Και αναρωτιέται ο κόσμος, αφορά σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία, ή θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος σε οποιονδήποτε έχει τον ιό και νοσήσει?
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν κάποια ιατρικά δεδομένα που δεν τα γνωρίζουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι νόσησαν. Αυτό που φαίνεται, και πάλι θα πω από τη μικρή εμπειρία των δημοσιεύσεων που υπάρχουν, είναι ότι και εδώ πάλι παίζει μεγάλο ρόλο το φορτίο που θα πάρεις. Δηλαδή αν θα πάρεις ένα μεγάλο φορτίο ή ένα μικρότερο φορτίο. Και το δεύτερο που παίζει σημαντικό ρόλο είναι πάλι για ακόμα μια φορά η ηλικία. Άρα φαίνεται ότι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολύ πιο ευάλωτοι στο να έχουν μια πιο δυσμενή εξέλιξη σε σχέση με τους υπόλοιπους.
2: Κύριε Λουκίδη, μας ρωτούν ακροατές εάν άνθρωποι οι οποίοι και μέσα στις πόλεις μπορούν να το έχουμε δει αυτό, μένουν κοντά σε ακαθαρσίες, κοντά σε σκουπίδια ή και σε χώρους που ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν ποντίκια, έτσι κάτω από γέφυρες για παράδειγμα, όπου υπάρχει και υγρό στοιχείο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μήπως θα ήταν έτσι λίγο καλό με κάποιο τρόπο, αν γινόταν, να έχουν και μια εποπτεία ιατρική?
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν το λόγο να κάνουν ποιον έλεγχο σήμερα. Να μπουν σε μια διαδικασία να κάνουν τι, να εχνηλατηθούν, να βρεθούν υπό παρακολούθηση ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. θεωρώ ότι κάπου μετά θα αρχίσει μία άλλη σκέψη, η οποία θα ήθελα να την αποφύγω σε αυτή τη φάση.
2: Καταλαβαίνω.
0: Θεωρώ ότι μάλλον θα ειχνηλατηθούν μόνο άνθρωποι στενών επαφών, και αυτό έγινε με πάρα πολύ συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, και γι' αυτό το λόγο και εμείς φέραμε έναν άνθρωπο που ήταν Έλληνας και βρέθηκε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, περισσότερο για να προστατεύσουμε, θα έλεγε κανένας, όλη αυτή τη διαδικασία που υπάρχει, παρά για να βάλουμε ιατρικά μια παρέμβαση σε αυτόν τον άνθρωπο. Επιδημιολογική ήταν η παρέμβαση και όχι ιατρική σε αυτή τη φάση.
1: Κύριε Λουκίδη, επειδή μας ρωτούν, ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας, είναι ελληνικής καταγωγής, μένει στην Ελλάδα ή έμενε στο εξωτερικό, γιατί υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι είναι Έλληνας στο εξωτερικό.
0: Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω. Πιστεύω όμως ότι αυτό ήταν και η αιτία που έκανε ανάπτυξη και ο Υπουργός Υγείας.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς, επειδή το διευκρινίζει.
2: Εξηγήστε μα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω στην ιατρική. Τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω λίγο προσωπικά.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει
0: ένας άνθρωπος από πού είναι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες κατατρεγμένους, αδύναμους. Σας δίνω το λόγο μου ότι τους αντιμετωπίζουμε ακριβώς σαν ανθρώπους και όχι σαν καταγωγή, ή ότι δεν είναι Έλληνες επίκο ή ότι δεν μένουν στην Ελλάδα.
2: Τιμάτε και
0: έτσι. Αυτό είναι τουλάχιστον ένα από τα θετικά.
2: Τον όρκο σας.
1: Ο γιατρός αυτό πρέπει να κάνει. Βέβαια.
0: Του συστήματος υγείας που υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι τα βλέπουμε όλα ανθρώπινα.
2: Και το λέτε αυτό και έχει σημασία, γιατί πολλές φορές λέμε τα αρνητικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας σε αυτό, σε επίπεδο ανθρωπισμού, δηλαδή μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υγείας που σε άλλες χώρες, αν δεν υπάρχει έτσι πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι παρέχονται. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τη διαδικασία της καραντίνας. Πώς οργανώνεται αυτό το πράγμα στο νοσοκομείο?
1: Υπάρχει ειδική προετοιμασία στο Αττικό, γιατί εσείς είστε και
0: το
1: στο
0: Αττικό. Νοσοκομείο έχει μία μονάδα η οποία είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τη μονάδα λοιμόξεων, στην οποία έχει μέσα θαλάμους που μπορούν να απομονωθούν άνθρωποι με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Θα σας πω και ένα παράδειγμα από τη δική μας ειδικότητα, και εμείς νοσηλεύουμε εκεί τις σηματιώσεις, mm-hmm. οι οποίοι μέσω ενός μιας λειτουργίας, θα σας το πω όσο πιο απλά μπορώ, που υπάρχει μέσα στο θάλαμο, δεν μπορεί να ανακυκλώνουν αυτή την εικόνα της λοιμώδους κατάστασης που έχουν, και μπορούν να προστατεύσουν και όλους τους υπόλοιπους φυσικά, γιατί είναι απομονωμένοι. Αυτό είναι ένα σημείο, ότι δεν νοσηλεύονται με άλλους μαζί, δεν νοσηλεύονται σε κοινό τμήμα, νοσηλεύονται σε ειδική μονάδα μέσω της οποίας πρακτικά προστατεύονται και αυτοί και οι γύρω τους. Είναι και εκεί που νοσηλεύτηκαν και τα πρώτα περιστατικά COVID. Ναι. Όταν προσπαθούσαμε να ειχνηλατήσουμε και να περιορίσουμε την πανδημία που ξεκίναγε, το οποίο δεν έγινε φυσικά, γιατί ο αριθμός μετά ήταν τέτοιος που δεν μπορούσαμε να προλάβουμε.
1: Εντάξει, μετά η αλήθεια είναι να ήταν διασπορά μεγάλη.
2: Αναφερθήκατε στη φυματίωση, δεν ξέρω, αλλά διαβάζουμε και κάποια ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα ζήτημα, και μάλιστα με κάποιους εργάτες γη στη Βόρεια Ηλία και σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, με τέτοια κρούσματα, με εργάτες γη από το Νεπάλ. Δεν ξέρω αν έχουμε έτσι τακτικά τέτοια περιστατικά στη χώρα μας.
0: Η φυματίωση είναι εδώ, υπάρχει, νοσηλεύουμε ασθενείς κανονικά, δεν νομίζω ότι έχει εξαφανιστεί σαν νόσος, και σίγουρα και αυτή έχει το χαρακτηριστικό των ανθρώπων οι οποίοι συμβιώνουν μαζί και βρίσκονται σε μεγάλη επαφή όλη την ημέρα, όπως καταλαβαίνετε συνέβη και σε αυτή την περιοχή. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και στη φυματίωση το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν έχουμε ένα περιστατικό είναι να ειχνηλατήσουμε τους ανθρώπους με τους οποίους ζούσε. Γιατί θεωρούμε ότι εκεί πρέπει να παρέμβουμε πριν αυτό εξαπλωθεί πιο πολύ.
1: Βέβαια. Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα. Ξέρετε, η εκπομπή είναι διαδραστική. Είστε και μέλος πρωινής παρέας κι εσείς, κύριε καθηγητά, και το ξέρετε.
0: Ξέρω, σας ακούω το πρωί και το καταλαβαίνω.
1: Να είστε καλά, τιμή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνω λοιπόν μηνύματα τώρα. Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα του 70χρονου, ο οποίος έχει μπει σε καραντίνα στο Αττικό. Διευκρίνηση. Δεν είναι ασθενής, δεν έχει συμπτώματα. Του έχει γίνει κάποιο τεστ και έχει δείξει, ας πούμε, αρνητικό, ή περιμένουμε μήπως εκδηλώσει.
0: Σίγουρα, σίγουρα υπάρχει αυτή τη στιγμή μια στενή παρατήρηση. Δυστυχώς ο χρόνος επώασης, ενώ για κοινούς ιούς μπορεί να είναι 3-7 μέρες, εδώ είναι ένας μεγάλος χρόνος που εδώ θέλει και μεγάλη αντοχή από έναν άνθρωπο. Σκεφτείτε εσείς, εμένα, εσάς, να πάμε σε ένα δωμάτιο κλεισμένοι για 40 μέρες. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ.
2: Ψυχολόγο έχει.
0: Έχουμε, ναι, αν χρειαστεί.
1: Πρέπει,
0: σίγουρα.
1: Χρειάζεται. Θα χρειαστεί ο άνθρωπος τόσες μέρες, βέβαια.
0: Θα χρειαστεί σίγουρα, γιατί είναι οι πολλές ημέρες.
1: Μα και αυτά που έζησε ήδη.
0: Να είναι κάτι το οποίο δεν έχεις κάτι και προσμένεις αν θα εμφανίσεις κάτι.
1: Έχεις την
0: δεν
1: αγωνία,
0: είναι κάτι.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι κάτι εύκολο αυτό. Δεν είναι κάτι εύκολο.
2: Και μέρες που δεν περνάνε με τίποτα.
1: Έχει περάσει και δύσκολα ήδη, δεν το συζητάω.
0: Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι μια ομάδα ανθρώπων πήγε να διασκεδάσει, το είπατε και εσείς προηγουμένως, και αντί να διασκεδάσει άρχισε να ζει τώρα μια κατάσταση η οποία από ό,τι φαίνεται, εκτός από τους ανθρώπους που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, υπάρχει μια γενικότερη παρατήρηση και παρακολούθηση η οποία θα είναι για όλους τους ανθρώπους αρκετά ψυχολογικά.
2: Λέτε πάντως, κύριε Λουκίδη, ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα θέλει φιλή ή να μιλάς με κάποιον πάρα πολύ κοντά για πολλή ώρα, έτσι.
0: Θέλει πάρα πολύ στενή επαφή και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι αυτό που ακούστηκε και από επιστημονικά χείλη και κυρίως και στην Ελλάδα από τον ΕΟΔΗ είναι κάτι το οποίο ισχύει και βασίζεται σε βιβλιογραφικές αναφορές. Όπως σας την είπα και προηγουμένως, την κύρια βιβλιογραφική αναφορά, που δεν είναι και πάρα πολύ παλιά, είναι του 2021.
1: Κύριε Λουκίδη, εξαιρετικός όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε για μας. Καλή δύναμη θα ευχηθούμε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκίδη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καθηγητής πνευμονολογίας, πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και βεβαίως γιατρός στο Αττικό Νοσοκομείο. Νομίζω ότι ήταν πολύπλευρη ενημέρωση που μας παρήχε, πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Η φίλη μας η Αγγελική μας λέει: καλημέρα, όλη μέρα. Ο καθένας βλέπει στον κόσμο αυτό που κουβαλάει στην καρδιά του. Γκέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αγγελική για αυτό το μήνυμα και τον Αντώνη για εκείνον, για την καλημέρα που μας στέλνει με μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Επίσης ο Νίκος μας γράφει εδώ πέρα: Σάββατο απόγευμα, νοσοκομείο γεννηματάς, από τις 5.30 έως τις 9 έφυγα χωρίς να με δούνε. Το θέμα είναι ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι ήρωες, αλλά αυτά που διαλαλεί ο Υπουργός Υγείας είναι ψεύδι, μας γράφει ο Νίκος, που προφανώς είχε το Σάββατο όλη αυτή την ταλαιπωρία που πήγε στο νοσοκομείο. 3,5 ώρες φαντάζομαι, δεν ξέρω, στα επίγοντα. Τα επίγοντα είναι πάντα μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία, δύσκολη. Το 3,5 ώρες δεν ξέρω, μπορεί να είχε εφημερία το νοσοκομείο, πολλά περιστατικά. Είναι αρκετό για να μην ξεκινήσει καθόλου διαδικασία, έτσι, να σε δούνε. Γιατί, πώς να σου πω, νομίζω ότι έχει πέσει λίγο ο χρόνος αναμονής, αλλά άμα δεν είσαι και τυχερός, είναι δύσκολο.
4: Έτσι είναι. Ο φίλος μας ο Κώστας έχει την αγωνία του τώρα με το Χανταϊό. Μας έχει βομβαρδίσει εδώ με μηνύματα. Κώστα μου, μην ανησυχείς. Είναι υπό έλεγχο τα πράγματα. Τώρα ρωτάει, θα βγάλουμε, λέει, συμπέρασμα σε ένα μήνα, 45 μέρες δηλαδή. Αφού ο άνθρωπος, είπαμε, δεν έχει συμπτώματα. Ήτανε σε αυτό το πλοίο. Και περιμένουμε να δούμε αν θα εκδηλώσει ο άνθρωπος κάτι. Αυτό λέμε.
3: Υπολογίσαν αυτό το διάστημα των ημερών για να εξαντληθεί η πιθανότητα κάποιος μέσα σε αυτό το...
4: Να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια.
3: Έτσι, να εκδηλώσει δηλαδή τώρα έτσι όπως είναι, και επειδή αυτό, όπως λέμε, έχει αργή επόαση, μπορεί να το βγάλει, ξέρω εγώ, σε 5 εβδομάδες, σε 6 εβδομάδες από τότε που ήταν στο κουράζ Γερόπλιο. Αυτό πάει περίπου 45 μέρες.
4: Ακριβώς.
3: Αυτό είναι.
4: Πάση περιπτώσει, θα παρακολουθούμε το θέμα. Με πλήρη, έτσι, ψυχραιμία, θα έλεγε κανείς. Δεν θέλουμε πανικό. Εντάξει, εμείς έχουμε βιώσει μια πανδημία. Την προλάβαμε, τη ζήσαμε. Μας κούρασε. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Και καταλαβαίνω ότι, εντάξει, και ο κόσμος έχει μια αγωνία, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με αυτό.
3: Ναι, κοίταξε, το βασικό είναι αυτό που μας εξήγησε και η Ελένη, ότι, και το διαβάζουμε κιόλας, ότι είναι μέσα σε ένα πλοίο όλοι αυτοί, έτσι. Άρα, πώς να σου πω, το κρούσμα δεν εκδηλώθηκε σε μια αγορά κάπου, που μπορεί οποιοδήποτε να έχει σε μια επαφή, αλλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Κρατάνε και αυτές οι χώρες, κάνουν μια διαδικασία. Αν την κάνουν σωστά, η λογική λέει ότι είναι πιο εύκολο να το εντοπίσουν και να το περιορίσουν. Νομίζω ότι υπάρχει και επιστημονική γνώση και εμπειρία για να το χειριστεί αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και να μην έχουμε πρόβλημα.
4: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Η Μαρίσα Ρίζου δεν είναι έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστική, έτσι δροσερή η φωνή.
1: Ευχαριστώ ωραία
0: πάρα
1: φωνή πολύ. Και ωραία μελωδία.
0: Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Έχουμε και τα πολιτικά σήμερα, Δίνα.
1: Έχουμε και τα πολιτικά σήμερα. Καταρχήν έχουμε την παρουσίαση εκδήλωση στο Χαλάνδρι, στο Θέατρο Ρεματιάς, του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ολοκλήρωσε το ταξίδι σε 9 πόλεις. Ήταν 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης για την παρουσίαση του βιβλίου στην περιφέρεια, όπως είπαμε. Υπάρχει ένα βίντεο λοιπόν στο οποίο ευχαριστεί όλους τους αναγνώστες πρωτίστως, έτσι, τους ευχαριστεί από καρδιάς. Χιλιάδες αναγνώστες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την Ιθάκη στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της. Φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, γράφει ο Αλέξης Τσίπρας, ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει.
0: Αυτά είναι. Και φαίνεται πως απόψε θα είναι προπομπός αυτή η εκδήλωση της πολιτικής πρωτοβουλίας που θα αναλάβει για το νέο κόμμα. Φαίνεται λοιπόν ότι μάλλον σήμερα θα έτσι προετοιμάσει το έδαφος, θα το περιγράψει ως κίνηση, τη φιλοσοφία του, την στρατηγική του, το όραμά του, ώστε στη συνέχεια και πιθανότατα έτσι και μέσα στο μήνα να έχουμε και την επίσημη παρουσία.
1: Ναι, και επίσης περιμένουμε τις επόμενες μέρες την ανακοίνωση στην ουσία της Μαρίας Καριστιανού, διακήρυξη του κόμματος, να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα στον Άριο Πάγο, επισήμως δηλαδή, να κατέβει στην προεκλογική αρένα ως κόμμα πια. Λίγες μέρες νομίζω απομένουν γι' αυτό. Έκανε και μια ανάρτηση χθες, η οποία ήταν συγκινητική γιατί ήταν η μέρα της μητέρας.
0: Ναι.
1: Και ανέβασε έτσι μια φωτογραφία από την κόρη της. Είπαμε, κανένας γονιός ποτέ να μην ζήσει αυτό το τραγικό γεγονός, την τραγική απώλεια του παιδιού. Η φυσιολογική σειρά των πραγμάτων είναι να φεύγει πρώτα ο γονιός, όχι το παιδί.
0: Γενικότερα, αυτό που λέμε, που λέει ο λαός, να κρατιέται η σειρά, και φαίνεται πως υπάρχουν και πιθανότητες να έχουμε και πριν από το καλοκαίρι και μια πρωτοβουλία, ίσως με το σχηματισμό ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ούτως ώστε έτσι αυτή η τριπλέτα, όπως το λέμε, των δυνητικών κομμάτων, όπως τις αντιμετωπίζουν έως αυτή την ώρα οι δημοσκόποι, να συμπληρωθεί έτσι το προσεχές διάστημα.
1: Κοίταξε, έχουμε να επισημάνουμε ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Ο κ. Κώστας Παναγόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΛΚΟ, θα την παρουσιάσει σήμερα και αύριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ με τον Αντώνη Σρόιτερ και περιμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Νομίζω ότι θα υπάρχει ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων και βεβαίως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όταν επισήμως ανακοινωθούν και κατατεθούν πραγματικά τα έγγραφα πρόεπι στον Άριο Πάγο και πάρουν δηλαδή το εναρκτήριο λάκτισμα, τότε νομίζω ότι και επισήμως θα μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις και να βγάζουμε και συμπεράσματα. Αυτό που λένε πάντως οι έμπειροι δημοσκόποι είναι ότι αυτά που μετράμε τώρα μέχρι στιγμής δεν μας κάνουν και πολύ σοφότερους. Γιατί
0: όχι,
1: δεν έχουμε ακόμα επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ακριβώς. Και δεν έχουμε τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν μετά από όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, είναι αρκετά επισφαλές να κάνουμε εκτιμήσεις. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός, έτσι από το προσυνέδριο, από την Θεσσαλονίκη, ζήτησε πανστρατιά και ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι οι άλλοι κοιτάζουν το 2015, εμείς σχεδιάζουμε το 2030.
1: Κοίταξε, τώρα το σενάριο για τις εκλογές είναι μετά τη ΔΕΘ, έτσι είναι το φθηνό. Αυτό το είπε και ο ίδιος, λένε πολύ το χαριτολογώντας, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής. Τη ΔΕΘ να δώσει ένα πακέτο παροχών.
0: Ναι.
1: Φυσικά πάντα υπάρχει αστάθμητος παράγοντας, έτσι. Δηλαδή αν συμβεί το οτιδήποτε που κρίνει ότι πρέπει, ναι, να προσφύγει στις κάλπες, να αποκλεί κανείς να γίνει και μες στο καλοκαίρι.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το αστάθμητος είναι, καλά το ξέρουμε εκτιμήσεις λέμε, το αστάθμητος είναι ο ευνηδιασμός, είναι το φθινόπωρο. Θεωρώ ότι ο σχεδιασμός είναι μάλλον το 27, το Μάρτιο, ακριβώς για να φτάσουν στους πολίτες ό,τι έχει, αν έχει να δώσει κάτι στη ΔΕΘ.
1: Αλλά αυτό ήταν το αρχικό σενάριο.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Το τελευταίο είναι αυτό μετά τη ΔΕΘ.
0: Το που υπάρχει. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως
1: λοιπόν,
0: στην πορεία.
1: Ναι, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Η Λένα Βασιλάκου.
0: Καλώς
1: η Λένα.
0: Καλημέρα, Λένα.
1: Γεια σου, Λένα μας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Είστε καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
1: Το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο, όπως
2: έχει. Και καλοκαιρινό πλέον.
1: Καλοκαιρινό, εντάξει. Με σκόνη.
2: Με σκόνη.
1: Με σκόνη. Σκόνη και θρύψαλα
2: που έλεγες για τη λασποψυχάλα.
1: Λασποψυχάλα, τώρα έχουμε καινούριο. Είχαμε τη λασποβροχή. Λασποψυχάλα κάνει ζημιά όμως. Και από μόνη της.
0: Λένα Βασιλάκου στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίδης Νέγκα. Να είστε όλοι καλά. Αυτό το δύο ώρα που μας κρατήσατε συντροφιά. Ο Τάστος Καδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή σας μέρα.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο τμήμα από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας από πλατεία Μαβίλη μέχρι Μέγαρο Μουσικής λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Με ειδική πτήση επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που ξέσπασε επιδημία Χανταϊού. Ο 70χρονος έφτασε μεσαία 27, λίγο μετά τις 3 τη νύχτα, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου παρελήφθη αμέσως από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Υπουργός Υγείας καθιστά σαφές πως ο επιβάτης που επαναπατρίστηκε εισάγεται μόνο για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντάς την ως απαράδεκτη. Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη, σημειώνει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η αντίδραση των αγορών δεν άρχισε, κινούνται εκ νέου ανωδικά, με το αργό να υπερβαίνει τα 105 δολάρια το βαρέλι, καθώς μοιάζει να απομακρύνει την προοπτική να ανοίξει γρήγορα τα στενά του ορμούς, από τα οποία περνά το 1/5 του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο ως και 4,5% στα 105,8 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 105,80 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό νωρίτερα στα 100 δολάρια, έχοντας ενισχυθεί μέχρι και 4,59%. Να σημειωθεί πως την περασμένη εβδομάδα και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες 6% εν μέσω αισιοδοξίας για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης που θα επέτρεπε τη μεταφορά πετρελαίου από τα στενά του ορμούς. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ημί της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Πηγές αναφέρουν πως ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και στη Βόρεια Ηλία αναμένεται να διερευνήσει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που μεταβαίνει σήμερα στην περιοχή. Το πάμε σε ανακοίνωσή του αποδίδει τα κρούσματα στις άθλιες όπως υποστηρίζει συνθήκες διαμονής των αλλοδαπών εργατών στην περιοχή και μιλά για υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου, με το Δήμο Φεστού να διαβεβαιώνει πως οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το επαγγελματικό λύκειο Μυρών θα παραμείνει κλειστό σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό στην Αγία Σοφιά με συγκλονιστική ανατροπή και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε μαθηματικά το πολυπόθητο τρόπαιο. Στα υπόλοιπα σκορ χθες, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
2: Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο ελαφρύσεις. Πάμε τη τρίτη.
4: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
5: Για το Final Four.
4: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
3: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το φάγαμε και το Μάιο. Δευτέρα 11 Μαΐου. Ζέστη, παιδιά. Εσείς θα κάνει. Μάιο κάνει. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Αρχίσαμε τώρα αυτά. Κάνει ζέστη, ποπό, τριαντάρια. Πριν μας έβρεχε και δεν μας άρεσε. Πιο πριν έκανε λίγο κρύο και ποπό, κρύο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, ψυχραιμία. Όλα θα τα αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πρέπει. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Η ΑΕΚ έζησε μια βραδιά που θα μείνει ιστορική. Υπήρχαν ανατροπές. Έτσι πρέπει να είναι το πρωτάθλημα, παιδιά. Να έχει ανταγωνισμό. Ποιος περίμενε ότι ο Ηλιόπουλος που τον χλέβαζαν διάφοροι αντίπαλοι του κτλ. Θα σηκώνει το τρόπαιο, έτσι. Το κατάφερε με ανατροπή. Ένταση, γκολ, καθυστερήσεις. Γιατί προσέξτε, έχει ανατροπή όλο το εργάκι. Και αυτό είναι το ωραίο στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Να τους βλέπεις τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ να είναι με καρδιοπάθειες εκεί που κέρδιζε ένα 0 ο Παναθηναϊκός, κέρδιζε ένα 0 ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ. Στους 3 βαθμούς είχε πλησιάσει ο Ολυμπιακός στην βαθμολογία. Μετά 1-1, μετά 2-1 και η ΑΕΚ στον Όλυμπο. Μια χαρά είναι. Οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ πανηγυρίζουν. Εμείς οι Παναθηναϊκοί που είμαστε μέταλλα πανηγυρίσαμε στο Ολυμπιακό στάδιο τους Μετάλλικα. Πραγματικά φοβερή συναυλία. Ισοπαίδωσε το ο ΆΚΑ και είχα να ζήσω έτσι τόσο κόσμο, ρε παιδί μου, από τις καλές εποχές του Παναθηναϊκού. Είδατε, όλα ποδοσφαιροποιούνται τότε με Σαραβάκο, Βαζέχα, Ζάετς, τέλος πάντων με τη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία όπου πήγαινε 70-80 χιλιάδες κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί, δηλαδή, στη συναυλία πάθα σοκ γιατί πέρα το ότι ήταν τίγκα, όταν λέμε τίγκα και στους διαδρόμους. Έβλεπα ανθρώπους, πρέπει να έχει 80.000 γεμάτους με την αρένα και αυτά και τα λοιπά. Και έχει άλλους 10-15.000 απ' έξω, παγούγαν απ' έξω. Δηλαδή, μιλάμε για μια συναυλία που πιάσε τους 90-95.000. Επαγγελματίες οι άνθρωποι, πραγματικά δηλαδή άκουγε τη φωνή τους, οι εγκαταστάσεις ηχητικές, τα πάντα όλα. Σκηνική παρουσία. Το ισοπαίδωσαν το ΆΚΑ, τραγούδισαν τα αγαπημένα τραγούδια. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και αυτοί που είναι λίγο περίεργοι και δεν λένε τα hit. Φτιάχνουν ένα ρεπερτόριο περίεργο. Αλλά πραγματικά ήταν μια βραδιά ιστορικής έντασης με τα μεγάλα τραγούδια των Μετάλλικα μέχρι Ζορμπά, Τρύπες. Εντάξει, είναι και αυτό στο επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά το να σε σέβεται, ρε παιδί μου, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα μεγάλο συγκρότημα που έρχεται, είναι σημαντικό. Να σου μιλάνε για τον ελληνικό πολιτισμό, να σου λέει ο κιθαρίστας ότι εγώ παίζω κιθάρα γιατί εσείς εδώ στην Ελλάδα αναπτύξατε τον πολιτισμό, την κουλτούρα και όποτε παίζω κιθάρα αισθάνομαι λίγο Έλληνας. Όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά και πραγματικά δεν χωρούσες πουθενά, όπως λένε και τρύπες μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χαμούλης και είναι ωραία που δεν έδωσαν απλώς μια συναυλία, παρέδωσαν μάθημα σκηνικής δύναμης, επικοινωνίας, μουσικής αντοχής σε μια εποχή γρήγορης κατανάλωσης. Αυτό το εύκολο, ρε παιδί μου, που δεν. Έλα, πάμε σε ένα τέλος πάντων παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι, σε κάνουμε φίρμα για ένα χρόνο, πηγαίνεις και σε 2-3 μαχαζιά και σε 3-4 χρόνια δεν σε ξέρει κανένας. Γιατί οι πραγματικοί θρύλοι δεν χρειάζονται φίλτρα ούτε αλγόριθμους, χρειάζονται μόνο μια σκηνή, ενισχυτές και κόσμο έτοιμο να ζήσει κάτι αυθεντικό. Και πραγματικά η συναυλία των Μετάλλικα ήταν κάτι αυθεντικό. Τώρα, κατά τα άλλα, και επειδή ξεκίνησα λίγο με τα ποδοσφαιρικά, ο Παναθηναϊκός θα κάνει μαντάρα στο μπάσκετ, Βαλένθια. Δυστυχώς το κλίμα δεν είναι καλό στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Εμένα δεν μ' άρεσαν όλα αυτά που γίνονται, τα καραγκιοζηλίκια με τις εντάσεις και αυτά και τα λοιπά. Και όλο αυτό το πράγμα, η πολεμική ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Δεν χάνεις ένα παιχνίδι επειδή ένας διαιτητής σφίριξε 2-3 στραβά. Έχεις όλο το χρόνο, αν έχεις ομάδα, να περάσεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έχει πάρα πολύ όμορφη ομάδα, καλή ομάδα. Έχει ένα ισχυρό κόσμο που πάει και στηρίζει την ομάδα. Αλλά χαλάει το μυαλό των παιχτών, το κλίμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Αυτό, δηλαδή τους δίνεις και ένα άλλο με τη διαιτησία, τους κάνεις και λίγο αυτό. Τους έχει χαλάσει το μυαλό όλη αυτή η ατμόσφαιρα, η πολεμική. Μας κλέβουνε, μας κάνουνε, μαράνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρόβα καλοκαιριού είπαμε, θερμοκρασία άνω των 30 βαθμών. Αλλά είπαμε, μέσα Μαΐου, παιδιά, θα κάνει και ζέστη, που ακούστηκε έτσι. Και ξαφνικά όλοι γίναμε μεταλλάδες, έτσι όπως είπα και το. Γιατί έβλεπες το timeline, παιδιά, δεν το πίστευα ότι υπήρχαν τόσοι μεταλλάδες. Δηλαδή έβλεπε στα Facebook, στα Twitter, στα τέτοια Μετάλλικα. Από σήμερα ακούμε ακύλα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ο τρόπος της συμπεριφοράς. Υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας παραλογισμός. Υπάρχουν τα παράδοξα. Δηλαδή μέχρι χθες ήταν όλοι μεταλλάδες. Από σήμερα το timeline του X, των social media, θα μας μπαφιάσουν με τον Ακύλα. Και δεν ξέρω, θυμάμαι και πώς το λένε. Καλή επιτυχία το τραγούδι. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Τη Eurovision όλο αυτό το show. Αλλά το, εντάξει, το παρακολουθώ έτσι. Για να μην λέω ψέματα, έχει χάσει. παίρνεις popcorn, παραγγείλεις καμιά πίτσα, μπύρα, κάθεσαι και γελάς με αυτά που βλέπεις, γιατί εντάξει, ποιοτική μουσική δεν τη βλέπεις. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια τραγούδια τέλος πάντων που είναι, έχουν ένα ενδιαφέρον. Είναι ένα εύπεπτο προγραμματάκι που μπορείς να χαβαλιάσεις εκεί με τους φίλους σου και να πας παρακάτω. Αλλά πέρα από όλα αυτά, παιδιά, έχουμε και τα UFO. 6 φορές είδαν οι Αμερικάνοι, λέει, UFO στην Ελλάδα. Εμείς βλέπουμε τόσα γύρω μας κάθε μέρα που δεν μας προκαλεί εντύπωση ότι αυτοί είδαν 6, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά και όλη αυτή η ιστορία με τα UFO, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Απλώς δεν μπορούσαν να τα εξηγήσουν οι άνθρωποι που τα είδαν τη δεδομένη στιγμή που τα είδαν και τα χαρακτήρισαν ως φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με τους νόμους της φυσικής ή με το γνωστικό αντικείμενο που έχει ο κάθε άνθρωπος την ώρα που το παρακολουθεί, έτσι, και σου λέει όπου καταγραφεί. Γιατί, εντάξει, τώρα και από την άλλη είναι και τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και λίγο με τις συνωμοσιολογίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Ντόναλντ Τραμπ τι επέλεξαν να κάνουν? Βγάλαν απλώς τις παρατηρήσεις. Δεν βγάλανε να πούνε, ξέρω εγώ, εμείς ως κυβέρνηση πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, και άφησαν έτσι ελεύθερο το να οργιάσει η συνωμοσιολογία αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, έτσι. Αλλά δεν προκύπτει κάτι, ο Ομπάμα το είπε, δεν έχει προκύψει κάτι υπαρκτό, τέλος πάντων, επαφή με εξωγήινους, να ξέρουμε αν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα αγνώστου ταυτότητας, ρε παιδί μου, έτσι το ονομάσανε μετά. Βλέπεις ένα φαινόμενο, δεν μπορείς να το εξηγήσεις, λες είδα ένα αυτό, αλλά δεν... Και βγαίνουν τώρα πληροφορίες ότι ο Χίτλερ είχε φτιάξει υπτάμενους δίσκους που... Γιατί έκανε διάφορα πειράματα αυτά που μοιάζουν με UFO για να τρομοκρατεί τους αντιπάλους. Τι ζούμε, ρε παιδιά! Και μέσα σε όλα αυτά, δεν θέλω να σας τρομάξω, έχουμε, τι έχουμε, φυματίωση, έχουμε, πώς το λένε, ήρθε και ο επιβάτης με το Χανταϊό, Έλληνας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει Έλληνας κάπου, έτσι. Είχαμε Έλληνα επιβάτη στο Χρυσό Γερόπλαιο με τον Χανταϊό. Έφτασε στην Αθήνα, μπήκε σε καραντίνα στο Αττικό. Ο Γεωργιάδης μας λέει: μην ανησυχείτε για τίποτα. Οκ, να δούμε τι θα γίνει. Θα μπει σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, αρνητική πίεση του νοσοκομείου. Τέλος πάντων, για να δούμε. Έχουμε και το ντρόουν, έτσι, που ψάχνουν τώρα στο διάστημα την ταυτότητά του. Αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα έχει κάτωπτρο, δορυφορικό, ρούτερ, τέλος πάντων. Αλλά μέσα από όλη αυτή την ιστορία ψάχνουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν από τον ελληνικό στρατό και το έχουν ψηλό ξεκλειδώσει όλο αυτό το πράγμα. Τόσο το δορυφορικό κάτωπτρο όσο και το ρούτερ που επέτρεπα την επικοινωνία του θαλάσσιου ντρόουν με το χειριστή που φέρνουν μοναδικούς σηριακούς αριθμούς μπορούν να εντοπίσουν το τι ακριβώς έγινε. Και εκεί τα πράγματα θα δούμε, μάλλον ουκρανικής τεχνολογίας είναι, αλλά γενικότερα το συγκεκριμένο μπορείς να το φτιάξεις εύκολα με υλικά που υπάρχουν στο εμπόριο. Και αυτή είναι η τεχνογνωσία, δηλαδή φθηνά υλικά που μπορείς να τα βρεις εύκολα, είναι πια η νέα, ο νέος παράγοντας στην εξίσωση του πολέμου. Επειδή είπα πόλεμος, έχουμε και τον πρόεδρο, έχουμε την προεδράρα, Ντόναλντ Τραμπ, που τη μία τα λέει έτσι, την άλλη γιουβέτσι, και τώρα σου λέει δεν μας άρεσε η απάντηση που έδωσε στο Ιράν και θα τους συντρίψουμε σε 2 εβδομάδες, θα εξαφανίσουμε όλους τους στόχους τους. Είχε εξαφανίσει, βέβαια, να θυμίσω, την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι ανέβηκε πάλι το πετρέλαιο, σορτάρουν τα πετρέλαια, βγαίνουν τα δημοσιεύματα, όλη η οικογένεια έχει κερδίσει απίστευτα δισεκατομμύρια, παιδιά, και οι παρατρεχάμενοι του Τραμπ και γύρω-γύρω που λένε κάποιοι τώρα μακριά από εμάς αυτές οι εικασίες, σιγά μην γίνονται τέτοια πράγματα στον κόσμο, ότι έχουν εσωτερική πληροφόρηση τι θα τουιτάρει ο Τραμπ, πώς θα χειριστεί το Ιράν, και πάνε και ποντάρουν στα πετρέλαια. Δώστε μας και εμάς λίγο ένα νουμεράκι, κάτι τι να βγάλουμε, να την κάνουμε λίγο νωρίτερα από τη σύνταξή μας, να πάμε να κάνουμε τη ζωάρα μας εκεί που θέλουμε. Αλλά δεν μας κάθονται τέτοια νούμερα, ούτε στο λαχί, ούτε στο τζόκερ, ούτε τέλος πάντων μια μυστική πληροφόρηση να έχουμε, να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, και εμείς σαν άνθρωποι. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι περιμένουμε τώρα τι θα γίνει με τις απαντήσεις. Έχουμε τα ζητήματα. Από τη μία ψάχνουμε στο διάστημα για την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που είναι ουκρανικό. Από την άλλη ψάχνουμε, κοιτάμε τον ουρανό να δούμε αν θα μας προσγειωθεί κανένας εξωγήινος στο κεφάλι. Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ψάχνει να βρει τι θα κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα που το οποίο το είχαν ρυθμίσει και είχαν βρει τις συμφωνίες που ξεκινήσει ο πόλεμος και ξαναγυρίζουμε εκεί. Αλλά θα πάει να δει τον Κινέζο τώρα. Και θα δούμε εκεί, δεν είναι εύκολη η συνάντηση, γιατί έχει καταλάβει ο Κινέζος που το πάει ο Τραμπ. Για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η ιστορία, παιδιά? Μην νομίζω ότι γίνεται για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό είναι πρόβλημα του Ισραήλ. Το πρόβλημα των Αμερικάνων είναι οι Κινέζοι. Για να ξέρετε τι γίνεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, τώρα σήμερα έχουμε. Ο καιρός, όπως είπα, είναι καλοκαίρινος. Θα έχει έτσι κάποια άνοιξη, είναι εντάξει. Κάποιες συννεφιές είναι. Είχε μια μπίχλα τις προηγούμενες ημέρες με σκόνες και αυτά. Θα έχει και τώρα, δεν είναι καθαρός ο καιρός έξω. Έχει με νοτιάδες και νοτιοδυτικούς, τώρα είναι και νοτιοανατολική άνεμη, μην περιμένετε τίποτα παραπάνω. Θα έχει τοπικά διάφορα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα είναι από 15-27-28 βαθμούς και θα αρχίσει να σκαρφαλώνει. Σήμερα έχουμε η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής ιεραποστολής, που συνέδεσαν το όνομά τους με τον εξυγχρονισμό και τον εκχριστιανισμό των σλαβικών λαών. Λέμε χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Διόσκορο, στον Κύριλο και στον Μεθόδιο. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε για τα περισσότερα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Ζούμε ωραίες στιγμές. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας στον neara@alfaradio989.gr. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, η Ντίνα Μόσχου στη ροή, την επιμέλεια της εκπομπής, και Νίκος Πανικατόπουλος στο μικρόφωνο. Και χθες έγινε ο κακός χαμός με τους αεξίδες. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει και η καλλιτεχνική φλέβα, ξέρετε, πάει και τραγουδάει. Σιγά που δεν τραγουδάει χθες. Πήγε σε κέντρο διασκέδασης και άρχισε να τραγουδάει αγάπα με τον Πουλόπουλο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Πάντως έχει τα περαμέντο. Και πέρα από το τι λέμε εμείς, το θέμα είναι ότι κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Όλα τα άλλα είναι περίτα. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Κώστα, στην Κατερίνα, στον Ανδρέα που μου στέλνετε στα social media τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Νίκος μου λέει: κύριε Νίκο, καλημέρα. Δεν χαλάει το μυαλό τους μόνο από τις αντιδράσεις. Δεν χαλάει το μυαλό τους για τον Παναθηναϊκό από τις αντιδράσεις κόσμου και διοίκησης. Δεν γίνεται να μην αντιδρούν οι παραπάνω και δεν γίνεται να μην επηρεαστούν οι παίκτες όταν η παραμικρή επαφή σφυρίζεται στη μία πλευρά και στην άλλη πέφτει ξύλο. Δεν μπορούμε να μην τα βλέπουμε παράλογο και να τα ψέγουμε. Άλλο αυτό, Νίκο μου. Δεν διαφωνώ με αυτό που μου λες, αλλά δεν μπορεί να είσαι σε μια πολεμική κατάσταση συνέχεια, να βρίζεις συνέχεια για να κάνεις. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Διαβάζω το μήνυμά σου. Από την αντιμετώπιση των διαιτητών επηρεάζεται κατά κύριο λόγο το μυαλό τους και όχι από τις αντιδράσεις της διοίκησης. Τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ με την εχθροπάθεια, διαφωνώ με όλο αυτό το πράγμα. Ναι, μπορείς να παρατηρείς και να επισημάνεις τα θέματα της διαιτησίας και άλλες φορές ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με όχι καλή διαιτησία, αλλά μέσα στο γήπεδο μπορείς να τα καταφέρεις και να τα τρέψεις όλα. Δηλαδή, μία φάση δεν καθορίζει όλο το παιχνίδι του μπάσκετ. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η άποψή μου, ακούω και τη δικιά σας, αλλά εντάξει, όλα τα άλλα κρίνονται και στις συμπεριφορές. Λοιπόν, τώρα εδώ στα δικά μας έχουμε έτσι μια ανακατοσούρα πολιτική, έχουμε υποκεπέδες, υποκλοπές, έχουμε ζητήματα τα οποία τέλος πάντων έχουν να κάνουν με πολλά ζητήματα. Έχουμε σήμερα και το Δικαστικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει για τους Ευρωπαίους Αγγελίους, αν θα δώσει παράταση όλος αυτός ο πόλεμος που έγινε στην Παπανδρέου και στους Ευρωπαίους Αγγελίες από την κυβέρνηση για το θέμα του ΟΠΚΠΕ και η κόντρα αν θα τους ανανεώσουν τη θητεία. Στο τραπέζι υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι να γίνει η παράταση. Και από την άλλη είναι να δοθεί μια προσωρινή παράταση μέχρι να κλείσουν τα θέματα του ΟΠΚΠΕ, δηλαδή να τους δώσουν όχι ολόκληρη θητεία, γιατί έτσι αλλιώς την έχουν κάνει τη μία θητεία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μπορεί να δοθεί μια παράταση της θητείας. Τώρα μπορεί να δώσουν πιο περιορισμένη παράταση για να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορε στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο. μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
9: Δευτέρα 4 Μαΐου.
10: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
9: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
11: Live, stay with me.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο καιρός έχει ανοίξει λοιπόν, οι μέρες έχουν ζεστάνει, οι νύχτες έχουν γλυκάνει και το μπάρμπεκιου μας περιμένει. Μια αθόρμητη πρόσκληση, ψώνια για το μενού, καλή παρέα και αυτό που μένει είναι σωστή φιάλη. Η φιάλη γραρίου Prime της Coral Gas, φυσικά για κορυφαία εμπειρία, μπάρμπεκιου, BBQ. Για να μην ξεχνάμε και το πιο σημαντικό, την ασφάλεια με τριπλή προστασία, σύστημα περιορισμού, ροή υγραρίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από χάλιβα, υψηλής αντοχής. Η Prime της Coral Gas σας επιτρέπει να ψήνετε με απόλυτη σιγουριά και θα τη βρείτε εύκολα σε περισσότερα από 170 σημεία πώλησης και σε επιλεγμένα πρατήρια Avin και Shell. Άντε και καλοψήσιμο. Φιάλη Prime της Coral Gas, ασφάλεια σε κάθε στιγμή. Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου και στο Χάρη που μου λέει καλημέρα Νίκο. Αλήθεια τώρα, δεν ανησυχούσα καθόλου για τον καινούριο ιό μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε η δήλωση του Υπουργού Υγείας πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Γεια σου Χάρη. Πίντι μου λέει στις επικουρικές συντάξεις υπάρχει κράτηση για την υγεία 6% χωρίς ανταποδοτικότητα. Γιατί δεν καταργείται αφού υπάρχει κράτηση της κυρίας, στην κυρία σύνταξη. Γενικά οι κρατήσεις για την υγεία στις συντάξεις γιατί υπάρχουν, για την άλλη ζωή. Άλλη μια κλοπή του κράτους στην Ελλάδα είμαστε. Επειδή μου έκανα αναλυτική αναφορά στις κρατήσεις για τις συντάξεις, το τι χάνουν οι συνταξιούχοι, εισφορά αλληλεγγύης και όλα τα αυτά που τέλος πάντων υπάρχουν εκεί πέρα στις συντάξεις για τις διάφορες παροχές που δεν τις παίρνουν ποτέ και τις περικοπές που έχουν και όλες τις περικοπές που έχουν στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα έχουμε τη συνάντηση του Τραμπ με το ΣΥ στο τέλος της εβδομάδας που έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι μια τυπική διπλωματική επίσκεψη. Είναι ένα τεστ της ισορροπίας για έναν κόσμο που μοιάζει να αλλάζει. Ταχύτητα και οι κανόνες ταυτόχρονα να αλλάζουν. Οι Ουάσιγκτον και το Πεκίνο γνωρίζουν ότι η ανοιχτή σύγκρουση θα έχει τεράστιο οικονομικό και γεωπολιτικό κόστος. Όμως γνωρίζουν επίσης ότι η εποχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης έχει τελειώσει. Δεν εμπιστεύεται η Κίνα τις ΗΠΑ, ούτε οι ΗΠΑ την Κίνα. Γι' αυτό και πίσω από τις χειραψίες κρύβεται μια σκληρή μάχη επιρροής για εμπόριο, τεχνολογία, ενέργεια και στρατηγικό έλεγχο. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά στην πολεμική σύγκρουση δια των αντιπροσώπων. Μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες περιοχές. Το ταξίδι αυτό ίσως να μην φέρει θεαματικές ανακοινώσεις, αλλά θα αποτυπώσει ποιος διαμορφώνει τους όρους της νέας παγκόσμιας πραγματικότητας που ήδη γεννιέται. Και εδώ τώρα θα δούμε και τι μπορεί να προκύψει από αυτή τη συνάντηση, γιατί μπορεί να έχουμε μια σταθεροποίηση της έντασης τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο ή μπορεί να ξεφύγει. Γιατί αν τα αμερικανικά αρχεία περί UFO προκάλεσαν παγκόσμια αίσθηση, ο ανταγωνισμός Κίνας-ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πάντως στην Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Βλέπουμε γύρω μας UFO, ένα χαμό. Λοιπόν, εδώ δεν χρειάζονται εξωγήινοι για να χαθεί η επαφή με την πραγματικότητα. Τη δουλειά την κάνουμε μόνοι μας και μάλιστα με αξιοθαύμαστη συνέπεια. Από τους ψεκασμούς μέχρι τα αμφίβια πρόβατα της Κάρλας και από τις θεωρίες συνωμοσίας μέχρι τα σκάνδαλα, τα οποία ξεπλένονται. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, ΤΕΜΠΗ, διαχείριση. Η χώρα μοιάζει να ζει μόνιμα σε μια παράλληλη διάσταση, όπου το παράλογο παρουσιάζεται ως κανονικότητα, η κανονικότητα κάποιον ως παθογένεια και κάπως έτσι μέσα στο θόρυβο η ουσία χάνεται, η λογοδοσία δεν υπάρχει, η ατιμωρησία υπάρχει και ο κόσμος φεύγει για αλλού, για άλλα μονοπάτια, γιατί τελικά το πιο τρομακτικό δεν είναι τα ούφο στους ουρανούς, αλλά η

0: ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989, το email μας onair@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μας στο Γιάννη που μου λέει στην εκπομπή σας το κόντρα εννοεί, θα πρέπει να καθιερώσετε το still standing, ουρλιάζει ο Σπανάκης, πατά στο κουμπί και φεύγει. Λοιπόν, δεν λέω αυτό που λες, εντάξει, είχε πλάκα, εντάξει. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, υδρώνουν τη φανέλα τώρα τα κυβερνητικά στελέχη, τι να κάνουμε. Έγινε viral και αυτή η συνέντευξη, όπως και του Βαρουφάκη που γίνει κακός χαμός. Τέλος πάντων, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως οι αριθμοί πολλές φορές περιγράφουν καλύτερα μια κοινωνία που τέλος πάντων έχει χίλιες πολιτικές αναλύσεις. Και οι χιλιάδες αιτήσεις υψηλόμισθων για τον κοινωνικό τουρισμό λένε ίσως περισσότερα από όσα ήθελε να παραδεχτεί η χώρα για τον εαυτό της. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των ελεκτικών μηχανισμών ή των κρατικών κενών. Είναι κυρίως μια κουλτούρα που αρκετοί θεωρούν εξυπνάδα να αρπάξεις ό,τι μπορείς, ακόμα και αν αυτό στερεί μια μικρή ανάσα σε κάποιους που πραγματικά το χρειάζονται. Παιδιά, δηλαδή, είναι απίστευτο. Βγήκαν τα στοιχεία. 11.000 συμπολίτες μας κατέθεσαν αίτηση υπαγωγής για να πάρουν αυτόν τον κοινωνικό τουρισμό με εισόδημα που υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. Με τέτοιο εισόδημα μπορείς να εξασφαλίσεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να πας να κάνεις μόνος σου διακοπές όπου γουστάρεις. Είναι όμως αντικοινωνική η συμπεριφορά. Γιατί όλοι αυτοί έχουν αυτή την ευκαιρία να κάνουν διακοπές. Ωστόσο, επιδιώκουν να πάρουν τη θέση κάποιου που αντικειμενικά δυσκολεύεται να φύγει ακόμα και ένα Σαββατοκύριακο. Δεν πρόκειται απλώς για μια αρπαχτή, για ένα εξτραδάκι. Έτσι. Πρόκειται για νοοτροπία και συγκροτημένο πλαίσιο συμπεριφοράς. Και με έναν τρόπο που ίσως εξηγεί για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι απολαμβάνουν ικανοποιητικό εισόδημα, λέω εγώ. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω ή να περάσει αναξιοποιητό. Θα διεκδικήσουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ που προορίζεται για τους πραγματικά ευάλωτους. Και συμβαίνει αυτό. Και θέλω να δω τώρα το μητρό που φτιάχνουν, το τι ακριβώς θα κάνουν και πώς θα το διαχειριστούν. Γιατί είναι σημαντικό το ζήτημα τώρα. Δηλαδή, έλεος. Την ώρα που έχουμε ακρίβεια παντού, έχουμε νέα έκρηξη κόστους στην ενέργεια. Έχουμε τις αναταράξεις εκεί στη Μέση Ανατολή, το Ιτάρι αυτό πάλι πάνω από τα 100 ευρώ το πετρέλαιο. Οι αυξήσεις, λιπάσματα, μεταφορικά αναβάζουν το κόστος παραγωγής σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων, με αποτέλεσμα να έρχονται νέα κύματα να τιμήσουν σε βασικά προϊόντα. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές αυξήσεις σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κρέατα, λαντικά, σε παιδικές τροφές. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση δεν φαίνεται προσωρινή. Στον πρωτογενή τομέα γίνεται χαμός. Τους στείλανε και μπιλιετάκια σε 30-40 χιλιάδες αγρότες τώρα. Ο κ. Πιτσιλής τους έστειλε μπιλιέτο για τρόπο και έχει πάει για επιστροφή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει ο έλεγχος και αυτά, αλλά δεν τους εξηγούν για ποιο λόγο τους ζητάνε πίσω τα λεφτά. Και η ακρίβεια δεν είναι πλέον μια προσωρινή πίεση, αλλά μια νέα κανονικότητα που αλλάζει τη συμπεριφορά των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Όταν το κόστος ενέργειας, παραγωγής και μεταφοράς ανεβαίνει ταυτόχρονα, οι ανατιμήσεις περνούν αναπόφευκτα στο τραπέζι των πολιτών. Και όταν έχεις μια οικονομία η οποία δεν είναι ανταγωνιστική, δεν, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, και είμαστε πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης συνολικότερα, ναι, γιατί το βασικό επιχείρημα των κυβερνητικών είναι «μα είναι εισαγόμενο το πρόβλημα». Ναι, είναι και εισαγόμενο. Είναι και εισαγόμενο, αλλά είσαι παραπάνω από τους μέσους όρους. Εκεί υπάρχει κάτι άλλο. Φταίει κάτι άλλο προφανώς. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ροκάρατε το Σαββατοκύριακο, κύριε Τσουκαλά?
2: Πήγαμε και εμείς συναυλία, ήταν ένα γεγονός σημαντικό νομίζω. Ήταν ωραία.
1: Μια
2: χαρά. Και στοιχεία μυσταγωγίας.
1: Έτσι, εξαιρετικά. Λοιπόν, τώρα πάμε στο σκληρό ροκ. Γιατί το έχετε γυρίσει στο σκληρό ροκ, κύριε Τσουκαλά? Ποιος είναι ο λόγος? Δηλαδή, μιλάτε για διάβρωση της δημοκρατίας. Σκληρό ροκ. Διάβρωση της δημοκρατίας, συμμορία από τον Πρωθυπουργό. Θεωρείτε ότι με τέτοιες εκφράσεις ανεβάζετε πολιτικά την πίεση ή οδηγείτε συνειδητά σε ένα κλίμα ακραίας πόλωσης?
2: Σε κλίμα ακραίας πόλωσης σε οδηγεί η κυβέρνηση τα πράγματα με τις επιλογές της. Νομίζω ότι η συνέντευξη του κυρίου Μενουδάκου, όπου στην ουσία αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση τα λέει ο άνθρωπος ως επιστήμονας και με μια ουδέτερη λογική που είναι λογικό, λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτό συμβαίνει σε όλα. Όλοι οι σοβαροί επιστήμονες, ειδικά στις δύο υποθέσεις που έχουμε, ο ΠΚΠΕ και οι υποκλοπές, τραβάνε τα μαλλιά τους με αυτά που συμβαίνουν. Τι λέει κύριε Μενουδάκος? Αποκλείεται οι ιδιώτες μόνοι τους χωρίς καμία συνδρομή να επιχείρησαν αυτό το πράγμα, αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτός ο μηχανισμός, λέει ο Πανάκριβος, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Mm.

0: άλλο λέει ότι μόνο ένα πρόσωπο με πήρε τηλέφωνο να μου ζητήσει πώς να κινηθώ. Η άλλη κατάλαβα ότι μάλλον θέλανε να ξεχαστεί το θέμα.
1: Υπήρχε και η αντίδρασή σας στην συνέντευξη Δημητριάδη. Αυτή η έντονη αντίδραση θεωρείτε ότι είναι πίσω από τις υποκλοπές? Και αν θεωρείτε ότι είναι πίσω από τις υποκλοπές ο κ. Δημητριάδης, υπάρχει αυτό που σας κατηγορούν, μάλλον κατηγορούν τον κ. Ανδουλάκη? Γιατί δεν του κάνει μήνυση όπως έκανε μήνυση σε όλους τους υπόλοιπους?
0: Αφού έχει κάνει μηνυτήριο αναφορά και τον αναφέρει μέσα, τι εννοείται?
1: Όχι, ξέρετε, προσωπική μήνυση, ναι, το ξέρω. Που λένε γιατί δεν κάνει μήνυση και στον συγκεκριμένο.
0: Όλα αυτά είναι ζητά που εξετάζονται. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Ο κ. Δημητριάδης δίνει μια συνέντευξη, στην οποία συνέντευξη δεν απαντάει σε τίποτα επί της ουσίας. Τι λέει μόνο? Δεν θα αναλάβω εγώ άλλη ευθύνη. Ανέλαβα την πολιτική. Δεν έχουμε άρνηση συμμετοχής του. Δεν έχουμε τον κ. Δημητριάδη να λέει ότι δεν ξέρω τι έγινε και δεν έγινε τίποτα. Τον έχουμε να λέει ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω.
1: Ναι, αυτή ήταν η πάγια θέση του όμως.
0: Την παράταξη.
1: Ναι. Ναι. Είναι η πάγια θέση αυτή.
0: Έχουμε ανάλευση πολιτικής ευθύνης. Αποδοχή ότι κάτι έγινε κακό. Και παράλληλα, εγώ το διαβάζω σε ένα μήνυμα στους ηθικούς αυτοργούς. Ξέρετε, ο κ. Δημητριάδης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είχε βάσει της απόφασης
1: 344. Θεωρείτε ότι είναι θεωρείτε ότι ήξερε.
0: Να υπογράφει τα πάντα για την ΕΕ, ναι, εκμέρους του πρωθυπουργού.
1: Λέει, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι γνώριζε, ότι έδινε εντολές, παρακολουθήστε τον Ανδουλάκη?
0: Εγώ θεωρώ ότι γνώριζε, αλλά δεν έχει σημασία τι θεωρώ εγώ.
1: Όχι, μα, τη δική, ότι... μα δε, εγώ, όχι, μισό λεπτάκι.
0: Να έχει να σταθεί ενώπιον της εξαιρετικής.
1: Αυτό είναι
0: της
1: το κομμάτι που ζητάτε. Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ ρωτάω
0: να
1: κάτι άλλο.
0: Να απαντήσει σε αυτά που αποφεύγει, ναι, να απαντήσει τώρα, ναι, και εκείνη θα αξιολογήσει.
1: Εσείς ως Πασόκ.
0: Θεωρούμε, ναι, ότι ο Μέγαρο Μαξίμου είχε αυτή την ευθύνη.
1: Μισό λεπτό, όλα... πέρα από την ευθύνη. Okay, το ένα κομμάτι είναι η ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη είναι ότι έγινε αυτό που έγινε. Εκεί ρωτάω. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ο κ. Δημητριάδης έδωσε εντολή και είπε παρακολουθήστε τον Ανδρουλάκη?
0: Εμείς θεωρούμε ότι αυτά όλα ξεκίνησαν από τον Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ότι έδωσε ο Μητσοτάκης εντολή παρακολουθήστε τον Ανδρουλάκη.
0: Και τους υπουργούς.
1: Ναι, ότι είναι εντολή Μητσοτάκη δηλαδή.
0: Πρέπει να αντιληφθούμε.
1: Μην μου λέτε πρέπει, εγώ σας δω κάτι συγκεκριμένο. Έδωσε ο Μητσοτάκης εντολή ή λέτε ότι να διερευνηθεί αν έδωσε εντολή?
0: Με ρωτάτε τι πιστεύουμε, δεν με ρωτάτε.
1: Ναι,
0: τι
1: αυτό λέω.
0: Δεν
1: αυτό
0: μπορώ να ήμουν μπροστά σας που τι έγινε.
1: Αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω.
0: Σας λέω, όταν έχουμε μια οργανωμένη, έναν οργανωμένο μηχανισμό παρακολούθησης υπουργών, υφυπουργών, στελεχών ενόπλων δυνάμεων, του αρχηγού αντιπολίτευσης, ή αυτό το κάνει το Μέγαρο Μαξίμου ή ένα παρακράτος που υπάρχει δίπλα στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, ή μια ξένη δύναμη που επιβολεύεται τη χώρα.
1: Άρα
0: σε
1: δεν
0: κάθε
1: έχει...
0: περίπτωση, εντάξει, σε άρα... περίπτωση θα, αυτά όλα δεν διερευνήθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εμπλοκής του Μεγάρου Μαξίμου.
1: Ότι έδωσε εντολή το Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός.
0: Αλλά, σας ξαναλέω, αυτό είναι αντικείμενο διερεύνηση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, να το ξεκαθαρίσει.
0: Τι άλλο λέει ο κ. Μενουδάκος μέσα? Λέει ότι το μονομελές πρεμελιοδικείο εισέφερε νέα στοιχεία. Ότι όταν έχω μία διαδικασία έκδοσης απόφασης, αυτά τα οποία εισφέρονται είναι νέα στοιχεία που προφανώς δεν υπήρχαν στην προδικασία. Και λέει, θεωρώ αυτονόητο ότι έπρεπε να προχωρήσει η έρευνα.
1: Ωραία, άρα αυτό που ζητάει το Πασόκ είναι η διερεύνηση της υπόθεσης, ότι υπάρχει θέμα εκεί πέρα από την πολιτική ευθύνη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, όχι, εγώ ρωτάω. Ναι. Το τι υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει είναι άλλο πράγμα. Ναι. Αλλά δεν κατηγορείται ευθέως ότι ο Πρωθυπουργός ή ο Δημητριάδης έδωσαν εντολή να παρακολουθούν τους.
0: Κατηγορούμε ότι την ευθύνη για αυτό που συνέβη την έχει η κυβέρνηση.
1: Άλλο αυτό.
0: Την έχει γιατί ανέχθηκε το παρακράτος.
1: Ναι.
0: Την έχει γιατί
1: είναι
0: η ίδια. Το έχει γιατί είναι ξέφραγο αμπέλι σε ξένες υπηρεσίες στη χώρα.
1: Από τη μέχρι τώρα διαδικασία. Ωραία, από τη μέχρι τώρα διαδικασία.
0: Αν με ρωτάτε, η εκτίμησή μου είναι,
1: ναι,
0: ότι όταν βλέπουμε μία σειρά αποδεικτικών στοιχείων που δείχνανε ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε δουλειές με τα πρόσωπα αυτά, προέκυψε μέσα στο δικαστήριο ότι δεν είμαι άγνωστη. Ξέρετε, με κάποιους είναι κουμπάρι. Ο κ. Δημητριάδης.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά μισό λεπτό. Εγώ σας λέω. Ναι. Εγώ σας λέω τώρα.
0: Ο κ. Ντίλιαν έκανε δουλειές.
1: Κύριε Τσουκαλά, είστε νομικός. Κύριε Τσουκαλά, είστε νομικός. Το θέμα της πολιτικής ευθύνης νομίζω το λέτε. Εντάξει, οκ, είναι το θέμα που είναι πάνω στο τραπέζι το πολιτικό. Ότι έχει ευθύνη, ότι έγινε αυτό το πράγμα. Η πολιτική ευθύνη. Ότι λειτουργήσε αυτό. Από αυτά που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, με τις εξεταστικές, με τις αποφάσεις των δικαστήριων, εγώ κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Το συμπέρασμα του Πασόκ είναι ότι το Μαξίμου Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον Δημητριάδη και του είπε: παρακολουθήστε τον Ανδρουλάκη και τους υπουργούς. Εγώ αυτό ρωτάω. Αν η άποψη του Πασόκ είναι αυτή.
0: Η άποψή μας, ξαναλέω, μου κάνει την ίδια ερώτηση. Ναι. Η άποψή μας είναι ότι υπάρχουν αυτά τα τρία σενάρια που σας είπα πριν, με πιθανότερο αυτό να οργανώθηκε. Είμαστε σχεδόν σίγουροι από το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ωραία. Τελείωσε αυτό. Κατηγορείται λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία για θεσμική εκτροπή, όμως. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να μην βλέπει το Πασόκ ως εναλλακτική εξουσίας. Τι είναι αυτό που ακόμα δεν κάνετε σωστά και δεν πείθετε?
0: Νομίζω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα που ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, αλλά είναι σε μια απόσταση από τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το πρώτο, με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει διπλάσει όπως σωστό η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας λένε, οι αντίπαλοι σας λένε ότι να, 7 χρόνια κυβερνάμε και είναι double score από το Πασόκ. Αυτό πώς το εξηγείτε?
0: Το Πασόκ είναι αξιωματική αντίπαλη σε 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο είναι η εκκληματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το κομμάτι ήταν άλλη, ωραία.
1: Εντάξει, όμως είναι από το 23 εκλογή. Σε 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Αν η Νέα Δημοκρατία δεν φοβόταν το Πασόκ, ούτε την πολεμική αυτή θα είχε απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε αυτές τις λυσαλές επιθέσεις και την τοξικότητα, ούτε θα έψαχνε για άλλη πιο βολική αντιπολίτευση, όπως βγαίνει ο κ. Γεωργιάς τα κανάλια, ο κ. Μαρινάκης, όλοι, και προσπαθούν να παρέμβουν. Όχι μόνο στο πλαίσιο ανεπόδειξη, αλλά και δεύτερο. Ωραία. Αυτό δείχνει ότι προτιμούν μια άλλη αντιπολίτευση, πιο εύκολη, που μπορούν να συσπηρώσουν τον κόσμο. Γι' αυτό σα εξηγώ.
1: Ναι, αλλά αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σα λέω τα δικά σα. Ναι, να το ολοκληρώσετε, αλλά δώστε μου μια. Ναι. Δεν σα προβληματίζει ότι δεν συσπηρώνεται αυτό το κομμάτι τη κοινωνία που δυσφορεί?
0: Όταν έχει μια κυβέρνηση 7 ετών, εσύ είσαι 1,5 χρόνο αντιπολίτευση και δεν είσαι ένα κόμμα που πάει να καβαλεί στο λαϊκισμό. Είσαι ένα κόμμα με αρχές, αξίες και συνέπεια. Την κρίσιμη στιγμή, αυτά τα εχέγγυα, η αξιοπιστία, η συνέπεια, το προοδευτικό στίγμα, είναι αυτά που θα σε εκτινάξουν στο τέλος όταν μπουν τα διλήμματα. Και το δίλημα θα είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτή η πολιτική, ή Πασό και μία άλλη. Και κυρίως θα παιχτεί στην οικονομία. Στο πώς θα ζήσουν καλύτερα οι εργαζόμενοι, στο πώς θα ζήσουν καλύτερα οι δανειολήπτες, στο πώς θα ζήσουν καλύτερα οι συνταξιούχοι, στο πώς θα
1: ελεγχθεί η ακρίβεια τώρα για την οικονομία.
0: Εισαγόμενοι και βλέπουμε τον πληθωρισμό στο 5,4%, στο πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε το στεγαστικό. Σε όλα αυτά, το μόνο άλλο κόμμα που έχει πει πράγματα και μάλιστα ριζικά αντίθετα.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει όμως εδώ. Ναι, κύριε Τσουκαλά, έχετε πει, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Έχετε πει πράγματα. Έχετε ανοίξει ατζέντα για το ωράριο εργασίας, για τα μισθολογικά, για το κοινωνικό κράτος, για τις τράπεζες, για όλα. Για να μην μπούμε επιμέρους στα θέματα. Εγώ από τα λίγα οικονομικά που ξέρω, όταν καταθέτουν τα κόμματα προτάσεις για μισθολογικά, για την εργασία, για το κοινωνικό κράτος. Το ερώτημα το ένα, το οποίο θα το νιώσετε στο πετσί σας πολύ σκληρά κατά την προκλητική περίοδο. Πρώτον, πώς θα χρηματοδοτηθούν? Γιατί εδώ στη χρηματοδότηση παίζουν δύο πράγματα. Ρόλο βασικό, είναι οι δύο βασικοί πυλώνες. Δημοσιονομικός κίνδυνος, δηλαδή θα σου πούνε ότι κοίταξε, μεγάλε, δίνεις, αλλά κοίτα και τις αγορές τι γίνεται έξω. Πόλεμος, αυτά, ιστορίες. Θες να πάμε στα βράχια? Άρα, δημοσιονομικός κίνδυνος, αν προσαρμόζεται και με ποιο τρόπο στις προτάσεις σας. Και το δεύτερο, για να δώσεις, πρέπει να κάνεις μεταβίβαση πόρων. Δηλαδή, πρέπει να αυξήσεις φόρους ή να αλλάξεις το φορολογικό σύστημα και να πεις, παιδιά, εγώ θα πάρω από αυτούς και θα δώσω χρήματα εκεί.
0: Όχι, ή να μην σπαταλάς ή να έχεις προτεραιότητες διαφορετικές.
1: Ναι, αυτό θα μας το εξηγήσετε. Από πού θα πάρετε λεφτά?
0: Εμείς λέμε Ταμείο Εθνικού Πλούτου. Μπαίνει εκεί το υπερταμείο και λειτουργεί και σαν εγγυητής της δημοσιονομικής σταθερότητας με μία άλλη πολιτική.
1: Δηλαδή το υπερταμείο τι εννοείται? Τα άσε του ελληνικού κράτους θα μπουν σε ένα εθνικό
0: τα
1: ταμείο?
0: Τα πλεονάσματα, ναι. Θα πάψει να είναι υπερταμείο όπως είναι.
1: Ναι.
0: Όπου έχουμε δώσει δάση και θα γίνει ταμείο εθνικού πλούτου.
1: Αυτό το έχετε συζητήσει με τους δανειστές, δεν είναι μια συμφωνία που την έχει υπογράψει. Την έχει υπογράψει ο Τσίπρας από τότε.
0: Είναι και... το πρόγραμμά μας. Προφανώς εμείς θεωρούμε ότι εκεί ήταν μια τραγική επιλογή, η οποία έχει πάει τη χώρα πίσω.
1: Άρα να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Άρα θα επαναδιαπραγματευτείτε με τις Βρυξέλλες και θα πείτε, κοιτάτε να δείτε αυτό το ταμείο που υπέγραψε ο Τσίπρας τότε. Εγώ θα το
0: Είναι μέσα στο το ταμείο εθνικού πλούτου, ναι.
1: Άρα θα το αλλάξετε αυτό. Άρα χρειάζεται διαπραγμάτευση. Και άμα σας πούνε όχι, δεν το κάνουμε.
0: Γιατί να πούνε όχι.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Και ο Τσίπρας έλεγε γιατί να πούνε όχι για τα μνημόνια. Και έλεγε θα τα σβήσω με ένα μνημόνιο. Με ένα νόμο, ένα άρθρο.
0: Που έρχεται να φέρει μεταρρυθμίσεις.
1: Μάλιστα. Άρα διαπραγμάτευση λέτε σε αυτό.
0: Ο όμιλος αναπτυξιακής τράπεζας. Τι λέμε ακριβώς για να μην έχει το βάρος το τραπεζικό σύστημα. Που δεν το κάνει κιόλας. Των μικρών μη στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεων, να έχω την αναπτυξιακή, να στηρίζω τη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Ποιος θα το χρηματοδοτήσει αυτό?
0: Εκεί κονδύλια.
1: Ποιος θα το χρηματοδοτήσει?
0: Έχουμε μια πρόταση η οποία αναφέρεται στο πώς θα έχουμε κονδύλια ευρωπαϊκά τα οποία θα ανακατευθυνθούν προς τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό που δεν έκανε η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μέσα θα έχουμε και άλλους πόρους. Δεύτερον, το τραπεζικό σύστημα πρέπει να δεσμευτεί σε μεγάλες στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις.
1: Ξέρετε, θα πείτε εσείς στους τραπεζίτες που θα δώσουν λεφτά τι θα επενδύσουν, θα σου πείτε. Ο τραπεζίτης εγώ μεγάλο δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα.
0: Γι' αυτό θα έχουμε την έκρητη φορά. Γι' αυτό θα έχουμε την έκρητη φορολογική τραπεζόνα.
1: Θα κρατικοποιήσετε μια τράπεζα να οδηγήσει.
0: Θα έχουμε την έκρητη φορολογική τράπεζα, να δείτε διαφορετικά. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια
1: σχολή. Συγγνώμη, όταν λέτε έκτακτη φορολόγηση, τι εννοείτε?
0: Να συνεχίσει. Θα έχουμε προτείνει, κύριε Παναγιώτη.
1: Όχι, ναι, πείτε
0: μας. Φόρο.
1: Ναι. Τον αναβαλλόμενο αυτό να έρθει ή θα βάλετε και άλλο φόρο?
0: Και την έκρηκτη φορολόγηση. Μάλιστα. Των τραπεζών με ποσοστό 8%, τροπολογία μας πριν.
1: Αυτά δεν πρέπει να γίνει και διαπραγμάτευση με την
0: αλλαγή.
1: Συγγνώμη, ερώτηση.
0: Ο αναβαλλόμενος φόρος νωρίτερα.
1: Κύριε Τσουγκάλα, αυτά δεν πρέπει να συνοηθείτε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Η έκρηκτη φορολόγηση όχι, δεν χρειάζεται. Και νομίζω το ξέρετε και οι άλλες χώρες.
1: Όχι, εγώ το ρωτάω για να είμαστε. Ωραία. Το είπατε. Είπατε γι' αυτό. Και κάτι τελευταίο γιατί.
0: Άρα τι να πω. Εμείς έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας τι θέλουμε να κάνουμε στην οικονομία. Και αφού το κάνουμε στην οικονομία, με αυτό μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις πολιτικές.
1: Μάλιστα. Άρα δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί, αυτό σας καλύπτει, αύξηση φόρων σε κάποιους. Δεν θα αυξήσετε φόρους κάπου? Στα μερίσματα, στις εταιρείες, σε αυτά και.
0: Όσον αφορά τα μερίσματα των εταιριών, είναι ξεκάθαρη θέση μας. Αλλά εμείς την επιχειρηματικότητα τη βλέπουμε θετικά.
1: Εκεί τα μερίσματα θα τα αυξήσετε όμως. Είχατε πει για αύξηση φόρους στα μερίσματα.
0: Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει με κανόνες. Απλά τι λέμε, οι φοροαπαλλαγές δεν μπορούν να είναι ένα γενικό προνόμιο. Φοροαπαλλαγή, αλλά να γίνει μια επένδυση στην καινοτομία.
1: Θα βάλετε όρους δηλαδή εκεί πέρα.
0: Προφανώς.
1: Στα μερίσματα και σε αυτά θα αλλάξετε.
0: Πού είμαστε αυτή τη στιγμή χαμηλά? Στην ψηφιοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό η οικονομία μας δεν είναι ανταγωνιστική.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έγιναν παραγωγικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις που γίνανε ήταν μόνο ωραία.
1: Άρα θα επανεξετάσετε το όριο στα μερίσματα, τους φόρους.
0: Θα ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, καταλάβατε.
1: Ναι, θα τους αλλάξετε την αρχιτεκτονική
0: των. Με αυτόν ο οποίος επενδύει στην καινοτομία, στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτά που δεν έκανε η κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι ότι αυτή η κυβέρνηση στην ουσία, αντί να λειτουργεί σε μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική, θυμίζει την οπισθοδρομική κομπανία.
1: Πάει τη χώρα. Άρα θα αλλάξετε την αρχιτεκτονική των φόρων, μερίσματα κτλ.
0: Προφανώς όλα αυτά θα συζητηθούν, αλλά η λογική μας δεν είναι να αυξηθούν οι φόροι. Η λογική μας είναι να είναι πιο έξυπνοι οι φόροι και να μειώσουμε τα έξοδα των επιχειρήσεων με έναν πιο έξυπνο τρόπο, με κίνητρα, ακριβώς για να έχουν κίνητρα να επενδύσουν και στα καλοπερμένες
1: εργασίες,
0: αλλά και στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Το βασικό ποιο είναι να δώσουμε στο επιχειρήν την προσβασιμότητα στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και εκείνο να δεσμευτεί να δώσει θέσεις εργασίας καλοπληρωμένες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουγκάλα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά κι εσείς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σας λέμε για το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που έχει ενθουσιάζει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει και αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Ο Στέφανος μου λέει καλημέρα Νίκο, δεν πιστεύω ότι είναι 11.000. Ποιος είδε το νούμερο, δεν τους πιστεύω. Λένε ψέματα για άλλη μια φορά. Είναι τα στοιχεία τα επίσημα, ρε Στεφάνη, τι να σου πω. Δεν μπορεί να τα βγάζουν έτσι τα στοιχεία. Λοιπόν, εκτιμώ τώρα τι να σου πω. Ο Ευθύμης, καλημέρα κύριε Νίκο. Ο αριθμός των ανθρώπων που έκανε αίτηση για κοινωνικό τουρισμό με υψηλό εισόδημα αντικατοπτρίζει τις πολιτικές της κυβέρνησης και είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Σκεφτείτε πόσοι ακόμα με κρυφά εισοδήματα έκαναν αίτηση και τελικά θα πάρουν τα βάουτσερ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ευθύμη μου. Γι' αυτό είπα και στο τέλος της αναφοράς. Να δούμε τώρα με το Εθνικό Μητρό, να δούμε ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Και γιατί, όχι να μειωθούν οι πόροι που δίνουν, απλώς οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να πάρουν περισσότερες παροχές. Από το να πηγαίνουν όλοι αυτοί που κρύβουν εισοδήματα. Τώρα θα φτιαχτεί, λέει, και ένα φάκελο στις εφορίες κτλ. Τέλος πάντων. Και είναι αυτοί που επωφελούνται συνεχώς, χωρίς να το έχουν πραγματική ανάγκη, λέει ο Ευθύμης, από τις παροχές. Και εδώ θέλω να κάνω μια αναφορά, παιδιά, γιατί μου έρχονται πολλές αναφορές για το θέμα με τα τεκμήρια. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κάναν ένα επάγγελμα, δεν θέλανε, ρε παιδί μου, να βγάζουν. Είναι ένα έξτρα εισόδημα στην οικογένειά τους. Είχαν μια μικρο επιχείρηση, είχαν ένα μπλοκάκι, είχαν μια μικρή εταιρεία και θέλανε να βγάζουν μέχρι 10, 11, 12 χιλιάδες ευρώ από υπηρεσίες φροντίδας σκύλων μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η κυβερνησάρα αυτή λοιπόν, επειδή τέλος πάντων ανακάλυψε ότι πρέπει να μαζέψει χρήματα, έβαλε τα τεκμαρτά. Λοιπόν, και ισοπαίδωσε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ ήταν κάτι που το αγαπούσαν και θέλουν να το κάνουν και να βγάζουν ένα εισόδημα όσο ήταν για το συμπλήρωμά τους, λόγω του ότι το ένα μέρος της οικογένειας έπαιρνε ένα καλύτερο εισόδημα, λόγω του ότι είχαν κάποια ενίκεια. Δεν θέλουν να καθόλου να δουλεύουν παιδιά να βγάζουν εκατομμύρια. Όχι, σου λέει. Τεκμαρτά εισοδήματα με τριετίες, τετραετίες και που έχεις και δεν έχεις και φάρτο στο κεφάλι. Και δεν μπορούν να αντέξουν αυτή τη φορολόγηση. Και τι κάνανε οι έξυπνοι του οικονομικού επιτελείου. Κατάφεραν λοιπόν αυτοί που κλέβουν, που έχουν τα πολύ ψηλά εισοδήματα, να πάνε στο τεκμαρτό και να τελειώνει η ιστορία και να είναι καθαροί. Καταλάβατε ποια είναι τα λάθη με τις οριζόντιες ρυθμίσεις. Ο Κυριάκος μου λέει: το δίλημα είναι πιο Πασόκ να ψηφίσουμε. Το νούμερο 1 Πασόκ, το νούμερο 2 Πασόκ. Εφόσον έχουν πάει στο απέναντι κόμμα αρκετοί με το νούμερο 1-1-2 Χ, προπό κατά τη αμοιβιά σου, Κυριάκο. Ο Δημήτρης μου λέει: συγγνώμη, καλημέρα. Το μνημόνιο το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία του υπερταμείου το ψήφισαν και τα τρία κόμματα στη Βουλή τον Αύγουστο του 2015. Καλή είναι η πολιτική, αλλά μην πουλάνε τρελά. Είπαν θα το διαπραγματευτούν. Δεν ξέρω, εγώ ακούω διαπραγμάτευση, παιδιά. Είπαν θα το διαπραγματευτούν. Γι' αυτό. Εγώ μπήκα, ωραίες είναι οι προτάσεις που λένε τα κόμματα. Όμως υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία βέβαια θα πάνε και με μεγάλη ένταση προς τις εκλογές. Δηλαδή, όταν προτείνεις κάτι, ωραίο ακούγεται στα αυτιά μου. Το ένα είναι ο δημοσιονομικός κίνδυνος που το βάζω. Τι σημαίνει δημοσιονομικός κίνδυνος? Ότι θα σου βγουν οι Βρυξέλλες, οι αγορές, θα σου πούνε μεγάλη τι δίνεις. Γιατί έχουμε αυτό το, στο λαιμό. Το έχουμε, το ζήσαμε. Και θα σου πει, αυτό ρισκάρει τα δημοσιονομικά σου. Αυτό έχει πολλαπλές ερμηνείες και συμφέροντα βέβαια από πίσω. Πώς το θωρακίζεις? Και το δεύτερο είναι ότι πώς θα χρηματοδοτήσεις όλα αυτά που λες. Τα χρήματα πού θα τα πάρεις? Και για μένα να σας πω κάτι, είναι ξεκάθαρο. Από τη στιγμή που είμαστε σε ένα πλαίσιο τόσο σφιχτό, που σε ελέγχουν Βρυξέλλες, οικονομικά σύμφωνα, ιστορίες. Και μην νομίζετε, επειδή λένε τώρα για τα μνημόνια και αυτά, πάντα από πάνω σου έχεις τον ελεγχτή που θα σου πει όπ, και τις αγορές. Έτσι, οι αγορές είναι το χειρότερο μνημόνιο. Άμα σου βγάλει μια έκθεση ο τάδε οίκος και σου πετάξει τα σπέντ στο Θεό, την έκατσε στη βάρκα μετά. Δεν θα, θα σου ανεβάσει το κόστος δανεισμού. Το κόστος δανεισμού σημαίνει ότι πρέπει να δώσεις περισσότερα λεφτά. Άρα θα βγάλεις από το κουμπαρά που θα ήταν τα δώσεις κάπου αλλού και θα πρέπει να πληρώνεις τα δάνεια και τα χρέη σου. Γιατί δυστυχώς συνεχίσαμε χρέη πάνω στα χρέη. Δανεικά. Δηλαδή δεν φτιάξαμε. Ναι, μεν διορθώνονται τα δημοσιονομικά. Προσέξτε τι έχουμε κάνει τώρα. Από τα λίγα οικονομικά που σκαμπάζω και με αυτούς τους ανθρώπους που μιλάω. Δεν φτιάξαμε, όταν το ισοζύγιο, το εμπορικό ισοζύγιο είναι ελληματικό, τι σημαίνει? Ότι εισάγουμε περισσότερα, εξάγουμε λιγότερα. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε φτιάξει μια παραγωγή η οποία τουλάχιστον θα ικανοποιεί τις δικές μας ανάγκες. Δεν έχουμε την αυτάρκεια. Ένα. Δεύτερον. Λέμε για ελλείμματα, για πλεονάσματα και τα λοιπά. Πλεονάσματα πόθεν. Το ταμείο είναι το θέμα τι πλεόνασμα έχει. Όχι τα μακιγιαρισμένα νούμερα. Δεν πληρώνω τον Τάσο ή να τον πληρώσω στις 20 του μηνός να του δώσω ένα χιλιάρικο. Δεν τον πληρώνω, άρα έχω 1000 στην τσέπη. Δεν τα έχω τα 1000 στην τσέπη, γιατί το χρωστάω στον Τάσο. Λοιπόν, και ποια είναι τα πλεονάσματα? Της γενικής κυβέρνησης, συνολικά, ειδικά. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα κόλπα που μπορείς να τα φτιάξεις. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι, αν το μειώνεις το χρέος σου ποσοστιαία, γιατί αυτό γίνεται. Δηλαδή βγαίνει ο κύριος Πυρακάκης και πανηγυρίζει και λέει, μα έτσι μετράνε οι αγορές. Πώς μετράνε οι αγορές? Μετράνε οι αγορές λοιπόν το κλάσμα του χρέους με το ρυθμό ανάπτυξης. Όταν έχεις πληθωρισμό λοιπόν και έχεις ανάπτυξη, προφανώς το κλάσμα, το αποτέλεσμα μειώνεται. Λοιπόν, ο απόλυτος αριθμός του χρέους, κύριε Περιακάκη, ποιος είναι? Γιατί δεν το λέτε? Όταν το ρωτάνε, προσέξτε τι λέει. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ο ελέφαντας λοιπόν στο δωμάτιο είναι ο απόλυτος αριθμός του χρέους. Γιατί όπως είπε ο Ρέκλινγκ και διάφοροι άλλοι τύποι τώρα στο ντοκιμαντέρ του Sky, είπαν ότι όταν φεύγουν τα νερά, φαίνεται ο γυμνός. Και ο γυμνός είναι ο απόλυτος αριθμός. Δηλαδή στην επόμενη κρίση χρέους ή οτιδήποτε άλλο, θα κάτσουν να δουν τι ρυθμούς ανάπτυξης έχεις. Αν πας σε στάσιμο πληθωρισμό και ύφεση, οι οίκοι αξιολόγησης που ξέρουν, όταν θα υπάρξει κρίση δανεισμού, αν υπάρξει, μακάρι να μην υπάρξει ποτέ ξανά, ή κρίση χρέους, δεν θα έρθουν να σου πούνε, α, έχεις ρυθμούς ανάπτυξης, έχεις μειώσει το κλάσμα. Θα έρθουν να σου πούνε ποιος είναι ο απόλυτος αριθμός του χρέους, τι εισόδημα βγάζεις, παπ! Στο κοιμά μετά. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν τα λέμε όλα. Ο Αναστάσης μου λέει: γιατί δεν ενώνονται με τη Νέα Δημοκρατία να ρεμίσουμε όλοι? Νόμιζα ότι είναι μέρος του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, λέει ο Αναστάσιος. Ο Κώστας: άσε Κώστα, τίποτα. Δεν έχεις ρίξει τις τιμές και δεν ξέρω εγώ τι θα κάνεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου μπήκε, γιατί είναι Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα, Λένα. Τίποτα. Έγινε στην πλάτη, γιατί κάτι έχει κάνει εκεί έξω.
7: Καλή εβδομάδα, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα.
7: Και σε όλους τους ακροατές.
1: Για λέγε.
7: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Εκεί έξω τι γίνεται?
7: Έχει την καθημερινή κίνηση, δεν έχει κάτι.
1: Τα νορμάλ, δεν έχουμε κάτι σε έξαρση. Λοιπόν, θα τα ακούσετε τώρα, εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Ό,τι πείτε είναι έργο της κυρίας Βασιλάκου. Ενώ το έχει γράψει, καταλάβει, δεν υπονοώ κάτι άλλο. Λέω ένα Βασιλάκου για δύο ώρες, λέω. Φαντάζομαι κάτι δύο ώρες.
7: Δύο ώρες δεν λέω. Δεν είναι ιδέες.
1: Με τόσα που έχεις κάνει. Δεν σε φτάνουν δύο ώρες. Δεν σε φτάνουν δύο ώρες. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Να είστε πάντα καλά. Εκεί έξω προσοχή και ψυχραιμία.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στην Ιετιώνια Ακτή προς την περιφερειακή Δραπετσόνας, όπου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή στο ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αλίμου ανατμήματα, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από την Μαρίνα Φλίσβου. Επίσης στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην άνοδο της Συγκρού από Νέα Σμύρνη, στην άνοδο της Σαρδιτού και την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα, στις Κατεχάκη Κανελοπούλου προς Μεσογείον, στη Μεσογείον προς Κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη, στην Κηφισού, στην άνοδο από την Αθηνών, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών λόγω τροχαίου, στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Περιστέρι τμήματα, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμάγκα και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα αποφυλής μέχρι Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από δικής Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Στην περιφερειακή Μητού 25 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Αγίας Παρασκευής και Κηφισίας. Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επαναπατρίστηκε στις 3:20 μετά τα μεσάνυχτα ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Υπουργός αναφέρει πως ο συμπολίτης μας είναι απείρετος χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας και ότι τίθεται σε καραντίνα μόνο για προληπτικούς λόγους. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασης τους στα στενά του Ορμούς. Ενώ την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ εξέφρασε την ελπίδα για απεξάρτηση της χώρας του από τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουάσιγκτον σε ορίζοντα δεκαετίας, καθώς η χώρα του επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις χώρες του Περσικού κόλπου. Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ως και 4,5% η τιμή του Brent στα 105,8 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ή μη της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με πηγές, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει 9 εισαγγελείς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άντρες 43 και 44 ετών, οι οποίοι φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίωσης εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία αναμένεται να διερευνήσει κλιμάκιο του ΕΔΗ που μεταβαίνει σήμερα στην περιοχή. Το ΟΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του αποδίδει τα κρούσματα στις Άθλεις, όπως υποστηρίζει συνθήκες διαμονής των αλλοδαπών εργατών στην περιοχή. Κρούσματα βακτηριακής μενιγκίτιδας εντοπίστηκαν στο Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών στο Ηράκλειο, με το Δήμο Φεστού να διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Σήμερα είναι κλειστό το Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της, η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό χθες με συγκλονιστική ανατροπή και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέκτησε μαθηματικά το πολυπόθετο τρόπαιο. Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Στο διεθνή χώρο και πάλι φωτιά ξέσπασε σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών που προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα του Νεπάλ Κατμαντού νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα μέχρι ότου η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο. Οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus που εκτέλεσε την πτήση στην Κατμαντού από την Κωνσταντινούπολη αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Ο Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική με ένταση 3 ως 4 μποφόρ, από το απόγευμα δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα Τάκη.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε την Τουρκία που έχει ξεσπαθώσει και δεν ξέρω τι ακριβώς ζητάνε, γιατί τα μέσα ενημέρωσης Τουρκίας και κυρίως η Χουριέτ κάνουν αναφορά στην γαλάζια πατρίδα και λένε ότι άπαξ και ησυχάσουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Και θα εφαρμόσουμε και την γαλάζια πατρίδα, όπου τι κάνουν μεταξύ των άλλων οι Τουρκοί, λένε, ορίζουν τα μίλια στο Αιγαίο, 6 μίλια αυτοί, 6 εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Και μάλιστα ο διευθυντής της εφημερίδας Χουριέτ έλεγε σε δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να γίνεται απολύτως τίποτα στο Αιγαίο, ακόμα και μια πολιτιστική εκδήλωση, χωρίς και την άδεια της Τουρκίας.
0: Καλά.
1: Άρα μπαίνουμε σε μια φάση δύσκολη με τους Τούρκους. Εγώ το περίμενα, το είχα πει από εδώ, ότι επειδή δεν θεωρώ ότι έχουν μπέσα, δεν είναι ok οι άνθρωποι αυτοί.
0: Επειδή μπορεί να γίνει, ας πούμε, μια επίσημη συνάντηση, μια συζήτηση και να είναι καλό το κλίμα, εσύ λες δεν, λέει κάτι αυτό.
1: Ναι, όχι, δεν πιστεύω ποτέ σε αυτές τις συναντήσεις και σε αυτές τις υποτιθέμενες συνεννοήσεις. Δεν τα πίστεψα ποτέ μου, τώρα ανέκαθεν.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ δηλαδή ότι με τους Τούρκους μπορεί να βρει άκρη, ας πούμε. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα πάντως τα πράγματα με τους Τούρκους.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Έχουν αρχίσει μια φιλοσοφία τελείως διαφορετική αυτή που ξέραμε μέχρι τώρα. Ήπιουστόν και τέτοια. Ανεβάζουν το θερμόμετρο.
0: Είναι και καλοκαίρι.
1: Για θερμόμετρο, θυμίσω να σου πω κάτι για θερμόμετρο.
0: Θερμόμετρο,
1: μετά.
0: Το κατά.
1: Θερμόμετρο δημοσκοπήσεις. Παύλα δημοσκοπήσεις.
0: Από κανονικά θερμόμετρα βεβαίως ξέρει πολύ καλά η κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Παγώνη.
2: Καλημέρα. Οι γιατροί ασχολούνται με θερμόμετρο, εσείς δεν πρέπει.
1: Όχι, είναι οι δημοσκοπήσεις. Όταν τα βάζω με τις δημοσκοπήσεις ορισμένοι, είναι σαν να τα βάζω με το θερμόμετρο. Γιατί λέει δεν έχει 38? Γιατί 38 πυρετό έχει, τι να κάνουμε.
2: Εμείς άμα το τρίψουμε πάει και στο 40.
0: Αχ, ναι.
1: Οπα.
0: Τα έκανε αυτά τα κόλπα η κυρία Παγώνη.
1: Για γιατί να μην πάει σχολείο.
0: Ήταν πολύ καλή μαθήτρια.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρω ότι είχατε κάνει συμφωνία με τη μαμά σας. Μου τα έχει πει αυτά. Μου τα έχει πει αυτά στις συνεντεύξεις. Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ιό, με το χανταϊό?
0: Ναι.
1: Το λέω σωστά? Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
2: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για πανδημία, γιατί ο κόσμος είναι τρεις μέρες τώρα και πραγματικά έχει τρελαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση πανδημίας. Είναι ένας σπάνιος ιός, τον οποίο γνωρίζουμε και ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Τα κλινικά συμπτώματα είναι όπως η γρήπη. Δηλαδή βήχας, πυρετός, αδυναμία, καταβολή, αυθαλγίες, μυαλγίες. Ο ιός αυτός, οι παραλλαγές και τα διάφορα στελέχη του έχουν ένα κάτι που μας ανησυχεί, δηλαδή οι επιπλοκές του. Είναι δύο. Η μία όταν κάνει επιπλοκή στον πνεύμονα, που κάνει, μπορεί να φτάσει μέσα στο πνευμονικό ίδρυμα, που πέθαναν οι δύο που ήταν μέσα στο πλοίο από τους τρεις από πνευμονικό ίδρυμα, και η άλλη είναι στους νεφρούς που κάνουν νεφρική ανεπάρκεια. Αυτά τα δύο φοβόμαστε. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι σπανιότατη περίπτωση. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ περίπτωση να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται από τα τροχτικά, από τα ούρα των τροφτικών, από τις σταγονίδια από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν το ξεκαθαρίζουμε ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, δεν υπήρξε ποτέ. Χρειάζεται λίγη προσοχή στους ανθρώπους που ασχολούνται περισσότερο στις γεωργικές δουλειές, να φοράνε άντια, να φοράνε τις καλότσες τους. Και να σας πω και κάτι χαρακτηριστικό. Να σταματήσουμε να πίνουμε από τα κουτάκια της κοκακόλας και τα υπόλοιπα αναψυκτικά που τα βάζουν στις αποθήκες, που εκεί μπορεί να υπάρχουν και ποντίκια και αρουραί. Και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Καλά, αρουραί υπάρχουν και σε άλλα κτίρια. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
0: Αυτή είναι άλλη μορφή.
1: Είναι άλλη μορφή αρουραί, η οποία είναι ίωση αυτή χρόνια πολλά από το 19ο αιώνα.
0: Πολιτική.
1: Στην Ελλάδα.
0: Πολιτική ίωση.
1: Πολιτική ίωση.
2: Πολιτική αρουραί.
1: Ναι, πολιτική αρουραί. Είναι κάτι λιμοτάγαρα που μαζευόνται και στα υπουργεία, παριστάνουν τους ειδικούς και καταστρέφουν τις κοινωνίες.
2: Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πάντως, να ξέρετε, στο κρεαζιερόπλιο, στο οποίο ήταν 140 άνθρωποι και οι οποίοι ακόμα είναι πανικόβλητοι, τώρα τους βγάζουν, γιατί δεν τους δίνανε και λιμάνι στα νησιά, ήταν στη μέση του Ατλαντικού, για φανταστείτε τώρα στη μέση του Ατλαντικού, να έχουν τα συμπτώματα αυτά, να έχουν νοσήσει 8 άτομα. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Πάντως δεν έχει ξεκαθαρίσει από πού έχει μεταδοθεί. Λένε ότι μπορεί να μεταδόθηκε από ένα ζευγάρι που ήταν στην Ολλανδία και παρατηρούσε πτηνά, τα οποία μετέφερε τον ιό μέσα στο κρουαζιερόπλαιο. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας, γιατί η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ποντίκια και αρουραίο στο κρουαζιερόπλαιο. Φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι που πλήρωσαν για μια κρουαζιέρα να ξέρουν ότι μέσα εκεί κυκλοφορούσαν ποντίκια και αρουραίοι. Έτσι.
1: Ναι,
2: δεν είναι ότι καλύτερο.
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν πάει τόση. Σας ευχαριστούμε θερμά,
0: ευχαριστούμε,
1: κύριε
0: Παγώνη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλημέρα. Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για αυτή την ιστορία. Εντάξει, μην το μεγαλοποιούμε. Υπάρχει μια τάση τέτοια.
0: Υπάρχει τάση και υπάρχουν και ειδικοί τώρα που είχαν καιρό να βγουν.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Λες αυτή, ναι. Ειδικολόγοι.
1: Κυρίως, ναι.
0: Ειδικολόγοι, ειδικοί.
1: Ναι, αυτό είναι το θερμόμετρο. Ναι. Παρακολουθώ και βλέπω άρθρα, σχόλια σχετικά με τις δημοσκοπήσεις όπου γίνονται πολλές στην Ελλάδα και πρέπει να ξέρουν ότι στην Ελλάδα γίνονται λιγότερες από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί επικαλούνται τις ευρωπαϊκές χώρες γιατί ξέρουν ότι ο πολίτης, όταν δεν του συμφέρει η δημοσκόπηση, ξέρουν ότι ο πολίτης δεν πρόκειται να ασχοληθεί ότι παραδείγματος χάρη στην Αγγλία γίνονται 80 δημοσκοπήσεις το μήνα, ότι στην Γαλλία γίνονται 52, ότι στην Ισπανία γίνονται 48 περίπου. Θέλω να πω, παντού γίνονται δημοσκοπήσεις, πολλές δημοσκοπήσεις. Εδώ γίνονται πολύ λιγότερες, ανάλογα με τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει η χώρα.
0: Ναι, και αυτό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Γιατί η δημοσκόπηση δεν κάνει ένας ιδιώτης. Θα παραγγείλει μια δημοσκόπηση, ένα μέσο ενημέρωση, κυρίως στα μεγάλα κανάλια. Άντε και.
0: Sites.
1: Κάνα δύο-τρία. Δεν ασχολούνται. Εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ, δηλαδή. Δεν τις θεωρώ τις δημοσκοπήσεις εγώ ότι είναι χρήσιμες για το site το δικό μας, για το e-post. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έκανα μια ανάρτηση και γι' αυτό σου έκανε σαν το θερμόμετρο. Είναι σαν να σου δείχνει 38, ας πούμε, και αν λες αποκλείεται.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αφού 38 δείχνει τι να κάνω, θα πέσει. Ναι. Θα ανέβει, θα πέσει. Λοιπόν,
0: ναι, γιατί όταν τους ευνοούν είναι καλές οι δημοσκοπήσεις. Δεν, εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Είναι εντάξει το θερμόμετρο. Λοιπόν, ένα κείμενο τώρα από την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης. Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες, λέει ο κύριος Τσίπρας, και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την Ιθάκη στη βιβλιοπολία της χώρας. Όσες και όσους προσήλθαν σε εκδηλώσεις για την παρουσίασή της. Και φυσικά και όσες και όσους μου έκαναν τιμή να την παρουσιάσουν την Ιθάκη. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται. Ή μήπως τώρα αρχίζει.
0: Α, πάλι το πιο υπονοούμενο. Τι υπονοούμενο δηλαδή, κανονικά το λέει.
1: Ναι, μπορεί, εντάξει, είναι τελειωμένη ιστορία τώρα. Είναι μερικοί που τους ρωτάω, άμα φαίνω Τσίπρας τα κάνετε. Α, δεν ξέρουμε ακόμα. Μην είσαι υποκριτής. Αφού ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα, τι θα κάνω όλη αυτή τη φασαρία, τι.
0: Εσύ λες για αυτούς που θα πάνε και δεν θέλουν να το πούνε.
1: Τι, για να ανοίξει κατηχητικό σχολείο, το κάνει. Κόμμα θα φτιάξει. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Δικαίωμά του είναι, πρωθυπουργός υπήρξε. Και μάλιστα αυτός ανέβηξε την αριστερά στην κυβέρνηση, αυτός την έφερε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, υπάρχουν και αχάριστοι. Πάντα υπάρχουν αυτοί, είναι δεδομένο ας πούμε. Πάντως σημασία έχει ότι ξεκινάει και η κυρία Καριστιανού διάβαζα ότι...
0: Μπήκαμε στην τελική ευθεία.
1: Μπήκε στην τελική, από μόνη της αυτή αποφασίζει γιατί δεν έχει άλλους εκεί.
0: Αυτό δεν το έχω καταλάβει, αλλά περιμένω να το δω.
1: Η
0: να
1: σου ίδια, λέει.
0: Υπάρχει άλλη κυρία που έχουμε δει ότι είναι το νούμερο 2 στο σχήμα Καριστιανού, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μια δικηγόρος, μια κυρία πολύ γνωστή.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή η κυρία Καριστιανού έτοιμη να ξεκινήσει, δεν χρειάζεται κανέναν άλλον, έχει κάποιους συμβούλους προφανώς, έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και προχωράνε τα πράγματα. Θα δούμε τώρα, όπως έχω πει και άλλες φορές, υπάρχει ο Τσίπρας, υπάρχει η κυρία Καριστιανού, υπάρχει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θέλει να
0: κάνει κόμμα.
1: Να κάνει κόμμα. Ελπίζω να το ζυγίσει σωστά. Για να μην πάθει αυτό που πάθει ο Γιώργος Παπαδρέου με το κηδισό, το λέγε.
0: Πιστεύεις ότι το ζυγίζει ακόμα ο κύριος Σαμαράς?
1: Κοίταξε, έξυπνος άνθρωπος είναι. Πολιτικός πολλά χρόνια, ναι. Πρωθυπουργός υπήρξε, είναι δυνατόν να κάνει ένα εγχείρημα αν βλέπει ότι δεν,
0: ναι,
1: δεν περπατάει. Μερικοί βέβαια του σηκώνουν τα μυαλά. Ένας συνεργάτης του από τα παλιά μου έλεγε, άσε τα κατέβαια το είναι καλά, εντάξει. Του λέω, τι εντάξει.
0: Πώς το λέγε.
1: Εντάξει. Εδώ φτιάξει. Δηλαδή, του λέω, τι θα γίνει φτιάξει. Μου λέει, άσε, μου λέω, ξέρεις εσύ, σου πω εγώ, ναι, ό,τι σου λέω. Τι μου λέτε, μεγάλε, του λέω, 15%.
0: Α, καλά.
1: Του λέω, αγόρι μου, κοιτάξου, δεν υπάρχουν 15%, εδώ 15% μπορεί να πάρει ο Τσίπρας, όχι ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πρέπει να πω εδώ ότι πολλοί θεωρούν αναλυτές, αλλά και κορυφαία στελέχη της πολιτικής, που δεν είναι τώρα, δεν αναπτυγνύονται πάρα πολύ, μου λέγανε ότι ο Τσίπρας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αυτός δεύτερος. Δεν
0: το πιστεύεις εσύ αυτό?
1: Κοίταξε, εγώ θα το Δευτέρα το πρωί μετά τις εκλογές θα σου πω τι πιστεύω.
0: Θα πεις το είχα πει, όπως λένε οι δημοσκόποι.
1: Όχι, όχι, δεν έχω πει. Εγώ δεν λέω τίποτα πριν από τις εκλογές. Το μόνο που βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι είναι πρώτη
0: η
1: Νέα Δημοκρατία. Okay. Από εκεί και πέρα τώρα τι θα γίνει δεν το ξέρω, δεν είμαι μάντης.
0: Είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Προς ώρας, έτσι, από το θερμόμετρο τώρα αυτό δείχνει.
0: Με
1: τώρα
0: double score.
1: Θα πέσει ο πυρετός.
0: Περίμενε, με double score είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο το να καταλάβεις τι θα γίνει όταν θα υπάρξουν νέα κόμματα.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα άκου. Η πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας σας προσκαλεί.
0: Α.
1: Να στα διαβάζω όλα για να τα ξέρεις.
0: Πού μας προσκαλεί, για
1: πες. Θα σου πω τώρα. Δευτέρα 11, Περίμενε. Δευτέρα 11 Μαΐου, έχει σημασία το παρακάτω, δεν είναι. Θέατρο Ρεματιάς, να αρκίσουν 2-8 Χαλάνδρη, η κυβερνώσια αριστερά στη Νέα Εποχή κτλ. Κωνσταντίνος Αλεξάκος, Σπύρος Δρίτσας, Φωτεινή Τάδε, Χάρης Μαυρουδής, Άννα Παπαδοπούλου, συντονισμός στην εκδήλωση Θέμης Μαμουλίδης, ώρα προσέβης 18:30, ώρα 1:19 στην εκδήλωση, θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι αυτές οι ομάδες που ετοιμάζει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αρχίζει πλέον να ξεκαθαρίζει και έχει αργήσει κιόλας όλη αυτή η ιστορία. Δεν είναι ότι κρατάει κανένα σε αγωνία, γιατί όλοι το ξέρουν ότι θα κάνει κόμμα. Απλώς ενδέχεται να προετοιμάζονται κάποια πρόσωπα. Αυτό βλέπω εγώ, δηλαδή, αν με ρωτήσεις τι σκέφτεται, δεν σκέφτεται μόνος του, να προετοιμαστούν κάποια πρόσωπα που θα προσχωρήσουν. Γιατί ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι αν είσαι βουλευτής και θες να έρθεις, θα παραιτηθείς από τη βουλευτική σου.
0: Θα αφήσεις και την έδρα.
1: Βέβαια.
0: Όλα.
1: Όπως και ο ίδιος εντύμως έκανε. Έτσι, γιατί το έκανε.
0: Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
1: Φυσικά. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Καλημέρα δωρεάν του παραχώρησε το θέατρο Ρούσο σήμερα, του Τσίπρα. Το θέατρο σήμερα δεν το ξέρω.
0: Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber, με SMS, στο 6947-989-989 για ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις όμως.
0: Και επιστρέφουμε.
1: Για να επιστρέψουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.turkia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Κομωτινή. Ο Χρήστος μου λέει: Τάκη, καλώς όρισες. Δεν είχα φύγει, ρε παιδιά. Εδώ κάποιο πρόβλημα υπήρχε και γι' αυτό. Μπουφέ θα έχει εκδήλωση. Ρωτάω αν προετοιμαστώ να δίνω τραπεζάκια.
1: Πολύ βασικό.
0: Καλώς ήρθες, ναι. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: Πριν από λίγο, καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα στη Μεσογείο, στο ύψος του Δαναού, στο ρεύμα ανόδου. Να προσέχετε όσοι οδηγείτε προς τα εκεί. Λοιπόν, κάτι θέλεις να μου πεις νωρίτερα για τον Τσίπρα?
1: Πιο πολλά τα θέματα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για τον κύριο Τσίπρα,
1: ναι,
0: ότι θα ξεκινήσει μέχρι τα μέσα, νομίζω, Μαΐου, το αργότερο, αυτή η ιστορία και θα τελειώνει η παράσταση, ότι να έχουμε και στις μετρήσεις μια, ξέρετε, μια πραγματική, ένα πραγματικό κόμμα δηλαδή απέναντί μας.
1: Γιατί τώρα ρωτάνε χωρίς να υπάρχει κάτι.
0: Λοιπόν, τώρα μισό λεπτό, γιατί υπήρξε μια παραφιλολογία όλο αυτό το διάστημα και μάλιστα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Νίκος Δένδιας θα αναλάβει την ηγεσία και έλεγα από εδώ και κατηδίαν σε πολλούς, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Το είχα πει, Τάσο, το θυμάσαι. Δεν πρόκειται, δεν είναι ο Νίκος Δένδιας ο τύπος του ανθρώπου,
1: ο οποίος θα προκαλέσει,
0: και του πολιτικού που θα πάει να ρίξει τον κυβερνήτη και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αναλάβει αυτός μια θέση. Δεν θα το έκανε ποτέ. Απόδειξη, αυτά που είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για την ιστορία να καταγραφεί στα πρακτικά. Τάσο.
2: Φίλες και φίλοι, πρέπει εδώ να τεθεί στην κοινωνία και νομίζω ο προσυνεδριακός μας διάλογος είναι ένα καλό κατόφλι για να ετοιμάσουμε αυτό το ερώτημα, να το προετοιμάσουμε σωστά πριν το θέσουμε στην ελληνική κοινωνία στις εθνικές εκλογές. Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές και είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα? Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Να είστε πάντα καλά.
0: Το τελείωσε το έργο.
1: Το κλείσε, ναι.
0: Ναι, εντάξει, είχε παραγίνει τώρα η σεναριολογία αυτή. Το λέγαμε, το ξαναλέγαμε, δεν μπορεί να το κάνει. Και κάτι διάνομα ρωτάγανε. Του λέω, ρε παιδιά, επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο, ναι, δεν είναι τέτοιο στοιχείο.
1: Νομίζω θα κατευνάσει και κάποιες εσωτερικές φωνές.
0: Κοίταξε.
1: Κάτι κρεσέντο έτσι που πιάνουν μερικούς.
0: Ξέρεις, δεν χρειάζεται να σύρεσαι κάθε μέρα στα τηλεοπτικά δίκτυα και να δίνεις 500.000 συνέντευξεις για να πεις μία λέξη. Τη λες τελική, την τελευταία στιγμή και τελειώνει η παράσταση.
1: Και δεν έχουν να πούν και άλλοι κάτι
0: και
1: μετά.
0: Και τελείωσε. Εντάξει. Το. Βάζει το βουλοκαίρι και πάπαλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να. Για να λώνεσαι κάθε μέρα με φωνές.
1: Γιατί μετά τα αμφισβητούν, τα.
0: Ναι, μετά θα πεις και κάμια μαλακία εκεί που μιλάς. Εντάξει, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά.
1: Θα φύγει, ναι.
0: Ναι, τα λέω εγώ τώρα έτσι να πούμε. Ρε Στάσο, ο Γιώργος μας έχει στείλει εδώ πέρα ένα βίντεο με καταγγελία μιας μητέρας. Ξέρω αν υπάρχει ήχος να το δεις τι περί τίνος πρόκειται. Και να το βάλουμε να παίξει αυτό, μας λέει ο Γιώργος. Να πάμε να πάμε στο μήνυμα αυτό το ειδικό που έχουμε κάθε μέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάλι καλημέρα. Μας γράφει εδώ ένας ακροατής, ο Δημήτρης, για την Τουρκία. Λέει που είπατε, απλώς αναφέρω αυτά που λέει ο Ναύροχος Εναποστρατεία, κύριος Γκολφόπουλος, ότι οι Τούρκοι έχουν, λέει, όλα και όλα 40 μαχητικά αεροπλάνα σε λειτουργία και κανιβαλίζουν άλλα αεροσκάφη τους για να βρουν ανταλλακτικά, γιατί τους έχει κόψει τη ροή η Αμερική λόγω ρωσικών πυράβλων. Άρα είναι χάρτινη Τίγρης και τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει στο Αιγαίο. Προσπαθεί να μας ετοιμάσει χουνέρι στην Κύπρο, διαβάζω εδώ την ανάλυση του ακροατή. Εξού και η συνεχιζόμενη ένταση με εισόδους Τούρκων αγροτών κτλ. Στην νεκρή ζώνη και δεν βλέπω να έχει

0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έχει delay τώρα, δεν μας ακούτε? Μας ακούτε, ωραία.
0: Ναι, λοιπόν, σας
1: ακούω. Γράψατε ένα άρθρο στην εφημερίδα η Καθημερινή περί της τετραήμερης εργασίας. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς από τις μελέτες που εσείς έχετε κάνει, σε τι συμπέρασμα έχετε καταλήξει για αυτή την ιστορία. Αν υπάρχει συμπέρασμα, δηλαδή, ή είναι απλά παρατηρήσεις.
0: Ναι, είναι τα στοιχεία έρχονται σιγά σιγά από διάφορες χώρες του κόσμου. Διάφορες χώρες και διάφορες επιχειρήσεις έχουν δοκιμάσει αυτό το σύστημα της τετραήμερης εργασίας.
1: Πιλωτικά
0: τα αποτελέσματα σε...
1: Πιλωτικά.
0: Ξεχωριστές εταιρείες έχουν εφαρμόσει αυτό το μοντέλο. Τα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις είναι ενθαρρυντικά. Για παράδειγμα, το 92% των επιχειρήσεων στην Βρετανία, οι οποίες δοκίμασαν την τετραήμερη εργασία, δήλωσαν ότι θέλουν να συνεχίσουν με το ίδιο μοντέλο. Αντίστοιχα, το 73% των εταιριών στη Γερμανία. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, από τις 41 εταιρείες που δοκίμασαν την τετραήμερη εργασία, μόνο 4 δήλωσαν ότι θα επιστρέψουν στην πενθήμερη εργασία κλπ. Τώρα, όταν λέμε τετραήμερη εργασία.
1: Συγγνώμη, πρέπει να ξέρουμε. Με συγχωρείτε, κύριε Βαδόρα, πρέπει να ξέρουμε και για ποιες εταιρείες πρόκειται, δηλαδή το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Δηλαδή, οι εταιρείες οι οποίες έκαναν τις δοκιμές, όπως είπατε, και θέλουν να μείνουν σε αυτό το μοντέλο, πρέπει να ξέρουμε τι είδους εταιρείες είναι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Δηλαδή, βεβαίως, έχει ακριβώς.
1: Παρακαλώ, ορίστε.
0: Ναι, έχει τεράστια σημασία, γιατί πρέπει να το δοκιμάζουμε σε κάθε κλάδο ξεχωριστά και σε κάθε ομάδα ξεχωριστά,
1: ακριβώς,
0: πριν βγάλουμε συμπεράσματα. Και θα έρθω φυσικά και στο παράδειγμα της Ελλάδας. Σε μεγάλο βαθμό είναι εταιρείες που κάνουν, ας πούμε, αυτό που λέμε δουλειές γραφείου. Δηλαδή, είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες, εταιρείες marketing, αρχιτέκτονες κλπ. Αλλά έχει δοκιμαστεί και σε άλλους κλάδους. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα από τη Σουηδία και από τη Νότια Κορέα, όπου δοκιμάστηκε σε νοσοκομεία. Στη Σουηδία συγκεκριμένα δοκιμάστηκε σε χειρουργία. Και κάποιος θα έλεγε, μα χειρουργία πρόκειται φυσικά για κάτι το οποίο απαιτείται παρουσία και πώς γίνεται να μειώσεις τον αριθμό των ωρών που δουλεύουν οι άνθρωποι στα χειρουργία. Και όπως φάνηκε στη Σουηδία, εν τέλει να αυξηθούν τα χειρουργία αντί να μειωθούν. Η απάντηση κρύβεται σε μεγάλο βαθμό, τόσο γενικά για τις εταιρείες όσο και τη συγκεκριμένη περίπτωση, σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Λοιπόν, όταν λέμε για τετραήμερη εργασία αρχικά, μιλάμε για μείωση των ημερών και των ωρών που δουλεύει κάποιος. Δηλαδή, αντί να δουλεύει 5 μέρες την εβδομάδα, 8 ώρες την ημέρα, θα δουλεύει, για παράδειγμα, 4 μέρες την εβδομάδα, 8 ώρες την ημέρα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι όπου έχει εφαρμοστεί αυτό με επιτυχία, εννοούμε ότι μειώθηκαν οι μέρες εργασίας, αλλά δεν μειώθηκε το παραγωγμένο προϊόν και οι μισθοί παρέμειναν ήδη. Δηλαδή, ο εργαζόμενος στο τέλος του μήνα έπαιρνε τον ίδιο μισθό, δεν είχε μείωση του μισθού. Επομένως, μιλάμε για μη μείωση του προϊόντος, το παραγόμενο προϊόν εξακολούθησε να είναι το ίδιο ή και μεγαλύτερο καμιά φορά, η μισή των εργαζομένων παρέμειναν σταθεροί και μειώθηκε οι ώρες εργασίας τους. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό?
1: Στην Ελλάδα
0: με
1: τώρα.
0: Τεχνολογία. Ναι, θα έρθω και στην Ελλάδα αμέσως, βεβαίως. Τεχνητή νοημοσύνη που κάνει άλματα, η τεχνολογία και η αναδιοργάνωση του τρόπου δουλειάς, δηλαδή να γίνεται πιο αποδοτική η δουλειά, να αφαιρεθούν πράγματα τα οποία καθυστερούν τους εργαζόμενους, είναι αντιπαραγωγικά, αχρίαστα meetings, αχρίαστη γραφειοκρατία κλπ. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, στο τομέα των νοσοκομείων, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος λέει, μα πώς γίνεται με λιγότερες ώρες δουλειάς να βγάζεις περισσότερα χειρουργία? Αναλογιστείτε ότι ένα χειρουργείο θέλει 5-6-7 ανθρώπους για να γίνει. Ένας να έχει αναρωτική άδεια ακυρώνεται όλο το χειρουργείο. Και ειδικά ο τομέας της υγείας είναι ένας τομέας όπου υπάρχει πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας, αναρωτικές άδειες κλπ. Εμείς, για παράδειγμα, με τους συνεργάτες μου έχουμε κάνει και μια πρόταση. Έχουμε δημοσιεύσει στο επιστημονικό περιοδικό BMJ μια πρόταση για να δοκιμαστεί αυτό το μοντέλο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Να έρθω λοιπόν στην Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε. Σημαντικό είναι να δοκιμαστεί αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να υιοθετηθεί τίποτα αυθαίρετα, τίποτα ξαφνικά. Είναι σημαντικό να δοκιμαστεί σε διαφορετικούς κλάδους, σε διαφορετικές επιχειρήσεις και σε διαφορετικές ομάδες εντός των ίδιων επιχειρήσεων. Yeah. Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, υπάρχουν φυσικά αγωνίες, κάποιοι θα πούνε, μα πώς γίνεται σε εταιρείες, σε δουλειές που έχουν βάρδιες, σε δουλειές που βλέπουν το πελάτη, με το καθεξής, πώς γίνεται να επιτυχθεί αυτό. Είναι σημαντικό να το δοκιμάσουμε.
1: Σε κάποιες δουλειές για να επιτευχθεί αυτό θα χρειαστεί οπωσδήποτε η πρόσληψη κάποιων άλλων ανθρώπων.
0: Δηλαδή, όχι απαραίτητα.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη σε ένα κατάστημα.

0: Θα μπει να ψωνίσει. Να πάρει ένα σακάκι, να πάρει ένα πουκάμισο. Δεν μπορεί να δουλεύει 4 μέρες ο εργαζόμενος. Το Σάββατο, α πούμε, αν δεν δουλεύει, που δουλεύει 5 μέρες αυτός, 6 δουλεύει αυτός, τι θα γίνει. Θα πας και δεν θα είναι κανένας. Δηλαδή, πώς θα γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ, ίσως καταλάβατε γιατί.
1: Ναι, είναι εύλογες οι ανησυχίες και γι' αυτό λέμε να δοκιμαστεί πιλωτικά σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να το κάνουν αυτό.
0: Καλά, εταιρείες παραδείγματος χάρη, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τέτοια κτλ. Προφανώς μπορεί και σε αυτές που αναφέρατε προηγουμένως, επίσης χρηματοοικονομικά, γιατί προφανώς εκεί μπορεί να εφαρμοστεί με άνεση. Αλλά υπάρχουν δουλειές που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δηλαδή, τώρα να κάνω εγώ εκπομπή μέχρι την Πέμπτη, ποιος θα έρθει εδώ να μιλάει την Παρασκευή. Θα βάλω. Ναι. Μηχάνημα, τι θα κάνω. Άμα υπάρχει τέτοια λύση, να το βάλω το παλιό μηχάνημα να μην έρχομαι. Ούτε εγώ ούτε η κυρία Νέγκα.
1: Ξέρετε και
0: να έχει χρόνο για ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Τις ίδιες ανησυχίες είχαμε και όταν κάναμε μετάβαση στην πενθήμερη εργασία. Και τελικά τα αποτελέσματα ήταν θετικά για όλους. Ο Henry Ford πρωτοστάτησε σε αυτό πριν από 100 χρόνια. Ναι, ενώ είχε γραμμή παραγωγής, ενώ χρειαζόταν τα εργατικά χέρια για να γίνει η δουλειά. Μείωσε τον αριθμό των ημερών στις 5 και στο 8ωρο. Και εντούτοις αυξήθηκε η παραγωγή αντί να μειωθεί. Φυσικά μια επιχείρηση.
0: Δεν θέλει βιασύνη βασικά αυτό το θέμα. Αυτό θέλει πολύ μελέτη. Και
1: σε καμία περίπτωση.
0: Να μην γίνουν περίεργα πράγματα και στο τέλος το μεταλλιώσουμε και γυρίσουμε σε άλλα. Γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ελλάδα πάντως, κύριε Βαρδόρη, για να κλείσουμε με αυτό. Στην Ελλάδα πάντως, θα σας κάνω μια πρόταση, επειδή είστε και γνωσμένη αξία καθηγητή, θα σας κάνω την εξής πρόταση. Επειδή εδώ είναι Μεσόγειος και Βαλκάνια. Και επειδή το κλίμα είναι θερμό και επειδή το καλοκαίρι είναι μεγάλο, μήπως να δουλεύουμε 3 μέρες. Δεν καθόσα να το ψάχνετε λίγο αυτό για να γλιτώσουμε, γιατί το καλοκαιράκι 3 μέρες και πολλές είναι εδώ που θα λέμε. Πάμε για κάνα μπάνια.
1: Με την πρόοδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το θέμα είναι ποιος θα αποφεληθεί από όλα αυτά τα κέρδη παραγωγικότητας που υπάρχουν. Και πρέπει να αποφεληθούν και οι εργαζόμενοι. Επίσης, τα ωφέλη για την Ελλάδα μπορεί να είναι πολύ ευρύτερα. Μπορεί να βοηθήσει στο θέμα της υπογεννητικότητας. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ να πάρει μια ανάσα η περιφέρεια και να έχει μεγαλύτερα έσοδα.
2: Μόλις είπατε στο θέμα της υπογεννητικότητας, έπρεπε να δείτε την έκφραση του Τάκη Χατζή, ο οποίος έκανε λίγο έτσι με τα φρύδια. Ναι, και στην υπογεννητικότητα, Τάκη.
0: Τι θα κρίνει,
1: ναι, βοηθάει πάρα πολύ.
2: Τα στοιχεία το λένε, εγώ το λέω.
1: Χρόνος,
0: για καθίστε, μαντάμ.
1: Περισσότερος χρόνος για τους γονείς βοηθάει πάρα πολύ στην πιθανότητα να προχωρήσουν.
0: Εδώ, κύριε Βαρδόρη, που μείνανε περισσότερο χρόνο μαζί με τον κορονοϊό και γίνει τη κακομοίρα, τι μου λες τώρα. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί. Βεβαίως θα μου πείτε, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, είναι το εξής, ότι επειδή σε άλλες χώρες ξεκινούν και το δοκιμάζουν και θα πάνε προς τα εκεί σιγά σιγά και εν τέλει θα είναι η νέα πραγματικότητα αργά ή γρήγορα, πρέπει στην Ελλάδα να προετοιμαστούμε. Δηλαδή, είμαστε χαμηλά σε παραγωγικότητα και είμαστε χαμηλά στην ένταση ψηφιοποίησης πολλών εταιριών μας. Έχουμε περιθώρια για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ψηφιοποίησης και της χρήσης τεχνικής νοημοσύνης. Είμαστε στα μισά του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως προς τη χρήση τεχνικής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι επιχειρήσεις εφαρμόζοντας καινούρια μοντέλα εργασίας και προχωρώντας με την ψηφιοποίηση και με την τεχνολογία, μπορούν να κάνουν αυτή τη μετάβαση χωρίς να πληγεί το προϊόν τους. Και τι γίνεται τώρα? Σκεφτείτε μια Ευρώπη που θα έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στη τετραήμερη εργασία και εμείς να έχουμε ακόμα πενθήμερη εργασία και να είμαστε προετοίμαστοι. Ναι. Τι θα συμβεί? Δύο πράγματα. Αφενός θα αρχίσουμε να χάνουμε εργατικό δυναμικό που θα φέρει προς την Ευρώπη, εργατικό δυναμικό που θα το έχουμε εκπαιδεύσει, και δεύτερον θα έχουμε υπό την πίεση των εξελίξεων θα πρέπει να βιαστούμε εκείνη τη στιγμή και να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις και να θετήσουμε ένα μοντέλο εργασίας για το οποίο δεν θα είμαστε έτοιμοι. Και εκεί θα είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα. Επομένως, τίποτα γρήγορα φυσικά. Η τεταμένη εργασία δεν είναι κάτι που έχετε με νομοθεσία. Έχετε κάτι γιατί συμφέρει, θα ενδεχομένως συμφέρει φυσικά τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Αλλά αυτό πρέπει να το δοκιμάσουμε στην Ελλάδα, πιλωτικά, σε διάφορες επιχειρήσεις που επιθυμούν, σιγά-σιγά. Mm-hmm. Όχι απότομα φυσικά, τίποτα υποχρεωτικό, όχι με νόμους. Απλά σιγά σιγά να δούμε τι δουλεύει, πού δουλεύει, σε ποιες επιχειρήσεις δουλεύει. Σε κάποιες μπορεί να μην δουλεύει, κάποιες άλλες μπορεί να χρειαστούν στήριξη. Έτσι, σιγά σιγά, και δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από νομοθεσία, έρχεται σιγά σιγά μέσα από την πραγματικότητα.
2: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα. Θέλω να πω στον κύριο Ταμπάκη το εξής. Άκουσε, κύριε. Είμαι λίγο ιδιόρυθμος σε μερικά πράγματα. Όχι τώρα, ανέκαθεν. Από παιδί ήμουνα έτσι. Δεν μου αρέσουν οι φρασιολογίες ορισμένου τύπου, γιατί μου τη δίνουν στα νεύρα. Μου ξεκουμπώνουν διάφορα κουμπιά που έχω μέσα μου και μπορεί να φερθώ άσχημα. Λοιπόν, αυτός που μίλαγε είναι καθηγητής στο UCL και στο Harvard. Εσύ κεφαλοτήρια πουλάς και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, άστο λοιπόν το παραμύθι. Κοίτα, κοίτα, θα πουλήσει κανένα μέλι τι πουλάς, ας πούμε, την μπισκότα, και άσε μας τώρα λοιπόν. Και καλημέρα, λέει, το παράδειγμα που δώσατε για τα καταστήματα, να σας υπενθυμίσω ότι τα καταστήματα μειώνουν τώρα τις θέσεις εργασίας με αυτόματα ταμεία. Ναι.
2: Είναι θέματα όλα αυτά.
0: Ναι, κοίταξε, υπάρχει. Είναι...
2: Δεν μπορείς να κάνεις οριζόντια πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλημέρα, λέει εδώ ο Μιχάλης. Είμαστε, λέει, πολύ πίσω και χωρίς διάθεση να δούμε μπροστά. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το πώς αντιμετωπίστηκε η τηλεργασία. Αν και δοκιμάστηκε επιτυχημένα σε αρκετούς κλάδους.
0: Δίκιο μου λέει, έχεις, μου λέει ο Κώστας Ταμπάκης. Συγγνώμη, έτσι πάει. Εγώ, ξέρεις, είναι μερικά πράγματα τα οποία πραγματικά με ενοχλούν, αισθητικά δηλαδή. Άκου τώρα, Φιναίδα.
2: Έλα.
0: Βάζω στα social media την είδηση για αυτή την ιστορία με τα ποντίκια, με αυτό το
2: χανταϊό.
0: Και μου γράφει ένας από κάτω, να ψοφήσεις που θα μας τρομοκρατήσεις. Εγώ δεν έπαιρνα τίποτα δικό μου.
2: Ανέβασε την είδηση.
0: Όπως δίνει το πρακτορία, τα διευθύνει η πρακτορία. Ναι. Δεν είπα.
2: Ναι.
0: Ο άλλος μου γράφει, πληρωμένοι κονδυλοφόροι, θέλετε να βγει ο Μητσοτάκης.
2: Καλά, δηλαδή, εντάξει.
0: Εκεί πέρα αρχίζω να καταλαβαίνω τι μας περιμένει στις εκλογές. Έτσι. Ναι. Έχει μία σημασία.
2: Πάντως δεν φαίνεται να αποδίδει πάρα πολύ αυτό. Λες εσύ δηλαδή το πολύ τρόλ στις εκλογές, το τρολάρισμα. Καλημέρα, Αθηναή Σκετάκη. Εγώ θέλω να μου βρει μια δουλειά που το καλοκαίρι να κάθομαι και το χειμώνα να μην δουλεύω. Είναι
0: η σύνταξη.
2: Η σύνταξη,
0: σύνταξη
2: ναι.
0: Λέγεται αυτό.
2: Βεβαίως, πολύ
0: κάθεσαι
2: ωραίο.
0: Κάθεσαι όλο 12 μήνες και είσαι Αρχοντόπουλο. Δεν υπάρχει.
2: Δεν παίρνεις πολλά λεφτά βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
2: Δεν τα ξέρεις με τις συντάξεις καθόλου.
0: Θέλω να κάνω μια έκκληση. Θα την κάνω κάθε μέρα. Φτιάξω βίντεο και ηχητικό στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο
2: Πιερακάκη. Είναι και πρόεδρος του Eurogroup.
0: Τώρα σου λέω για το Eurogroup, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ.
2: Είναι πρωί.
0: Πρόσεξε. Πρέπει και είναι υποχρεωμένος απέναντι στην κοινωνία, επειδή είναι ένα ζήτημα αυτό που θα πω, το οποίο το έχω πολεμήσει τουλάχιστον 4-5 χρόνια τώρα έντονα, και πριν έγραφα, αλλά τώρα τελευταία, είναι υποχρεωμένος ο κύριος Πιερακάκης να προχωρήσει στην παροχή των βαρέων και ανθυγιεινών στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες.
2: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία που γίνεται σε έναν κλάδο. Γιατί το λέω? Γιατί όταν ήταν η συγκυβέρνηση με τον Πασό Κολοβέρδος υπουργός εργασίας, αυτός ήταν μόνο για το ιδιωτικό τομέα,
2: ναι,
0: έδωσε τα βαρέα και ανθυγιεινά στον ιδιωτικό τομέα. Και έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες εργαζόμενους στα νοσοκομεία, νοσηλευτές. Αυτοί που έχουν βαρέα και ανθυγιεινά και άλλοι που δεν έχουν. Είναι τεράστια η αδικία, yeah, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν δώσουν πουθενά αλλού να κοιτάξει να δώσει ο κύριος Πιερακάκης και να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε αυτό το θέμα. Όπως επίσης, επειδή βρέθηκα σε ένα νοσοκομείο αυτές τις μέρες και είδα τους εργαζόμενους.
2: Τι δουλειά κάνουν και πώς την κάνουν και σε τι συνθήκες.
0: Ούτε στην τουαλέτα μπορούν να πάνε οι νοσηλευτές, το ξέρεις. Και όταν το νοσοκομείο, γιατί έχουν συχνές εφημερίες, έχει εφημερία, γίνεται της κακομοίρας.
2: Και έχουν πάρα πολλές παραιτήσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Δεν ξέρω αν για τις παραιτήσεις, δεν το έχω κοιτάξει.
2: Επειδή
0: αυτό,
2: έχω μιλήσει τώρα τελευταία με νοσοκόμες ογκολογικού, ναι, νοσοκομείου, δεν φεύγουν, ναι, τα παιδιά δεν αντέχουν.
0: Ναι, και σου λέω λοιπόν, επειδή είδα με τα μάτια μου τους νοσηλευτές να τρέχουν σαν το Βέγκο, έτσι το λέγαμε και παλιά, που έτρεχε στις ταινίες, το θυμάσαι, ούτε στην τουαλέτα δεν μπορούν να πάνε. Ρωτάω ένα γιατρό που ήταν εκεί και την κυρία Παγώνη, ήταν εκεί η κυρία Παγώνη, και μου λέει: έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί να
2: και
0: φάνε.
2: Και τι γίνεται όταν συμβαίνει αυτό, κάνουν λάθη. Γιατί κάνουν, εντάξει, άνθρωποι εντάξει. Είναι, έτσι και εσύ άμα δουλέψεις τις ώρες που δουλεύουν εκείνοι.
0: 64 ετών νοσηλευτής κουβάλαγε ένα, πώς το λένε, ένα καροτσάκι αυτό με έναν ασθενή. Μου λέει: κύριε Τάκη, τα βλέπεις? Του λέω: τα βλέπω. 64 χρόνων ο άλλος τώρα, εντάξει. Προσέξτε όμως τώρα, τι θα πω, εδώ έχει ένα χούι δουλειά. Θα πρέπει να ελεγχθεί, να ελεγχθούν όλα τα νοσοκομεία, όλα,
2: να.
0: Ποιοι μπήκανε ως νοσηλευτές και πήγαν στη διοίκηση.
2: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Οι λειψηματίες.
2: Ναι, το καταγγέλουν όλοι.
0: Ναι, πρόσεξε. Τώρα αυτό θα το βγάλουμε στη φόρα το θέμα, είναι τεράστιο το ζήτημα. Δεν μπορεί να παίζουν με τον κόσμο. Ποιοι και πόσοι νοσηλευτές μπήκανε με αυτό το διαγωνισμό των νοσηλευτών και μετά χωθήκαν σε γραφείο. Είναι πολλοί αυτοί από ό,τι μου είπανε τώρα, εγώ δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά θα ρωτήσω και ρωτάω ευθέως εγώ τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν είναι θέμα υπουργή μόνο, είναι και οι διοικητές των νοσοκομείων. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Γεωργιάδης ή ο Πολάκης παλιότερα ή ο Ξανθός ή οποιοςδήποτε άλλο.
2: Δεν μπορούν να ξέρουν ακριβώς.
0: Όχι. Εδώ πρέπει ο διοικητής του νοσοκομείου, έλα εδώ παιδί μου, γιατί έχεις προσληφθεί? Έχω προσληφθεί για τραυματιοφορία. Σε ένα τραύμα, προχώρα, φεύγα. Γιατί κάποιος στο γραφείο? Γιατί είχε μέσον τον βουλευτή? Γιατί είχε μέσον κάποιον μπάρμπα στην Κορώνη? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επανέλθω με αυτό το θέμα, γιατί μου κάτσε το λαιμό τώρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: New York. New York. New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Λέγαμε για τα βαρέα καρθυγινά του νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν υπάρχει γιατρός που να μην το θέλει αυτό για το προσωπικό.
2: Το αναγνωρίζουν πάρα πολύ και
0: όχι,
2: οι γιατροί.
0: Όχι, δεν το αναγνωρίζουν. Σου λέει είναι χρήσιμο, το χρειαζόμαστε αυτό να γίνει. Όπως επίσης η πρόσληψη περισσότερων ανθρώπων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα βέβαια υπάρχει το ΑΣΕΠ, δεν ξέρω, κάπως είναι μπερδεμένα τα πράγματα εκεί, αλλά νομίζω ότι να πάνε στη Βουλή να κάνουν μια ρύθμιση και πιστεύω θα το ψηφίσουν όλα τα κόμματα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε αυτό το ζήτημα. Μιλάω ειδικά για τα νοσοκομεία, γιατί με την υγεία μας δεν μπορεί να παίζει κανένας και για τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτή την ώρα τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ και αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω βερεσέ που μου λένε, ξέρετε και τα λοιπά. Ελπίζω στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο, ο κύριος Μητσοτάκης να το εξαγγείλει. Έχω αναποθέτω τις ελπίδες μου σε αυτή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό το Σεπτέμβριο.
2: Ναι, να ακούσουμε να κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε κάνει την έκκλησή μας και στον κύριο Πιερακάκη.
2: Και θα συνεχίσουμε να
0: κάνουμε. Καβουράκιας είναι αυτός, το ξέρεις.
2: Εντάξει.
0: Καβούρια τσέπες, δεν
2: σου λέει όσο έχω. Ό,τι έχω, όσο μπορώ.
0: Ναι, πήγε και στο
2: γύρο που πήγε. Εκτροχιαστούμε.
0: Εκεί είναι χειρότερο εκεί, ξέρεις.
2: Εκεί είναι και άλλοι καβούρια.
0: Ναι, είναι τέτοιοι. Είναι καβρομπάνες εκεί.
2: Κοιτάζουν να μην δώσουν.
0: Ναι, εκεί έχουν καταργήσει τα καβούρια τώρα γιατί ξέφευγε καραχέρι και έχουν βάλει αχινούς οι τσέπες. Ναι, βέβαια, δεν δίνουν φράγκο. Λοιπόν, πρέπει να πω το εξής πριν πάμε για τις ειδήσεις. Πρέπει να πω κάτι που ευχαρίστησε τον Τάσο πάρα πολύ. Είναι ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και δεν το πήρε με μέσον. Το πήρε κανονικά και με το σπαθί της και μπράβο τους. Και μάλιστα στο πρώτο γκολ εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού σάστησαν και είχαν μείνει αγάλματα, όπως λέγαμε, πιτσιρικάδες.
2: Τίποτε έτσι, εμβρόντιτοι.
0: Ανθρωπάκια κουνεί το αμίλι του Αγέλα στο τσάκ και εμένας ξέρω εκεί και όποιος κουνιόταν έχανε. Γι' αυτό δεν κουνηθήκαν αυτοί. Σου λέει μη χάσω. Κατάλαβες.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Ήταν ανεξάρτητα από αυτό τώρα που κάνουμε πλάκα.
2: Ήταν καλύτερη η
0: ΑΕΚ. Βέβαια ήταν καλύτερη. Είχε δοκάρι. Δεν ήταν καλύτερη τώρα. Τι να κάνουμε. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά όμως. Ήταν ίσως από τα καλύτερα παιχνίδια που έκανε. Αλλά εντάξει, τώρα οι άλλοι παίρνουν το πρωτάθλημα. Δεν στέκεσαι απέναντί τους. Δηλαδή θα γινόταν πόλεμος εκεί. Θα μπαίναν οι ίδιοι στα δίχτυα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έφερε χ Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και έτσι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Όλο τον χρόνο πάντως έπαιξε πολύ δυνατά και μπράβο τους. Μπράβο τους και τους συμπαθώ ιδιαίτερα τους ΑΕΚτζίδες, γιατί η ομάδα αυτή είναι από την Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη φτιάξανε οι άνθρωποι αυτοί γιατί τους απαξιώναν όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Και κάνανε αυτό το σύλλογο και να και τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Κύριε Τάση και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός είναι για γέλια, γιατί για κλάματα δεν είναι, να πούμε, για γέλια είναι. Πρόκειται δηλαδή για θίασο περιοδεύοντα.
2: Ναι, σε ακούω πολύ ενθουσιασμένο με την
0: είμαι
2: ομάδα.
0: Είμαι από μικρό παιδί Παναθηναϊκός, από παιδάκι δηλαδή, που καταλάβατε αυτό, Παναθηναϊκός είμαι. Παναχαϊκή και Παναθηναϊκός. Από τις μικρές ομάδες είμαι με τον Παναθηναϊκό, είσαι μεγάλες Παναχαϊκή.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι είμαστε τότε εμείς.
2: Αλλά
0: με
2: τώρα
0: τη χρυσή ενδεκάδα της Παναχαϊκής.
2: Τώρα σε ακούω πολύ ενθουσιασμένο.
0: Θα πάρει με πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Είναι αυτοί που μου έλεγε ότι δεν μιλούνται.
0: Ναι. Όχι, είναι επικοινωνία. Οι παίχτες μπαίνει μέσα ο ένας. Λέει καλημέρα, εσείς είστε. Λέει τώρα ήρθα. Α, πώς λέγεστε. Ρωμάριο. Α, τι κάνετε, Ρωμάριε. Εσείς ποιος είστε, ο Κλαρίτο.
2: Ναι.
0: Ξέρω εγώ αν δεν βρες την άκρη τώρα. Ποιο εσείς, του Τουμωτός. Ναι.
2: Δεν υπάρχει επαφή.
0: Δεν υπάρχει επικοινωνία καμία. Δυστυχώς αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι τον καταδύσανε. Και να πω δεν έχουν βάλει λεφτά. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί έχουν βάλει πολλά λεφτά στον Παναθηναϊκό. Έχουν πέσει πολλά λεφτά, παιδιά. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει να μανατζάρουν το σύστημα δεν το ξέρουν το σύστημα αυτό. Ίσως ξέρουν από περνάει η μέλισσα με τα Μελισσόπουλα, μπορεί να ξέρουν το άλλο παιχνίδι, την τριότητα, κλέφτες και αστυνόμοι, να ξέρουν από τέτοια, να ξέρουν από παιχνίδια survival, αλλά από ποδόσφαιρο Μπάφι τούτη.
2: Το survival.
0: Λέγαμε στην Πάτρα. Μπάφι τούτη.
2: Τι είναι αυτό.
0: Μπάφι τούτη.
2: Ναι.
0: Μηδέν. Έχουμε τη δική μας διάλεκτο κι εμείς. Τώρα στην άμυνα μου λέει ο Παναφυλακός για πέταμα. Εντάξει.
2: Έχουμε, και, έχουμε μηνύματα. Πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα. Έχουμε από την. Τι έχει κάνει ο Δένδια στον Άδωνη και όλο του κάνει επίθεση. Δεν ξέρω, αλλά τώρα
0: απλά
2: θα αλλάξουμε.
0: Ο Άδωνης τον βλέπει σαν αντίπαλο για την επόμενη μέρα. Επειδή όμως τους ενημερώνουν δεν θα υπάρξει επόμενη μέρα, γι' αυτό σκάτσουν φρόνημα, κοιτάξουν εκεί πέρα τι θα κάνουν και να κάνουν τίποτα για τον κόσμο και να σας αφήσουν τα υπόλοιπα, γιατί δεν ωφελούν κανέναν και κυρίως δεν ωφελούν εμάς.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα αυτό που μου λες για το Βάζελο, όχι, μην τα λες αυτά. Εσύ μπορεί να είσαι ό,τι θες. Εγώ σου, τη θρησκεία σου τη θίγω. Έτσι θίγω. Εγώ τα λέω μόνος μου. Άσε με. Έχω τα κουμάντα μου για το Βάζελο.
2: Είναι περίεργο, λέει εδώ η Κάλλη, επειδή σας συμπαθώ, κύριε Χατζή, και σας παρακολουθώ. Συνεχώς λέει φαίνεται στην εκπομπή του κύριου Δρυμιώτη που εμφανίζει στα ραδιόφωνα και κανάλια κάνοντας προπαγάνδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Ψάξτε το στο δίκτυο και θα δείτε τι εννοώ. Δεν φέρνει όμως μόνο το Δρυμιώτη.
0: Ναι, εγώ δεν έχω ηλικιακό ρατσισμό.
2: Ναι.
0: Και δεύτερον, ο Δρυμιώτης είναι μια ειδική περίπτωση, θα σου το πω τώρα. Ναι, έχετε δίκιο ότι πολλές φορές φωνάζει, κάνει ράνι, δεν μπορεί να το συγκρατήσει, έχω κάνει αγώνα, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από την Κύπρο καταρχάς, ναι. Είναι Κύπριος.
2: Mm-hmm.
0: Ο άνθρωπος αυτός φυλακίστηκε στην Κύπρο από όταν ήταν η αγγλική κατοχή.
2: Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς και τι.
0: Έτσι.
2: Ναι,
0: ναι, γιατί πήραζε προκηρύξει, τον πιάσαν, τον κλείσαν φυλακή, πιτσιρικά οι Άγγλοι. Το μαρόσχυλα. Λοιπόν, σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τον κλείσανε. Με το ποδόσφαιρο ήταν καλό εκεί και ο Τσότσε. Λοιπόν, τον κλείσανε φυλακή. Αυτό είχε την εταιρεία η οποία έκανε, έβγαζε τα αποτελέσματα των εκλογών το βράδυ.
2: Mm-hmm.
0: Τη Σιγκουλαρόδα, πώς λεγόταν.
2: Mm-hmm.
0: Ναι. Την πούλησε μετά ο άνθρωπος, μεγάλωσε, γέρασε, την πούλησε. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Απλώς είναι πολύ φανατικός με τη δεξιά γενικά.
2: Έτσι σκέφτεται, αλλά δεν είναι ακριβώς κομματικό. Νομίζω είναι τρόπο σκέψης.
0: Όχι, είναι ιατρικό θέμα. ξεκάθαρα δηλαδή. Του το έχω πει και του ιδίου, δεν το λέω εδώ.
2: Ναι, έτσι το βλέπει.
0: Ναι, του έχω πει πρέπει να το κοιτάξεις, Αντρέα μου, πρέπει να το δει ειδικός αυτό το πρόβλημα.
12: Το χούι
0: δεν φεύγει. Το χούι δεν φεύγει. Ναι, ο οποίος δεν προέρχεται από τη δεξιά. Λάβε υπόψη. Πασόκ ήταν.
12: Μεγαλώντας
0: αλλάζεις, ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα και πολλοί Πασόκοι έχουν πάει και στη Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρεις. Έχει γιομίσει ο τόπος από δάφτους. Είναι όλο το σημειτικό μπλοκ εκεί. Ναι, γιατί το Πασόκ είναι το Πασόκ και το σημειτικό. Μην αλλάζετε θέμα, λέει. Γριά είμαι κι εγώ. Αλλά δεν κάνω την προπαγάνδα της Γλάστρας. Όχι, μωρέ, κάνει. Τι να κάνεις εσύ πια προπαγάνδα της Γλάστρας. Εδώ μιλάμε. Ο γέροντας και δεν είσαι καθόλου γκριά από ό,τι βλέπω μια φωτογραφία. Άστα αυτά. Θες,
2: θέλει να κομπλιμέντα.
0: Λοιπόν, έχει και ένα σκύλο στη φωτογραφία. Ο σκύλος τι είναι, θέλω να μου πεις. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Λένα τη Βασιλάκου, η οποία είναι χωρίς σκύλο. Απλώς έχει φέρει το κείμενο που θα διαβάσει τις ειδήσεις τάχα.
2: Ως αξεσουάρ.
0: Ναι, ως αξεσουάρ. Και είναι του Αργίου Αρμοδίου σήμερα, Κυρίλου και Μεθοδίου, οι οποίοι κάναν χριστιανούς στα Βαλκάνια.
2: Τους δώσαν και το αλφάβητο.
0: Βέβαια, το αλφάβητο και τα λοιπά. Τάσης στα Σκαρδιρανιάν, ο οποίος παρατύπως και παρανόμως καταγγέλλω παίρνει άδεια χωρίς να έχει υπογραφεί από προϊσταμένη αρχή και θα καταγγελθεί στο σύστημα, εδώ έχουν και ένα σύστημα που λέγεται HR. Yeah. Είναι μοντέρνας αυτές, κάνει μια τριανταριά και άντε αυρίς την άκρη. Ορίστε.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, στην άνοδο και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο ανατμήματα. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω και τροχαίου νωρίτερα με τραυματισμό μοτοσυκλετιστή, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ΦΙΚ, στην άνοδο της Σαρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα, στην Πειραιώς προς Ομόνια, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα και στην Αττική Οδό στον κομμό της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα αλλά και προς Αεροδρόμιο. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Αττικό νοσηλεύεται ο 70χρονος Έλληνας εκ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο ηλικιωμένος επαναπατρίστηκε με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας και διακομίστηκε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο νοσοκομείο με ειδική κάψουλα απομόνωσης. Θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες για προληπτικούς λόγους, καθησυχάζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Σημειώνει πως ο συμπολίτης μας είναι απείρετος χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Θετικό στο χανταϊό βρέθηκε ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίζονται στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει πως ο ιός των άνδεων αποτελεί τη μοναδική μορφή χανταϊού με τεκμηριωμένη δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου με ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μία σειρά βασικών απαιτήσεων. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάου εξέφρασε την ελπίδα να επεξαρτηθεί η χώρα του από την Αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη σε ορίζοντα δεκαετίας, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις του με τις χώρες του Περσικού κόλπου. Νέα άνοδο, πάνω από 4% καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του Brent, του πετρελαίου Brent, στα $105 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα $100. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίστηκε πως το ελληνόκτητο τάνκερ Άγιος Φανούριος 1, φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο και προορισμό το Βιετνάμ, διέσχισε τα στενά του Ορμούς, ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim News Agency. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ημί της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει, είναι το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία κάνει τον απολογισμό για το βιβλίο Ιθάκη ύστερα από την παρουσίαση του σε 9 πόλεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού 54χρονου, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης αναμένεται να μεταχθούν σήμερα οι δύο συλληφθέντες, 43 και 44 ετών αντιστοίχως, που φέρονται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα. 10 κρούσματα φυματίωσης έχουν καταγραφεί σε εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία. Στην περιοχή αναμένεται σήμερα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το επαγγελματικό λύκειο Μυρών στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Στο διεθνή χώρο και πάλι, φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών που εκτελούσε την πτήση Κωνσταντινούπολη-Κατμαντού. Το Airbus A330 προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα του Νεπάλ και οι 277 επιβάτες με τα 11 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος, η ΑΕΚ, για 14η φορά στην ιστορία της, η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, κατέκτησε μαθηματικά το πολυπόθετο τρόπαιο. Στα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αρές νεφώσει σήμερα στην Αττική με ανέμους εντάσεως 3 έως 5 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Λέγαμε εδώ για μια ανακοίνωση που μας έστειλε ο κύριος Τουκαλάς νωρίτερα, που θέτει 5 ερωτήματα. Νομίζω είναι κοντά μας και ο Αντώνης Οντολόπουλος. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: 5 ερωτήματα τα οποία ζητάει να του απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι τύπου δημοσιογραφικής δουλειάς αυτό. Ναι, να του απαντήσει. Ναι, αλλά.
1: Όπως... Πάνω στη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
2: Συγγνώμη, δεν υπάρχει καθιερωμένη ενημέρωση.
0: Υπάρχει. Πάνε δημοσιογράφοι, θα ρωτήσουν.
2: Δημοσιογράφοι πάνε, ναι.
0: Θα ρωτήσουν. Βιάστηκε. Τέλος πάντων. Αυτό που κάνουμε.
1: Βοηθάει το δημοσιογράφο τώρα.
0: Ναι,
2: σκονάκι σου καλά.
0: Είναι πως βάζαμε τις βοηθητικές ρόδες στα ποδήλατα, κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι κεντρικό. Αυτό που κάνει το Πασόκ είναι λάθος επικοινωνιακά. Διότι κάθεται και λίγο βγάζουν μια ανακοίνωση. Εμένα μου έρχονται 2-3 την ημέρα.
1: Και παραπάνω έρχονται.
0: Και παραπάνω. Του Τσουκαλά έρχονται εμένα, δηλαδή βασικά. Και λέω. Γιατί
1: ο Τσουκαλάς λοιπόν... καλά κάνει. Δηλαδή να το.
0: Ο άνθρωπος σαν... ό,τι του λένε κάνει. Δεν, είναι. Ναι, δεν το κάνει από μόνος του. Δεν φταίει ο ίδιος.
2: Το θέμα είναι πώς λειτουργούν τα ΜΜΕ. Δεν φταίει. Πολλές...
0: Δηλαδή τώρα εγώ, ας πούμε, τώρα λέει ο Πέτρο τι σου κάνει Τσουκαλά στο Δημητριάδη. Ας πάει και να του τι κάνει. Τι με νοιάζει. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε
2: να
1: γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν σωστά ορισμένα πράγματα. Ναι. Δηλαδή βάζουν πολλά πάνω στο τραπέζι, τα απλώνουν όλα πάνω σε ένα αντιπολιτευτικό ίστρο και δεν μπορούν, ξέρεις, χάνεται.
2: Και μένει ο ίστρος.
1: Και μένει ο ίστρος.
2: Και δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πρέπει κάπως να ισορροπήσουν οι άνθρωποι γιατί. Δεν τους βοηθάει επικοινωνιακά αυτό. Δεν τους βοηθάει. Τώρα δηλαδή μου στέλνει εμένα, εσένα, στους δημοσιογράφους, ένα κείμενο του κυρίου Τσουκαλά, ο οποίος, όπως είπα, δεν ευθύνεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος κάνει αυτό που του λέει η ηγεσία του κόμματος και στέλνει 5 ερωτήσεις που κάνει, λέει, στο Ραδουλάκη. Τραβακάνεται. Στον πώς το λένε, στο
1: Μαρινάκη.
0: Κάνει, τραβακάνεται. Στον Παύλο Μαρινάκη εννοεί.
1: Στον Παύλο. Όχι, στον Παύλο.
0: Μην μπερδευτούν εκεί.
1: Δεν μπερδεύονται.
0: Δεν μπερδεύονται εκεί. Λοιπόν. Δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ χου να πούμε. Δεν,
1: ναι. Χου.
0: Ναι, είναι,
1: χου.
0: Είναι τσικιμπάουα το έργο.
2: Και με αυτή την ακρίβεια, νομίζω, στους χαρακτηρισμούς μας, μπορούμε να πάμε σε έναν άνθρωπο που τα καταλαβαίνει όλα αυτά ακριβώς έτσι. Ο Βαγγέλης Περίσης είναι στη γραμμή.
0: Καλημέρα, κύριε Βάγγελε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την τακτική πλέον επαφή. Χαίρομαι που άκουσα πριν μουσική Μετάλλικα. Μπράβο, σκίσατε.
0: Πού με
3: Μπουζούκι.
0: Α, Μπουζούκι,
3: δεν είχατε πριν.
0: Ναι. Είναι το σήμα της εκπομπής, παιδί μου.
3: Πλέον οι Μετάλλικα παίζουν και τέτοια.
1: Έπαιξε ζορμπά. Έπαιξε ζορμπά.
0: Εσένας αρέσει η Μετάλλικα, η μουσική, η heavy metal, σ' αρέσει?
3: Εμένα του Πέτσα, της Βούλτεψη.
1: Όχι, ήταν άκυρο, το διέψευσα.
2: Δεν πίνει
1: χαμηλά. Όχι.
3: Είναι η πλάκα ότι οι κυνηγοί των fake news ήταν αυτοί οι οποίοι πέσανε στη Λούμπα.
1: Ναι.
3: Γράφανε φωτογραφίες, σχόλια, ντροπή, να πάνε σε ψυχιατρίο. Ποιοι νομίζουν ότι είναι.
1: Ήταν πετυχημένο όμως έτσι. Ήταν πολύ πετυχημένο. Δηλαδή, όποιος το σκέφτηκε, είναι μεγάλη διαστροφή παίζει ο τύπος. Δεν το συζητάω.
3: Δεν νομίζω ότι ήταν πετυχημένο καν. Δηλαδή, όποιος ξέρει τα παραμικρά από τεχνητή νοημοσύνη, καταλάβαινε ότι όλο αυτό το πράγμα
1: είναι fake.
3: Δεν μπορεί να πέσει στην παγίδα. Δηλαδή, ναι, είναι fake καρα fake.
1: Ναι, αλλά επειδή μιλάγαμε για ίστρο, επειδή μιλάγαμε για ίστρο πριν, τους αρέσει ο ίστρος. Το θέλανε να συμβεί αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Τώρα το διαβάζω και έχουν τόση πλάκα. Είναι διασκεδαστικά.
0: Ναι, δεν είναι.
3: Βρίζουν τους βρίσκουν. Και να πάνε σε ψυχιατρίο.
0: Το θέμα δεν είναι ο ίστρος, είναι μην τους πάρει ο μαΐστρος. Και εκεί έχουμε άλλα ζητήματα.
3: Ωραίο, αυτά τα λογοπαίδια, γι' αυτά πήρα.
0: Ναι, γι' αυτά πήρες. Εμείς πήραμε, δεν πήρες εσύ. Εμείς πήραμε.
3: Εντάξει, χρέωση δική σας.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά εμείς πήραμε.
3: Θα θέλεις το λογαριασμό.
0: Λοιπόν, εγώ έχω μια απορία.
3: Ναι.
0: Γιατί στην εκπομπή σου πήρες απόσπασμα χωρίς να με ρωτήσεις από την τηλεοπτική μου εκπομπή με τη Βούλτεψη.
3: Ναι.
1: Τη σιωπή.
3: Όταν δεν μιλούσες εσύ, κάτι να σου πω.
1: Το απόσπασμα ποιο ήταν, τη σιωπή.
3: Σου και του οποιοδήποτε όταν η Βούλτεψη δεν μιλάει κανένας άλλος, μιλάει η Βούλτεψη. Ναι. Επομένως, μη θεωρείς ότι αυτά τα πράγματα σου ανήκουν.
0: Ναι,
3: η
0: όχι.
3: Πνευματική, ας την πούμε, η πνευματική είναι η ιδιοκτησία. Είναι
2: την απειλή πλέον ανοιχτά σε εκπομπές ότι θα της πάρει το κινητό.
3: Ναι, το είδα.
2: Είναι
3: το είδα,
2: πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Ό,τι και να της πάρει τη μιλιά δεν μπορείς να της πάρει.
1: Το κατάφερε όμως, το πήρε.
0: Και όμως επειδή δεν, δεν το είδες ολόκληρο,
3: ναι.
0: Εσύ παίρνεις αποσπάσματα.
3: Ναι,
0: γιατί
3: όντως,
0: δεν
3: ναι.
0: παρακολουθείς, ναι, το ξέρω αυτό. Λοιπόν,
3: ναι.
0: Η Βούλτεψη το πρώτο μισάωρο
3: Ναι.
0: Δεν έβγαλε άχνα. Είχα κάνει συμφωνία.
3: Έλα.
0: Άχνα, τσιμπουλιά, παγκόσμιο ρεκόρ, Γκίνες.
3: Όσα δεν είπες εσένα, τα είπες στους άλλους. Γιατί μετά από εσένα βγήκε σε καμιά δεκαπενταριά εκπομπές και επειδή τις είχες δημιουργήσει αποθυμένα, δεν άφησε άνθρωπος να βρώσει κουβέντα.
0: Σου λέω, μισή.
3: Θυμάται συνέχεια τον Τόμπρα και είναι η μοναδική Ελληνίδα που τον θυμάται.
0: Δηλαδή, όχι, όχι, το θυμάμαι και εγώ τον Τόμπρα όμως.
1: Και εγώ, ρε.
3: Ναι, εντάξει, αλλά. Ναι, εντάξει,
0: δυο σας είσαστε. Ναι, ωραία, είμαστε.
1: Καρφωνόμαστε.
0: Όχι, ας πω κάτι. Η είδηση είναι είδηση. Αν έγινε πριν από 5 χρόνια, 15, έχει καμία σημασία. Η είδηση είναι είδηση, εντάξει.
3: Ναι, κάτι βλέπω με την Πολωνία να γίνεται και το Χίτλερ, θέλω να σου πω. Κάτι ύποπτες κινήσεις.
0: Ναι, δεν
3: μπορεί, άκουσα πω κύριε Τάκη, δεν μπορεί να κάνεις πολιτική και στη ίδια πρόταση να βάζεις το μέλλον και τον Τόμπρα. Δεν γίνεται.
1: Εφού είναι ο πρώτος διδάξας, έχει το know-how, δηλαδή το έβαλε ο άνθρωπος, έφτιαξε τη βάση.
0: Μηχανοστάση ολόκληρο, ρε. Κάνεις πλάκα.
1: Τόμπρας, Μαυρίκης, αυτή είναι, μιλάμε τώρα, εθνική κοργή, δηλαδή τι να λέμε.
3: Δεν ήταν στην διαπαράταξη ο Τόμπρας με το Μαυρίκη.
2: Όχι. Όχι.
0: Όχι.
3: Ναι. Οπότε δεν συμφέρει, κυρία Σοφία μου. Πέτει τα πράγματα.
0: Καλά, δε άστη Σοφία, τώρα δεν έχει κάνει μια βουλιά.
2: Εμένα μου αρέσει που ο Μαυρίκης πάντως είναι ακόμα ενεργός.
0: Με τους πυροβολισμούς προχθές.
1: Πήγε μέσα. Ήταν έξω με βραχιολάκι, τώρα ξαναπήγε μέσα.
2: Είχε γράψει το περίφημο γράμμα. Που έλεγε στο γράμμα
3: ότι
2: με γράμμα όμως που έλεγε ότι θα γίνει αυτό.
3: Το έλεγε ο ίδιος.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
2: Είναι μορφές μεγάλες.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Τηλεοπτικά τι γίνεται? Έχεις κάποιο νέο? Γιατί τα παρακολουθείς εσύ. Γιατί είδα ότι είχες έναν καυγά. Σε κατήγγειλε ο κύριος. Πώς το λέει αυτόν τον παραγωγό?
3: Α, το ξέχασε το όνομά του, δεν τρέπεσε.
0: Δεν το θυμάμαι.
3: Αυτό λέγεται πόλεμο.
2: Ο Κοκλώνης.
0: Κοκλώνης.
2: Ναι, Κοκλώνης.
0: Κοκλώνης.
1: Κόκλο.
0: Κακόκλο, όχι κολκό.
1: Κόκλο.
0: Κοκλώνης.
1: Όχι,
0: Κοκλώνης. Ο Κλώνης, λοιπόν. Ήθελε, λέει, να σε βάλει αρχισυντάκτη και από την ημέρα που δεν σε έβαλε αρχισυντάκτη στην αυτή, αγρίεψες και του λες διάφορα πράγματα του ανθρώπου.
3: Το όνειρο τη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Τα ξέρει αυτά η Αθηναίδα. Ναι. Δεν κοιμάμαι τα βράδια. Έχω βέβαια από πάνω μια φωτογραφία του Κοκλώνη για να εμπνέουμε.
1: Έχρωμη.
3: Στον ύπνο.
1: Έχρωμη φωτογραφία.
3: Ή μη γυμνή.
1: Εντάξει.
0: Για λέγε, γιατί,
1: τώρα που είμαι συγγράμμος, είμαι πορώνη.
0: Γιατί η κόντρα αυτή, γιατί η κόντρα αυτή υπάρχει? Σε είδα στο Λιάγκα εκεί το κατάστημα.
3: Ναι. Δεν υπάρχει καμία κόντρα. Έχω θέσει μερικά ερωτήματα. Τώρα παίρνω ύπος δημοσιογραφικό που ταιριάζει και στην εκπομπή σας. Έχω θέσει 4 ερωτήματα και έχω άλλα 34 να θέσω.
0: Όπως
3: αφορούνε συνεργάτες μοντέρ που δεν πληρώθηκαν, συνεργάτες συγχωρείτες που δεν πληρώθηκαν, συνεργάτηδα βασική που δεν πληρώθηκε. Έχουμε συνεργάτες που παρουσιάστηκαν στο τζαστ και δεν πληρώθηκαν. Έχουμε επιταγές που ήταν λίγο
0: τούρκικες. Πέτσιδες λίγο
3: αυτές. Ναι, τούρκικες. Κοίτα, τα δερμάτινα δεν είναι πολύ λίγο.
0: Ναι.
3: Και όλο αυτό του λέω, απάντησε μου άνθρωπέ μου και μου λέει δεν ήθελα να γίνεις αλεξιτάκτης. Πραγματικά δεν τον έχω συναντήσει παρά μόνο ένα λεπτό κατά λάθος σε ένα μοντάζ. Περνούσε εκείνο να πάει να βαφτεί και εγώ μοντάρε.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Αυτό.
0: Α, δεν έχεις δηλαδή κάτι άλλο με τον άνθρωπο?
3: Όχι, δεν είναι. Ίσα ίσα που τον θαυμάζω. Κυρίως θαυμάζω τα ρούχα του. Μετά διαβάζω το OK και λέει το τι φορούσε. Παιδιά, είναι τρομακτικό. Το βλέπεις και φορούσε κάτι που φαινόταν το μη δασίτριχο στήθος του. Έτσι και γράφει. Ήταν μια έμπνευση η οποία είναι το μη στη μόδα και έλεγε αυτά τα χωρίδες στα καμάκια χρόνια.
1: Κρίκα καμάκια.
0: Δεκαετία του 80, ρε φίλε.
1: Οκεανίδα.
3: Ναι.
1: Ωραία. Λαμπρές στιγμές.
0: Κύριε Περί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε. Να εμπλουτίσετε, γιατί θες να πεις τίποτα άλλο?
3: Για την εκπομπή μου, μία με δύο.
0: Ναι, για την εκπομπή σου πεις, εγώ την ακούω. Την ακούω εις διπλούν, εγώ την ακούω.
2: Είναι η κορυφαία εκπομπή.
3: Πόσες φορές παίζει τώρα?
0: Γιατί, παίζει τρεις.
3: Εντάξει.
0: Μην ζητήσεις αύξηση. Μην τρίβεσαι για την κρίτσα ψωπάνη για τέτοια. Γιατί εδώ έχω άλλα προβλήματα. Τώρα φεύγει ο Τάσος χωρίς άδεια.
3: Ναι. Να τα πούμε αυτά κάποτε.
0: Ναι.
3: Και θέλω να θέσω και διάφορα θέματα, να το θέσω το ένα που θέλω να θέσω.
2: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ σύντομα να το πω, ότι βλέπω τον κύριο Υπουργό της Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, που παίρνει διάφορα μέτρα, όπως και ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος είναι στις συγκοινωνίες, να βάλουν σε μια τάξη. Εδώ στη γειτονιά μας, στο όμορφο Κουκάκι, ταλαιπωριόμαστε συνεχώς από κάτι αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν άδεια. Περπατάνε και πέφτουν συντρίμια. Έχουν κάτι ηχεία τεράστια και φωνάζουν ότι παίρνουν τις παλιές μπανιάρες και τις φτιάχνουν. Ξεκινάνε από τις 7 το πρωί και είναι τεράστια ταλαιπωρία. Περνάνε δίπλα από αστυνομικούς και τους χαιρετάνε.
2: Α, αυτό είναι...
1: Εντάξει, είναι καλή τρόπη συμπεριφορά. Δηλαδή, τώρα μην χαιρετά, περνά από δίπλα.
0: Μια ευγένεια δεν είναι, εντάξει.
1: Ναι. Ένα γεια να μην πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μία με δύο λοιπόν κάθε μεσημέρι είναι ο κύριος Περίς.
2: Και με καταγγελίες από ό,τι φαίνεται.
0: Και με καταγγελίες, αυτό να φέρεσαι από το μισθό. Και κάθε διαφημιστικό σποτάκι πληρώνεται, όπως ξέρεις. Και να το κάνουμε και εμείς με την αφιερώνεια. Δεν είναι πιο ακριβό όπως αντιλαμβάνεσαι λόγω εκπομπής. Λοιπόν, καλή σας μέρα, ότι υποθείτε.
3: Καλημέρα.
0: Έχεις τραγούδι? Όχι. Διαφημίσεις έχεις μέσα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλλη.
12: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το ριζίδι.
13: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
14: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί έχω εδώ ένα μήνυμα. Το οποίο
2: διαβάζω. Α, είναι από τον Νικόλα Ομορόπουλο. Καλημέρα σας. Α και τάφ για τα καλοκαίρια που έρχονται, για όσα μας υπόσχονται από τώρα και μας φτιάχνουν τη μέρα, δεν χρειάστηκε να περιμένουμε, ας κοιταχτούμε μόνο στα μάτια. Όχι βιαστικά και επιπόλαια όπως συνήθως συμβαίνει, με εκείνη την ευπρέπεια της συνήθειας και της παρακμής αυτών των καιρών, αλλά απερίσπαστη, με αφοσίωση. Επιτέλους, ας μείνουμε βαθιά μέσα στο βλέμμα το συντροφικό, γιατί απλούστατα εκεί με υπομονή, με πίστη ακλόνητη, μας περιμένουν όλα τα καλοκαίρια από εδώ και πέρα. Είναι του Γιώργου Βέη. Εκεί είναι, λέγεται το.
6: Και,
2: πρέπει να σας πω. Βέη.
6: Βέη. Τι.
2: Βέη. Του Γιώργου Βέη. Εκεί είναι, λέγεται το ποίημα, και πρέπει να σας πω ότι ειδικά όταν το άκουσε ο Τάκης.
0: Εσύ, εντάξει, είναι ωραία ποίηματα.
2: Ναι, είναι ωραία.
0: Λοιπόν.
2: Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε μερικές φορές
6: την εικόνα.
2: Την εικόνα.
0: Άκου τι μου λέει ένας φίλος εδώ. Καλημέρα,
6: τα
0: λέει.
6: Τα συναισθήματα. Τώρα. Συγγνώμη.
0: Ναι. Ήρθε τώρα να πει για συναισθήματα.
6: Ναι.
0: Καλημέρα σας. Τώρα πήρατε χαμπάρι το πάρτι που γίνεται στις προσλήψεις των νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Δεν είπα για πάρτι στις προσλήψεις εγώ. Είπα άλλο πράγμα.
2: Πώς, γιατί τους παίρνουν και τι καταλήγουν.
0: Σας είχα ενημερώσει πριν χρόνια για τις ελλείψεις νοσηλευτών στον Άγιο Σάββα του μεγαλύτερου ογκολογικού. Ναι, δεν είπα γι' αυτό όμως εγώ. Λοιπόν, τις μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα λόγω ελάχιστου προσωπικού, λόγω αναρωτικών αντιών, λόγω μετακίνηση στη διοίκηση και το Υπουργείο. Τώρα υπάρχουν και τραυματιοφορείς που προσλαμβάνονται χωρίς γνώση για να συμπληρώσουν τα ένσημα για σύνταξη. Τρέλα. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο για ένσημα για σύνταξη δεν με πειράζει, γιατί μπορεί να τον εκπαιδεύσει 15 μέρες, 20, ένα μήνα και να κάνει τη δουλειά του καλά ο άνθρωπος και να πάρει τη σύνταξή του. Αυτό που είπα είναι τα βαρέα και αρθυγινά, που για μένα είναι κεντρικό πολιτικό ζήτημα αυτή τη στιγμή και πρέπει ο Μητσοτάκης να το δώσει και ο κύριος Πιερακάκης να ανοίξει τον ντουλάπι και να βγάλει τα λεφτά.
6: Γιατί μέχρι τώρα τους είχε βραβεύσει με χειροκροτήματα το ΕΣΥ, έτσι.
0: Τα έχω πει αυτά λοιπόν, 100.000 φορές.
6: Όπως το έλεγες και πριν, είναι εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων.
0: Ναι, είναι το ιδιωτικό τομέα που έχουν ναι, βαρέα και αρθυγινά και αυτοί που δεν έχουν. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που είπα είναι ότι δεν μπορεί να προσλαμβάνεσαι για τραυματιοφορέας ή για νοσηλευτής και να σε πηγαίνει στη διοίκηση ή στο Υπουργείο που λέει ο κύριος τώρα εδώ. Αυτό είναι ευθύνη των διοικητών των νοσοκομείων. Να κάτσουν να τα ψάξουν. Να στρωθούν κάτω και να τα ψάξουν. Και να κάνουν ένα υπόμνημα στον Υπουργό επίσημο για να μην έχουν αυτή την ευθύνη στο τέλος. Γιατί η ευθύνη θα βγει τώρα. Εγώ θα προκαλέσω.
6: Μα αυτό
0: το
6: είναι...
0: ψάχνω τώρα. Θα αρχίσω να παίρνω τηλέφωνο τους διοικητές τώρα. Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτό είναι ένα μεγάλο απόστημα του ελληνικού δημοσίου συνολικά. Διότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μένει αναξιοποιητός και δεν υπάρχει εξορθολογισμός.
0: Εμένα του αυτά τα αποστήματα και τα παλιά και τα νέα δεν τα κούβερεσαι. Εψήφισε ο κόσμος μια κυβέρνηση το 2019 και άλλη μια κυβέρνηση την ίδια το 2023. Σωστά.
6: Σωστά.
0: Οφείλει αυτά να τα κάνει.
6: Οφείλει. Είναι μέσα στο πλαίσιο. Όταν μιλάει για επιτελικό κράτος, αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Έτσι, να γίνει σωστός εξορθολογισμός του προσωπικού. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν υπάλληλοι μέσα σε έναν οργανισμό οι οποίοι να κάθονται να πίνουν καφέ ή ούτε καφέ να μην πίνουν εκεί, να πίνουν γύρω γύρω και να υπάρχουν άλλοι 10 να βγάζουν όλη τη δουλειά. Ή υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι περισσεύουν σε έναν οργανισμό και κάποιοι άλλοι, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα, δεν μπορούν να πάρουν ούτε στην τουαλέτα που έλεγες πριν.
0: Ναι.
6: Είναι λογικό αυτό, είναι δίκαιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ναι. Ποιος θα το κάνει, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος. Δηλαδή θα γίνει ο κακός χαμός.
0: Άκουσα να δεις. Αυτό με το πολιτικό κόστος επίσης το θεωρώ καραγκιοζηλίκη.
6: Και εγώ.
2: Δεν αλλά έχουν διοίκηση τα
6: ποιος θα το κάνει. Δηλαδή έχεις εσύ το Υπουργείο ΤΑΔΕ που έχει 500 υπαλλήλους παραπάνω. Και δεν κάνουν τίποτα. Γιατί να μην πάρεις αυτούς τους 500, να τους κάνεις ένα σεμινάριο και να τους πας στον άλλο β' οργανισμό, σε άλλο υπουργείο, γιατί τι είναι δηλαδή, εξειδικευμένοι στο δεν ξέρω εγώ τι.
0: Για μένα το πρόβλημα είναι, το επαναλαμβάνω γιατί συνήθως απευθυνόμαστε στους υπουργούς, στους πρωθυπουργούς, είναι και αυτοί που ορίζονται να διοικήσουν μια υπηρεσία. Στην προκειμένη περίπτωση τα νοσοκομεία. Σε άλλες περιπτώσεις κάποιους άλλους οργανισμούς μεγάλους. Αυτοί είναι αρμόδιοι να λύσουν το πρόβλημα. Μα
6: δεν
0: θα
6: να
0: μου
6: το
0: πεις, τον πήρε, δηλαδή τον πήρε ο υπουργός τηλέφωνο και...
6: Ναι, και ψάρωσε.
0: Του ψάρωσε. Ωραία. Φύγε.
6: Ωραία.
0: Ναι, φύγε.
6: Πώς θα φύγει. Δεν θα φύγει.
0: Εσύ, πώς θα
2: εσύ πιστεύεις ότι πάντα παίρνει ο υπουργός. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παίρνει γιατί δεν πρέπει. Τώρα μπαίνουμε στην άλλη
6: συζήτηση. Εντάξει, ο Υπουργός. Μπορεί να είναι ο βουλευτής.
2: Μπορεί να πει ο Υπουργός και ο βουλευτής και τι δεν μπορεί να πει. Μπαίνουμε
6: εντάξει,
2: σε αυτή
6: λίγο.
2: Τη
6: δηλαδή τώρα αυτό που λέμε το τσατσιλίκι, ό,τι έχει ο καθένας το βγάζει. Εδώ να σου πω κάτι άλλο.
2: Α, το τσατσιλίκι όμως είναι άλλο φαινόμενο. Περίμενε. Είναι το τσατσιλίκι, μπορεί να είναι το τσάτσο της διοίκησης αυτό ο οποίος έχει δική μεταχείριση.
6: Όλα αυτά είναι αλυσίδες.
0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Μόνο ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται είναι εξονυχιστικός έλεγχος και στην Ελλάδα ένα από τα κεντρικά προβλήματα που υπάρχουν είναι οι έλεγχοι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και δεν είναι μόνο στα νοσοκομεία, είναι παντού. Δεν υπάρχουν έλεγχοι. Δεν μπορεί δηλαδή να μπαίνεις, μπήκα σε ένα υπουργείο τις προάλλες, εντάξει τώρα μην πω τι είδα ας πούμε, μην πω τι είδα και τους εκθέσω ας πούμε, τους εργαζόμενους εκθέσω.
2: Ναι. Περίπου, πέσω περιγραφικά.
0: Όχι, τι, ήταν στα γραφεία μέσα, ήταν δύο, ένας κύριος και μια κυρία και ήμουν απ' έξω, έτυχε να καθίσω εκεί, είχε μια καρέκλα και να ξαποστάσω γιατί δεν είχε να κάτσει πουθενά αλλού, να φλιώτησε, ναι. Και η συζήτηση ποια ήταν, εάν το μοσχάρι γίνεται καλύτερο στη φάδα από το λαγό.
6: Αυτό δεν είναι ζήτημα.
0: Δεν
6: είναι ζήτημα.
2: Δεν πρέπει να συζητηθεί στο Υπουργείο αυτό την ώρα της εργασίας.
0: Εντάξει τώρα.
6: Και στον ΕΦΚΑ υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε να πάει για να βγάλει 100 συντάξεις, έτσι. Και ακούει και τα πινελίκια. Τώρα λοιπόν, έτσι, γι' αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Επίσης κάτι άλλο να σου πω. Λένε για αστυνομικούς στον δρόμο ή δεν υπάρχουν ή ξέρεις κατά καιρούς και όλα αυτά. Ξέρεις τι γραφειοκρατία, τι χαρτούρα έχει ένα αστυνομικό τμήμα.
0: Ναι.
6: Δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί τι γίνεται. Ξέρεις με τι υπολογιστές γράφουν. Ξέρεις με τι υπολογιστές.
2: Υπολογιστές ξεχασμένους από
6: το κατασκευαστή.
2: Ναι.
6: Ούτε ο κατασκευαστής δεν θυμάται ότι έχει βγάλει τέτοιους υπολογιστές. Και μιλάμε τώρα ότι είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Δηλαδή όταν έχεις ανθρώπους τέτοιους και τους απαξιώνεις εσύ ως σύστημα. Δηλαδή ένας αστυνομικός αντί να εκπαιδεύεται, αντί να πηγαίνει να είναι μέσα σε μια. Πώς να πεις ρε παιδί, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του επαγγελματός.
2: Παντού η αστυνομία, σε όλες τις χώρες, έχει γραφειοκρατία δυστυχώς.
6: Ναι, έχει γραφειοκρατία. Ναι, αλλά σε αλλού υπάρχει και ένας εξορθολογισμός.
2: Μια καλύτερη οργάνωση.
6: Εδώ υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη.
2: Σωστά.
6: Εδώ μου φτιάξει τη βούλτεψη με τον Πέτσα Μετάλλικα. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει μια αναφορά τώρα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο, σε τίτλους ειδήσεων με τον
6: Βίκτορα.
0: Ναι, με τον
2: Βίκτορα Σαμουήλ. Ναι, ναι,
0: ναι. Τζο Μπάιντεν και θα γυρίσει.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία, στην κάθοδο του Κηφισού, από τη μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισία, στην άνοδο, από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρη. Σε καραντίνα στο Αττικόν για 45 ημέρες ο 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Είναι ασυμπτωματικός και χωρίς ένδειξη ασθένειας, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Απαράδεκτη για τον Ντόναλντ Τραμπ η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με ανάρτησή του. Ακόμη απείλησε ευθέως την Τεχεράνη ότι σε δύο εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πλήξουν όλους τους στόχους τους. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία σε περίπτωση παρέμβασής τους στα στενά του Ορμούζ. Την ελπίδα απεξάρτησης του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη σε ορίζοντα δεκαετίας εξέφρασε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα $104,7 το βαρέλι το Brent και το αμερικανικό αργό κοντά στα $100. Σε εξέλιξη

0: 33 λεπτά μετά τις 10 επιστρέψαν, πήγα να πνιγώ. Και όπως πάντα αυτή την ώρα είναι που κάνουμε την εκπομπή, πώς να τη χαρακτηρίσω.
1: Πιο ρεαλιστική.
0: Πιο ρεαλιστική. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίζεις εσύ.
2: Στρογγυλό τραπέζι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Στρογγυλό τραπέζι, σωστά.
2: Δεν το λέω τυχαία.
0: Για πες, γιατί το λες.
2: Δεν το λέω τυχαία, γιατί έμαθα το πρωί...
1: Που κυνηγούσα τον γιο μου γύρω-γύρω από το τραπέζι το Σάββατο και δεν μπορούσα να τον πιάσουμε. Πήγαινε γύρω-γύρω, γι' αυτό, αυτό έμαθες.
2: Όχι, όχι, όχι. Στη Βουλή φάγανε μαζί ο Καλπάκης, ο Καλαματιανός, ο Ζαχαριάδης, η Ξεργιανακοπούλου. Δεν ξέρω αν τα έκανας άλλος ακόμα. Οι οποίοι μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι όλοι στο Χαλάνδρη σήμερα που θα μιλήσω.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή.
1: Στον προθάλαμο.
0: Όχι, να το κάνουμε γιατί ο κόσμος μας ακούει, δεν θέλει υπονόμενα, θέλει να του το πούμε ξεκάθαρα.
2: Ναι, συζητάμε, θα πάμε στο Χαλάνδρη. Ναι. Από σήμερα ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα που θα κρατήσει κανένα μεγάλο μήνα.
0: Ναι.
2: Είναι, τέλος πάντων, σήμερα νομίζω ότι θα ξεκινήσουν διάφορα πράγματα να γίνονται. Δεν ξέρω αν θα έχουμε προσχωρήσεις, θα έχουμε, μήπως έχουμε κανένα παρέτηση. Δεν ξέρω πραγματικά, αλλά είναι απρόβλεπτα πια τα όσα συμβούν, ενώ είναι προβλέψουμε τι θα γίνει.
0: Ναι. Okay, ωραία. Είναι προβλέψουμε λοιπόν τι θα γίνει, αλλά δεν ξέρουμε με ποιο ρυθμό σιγά σιγά θα αρχίσουν να πηγαίνουν οι άνθρωποι. Εσύ λες ότι θα εμφανιστούν σήμερα στο Χαλάνδρη, συνεπώς αυτή θα είναι και η επίσημη...
1: το πρώτο κλικ, το πιο γενναίο βήμα. Δηλαδή,
0: εμείς είμαστε με τον Τζίπρα. Άρα μετά από αυτό, μετά την εμφάνιση στο Χαλάνδρη, θα δρομολογηθούν άμεσα οι αποχωρήσεις τους.
1: Κάτσε να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα στο Χαλάνδρη, αν το κάνω εικόνα, είναι εξής, πως είναι τα αποκαλυπτήρια που το έχει καλυμμένο το άγαλμα. Έχει πιάσει το σκηνή και ετοιμάζεται να το τραβήξει το μουσαμά από πάνω. Για να βγάλει το. Αυτό νομίζω ότι θα είναι σήμερα. Δεν ξέρω. Εντάξει τώρα.
2: Θα δούμε.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Θέμα συζήτηση κυβερνός αριστερά.
1: Αυτό
2: είναι. Όχι. Το θέμα συζήτηση είναι μια κανονική παρουσίαση κόμματος χωρίς να υπάρχει το όνομα του κόμματος.
0: Αυτό τώρα δεν είναι περίεργο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αφού κάνεις μια τέτοια εκδήλωση, που είναι μεγάλη εκδήλωση, αφού έχεις προσωπικότητες, αφού λες ότι είναι κυβερνός αριστερά, δεν είναι το να συνεχίζεις να μιλές όνομα κόμματος, δεν είναι αλόκοτο.
2: Εντάξει, θέλει να το κλιμακώσει τώρα. Αυτό είναι μια τακτική. Θα το πει στις 15, όχι 15. 11 έχει σήμερα.
1: Το σκέφτεσαι να μην αρέσει το όνομα. Να μην είναι ωραίο
0: γιατί
1: το όνομα.
0: Γιατί πάντα όταν κάτι, όταν δημιουργείς.
1: Ναι, περιμένει προσδοκίες.
0: Προσδοκίες, μετά πρέπει να είναι πολύ καλό το προϊόν. Για να μην
1: ναι, δηλαδή άμα σου είναι κανένα φλατ, δηλαδή εντάξει, πάμε αριστερά.
0: Νέα πηξίδα δεν θα είναι τόσο άλλο το
1: δεν
0: όνομα.
1: Δεν ξέρω. Πάμε πηξίδα, πάμε αριστερά, δεν ξέρω τι. Ξέρω
2: νομίζω δεν θα έχει ούτε το πηξίδα μέσα, έτσι νομίζω.
0: Ούτε
2: δεν...
0: το νέα.
2: Ούτε το νέα. Ούτε τέτοια πράγματα. Τώρα, εντάξει, λίγο υπομονή, αλλά σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη πολιτική εμφάνιση όλου του σχηματισμού με 4 ομιλητές, με τον Τζίπρα κτλ. Η είδηση βέβαια, δεν το λέω γι' αυτό, η είδηση είναι το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι η είδηση.
0: Εσύ που ξέρεις, πριν πάμε στην είδηση, εσύ που ξέρεις, δεν θα γίνει σήμερα η ανακοίνωση του ονόματος και του κόμματος.
2: Όχι.
0: Okay,
2: όχι.
0: Ωραία. Για πες για ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Τώρα τι θα γίνει. Πρέπει να δούνε τι θα γίνει εκτός και αν αποφασίσει ο καθένας κατά μόνος να κάνει διάφορες κινήσεις.
1: Υπάρχει ένα τεχνικό θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Αντρέα. Το θέμα είναι τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι η εφημερίδα, είναι το ραδιόφωνο, είναι το κτίριο.
2: Δύο κτίρια.
1: Δύο κτίρια. Εκεί αυτά θα περάσουν.

0: είναι στο Ινστιτούτο, είναι διαφορετικό το καθεστώς. Κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Δεν ξέρω πώς μπορούν να περάσουν στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει να περάσουν στο Ινστιτούτο. Εγώ κατά τη γνώμη μου ο Τσίπρας δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ούτε την Αυγή.
2: Όχι, ρε, τι να θέλει.
1: Δεν θέλει. Δηλαδή, ναι, δεν νομίζω ότι θέλει να μπλέξει.
2: Κοίταξε, άπαξ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει. Θα έχει εκλογές, θα κατέβει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κατέβει με άλλη ηγεσία ενδεχομένως ή με την ίδια, δεν έχει σημασία. Αν λοιπόν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή ή αν πάρει πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 3-3,5%.
0: Αν πάρει 3-3,5% έχει μπει.
2: Ναι, λέω, ή θα μπει με ένα 2% ή καθόλου. Αλλάζει πλήρως το τοπίο εκεί, στα οικονομικά εννοώ και στα τεχνικά ζητήματα. Αλλάζει πλήρως το τοπίο. Δεν υπάρχουν λεφτά για συντήρηση τέτοιου είδους. Πολυτέλειες τώρα.
0: Εδώ τώρα είχε το πρόβλημα και δεν μπορούσε δηλαδή, να ανταποκριθεί.
2: Αλλά αν δεν μπει στη Βουλή, έχει τελειώσει το έργο.
0: Τελείωσε.
2: Τελείωσε το έργο και θα πρέπει αυτά να πουληθούν, να πληρωθούν οι υπάλληλοι.
0: Μάλιστα, εγώ να ρωτήσω. Ξέρεις κάτι, δηλαδή μέσα σε όλο αυτό είναι μια απορία δική μου. Δηλαδή, επειδή τον είδα το Σοκράτη Φάμελο, τον είχα δει πριν δύο εβδομάδες. Ήταν μαζί με το Σαθάκη στη Ζαλοκώστα. Οι δυο του, βέβαια, εκεί τώρα δεν ρωτάς ένα πράγμα. Ο άνθρωπος, δηλαδή, πόσο είναι έντιμο απέναντί του όλη αυτή η κίνηση που γίνεται. Εσύ πώς το βλέπεις, ρε Αντρέα, πού είσαι στο χώρο που το ξέρεις το ρεπορτάζ καλύτερα από μένα από εκεί.
1: Κοίταξε, είναι μια καινούργια πολιτική κίνηση τώρα.
0: Ναι, αλλά είναι από τα σπλάγνα, είναι το ίδιο, δηλαδή γίνεται αρχηγός και έρχεται, δηλαδή ο Τσίπρας και έρχεται ξαφνικά και του τραβάει το μανίκι, δεν του τραβάει, του γυρίζει την πλάτη, είναι σαν να μην υπάρχει και σου λέει, ρε παιδί μου, κατεβαίνω εγώ και όποιος θέλω εγώ μπορεί να έρθει. Πώς το βλέπει δηλαδή αυτό, ποιο είναι το περιβάλλον του Φάμελου, δηλαδή πώς το βλέπει αυτό. Πάμε ενωμένοι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί τέτοιο. Και εγώ από δίπλα.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ο Φάμελος πριν κάποιες μέρες είπε ότι εγώ δεν θα θέσω κάποιο εμπόδιο να είμαι εγώ κάπου επικεφαλής και τα λοιπά. Αν διαμορφωθεί ένα πολιτικό σχήμα συνεργασίας, φυσικά.
2: Δεν πάει για τέτοιο πράγμα ο Τσίπρας. Τι συνεργασία. Δεν συνεργάζεται με κανέναν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα κάνει ένα κόμμα αυτός.
1: Ναι.
2: Και όποιος θέλει θα πάει.
0: Όποιος θέλει ο Τσίπρας.
2: Και θέλει και ο Τσίπρας θα πάει. Θα αφήσει την έδρα που έχει και αν πάει τώρα ή θα πάει στις εκλογές. Δεν γίνεται.
1: Εγώ λέω ότι υποφάμελος τώρα.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Δηλαδή το είπε, αλλά αυτό τι σημαίνει τώρα, δηλαδή. Δεν έχει βάση αυτό. Τι να ξαναγυρίσει ο Τσίπρας εκεί που ήταν, δεν γυρίζει εκεί που ήταν.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα, σήμερα έχει 11 ο μήνας, μέχρι το τέλος Μαΐου, νομίζω θα έχουν ξεκαθαρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Εμένα με ενδιαφέρει το ρεπορτάζ αυτής της υπόθεσης ως προς τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί πολλοί θεωρούν, δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί, πολλοί θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, που σημαίνει ότι εκεί αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Αν
2: είναι δεύτερο κόμμα, θα καταλαβαίνει τι εξελίξει θα υπάρξουν στο Πασό και στου υπόλοιπου, α πούμε. Έτσι.
0: Και αυτό όμως δεν είναι λίγο έτσι, να σου πω, περίεργο. Δηλαδή, βέβαια, δημοσκοπικά προκύπτει. Γιατί σου λέει τώρα, υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία σου λέει, τώρα τα είδαμε και στα Κυριακάτικα. Που ήταν τώρα, σου λέει ότι η μάχη είναι για το δεύτερο
2: εκεί
0: κόμμα.
2: Είναι
0: η μάχη για το δεύτερο κόμμα.
2: Και βγάζει ανακοινώσεις όλους και κάνει ερωτήσεις.
0: τις υποκλοπές.
2: Εντάξει, δηλαδή κουράστηκα. Δηλαδή, δεν τα ακούω αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, δεν έχει πάρει, γίνεται ό,τι γίνεται, τελεία. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Okay. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω και το Πασόκ τι ψάχνει. Έτσι.
3: Στο αν θα είναι δεύτερο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, δεν πιστεύετε ότι παίζει και ρόλο τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει? Γιατί θα απομείνει.
0: Θα απομείνει.
3: Και ξέρουμε και ποιος θα είναι επικεφαλής.
0: Εγώ γι' αυτό σου λέω ότι, ξέρεις ότι πώς είναι έστω συναισθηματικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή πώς το νιώθεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλοι αυτοί ήταν μαζί. Δηλαδή ξυπνάς ένα πρωί και εγώ σου λέω είσαι πρόεδρος τώρα εσύ του ΣΥΡΙΖΑ και είμαι εγώ ο Αλέξης Τσίπρας και έρχομαι και κάνω το δικό μου, το πάω όπως το πάω. Το περικυκλώνω γύρω-γύρω και είσαι εσύ και μπαίνει.
2: Για να μας πει ο Ανδρέας, εσύ τι εικόνα έχεις για όλα αυτά, ας πούμε. Πιστεύεις αυτό που λένε πολλοί αναλυτές ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να γίνει δεύτερος?
1: Νομίζω ότι ο αντικειμενικός του στόχος αυτός είναι.
2: Αυτός είναι. Ναι, ναι.
1: Ναι. Δεν είναι άλλος. Αυτός είναι.
2: Ναι.
1: Τώρα...
3: Ο στόχος του μπορεί να είναι και πρώτος. Το θέμα είναι στην πραγματικότητα τι συμβαίνει.
2: Όχι, αυτός είναι να πάρει τη δεύτερη θέση.
3: Ναι, είναι αυτός. Αλλά λέω ότι...
0: Για το Πασόκ όμως σου λέει, εγώ θέλω να είμαι πρώτος. Το Πασόκ.
3: Με μία ψήφο. Καλά, εντάξει, αυτό τώρα είναι από τα πιο αποτυχημένα. Να πάρει,
2: δηλαδή, από τη στιγμή το Πασόκ εκεί που είναι, πρέπει να πάρει 25 μονάδες. Κάτσε.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Έχει διαφορά τώρα. Πώς θα γίνει τώρα. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Αλλά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος
2: της αξιωματική αντιπολίτευση του Πασόκ δεν ψηφίστηκε εσύ.
0: Από καραμπόλα έγινε όμως.
2: Λοιπόν, Αντρέα, εγώ πιστεύω το εξής. Ναι. Ότι υπάρχουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία θέλουν να πάνε στον Τσίπρα και έχουν κουβεντιάσει κιόλας. Έχω μια τέτοια πληροφορία. Από εκεί και πέρα.
1: Φωνώ, ακριβής είναι.
2: Ναι, από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το έργο και αυτό το μοντέλο που θέλει να φτιάξει κόμμα του, ενώ που θέλει να φτιάξει ο κ. Τσίπρας, προκειμένου να προηγηθεί και στις...
1: Υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας για το πού θα κάτσει σε ποσοστά το κόμμα Τσίπρα. Είναι το πότε θα γίνουν εκλογές. Γιατί χθες ένα πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος έλεγε ότι
0: 27.
1: Στο τραπέζι εκλογές 27 Σεπτέμβρη.
0: Σεπτέμβρη, ναι, για το Σεπτέμβρη.
2: Όχι, εντάξει, δεν το ακούω.
1: Αυτό, νομίζω ότι η επιτάχυνση που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αν θυμάστε πριν 15-20 μέρες, λέγαμε πιο μετά προς τον Ιούνιο.
2: Δεν είναι σίγουρο αυτό. Αυτό γράφτηκε σε ένα ρεπορτάζ. Δεν είναι, δεν το έχει δέσει αυτό.
1: Από ο άλλος το ξέρει, τι θα κάνει. Οπότε ο άλλος πρέπει να τρέξει.
0: Συγγνώμη, εδώ δεν είναι. Δηλαδή...
2: Ποιος άλλος θα ξέρει?
1: Ο Τσίπρας.
2: Δεν ξέρω γιατί το ρεπορτάζ είναι. Όχι, εγώ πιστεύω και εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα τις κάνει το 27. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Διότι οι εξαγγελίες που θα δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν γίνονται την επόμενη το πρωί, ούτε θα τις κάνει την επόμενη το πρωί.
0: Θα την υλοποιήσει, να το νιώσει ο άλλος.
2: Ναι, και εκεί λοιπόν θα πάμε σε μια πορεία μετά από την αντιπολίτευση, γενικά από την αντιπολίτευση, δημοπράτησης της ψήφου. Κατάλαβες, εγώ σου δίνω αυτά, εγώ σου δίνω τα, πριν αυτού πρόκειται δηλαδή.
0: Εγώ θα σου δώσω το άλλο.
2: Ναι, θα σου δώσω το άλλο και πάει λέγοντας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο Τσίπρας γιατί αργεί. Εμένα αυτό, Αντρέα, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμησή σου. Έπρεπε να το καθυστερήσει τόσο, δεν έπρεπε, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα ερώτημα που το έχουμε βάλει πολλές φορές.
2: Μα το έχεις πει και εσύ αυτό, ναι, το ξέρω.
1: Ναι. Εγώ θα το είχα κάνει, ας πούμε, πριν το Πάσχα, δηλαδή ακριβώς τη εβδομάδα πριν, τη μεγάλη εβδομάδα το είχα κάνει.
2: Ναι, ναι.
1: Θα το είχα κάνει μεγάλη εβδομάδα και τώρα θα έπαιζα κάθε μέρα, θα έβγαινα, θα έστελνα.
0: Μπορεί και πρωτομαγιά, όπως το έχεις πει εσύ.
2: Πρέπει να έχει και πρωτομαγιά που το έχεις πει εδώ, πρέπει όμως να μας συστήσει ο κύριο Τσίπρας από την αρχή τον εαυτό του. Γιατί αυτό
3: έχει γράψει 700 σελίδες. 700 σελίδες rebranding.
2: Ποιο πράγμα. Το βιβλίο. Ναι. Δεν είναι το βιβλίο, δεν μου λέει τίποτα.
3: Όχι, υποτίθεμαι ότι αυτό το σκοπό δεν είχε.
2: Δεν πιάνει.
3: Δεν πιάνει.
2: Όχι, όχι. Πρέπει
1: το
2: να
1: βιβλίο ήταν ότι κλείνω το 15.
2: Ναι,
3: κλείνω το 15. Ωραία. Κλείνω, άρα το 15. Δεν είμαι αυτός που ήμουν.
1: Και κλείνω το κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, ναι. Αυτό ήταν το βιβλίο.
3: Δεν έχω επίσης καμία σχέση με αυτούς που δεν πέτυχαν.
1: Τώρα αυτούς... είμαι ένας άλλος Τσίπρας.
3: Ναι, είμαι ένας άλλος Τσίπρας. Μετά είχαμε τη διακήρυξη του Ενάδερ Τσίπρας. Τη διακήρυξη. Είχαμε το κυβερνός αριστερά.
2: Το μανιφέστο. Δεν είναι μανιφέστο. Μανιφέστο υπάρχουν 2-3, δεν είναι μανιφέστο. Αυτό πρόκειται περί ενός κειμένου προσεγμένου, καλογραμμένου. Ναι. Το
3: εσύ
2: οποίο
3: πιστεύεις ότι υπάρχει και άλλο περιθώριο για rebranding?
0: Τι να βγάλει και άλλο βιβλίο, λες?
3: Όχι, αλλά κοίτα, λέει, οι 700 σελίδες πραγματικά είναι αυτό που έγινε και αυτοί που τέλος πάντων δεν με εκφράζουν πια.
1: Εγώ θα ρισκάρω μία πρόβλεψη.
2: Για λέγε.
1: Ότι ο Τσίπρας...
2: Δεν θα κατέβει.
3: Φαντάζεσαι.
2: Το σκέφτεσαι.
3: Φαντάζεσαι.
2: Γατάκια σας συνέφερα.
3: Βιβλία, ιστορίες, κείμενα. Και θα δες να πει, πριτς, δεν θα κατέβω.
2: Γατάκια. Για λέγε, σε διακόψαμε.
1: Ότι δεν θα έχει μέχρι πολύ κοντά στις εκλογές, νομίζω.
2: Ναι, ναι.
1: Ότι δεν θα έχει κανένα πρόσωπο του παρελθόντος.
0: Πώς δεν έχει κανένα πρόσωπο, αφού όλοι τα πρόσωπα που έχει στο. Ποιο είναι αυτή η δωδεκάδα.
3: Αυτή που συζητάμε τώρα που λέμε ότι θα είναι στο Χαλάνδρι.
2: Δεν λέει αυτούς τα παιδιά, ο Αντρέας. Άλλο λέει. Άλλο λέει, ναι, άλλο λέει.
1: Τα πρόσωπα που βγάζει, θα βγάζει διαρκώς μπροστά από σήμερα. Τα έχει βγάλει βέβαια, αλλά από σήμερα θα έχει ακόμα και άλλα. Παρουσίασε και μια 25άδα, ποια είναι τα καινούργια πρόσωπα, τα οποία στον πολύ κόσμο είναι παντελώς άγνωστα. Παντελώς άγνωστα.
2: Ναι, πρέπει να βγάλει και κανένα γνωστό για να καταλάβουμε όμως.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά πρόσεχε να δεις.
2: Εμείς συστηνόμαστε τώρα, πηγαίνουμε σε τους παίκτες Παναθηναϊκού, δεν ξέρω να στον άλλον.
1: Αυτό θέλει.
2: Να πάω σε διαφημίσεις μισό λεπτό, να πάω σε διαφημίσεις μισό λεπτό και γυρίζουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
7: Τροχός της τύχης.
6: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
8: κερδίζει!
7: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
17: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μία τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, Ανδρέα Μισόλτο, γιατί εδώ έχει κάνει ο Νίκος μια καταγγελία και λέει για ένα σοβαρό πρόβλημα παραμέληψης δέντρων στην οδό Αιτωλικού στον Πειραιά. Τα δέντρα της περιοχής έχουν γεμίσει τα πεζοδρόμια με φύλλα και κλαδιά, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ασφαλής διέλευση των πεζών. Η κατάσταση, λέει, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ηλικιωμένους άτομα με μειωμένη όραση ή μικρά παιδιά, καθώς υπάρχει σοβαρός κινδύνος πτώσης ή ακόμα και τραυματισμού στο πρόσωπο από χαμηλά κλαδιά για την ολισθητηρότητα των φύλων. Σας παρακαλώ να το αναφέρετε, μου λέει αυτός, για να γίνει απαραίτητη συντήρηση κλάδεμα των δέντρων, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια των κατοίκων των περαστικών. Σας ευχαριστώ και τον προτέρων. Θα πάρουμε αύριο, τώρα προλαβαίνουμε
1: να πω
0: και
1: κάτι
0: το Δήμο Πειραιά.
1: Και γι' αυτό.
0: Όχι, γι' αυτό να πούμε να τελειώσουμε με τον Ανδρέα. Ελάτε, κύριε Ανδρέα.
1: Θα το πω εγώ όμως, θα το πω.
2: Τελευταία στιγμή
0: αυτό θα το δω αν θα το πεις.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γιατί θα περιοριστούν οι.
1: Θα το είχα πει τώρα.
0: Παρεμβάσεις αυτού του τύπου.
1: Όχι, είναι αμαρτία για τα δεντράκια.
0: Ανδρέα.
3: Ναι, εδώ είμαι.
0: Ποιες ποιους λέγαμε δέντρα παλιά, έτσι. Λοιπόν, για συνέχισε.
1: Ψηφοφόρηση.
3: Για να το ολοκληρώσουμε.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι πρώτον, αυτό που λέω το βασικό, ότι τα πρόσωπα θα είναι όλα καινούργια. Δεύτερον, νομίζω ότι σήμερα ο Τσίπρας μπαίνει κανονικά. Δεν έχει σημασία τώρα, θα ανακοινώσει μετά από 10-15 μέρες το όνομα. Ο Τσίπρας μπαίνει κανονικά.
0: Δηλαδή.
3: Μπαίνει κανονικά ότι αυτή είναι η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος.
0: Αυτή την εκδήλωση που έχουν το απόγευμα.
3: Ακριβώς. Η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση. Πολιτική συγκέντρωση, παύλα προεκλογική, λέω εγώ, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Ναι, έχουμε. Ναι, καλά, εντάξει, προεκλογές μα γίνουν και αύριο, τι σημασία έχει. Αλλά το σημασία έχει να δούμε ποιοι θα είναι εκεί σε αυτή τη συγκέντρωση. Από τους γνωστούς.
3: Το ενδιαφέρον είναι ποιοι θα είναι, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις από άλλους χώρους.
0: Ναι, θα πάει ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, αυτοί, όχι, δεν το βλέπω.
3: Όχι, αν λέξει ο Μητσοτάκης δεν θα πάρει.
0: Δεν θα πάρει.
1: Δεν θα είναι. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Τσίπρας τώρα στο Facebook.
0: Την διαβάσαμε. Τι διαβάσαμε. Ότι τώρα αρχίζει.
1: Ή μήπως τώρα αρχίζει. Το θέτει πάλι, το βάζει.
3: Α, μπράβο, το είπε.
0: Ναι, ναι, το έχει αναρτήσει από το πρωί αυτό. Τα διαβάσαμε αυτά. Να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, Αντρίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, παίρνουμε μας για τα δέντρα.
1: Τα δεντράκια. Πρατίνου, στο Παγκράτη, Αντίνορος, Εφρονίου. Είναι δεντράκια καινούργια τα οποία έχουν αρχίσει φτιάχνουν τον κορμό τους και έχουν πάει και έχουν βγάλει τα ξύλα, τα στηρίγματα και έχουν πάρει κλίση και θα πέσουν και είναι αμαρτία από το Θεό γιατί έχουν αρχίσει και σχηματίζουν τον κορμό τους και πέφτουν, θα πέσουν μέσα στον δρόμο τώρα ξαφνικά. Άρα εκεί λοιπόν καλό είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να πάει να βάλει ένα υποσύλλομα δίπλα, ένα στήριγμα για να μπορέσει να τα ισιώσει. Αμαρτία.
2: Γενικά με τα δεντράκια δεν.
1: Μα τώρα. Ναι, θα γίνει ο δρόμο, τρόμο ο δρόμο με τις λεύκες. Ξέρεις το θυμάσαι, Φρέντι Κρούγκερ.
2: Πω, τι θυμήθηκες τώρα.
1: Τέτοια πράγματα. Αύριο θα σου πω κι άλλο για Σαρονίδα.
0: Λέει πως ο Τσίπρας δεν το ανακοίνωνε το νέο κόμμα νωρίτερα γιατί αστρολογικά δεν τον ευνοούσε, επειδή είναι Λέων.
1: Ναι, και εγώ Λέων είμαι. Είχαμε καλή συναστρία φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι καλά τα ζώδια για μας φέτος.
0: Να πας στο γιατρό, δεν είναι τίποτα.
1: Έχω πάει. Δηλαδή, έχω πάει.
2: Πάντως υπάρχουν πολιτικοί που πάνε λέει και συμβουλεύονται αστρολόγους.
1: Ανέκαθεν.
0: Πάντα υπήρχε.
1: Ανέκαθεν. Φλιτζάνι. Εγώ ήξερα.
2: Φλιτζάνι.
1: Αμέ. Ποιο το φλιτζάνι λες. Υπήρχε.
0: Στο πουγό το φλιτζάνι.
1: Το αυγό.
2: Τι είναι το αυγό, το αυγό πώς γίνεται.
1: Το είχα μάθει αυτό. Υπήρχε.
0: Α, είναι μερελό το
2: παιδί. Το αυγό πώς πρέπει να το έχει γεννήσει εσύ.
1: Το ρίχνει στο ποτήρι.
0: Όχι, τι ζω.
2: Με το αυγό μια σπότα.
1: Κοντά σου, πίσω από το καπνεργοστάσιο, από εκεί, εκεί πήγαινε.
0: Ποιο.
1: Υπήρχε
2: medium.
1: Έριχνε το αυγό, διάβαζε το αυγό, έκανε
0: το
1: κάτι σχήμα.
0: Ότι στη. Πώς τη στην Αρπάκτο υπήρχε ένας μάγος. Μάγος.
1: Ναι.
0: Που έκανε μάγια. Και πήγαινε ένας υποψήφιος βουλευτής να κάνει μάγια τα λουλού.
2: Μιλά σοβαρά. Έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Τι AI μου λες.
0: Τι AI μου λες.
1: Τέτοιο.
0: Βάλε δύο νότες, παιδί.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα σήμερα. Αυτές είναι οι ειδήσεις, οι περισσότερες που μπορούσαμε να καλύψουμε.
1: Έχει ποτέ νέσχεσαι λίγο.
0: Ναι.
1: Στη Βουλή.
0: Καλά, εντάξει. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τώρα η Ελένα Βασιλάκου θα μας πει όλο το σετ των ειδήσεων για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Και ελπίζω η μέρα σας να είναι καλά, καλή από εδώ και πέρα, να μην έχετε προβλήματα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και στους δρόμους είναι πάντα υπερβολική η κίνηση.
2: Διαχειρίσιμα.
1: Είναι τώρα τέτοια ώρα.
0: Υπερβολική είναι. Λοιπόν, άρα το διαχειρίσμα ξέρει συμβαίνει.
1: Ναι,
2: σημαίνει ότι.
0: Συμβαίνει, δεν μπορεί να κατέβει κάτι στον Πειραιά, γιατί έχουμε ένα. Λέω πιο Πειραιά. Έχει καράβι από την Κυριακή. Εγώ δεν κατεβαίνω με αυτοκίνητο εκεί. Πάω μια φορά την εβδομάδα που. Ναι. Το βράδυ, εντάξει, που πάω δεν έχει κίνηση, αλλά που πάω στο κανάλι.
1: Πρωί.
0: Δεν υπάρχει. Το πρωί πρέπει να έχει ένα σετ από Ζάναξ.
1: Με ανεμόπτερο πας εκεί μόνο.
0: Δεν ερωτήθεις για το μέσο συγκοινωνίας. Δεν ερωτήθεις. Μην παρεμβαίνεις. Είναι βέβαια η συγκοινωνία είναι πάρα πολύ καλή στην Αθήνα. Τι έχει φτιάξει ο Κυρανάκης. Εγώ πάθει πλάκα. Τέτοιες συγκοινωνίες ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στην Ολλανδία, ούτε στη Δανία. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εδώ ο Κυρανάκης μιλάμε, το περνάει κάθε 5 λεπτά το λοφορείο.
1: Μυρογνωμόνιο.
0: Ναι,
2: κάθε 5 λεπτά.
1: Το ηλεκτρονικό.
0: Με το πασέτο. Με το πασέτο, πρέπει το λεωφορείο.
2: Κάθε 5 λεπτά.
0: Δεν ξέρει τι είχα πάθει μια φορά στην Πάτρα. Είχα πραγματοποιηθεί με έναν εισπράκτορα.
2: Γιατί?
0: Γιατί εκεί που κατεβαίνα στη στάση ήταν το νεκροταφείο και έλεγε νεκροταφείο, ποιο κατεβαίνει. Νεκροταφείο, ποιο κατεβαίνει. Η πλάκα μα χαίνει. Και στη λίγα φορέα από κάτω ξέρω τι είπατε. Φυλακέ. Ήταν οι φυλακέ με στην πόλη. Εντάξει, τώρα δηλαδή είχα γίνει μάλλον παλιά κουβέντα. Δεν ξέρω να πείτε νεκροταφείο, ποιο κατεβαίνει. Λέγεται κουρτέσι.
2: Λοιπόν, καλή σα ημέρα.
0: Νεκροταφείο, ποιο κατεβαίνει. Να κατέβει εσύ, ρε γυρνάτσα. Γεια σα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε προληπτική απομόνωση στέθηκε ο 70χρονος Έλληνας εκ των επιβατών του κουραζιερόπλοιου όπου καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Ο ηλικιωμένος επαναπατρίστηκε στις 3:20 τα ξημερώματα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας και διακομίστηκε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο νοσοκομείο με ειδική κάψουλα απομόνωσης. Δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ούτε υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη, αναγράφεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το Αττικό Νοσοκομείο. Θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες για προληπτικούς λόγους. Επιδεινώθηκε εντωμεταξύ η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας, η οποία επέβαινε στο κουραζιερόπλοιο, σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε και ένας εκ των 17 Αμερικανών που επέβαιναν στο κουραζιερόπλοιο και επαναπατρίστηκαν στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Νεκρό νεογέννητο εντοπίστηκε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ξάνθη. Είχε συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. Απώλειες καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το νέο διέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Στα 104,85 δολάρια το βαρέλι διαμορφωνόταν νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άλμα 3,51%. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου σε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν προειδοποίησε τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στα στενά του Ορμούς. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μία σειρά βασικών απαιτήσεων σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Το Ιράν εντωμεταξύ ισχυρίστηκε πως το ελληνόκτητο τάνκερ Άγιος Φανούριος 1, φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ, διέσχισε τα στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβουλίο για την ανανέωση ημί της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον για τις θέσεις, έχουν δηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται. Μήπως τώρα αρχίζει, είναι το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία κάνει τον απολογισμό για την Ιθάκη ύστερα από την παρουσίαση του βιβλίου του σε 9 πόλεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης αναμένεται να μεταχθούν οι δύο συλληφθέντες 43 και 44 ετών αντιστοίχως, φέρονται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα. 10 κρούσματα φυματίωση έχουν καταγραφεί σε εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ήλια. Στην περιοχή αναμένεται κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Άθλιες συνθήκες διαμονής των αλλοδαπών εργατών στην περιοχή καταγγέλει το ΠΑΜΕ. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το ΕΠΑΛ, το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών του Ηρακλείου Κρήτης, όπου εντοπίστηκε κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό χθες και σε συνδυασμό με το 1-1 Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέκτησε μαθηματικά το πολυπόθητο τρόπαιο. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα χθες, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Αραιές νεφώσεις στην Αττική με ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11 Μαΐου, είναι Δευτέρα, η ζέστη είναι εδώ και εσείς εδώ στην παρέα μας. Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης μέχρι και τις 12. Πώς το λένε, έχουμε και καινούργια πρωταθλήτρια. Έχουμε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ από εχθές. Πιο δίκαια, από τα πιο δίκαια πρωταθλήματα για να είμαι ειλικρινής. Από την αρχή ήταν η πιο σταθερή ομάδα η ΑΕΚ, χωρίς πολλά σκαμπανεβάσματα, με έναν πάρα πολύ σοβαρό προπονητή για τον οποίο εγώ έχω μιλήσει ανύποπτο χρόνο από το φθινόπωρο. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση η σοβαρότητά του, η διάθεσή του να παίρνει αποτέλεσμα, όχι υποχρεωτικά υπέρ του θεάματος, αλλά όταν ρόλαρε η ομάδα παρήγαγε και καλύτερο θέαμα, τον κύριο Νίκολιτς, και ένα σοβαρό αθλητικό διευθυντή που πήρε η ΑΕΚ, τον κύριο Ριμπάλτα, τέλος πάντων, με δύο καλά τέτοια στελέχη και με την ελευθερία, με το σεβασμό της διοίκησης να μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους, ήρθε ένα καλό αποτέλεσμα και πλέον η ΑΕΚ θα παίξει το καλοκαίρι στα play-off του Champions League, και στο Champions League να μην πάει, θα πάει αν μη τι άλλο στο Europa League. Οπότε συγχαρητήρια στους φίλους ΑΕΚτζίδες να το χαρούν, εμείς οι υπόλοιποι να αναστοχαστούμε, να δούμε τι κακό μας συμβαίνει, τι κακό κάναμε, ιδίως εμείς στον Ολυμπιακό, και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά να το σκεφτεί, αφήστε που έχουμε ανοιχτή και τη μάχη της δεύτερης θέσης, τέλος πάντων αυτά θα τα δούμε, έχουμε ακόμα δύο αγωνιστικές στα play-off για τους... για τη δεύτερη θέση. Θα τα δούμε τώρα όλα αναλυτικά. Έχουμε μπει, φτάνουμε σιγά σιγά στο μέσο του Μαΐου, αν το σκεφτείτε. Στο τέλος της εβδομάδας θα είμαστε ακριβώς στο μέσο του Μαΐου και ο Μάιος φαίνεται ότι θα είναι ένας μήνας πολύ πυκνών πολιτικών εξελίξεων ως προς τη δημιουργία νέων κομμάτων. Είναι προφανές ότι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο αναλόγως του πότε ο κύριος Μητσοτάκης θα αποφασίσει να προκηρύξει εκλογές, θα καταλάβουμε και πόσο μακρά θα είναι αυτή η περίοδος. Υπάρχει το σενάριο για τα τέλη του Σεπτεμβρίου, υπάρχει το σενάριο για τον Οκτώβριο. Όλα αυτά είναι σενάρια επί χάρτου που βεβαίως συζητούνται και στις κλειστές συσκέψεις του Μεγάρου Μαξίμου. Άλλοι πάλι επιμένουν ότι όλα αυτά κυκλοφορούν έτσι ώστε ο κύριος Μητσοτάκης να ελέγχει στην πραγματικότητα τους βουλευτές του και τα στελέχη του κόμματός του, να τους βάλει κιόλους σε μια εγρήγορση, να τρέξουν και λίγο παραπάνω το καλοκαίρι, όχι μόνο μπάνια και ηλιοθεραπεία, να φέρουν και καμιά ψήφο, διότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και θα γίνουν πιο δύσκολα εκ των πραγμάτων από την δημιουργία των νέων κομμάτων, 2-1 κατά τα φαινόμενα, και αυτά θα προσδιορίσουν κάπως και το τοπίο, το προεκλογικό. Περιμένουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, περιμένουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ημερολογιακά φαίνεται ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα προηγηθεί του κύριου Τσίπρα. Το λέω γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Καριστιανού για τις 21 του Μαΐου, δηλαδή σε 10 μέρες από τώρα, έχει κάνει ενέργειες έτσι ώστε να κλείσει τον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να κάνει μια εκδήλωση εναρκτήρια για αυτή την πρωτοβουλία πολιτών, αυτό το κίνημα πολιτών τέλος πάντων, του οποίου θα ηγείται. Έχουν ήδη γίνει κατά τα φαινόμενα αρκετές συσκέψεις με πολίτες ανά τον κόσμο, υπό την έννοια ότι επιστρατεύει και στελέχη από τον απόδημο ελληνισμό. Σοβαρό οργανωτικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει στο πλευρό της η κυρία Μαρία Γρατσία, η δικηγόρος της. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μαζί της. Έμπειρη νομικός από τη δεξιά μπάντα του πολιτικού συστήματος, κυρία Γρατσία. Την υπερδεξιά μπάντα, μάλλον, του πολιτικού συστήματος, υπό την έννοια ότι ήταν υποψήφια με το κόμμα της Νίκης το 2023. Από την άλλη, οργανωτικό ρόλο φαίνεται να παίζει ένας παλιός αριστερός, ο κύριος Νίκος Γαλανός, παλιός βουλευτής του ΚΚΕ, παλιός στέλεχος του ΚΚΕ, μετά στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με μια αυτοδιοικητική διαδρομή και στο Δήμο Πειραιά και στην περιφέρεια Αττικής με τον Γιάννη Δημαρά. Κάποιοι λένε, διαβάζω κάποια σενάρια περί επιστράτευσης στον τομέα της επικοινωνίας του δημοσιογράφου ανταποκριτή του Open στη Μόσχα, του Θανάση Αυγερινού. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι έχουν επαφές. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει ο κύριος Αυγερινός να διαβεί τον Ρουβίκονα. Αυτό βεβαίως θα είναι και μια σαφής τοποθέτηση
του κόμματος της κυρίας Καριστιανού στον άξονα Δύσης Ρωσίας, με δεδομένο ότι ο κύριος Αυγερινός είναι στην καλύτερη περίπτωση απροκάλυπτα φιλορώσος. Τώρα στη χειρότερη περίπτωση, ας μην υπησέλθω, γιατί θα χαλάσουμε και τις καρδιές μας με διαφόρους φίλους. Και αυτό δεν είναι η στόχευσή μου. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα επίσης τροχοδρομεί με μία έννοια. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας κάνει μία. Μάλλον, ο κύριος Τσίπρας ανταποκρίνεται, ας πούμε, στην πρόσκληση πυρήνων, αυτοοργανωμένων πυρήνων, στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, τώρα που άνοιξε ο καιρός και η μέρα είναι μεγάλη και έχει ωραία απογεύματα έτσι ζεστά-ζεστά και ηλιόλουστα. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των παρουσιάσεων της Ιθάκης, του βιβλίου του, ανήρτησε κιόλας σήμερα, έκανε μια ανάρτηση όπου λέει «Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει». Καλά, εντάξει. Όλοι το ξέρουν πλέον ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει κόμμα. Το ερώτημα είναι αν στις εκλογές θα υπάρξει και κόμμα Τσίπρα και κόμμα Φάμελου, Πολάκη, πείτε το όπως θέλετε, και κόμμα Βαρουφάκη με υπόλοιπα από Νέα Αριστερά. Είναι προφανές ότι η εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για συνεργασίες, για συμπλεύσεις και για διασπάσεις, για νέες διασπάσεις. Ο κύριος Φάμελος, καταλαβαίνω ότι έχει πάρει την απόφαση να συμπορευτεί με τον ένα με τον άλλον τρόπο με τον κύριο Τσίπρα, περιμένει όμως να βρει τη φόρμουλα για αυτό το πράγμα και για το πώς θα υπάρξει μια σύμπλευση. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι μπορούν να έρθουν και πολιτικοί και βουλευτές κλπ. Όχι όμως διεκδικώντας θέση, όχι πλασαριζόμενοι ως νοματέοι, ως νταραβεριτζίδες, ως αυτό που είναι. Ως, πώς να το πω, ο Γιώργος Ευγενίδης. Ως αυτόνομες πολιτικές προσωπικότητες. Το τρίτο κόμμα το οποίο, για να κλείσω, το κόμμα του κύριου Τσίπρα αναμένεται έτσι όπως πηγαίνουμε το, για τέλος Μαΐου, εκεί τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, άντε τον Ιούνιο. Και υπάρχει και η πληροφορία, η επίμονη πληροφορία, ότι ο κύριος Σαμαράς μετά από μια περίοδο περίσκεψης ανεβάζει και αυτός ταχύτητες και αυτός ετοιμάζει ένα κόμμα. Βεβαίως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά δεν θα έχει εκ των πραγμάτων καμία σχέση με τη δυναμική του κόμματος Τσίπρα και του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού θα έχουν στόχο τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Σαμαράς θα έχει ως βασικό στόχο να μπει στη Βουλή και να κόψει προφανώς ψήφους από την Νέα Δημοκρατία. Τώρα, περαιτέρω, εγώ δεν είμαι πολύ φαν αυτής της ιδέας, αλλά εν πάση περιπτώσει ποιος μπορεί να πει σε έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αναντήρητα πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία, τι θα κάνει. Κάπως εδώ, κάπως έτσι σχηματοποιείται το τοπίο και αυτό θα μας βοηθήσει κατά μία έννοια να έχουμε και ένα πιο αξιόπιστο πεδίο μέτρησης, προφανώς όχι για τώρα, προφανώς μετά τις διακοπές του Αυγούστου, όταν θα επιστρέψουν και οι δημοσκόποι και θα αρχίσουν να μετρούν το πραγματικό impact, το πραγματικό αποτύπωμα των κομμάτων, όλων των κομμάτων, για να μπαίνουν στα πραγματικά τους δεδομένα όλα τα μεγέθη. Ο Τάσος Τρασκαλιδιανιάν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς στην παρέα μας. 212-212-4800. Owner Παπάκι Αλφα Radio 989.gr το email μας, 6947-989-989 το Viber. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Τώρα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφω τώρα να σας πω τα εξής. Έχουμε πάλι αυτή την ιστορία με τα αποθενέσχες, φεδρή ιστορία με τα αποθενέσχες, των πολιτικών, γενικώς των πολιτικών αρχηγών, των βουλευτών, των δημάρχων, των περιφερειαρχών, των ευρωβουλευτών. Αφορούν τα εισοδήματα για το έτος χρήσης 24, δηλαδή είναι οι δηλώσεις του 25 για το έτος 24. Τώρα θα αρχίσει το κλασικό και ποιοι έχουν λεφτά και ποιοι έβγαλαν λεφτά και ποιοι έχουν σπίτια και ποιοι το ένα και ποιοι το άλλο. Στην πραγματικότητα αρχίζει μια τελετουργία ετήσια η οποία έχει όλο και μικρότερη σημασία κατά τη γνώμη μου, όπου συζητείται το έσχες χωρίς το πόθεν, διότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή και αξιόπιστη διαδικασία για να ελεγχθεί πώς έχει αποκτήσει κάποιος περιουσία, πώς την έχει κάποιος αυγατήσει. Είναι στη διακριτική ευχέρεια ενός εκάστου να απαντάει γιατί αυξήθηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία. Θυμάμαι για παράδειγμα το Θάνο τον Πλεύρη, τότε βουλευτή και μετέπειτα υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που από χρήση σε χρήση είχε μεγάλη αύξηση ακινήτων, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, και τον είχαν σεντράρει. Τι είχε συμβεί? Είχε πεθάνει η μητέρα του και περίλθαν στην κατοχή του ακίνητα που είχε η μητέρα του στην κατοχή της, διότι οι συγγενείς πρώτου βαθμού των βουλευτών ή πολιτικών προσώπων δεν υποχρεούνται να καταθέσουν και αυτή η δήλωση υποθενέσχες, υποχρεούνται οι σύζυγοι. Άρα η σύζυγος του κυρίου Πλεύρη όφιλε να κάνει δήλωση υποθενέσχες, η μητέρα του όχι. Όμως όταν πέθανε η μητέρα του και περιλήθαν τα ακίνητα δια κληρονομιά σε αυτόν, εμφανίστηκε αυτός να έχει περισσότερα ακίνητα από αυτά που δήλωνε στις προηγούμενες χρήσεις. Αν όμως ο κύριος Πλεύρης δεν διευκρίνιζε, δεν ερχόταν να πει ξέρετε είναι αυτό, θα υπήρχε το ερώτημα, θα επικρέμαντο το ερώτημα. Και θα λέγανε μετά ότι μπήξε, δείξε, ο καθένας ό,τι θέλει. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει αξιόπιστη διαδικασία διακρύβωσης του πόθεν, η συζήτηση για το έσχες κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς προσχηματική. Κάνα δύο μέρες την κάνουμε, εντυπωσιοθυρικά, με τη λογική του οφθαλμόλουτρου, και μετά από εδώ παν κι άλλοι κανένας δεν ασχολείται και κανένας δεν θυμάται την επόμενη χρονιά τι συζητήθηκε την προηγούμενη. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μιλήσαμε για τα υποδημιουργία κόμματα στην εισαγωγή της εκπομπής που θα καθαρίσουν το τοπίο σιγά σιγά. Είπαμε ο Μάιος είναι μήνας εξελίξεων. Ο Μάιος είναι μήνας εξελίξεων βεβαίως και για το κυβερνών κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει το συνέδριό της σε λίγες μέρες από τώρα. Η αυλαία ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή στο Metropolitan Expo εκεί δίπλα από το αεροδρόμιο και θα έχει πολιτικό ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο. Δεν είναι από τα αδιάφορα, τα διεκπαιρεωτικά συνέδρια. Θα είναι το τελευταίο συνέδριο πριν από τις εκλογές, όπως και να έχει. Και σε κάθε περίπτωση θα είναι και ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις και των κορυφαίων στελεχών για το τι θα πούν και το πώς θα περιγράψουν την εκδοχή τους και για την επόμενη ημέρα. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σμυρλή, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Γιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα νέα κόμματα, για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Εσείς έχετε τη μάχη της πρώτης θέσης και το στοίχημα του ποσοστού για την πρώτη θέση. Το συνέδριο που θα γίνει τώρα, μετά το προσυνέδριο που ολοκλήρωσε τον κύκλο των προσυνεδρίων το Σάββατο, θα είναι, εκτιμάται, εφαλτήριο για συσπήρωση ή το κόμμα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση?
6: Καταρχάς, επειδή βάζετε και το θέμα των δημοσκοπήσεων στο ερώτημα, να πω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όσους και αν μετράς, είτε μετράς τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν είτε όχι, υπάρχει μία σταθερά. Μία σταθερά που υπάρχει είναι ότι ένα μεγάλο κόμμα μετριέται και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Και ένας κατάλληλος πρωθυπουργός, και αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό δεν το λέω γιατί εγώ είμαι ο Γενικός Διευθυντής της Δημοκρατίας, το λέω γιατί έχει σημασία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση. Με ό,τι φθορά αυτό μπορεί να επιφέρει, με λάθη, παραλήψεις που παραδεχόμαστε και διορθώνουμε και προσπαθούμε να δουλεύουμε για το καλό των πολιτών. Παρ' όλα αυτά, η εμπιστοσύνη και στον κύριο Κομιτσάκη και στη Δημοκρατία παραμένει σταθερή. Τώρα, αν αυτό είναι στο 30-31% ή παραπάνω, είναι το ερώτημα που θέσατε βεβαίως, και αυτό θα είναι και το ζητούμενο των εκλογών. Αλλά μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι είναι κάτι που δεν είναι δεδομένο και κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί και στα μεταπολιτευτικά χρόνια, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, να παραμένει πρώτο κόμμα, το κόμμα που κυβερνά.
0: Σύμφωνοι, όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Το ερώτημα είναι όμως εάν η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση ούσα πρώτη, διότι τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι μακρινά από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Και επίσης η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει απομακρυνθεί ή να έχει πάθει ζημιά σε βασικά εκλογικά κοινά τα οποία τη στήριξαν, όπως οι αγρότες, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εν τη ευρία ενία η μεσαία τάξη.
6: Κύριε Γενίδη, αυτό μένει να το δούμε όταν θα φτάσει η ώρα των εκλογών, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις εκλογές ο κόσμος έρχεται να ψηφίσει αυτόν που θέλει να τον κυβερνήσει. Στις δημοσκοπήσεις υπάρχουν και αναποφάσιστοι. Υπάρχει και ο χρόνος να το ξανασκεφτείς, αλλά όταν φτάνει εκείνη η ώρα, έρχεται πλέον και μετράς τι έκανε αυτός που κυβερνούσε και τι μπορεί να κάνει αυτός που θέλει να κυβερνήσει. Και το ξέρετε και το βλέπετε ότι η τοξικότητα είναι πολύ μεγάλη, οι φωνές είναι ατελείωτες από απέναντι, αλλά οι παρουσιάσεις προγραμμάτων μας λείπουν από την αντιπολίτευση, από το κόμμα της αντιπολίτευσης, και νομίζω και αυτό εξηγεί γιατί υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Ναι. Εμείς λοιπόν, για να πάμε εξ το συνέδριο, αν θέλετε, επειδή συνδέεται με όλο αυτό όπως το είπατε, εμείς κάναμε εδώ και 3 μήνες, σαρώσαμε όλη την Ελλάδα και κάναμε 6 μεγάλα προσυνέδρια που βρεθήκαμε σε όλες τις περιφέρειες στα στελέχη μας, όπου εκεί παρουσιάσαμε το κυβερνητικό έργο αυτών των ετών, αλλά βέβαια και το πού θέλουμε να πάμε σε κάθε θεματική, σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας, σε κάθε κοινωνική ομάδα, τι βλέπουμε για το μέλλον και φτάνουμε τώρα στο συνεδριό μας. Το συνεδριό μας την Παρασκευή, το οποίο θα απαρτίζεται από περίπου 3.000 συνέδρους, θα έρθουν τα στελέχη μας και θα συζητήσουμε ξανά, αν θέλω να σας πω λιγάκι για το τι θα γίνει στο συνέδριο, θα συζητήσουμε τις 6 αυτές θεματικές, άρα θα συζητήσουμε όλη την κυβερνητική πολιτική με τους υπουργούς παρόντες, να ακούσουν τους συνέδρους και όλοι μαζί να βγάλουμε ποιο είναι το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030. Και όπως έχω πει και στις ομιλίες μου στα προσυνέδρια, είναι η αρχή της προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές, όταν αυτές θα γίνουν μετά από αρκετούς μήνες που θα τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα εδώ όμως αρχίζει και γίνεται μια συζήτηση για το χρόνο των εκλογών και λένε πολλοί ότι μπορεί όλο αυτό το πράγμα και αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη να ανάψουμε τις μηχανές του κόμματος κλπ. Κλπ. Γίνεται γιατί είναι στο τραπέζι και το σενάριο φθινοπορεινών εκλογών. Εκλογών στο τέλος του Σεπτεμβρίου ή στις αρχές του Οκτωβρίου, με δεδομένο ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εσείς το ακούτε, βλέπετε επιχειρήματα υπέρ της προσφυγής της κάλπης στο φθινόπωρο?
6: Εγώ οφείλω να έχω τη Νέα Δημοκρατία έτοιμη για τις εκλογές, αλλά να πω κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το θυμίζουμε στον κόσμο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν σταμάτησε ποτέ τις περιοδίες του, δεν σταμάτησε ποτέ να βλέπει τους πολίτες. Συνδυάζει τις επισκέψεις του ανά την Ελλάδα πάντοτε με συγκεντρώσεις, με ομιλίες, με συνάντηση με πολίτες. Αυτό θα το εντείνουμε προφανώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ημερομηνία των εκλογών. Και μην ξεχνάτε ότι επειδή είναι ένα τόσο μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, για να προετοιμαστεί και εκλογές δεν θέλει 14 και 20 μέρες. Θέλει ένα χρόνο. Είναι μεγάλος ο μηχανισμός που έχουμε και τα στελέχη μας, πολλά στελέχη που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Άρα μιλάμε για μια ένταση η οποία θα ανεβαίνει μέχρι να φτάσει στις εκλογές. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το χρόνο, αλλά έχει να κάνει με ένα οργανωμένο κόμμα που θέλει να απευθύνει στους πολίτες και να μεταφέρει το έργο μέχρι το τελευταίο χωριό, ώστε να μπορούν πολίτες ξεκάθαρα να αποφασίσουν εάν αυτά που είπε η Νέα Δημοκρατία του 2023 και ο κ. Μητσοτάκης τα έκανε και εφόσον τα έκανε, εάν θέλουν να συνεχίσει με μια χώρα σταθερή, με μια χώρα σοβαρή, με μια χώρα που μεγαλώνει και στο εξωτερικό και μια χώρα που μπορεί και διαχειρίζεται τις πολύ δύσκολες κρίσεις που περνάμε τώρα με τον πόλεμο στο Ιράν, με μια μεγαλύτερη ευκολία από άλλες, γιατί όλοι μαζί, κύριε Ευγενίδη, έχουμε μαζέψει αυτά τα πλεονάσματα, η κοινωνία μαζί με την κυβέρνηση, έχουμε νοικοκυρέψει τα οικονομικά μας, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα και να στηρίζουμε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Σμυρλή. Να είστε καλά. Θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες του συνεδρίου. Τι να κάνουμε, είναι και Σαββατοκύριακο, θα έχει και ζέστη. Αλλά τέλος πάντων.
6: Σας περιμένουμε, κύριε Βιενίδη. Σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σμυρλή. Θα έχετε δυνατό air condition.
6: Πάντα έχουμε δυνατό air condition.
0: Πάντα έχετε δυνατό.
6: Το ξέρετε πολύ καλά.
0: Αυτό που πλευριτώνουμε έχετε. Αυτό είναι.
6: Αυτό θα έχουμε και εκεί.
0: Από τις ΔΕΘ έχετε. Αυτό έχετε. Ωραία, όλα καλά. 16 βαθμοί. Maximum, με ήλιο 16 βαθμοί. Ευχαριστώ, κύριε Σμυρλή.
6: Βέβαια, κύριε Βιενίδη, ότι επειδή θα είναι πολύς ο κόσμος στο συνέδριο, δύσκολα θα κρατήσουμε χαμηλά τη θερμοκρασία. Με τόσο κόσμο.
0: Προσέξτε, μην ανέβει η θερμοκρασία και πουθενά αλλού, όχι μόνο λόγω πολυκοσμίας, γιατί θα χρειαστεί.
6: Ενωμένοι και δυνατοί πάμε στο συνέδριο, κύριε Βιενίδη, και όλοι μαζί θα πάμε και σε αυτές τις εκλογές, γιατί όλοι ξέρουν, όλα μας στελέχη, οι μεγάλοι υπουργοί μας, μέχρι το τελευταίο στέλεχος στην άκρη της Ελλάδος, ότι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι εθνική επιλογή που την υπηρετούμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι για το καλό της πατρίδας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σμυρλή. Να είστε καλά.
6: Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Ο κύριος Γιάννης Σμυρλής ήταν μαζί μας, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βίκτορ Σαμουήλ, ο Γενικός επί των Δελτίων Ειδήσεων, είναι εδώ πέρα για τους τίτλους. Και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Αρχίζουν και βγαίνουν και τα πρώτα στοιχεία από τα πόθεν έσχες. Δεν βλέπω τίποτα το φοβερά ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Μόνο με τον Κασελάκη κάναμε λίγο. Γούστο με το πόθεν έσχεσαι εκεί πέρα του κυρίου Κασελάκη, του κυρίου Μακμπεθ. Τώρα αυτά όλα είναι τετριμένα. Δεν τίθεται. Πεις, δεν ξέρω αυτός κάνει τώρα πόθεν. Α, ήταν και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 24. Λογικά κάνει πόθεν έσχεσαι. Λοιπόν, πάμε. Βίκτορ Σαμουήλ και επανέρχομαι.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ληστεία με Καλάσνικοφ σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τρεις δράστες απέσπασαν ποσό άνω των 200.000 ευρώ. Σε προληπτική απομόνωση, ο 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο που καταγράφηκαν κρούσματα

0: της Τεχεράνης σε 2 εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πλήξουν όλους τους στόχους τους, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, η Ιρανική πλευρά προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία σε περίπτωση παρέμβασής τους στα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στον εισαγγελέα, οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ακούτε Αλφα Radio, κυρίες και κύριοι. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. 212-214-800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. oner@alfaradio989.gr το email μας. 6947-989-989 το Viber του σταθμού μας. Να πω ότι εάν έχετε πάρει καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό σας να είναι σαν καινούριο, σίγουρα πάντως το έχετε επιλέξει ανάμεσα σε πολλά και το ίδιο πρέπει να κάνετε και για την ασφάλειά του. Μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr. Συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτήστε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Λοιπόν, τώρα μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα, λέει να κρατήσω το 19%, ταβάνι η Νέα Δημοκρατία. 19% η Νέα Δημοκρατία πήρε, ούτε καν 19%, 18,90, πήρε στις πρώτες εκλογές του 12, με τον Αντώνη Σαμαρά τότε στο τιμόνι, όταν διαλύθηκε στην πραγματικότητα μετά τα μνημόνια το πολιτικό σύστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την έκπληξη και βγήκε δεύτερος. Δεν πιστεύω ούτε μία στο εκατομμύριο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κάτω από 25%. Βάζω όσα στοιχήματα θέλει ο καθένας και πιστεύω ότι όσο τα διλήμματα τίθενται πιο σκληρά, όσο ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει να κάνει μια κουβέντα για τις τράπεζες, η οποία οφείλω να πω ότι δεν τον πολύ συμφέρει, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ίδιος το επιλέγει σε αυτή τη λογική της αναβάπτισης και της απάντησης για τα όσα του έχουν χρεωθεί στο παρελθόν. Όσο τα διλήμματα σκληραίνουν λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω στα σοβαρά ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει κάτω από το 25% που λένε διάφοροι. Γιατί το 25% είναι ένα κρίσιμο μέγεθος? Γιατί από πάνω από το 25% δίνεται έστω και κλιμακωτά το μπόνους. Με 25% κάποιος παίρνει μπόνους 20 έδρες και από εκεί και μετά για κάθε 0,5% έχει μία έδρα μπόνους μέχρι να φτάσεις στο 40 που παίρνεις, ας πούμε, το απόλυτο μπόνους των 50 εδρών. Προφανώς η αυτοδυναμία αυτή την ώρα φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Το είπαμε έναν τρόπο και στον κύριο Σμύρλη. Οι δημοσκόποι λένε το εξής για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί ζημιά σε τρεις βασικές ηλικιακές και πληθυσμιακές κατηγορίες. Την κάθε ζημιά την έχει υποστεί για διαφορετικούς λόγους. Νούμερο ένα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτό που λέμε εν τη ευρεία ενία μεσαία τάξη. Προφανώς όσοι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και λοιπά είχαν λαμβάνει από την φορολογική μεταρρύθμιση, όμως αυτοί οι οποίοι πληρώνουν τεκμήριο είναι στα κάγκελα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και καταλαβαίνω ότι η βασική στοχοθεσία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι να απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία σε αυτούς. Η άλλη ομάδα στην οποία έχει σημαντικές απώλειες η Νέα Δημοκρατία είναι στον πρωτογενή τομέα. Αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί έχουν συμβεί πάρα πολλά. Δεν είναι τόσο ο ΠΚΠ και αυτή η αίσθηση ότι εμείς δεν παίρνουμε λεφτά για οι άλλοι παίρνανε. Να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις ζωονόσους, οπότε οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ήταν πιο εύρωστοι οικονομικά συγκριτικά με τους αγρότες, έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Εγώ το λέω αυτό προερχόμενος από περιοχή της

Θεσσαλίας, αυτή είναι η καταγωγή μου, και μίλησα με αρκετούς, ειδικά το Πάσχα που είχα ευχέρεια χρόνου. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχουν απώλειες εκεί πέρα. Θα υπάρχουν απώλειες. Τώρα, αν η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών δουλέψει σωστά εντός του έτους και πάρουν οι αγρότες αυτά τα οποία έχουν λαμβάνει και στηριχθούν και οι κτηνοτρόφοι για το χαμένο εισόδημα και κάτι θα γίνει. Αν δεν, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εδώ που είμαστε, σε αυτό το χρονικό στάδιο, στην πραγματικότητα δεν επιτρέπονται λάθη για τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και αυτό ισχύει γενικώς. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ξαναλέω, μέχρι να μπουν τα νέα κόμματα, δύο ή τρία στην εξίσωση, και να καθαρίσει το τοπίο και ως προς τα άλλα κόμματα, δηλαδή πώς θα επηρεάσει το κόμμα του κύριου Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ, θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ τις δυνάμεις του, πώς θα επηρεάσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τα μεσαιομικρά κόμματα όπως είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος έχει ξεκινήσει τις επιθέσεις εναντίον της, την νίκη η οποία έχει πάρει την κατωβόλτα, την Πλεύση Ελευθερίας με έναν τρόπο, παρότι η κυρία Καριστιανού έχει εκφράσει πιο δεξιόστροφο λόγο τον τελευταίο καιρό. Αν δει κανείς το δείγμα του δυνητικού της κοινού με βάση, ας πούμε, την έρευνα της Pulse για τον Sky πριν από κάποιον καιρό, υπάρχει ένα 19% που τοποθετείται αριστερά και κεντροαριστερά. Κάποιοι εξ αυτών βρίσκουν καταφυγίο και στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Επίσης, εμένα μου φαίνεται απίθανο να υπάρχει στην εξίσωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει στην εξίσωση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στη Βουλή με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα παρών. Επίσης, πρέπει να μην ξεχνάμε το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, κατά τη γνώμη μου. Το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη ως μια εναλλακτική αριστερόστροφη επιλογή, που ούτως ή άλλως δεν ήταν δραματικά άσχημη η κατάστασή του, 2,5% πήρε πρόσφατες εκλογές, επειδή θα ενισχυθεί κατά τα φαινόμενα και με κάποιον κόσμο από τη Νέα Αριστερά και με κάποιους πρώην ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και με κάποιους και με το ένα και με το άλλο, θα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα πάει καλύτερα το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, κατά τη γνώμη μου. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά έχει πρώτο στόχο να μπει στη Βουλή, όταν και εφόσον γίνει. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά κάποια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία μου φαίνεται δύσκολο να μην την κάνει, όμως νομίζω ότι θα ανακατέψει την τράπουλα και με τα άλλα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο να μπει και κόμμα Σαμαρά και κόμμα Λατινοπούλου στη Βουλή. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, πώς να το κάνουμε. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να εισπράξει ψήφους και από τη νίκη, την οποία πολλοί με όμικρον γιώτα θα την κανιβαλίσουν στο δρόμο προς εκλογές. Δεν ξέρω ο κύριος Νατσιός θα κάνει γι' αυτό. Ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι κρίνει. Άρα λοιπόν το τοπίο ακόμα είναι υποπλήρη διαμόρφωση. Έχουμε περισσότερες αβεβαιότητες από ό,τι βεβαιότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, είναι 11 και 43 πρώτα λεπτά. Τώρα, σε πιο χαλαρή επικαιρότητα, τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Είχαμε τους Μετάλλικα, κατά βάση. Είχαμε τους Μετάλλικα και είχαμε ζέστη. Αυτό θα έχουμε και το επόμενο διάστημα, υπό την έννοια ότι μπαίνουμε και σε μια περίοδο λίγο πιο χαλαρή. Έρχεται Final Four σε 2 εβδομάδες από τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κλείσει θέση. Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει και πολύ πιθανό να ολοκληρώσει την αυτοχειρία του την Τετάρτη στη Βαλένθια. Εκεί που κέρδιζε 2-0 στη σειρά, ήρθε η Βαλένθια με αυτό το περίεργο μπάσκετ που παίζει και του πήρε 2 παιχνίδια μες στην έδρα του και ξαναέφερε τη σειρά στην Βαλένθια, σε βαθμό όπου η Βαλένθια στην πραγματικότητα δεν κατέβασε ομάδα σε παιχνίδι με την Μπασκόνια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, για να έχει όλα της τα μεγάλα όπλα έτοιμο πόλεμα εν όψη του παιχνιδιού της Τετάρτης για την πρώτη της ιστορική συμμετοχή σε Final Four. Θα το δούμε βέβαια, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη φανέλα, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Αταμάν, εάν δεν προκριθεί στο Final Four, θα τελευταίσει το βίο του στον Παναθηναϊκό και θα πρέπει όλοι να ξαναμπούν σε μια νέα φάση επανασχεδιασμού. Καμιά φορά βεβαίως και η τοξικότητα, κατά τη γνώμη μου, και οι υπέρμετρες δηλώσεις και οι προκλήσεις, όλα αυτά μετακυλίουν το ενδιαφέρον από τα όσα γίνονται στο παρκέ, στα γύρω-γύρω, στη διαιτησία, στα αθλητικά, στις εντάσεις. Όποιος το κάνει αυτό έχει ένα ρίσκο να χάσει το μυαλό του. Το έπαθε πέρσι στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός, πάει να το πάθει και φέτος στο Final Four της Ευρωλίγκας. Αλλά τώρα, ποιος είμαι εγώ να κρίνω, ο καθένας κάνει τις επιλογές του σε αυτή τη ζωή, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή, διότι το ΟΑΚΑ είναι σε φάση ριζικού μετασχηματισμού για να μπορεί να υποδέχεται και μεγάλες συναυλίες και μεγάλα γεγονότα, και πολύ ποδόσφαιρο θα έχει από την επόμενη χρονιά, διότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ερίζουν για το ποιος θα έχει έδρα το ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λεωφόρος κλείνει και γκρεμίζεται εν όψη της μετάβασής του στον Βοτανικό. Ο δε Ολυμπιακός, με δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν εργασίες ανακαίνησης και επέκτασης της δυναμικότητας του σταδίου Καραϊσκάκης, αναζητεί και αυτός έδρα για το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο με τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή. Προηγουμένως, διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και πάμε, όπως προείπα, να δούμε τι γίνεται με ένα μεγάλο τοπόσημο της Αθήνας, της Αττικής, που είναι το ΟΑΚΑ, το οποίο όλα τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί έναν μεγάλο μετασχηματισμό με σημαντικά έργα τα οποία έχουν γίνει και έχουν τρέξει και αποτελεί ένα ορόσημο όχι μόνο το καλοκαίρι και ευρύτερα για μεγάλες διοργανώσεις, για συναυλίες, για πλέον. Είμαστε σε αυτήν την φάση. Οι Μετάλλικα έκλεψαν την παράσταση το Σάββατο που μας πέρασε, μία από τις πολύ μεγάλες συναυλίες και του καλοκαιριού και τα πάντα. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή. Καλημέρα κύριε Χαλιορή, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το ΟΑΚΑ.
1: Τι έγινε, ηρεμήσατε μετά τους Μετάλλικα, ξέστησαν τώρα, εντάξει, φύγανε όλοι ή έχει ακόμα υπόλοιπα?
2: Κύριε Ευγενίδη, μια διοργάνωση η οποία είναι πλέον ιστορική, γιατί δεν σας κρύβω, έχω ακούσει πολλά πράγματα για τους αριθμούς των ανθρώπων που βρέθηκαν εδώ. Εγώ μπορώ να σας πω ακριβώς πόσο ήταν ο κόσμος. Μέσα στο κεντρικό στάδιο είχαμε πάνω από 97.000 κόσμου. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ποτέ στην Ελλάδα, σε καμία διοργάνωση. Και είχαμε και στον περιβάλλοντα χώρο περίπου 24 με 25.000 ανθρώπους με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε και η αστυνομία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μια μεγάλη γιορτή όχι μόνο για το ΟΑΚΑ, αλλά και για την Αθήνα, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Βγήκαμε σε όλο τον κόσμο με πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Βγήκαμε σε όλο τον κόσμο με μια απίστευτη οργάνωση και σε αυτό βοήθησε η εταιρεία παραγωγής που είναι η High Priority, αλλά είναι και όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΑΚΑ, όλοι οι συνεργάτες. Μιλάμε για πάνω από 3.000 άτομα, πάνω από 12 ημέρες εργάστηκαν. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε περίπου στο 85% στο να βρεθούμε ακριβώς το μια μέρα πριν. Δηλαδή, πώς ήταν πριν να αρχίσουμε να στείλουμε. Είναι και αυτό εντυπωσιακό, αλλά ίσως το πιο σημαντικό νούμερο, ίσως ο πιο σημαντικός αριθμός, είναι να σας πω ότι όλο το συγκρότημα, δηλαδή όλο το κεντρικό στάδιο, άδειασε μέσα σε 21 λεπτά.
1: Okay.
2: Και μέσα σε 21 λεπτά δεν έχει ξαναδιάσει ποτέ από τόσο κόσμο και αυτό είναι γιατί πραγματικά συνεργαστήκαμε όλοι πάρα πολύ και πάρα πολύ καλά και με την αστυνομία και με τις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης και με την εταιρεία παραγωγής και όλοι από το ΟΑΚΑ, ώστε η επίσκεψη στο ΟΑΚΑ να μην ήταν απλά η συμμετοχή σε μια συναυλία, αλλά είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Τελικά έχουμε μια εκτίμηση πόσο κόσμο είχε το Σάββατο?
2: Το Σάββατο λοιπόν είχαμε περίπου 97.000 στο κεντρικό στάδιο και περίπου 24 με 25.000 στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Okay. Και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα?
2: Προβλήματα, κοιτάξτε. Με την έννοια του προβλήματος, πάντα θα υπάρχουν κάποια.
1: Καλά, εντάξει, τώρα κάποια περιστατικά θα υπάρξουν.
2: Αλλά μιλάμε αυτός ο αριθμός του κόσμου να φτάσει εδώ, να παρακολουθήσει, να απολαύσει μια μοναδική και ιστορική βραδιά. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι για όλο αυτό που έγινε.
1: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος απόλυτος αριθμός προσέλευσης, αν βάλεις και τους απ' έξω. Θυμάμαι ότι και οι Coldplay είχαν πολύ κόσμο, αλλά δεν είχαν τόσο κόσμο απ' έξω. Όσοι ήρθανε, είχαν εισιτήριο.
2: Το λέτε πολύ σωστά. Δεν υπήρχε τόσο κόσμο απ' έξω. Απ' έξω ήταν ανεβασμένοι πάνω στα δέντρα, στα παγκάκια, σε όλους τους χώρους. Γιατί όλοι οι φίλοι των Μετάλλικα περίμεναν τους Μετάλλικα 16 χρόνια. Και μετά από 16 χρόνια δεν ήθελαν να χάσουν την ευκαιρία έστω να μπορούν να ακούσουν ή να δουν ό,τι μπορούν να δουν.
1: Okay. Τώρα έχουμε μια ακόμα μεγάλη συναυλία που έρχεται στο κεντρικό γήπεδο παράλληλα με τη διοργάνωση του Final Four που είναι στο Telecom Center, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Αυτό είναι και μια άσκηση ασφαλείας δύσκολη από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάω για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden το Σάββατο στις 21 του μήνα. Εκτιμάται ότι θα έχει παρόμοιου βεληνικούς συγκέντρωση κόσμου
2: το Σάββατο στις 23 του μήνα.
1: 23, συγγνώμη, εγώ μπερδεύτηκα.
2: 23 του μήνα. Θα έχει, αλλά ξέρετε κάτι, έχουμε συνηθίσει πλέον να σπάμε ρεκόρ. Θα σας πω ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, είχαμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στο κολυμπητήριο, γιατί μην ξεχνάμε και το αθλητικό κομμάτι του ΟΑΚΑ. Είχαμε μια μεγάλη ημερίδα, διεθνή ημερίδα κολύμβησης, την Ακρόπολης, που είχε πάνω από 7-8.000 κόσμου. Αυτό σημαίνει και αυτοκίνητα και φίλοι που ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή τη διοργάνωση. Είχαμε ακριβώς δίπλα τον αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού με Βαλένθια, αντιλαμβάνεστε τον αριθμό του κόσμου εκεί, και παράλληλα στο κεντρικό στάδιο είχαμε τη μεγάλη πρόβα των Μετάλλικα με πάρα πολλούς χιλιάδες κόσμου να προσπαθούν να παρακολουθήσουν ή έστω να ακούσουν από κοντά αυτή τη μεγάλη πρόβα. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι σπάμε ρεκόρ, θέλουμε να σπάμε ρεκόρ και πάντοτε νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τα παρόν με επιτυχία και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι. Όντως το τριήμερο του Final Four μαζί με, με τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά νομίζω ότι είμαστε εδώ για τα δύσκολα και για να δείξουμε ότι όχι το ΑΚΑ, αλλά ότι η Ελλάδα μπορεί να διοργανώσει μεγάλες διοργανώσεις. Και το λέω η Ελλάδα γιατί ξέρετε ότι το ΑΚΑ αναβαθμίζεται μετά από βούληση και από προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ναι, με προσωπική παρέμβαση τόσο ώστε να ενταχθούμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και να τρέχουν με αυτή την ταχύτητα που τρέχουν τα έργα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και μία ακόμα πρωτοτυπία που έχουμε είναι ότι όλα αυτά τα έργα που είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα πάνω από 155 εκατομμυρίων ευρώ, τρέχει παράλληλα με τη λειτουργία, και όχι απλά λειτουργία, με τη λειτουργία και διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων. Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε
1: πόσα δυσκολία... λεφτά το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν κατευθυνθεί σε έργα αναβάθμισης του ΑΚΑ, γιατί υπήρχε και το ζήτημα της στατικότητας που έπρεπε να αντιμετωπιστεί και αυτό ήταν κάτι που ήθελα να σας το ρωτήσω και νωρίτερα για τους Μετάλλικα, εάν ετέθει ζήτημα για τη στατικότητα με δεδομένο ότι χοροπηδάνε οι φίλοι των Μετάλλικα και προκαλούν αυτές τις μικροδονήσεις που τις μετρούσε και το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
2: Πρόβλημα δεν υπήρχε κανένα, γιατί δεν υπήρχε πρόβλημα στατικότητα στο κεντρικό Ολυμπιακό στάδιο. Το πρόβλημα που υπήρχε ήταν στο στέγαστρο, το οποίο μετά από τις παρεμβάσεις που γίναν πέρυσι για να φιλοξενηθούν εδώ οι Coldplay, έχει εξαλειφθεί και αυτό. Αλλά παράλληλα συνεχίζονται τα έργα αναβάθμισης και ανακαίνησης και του κεντρικού σταδίου και του κεντρικού στεγάστρου του Καλατράβα. Δεν είχαμε λοιπόν κάποιο τέτοιο θέμα. Οι δονήσεις όντως ήταν έντονες, όντως ήταν δυνατές, αλλά ήταν στο επίπεδο της χαράς και το απόλαυση αυτής της βραδιάς και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Τα έργα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πάνω από 155 εκατομμυρίων και είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, από την Περιφέρεια Αττικής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσωπικά τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χαρδαλιά, από το Υπουργείο και ευχαριστούμε προσωπικά τον κύριο Βρούτσι. Άρα λοιπόν όλη η πολιτεία στηρίζει αυτή τη στιγμή το Ολυμπιακό μας συγκρότημα και είμαστε χαρούμενοι γιατί πολύ σύντομα θα μπορούμε να το δώσουμε στον κόσμο όπως θα έπρεπε να είναι τόσα χρόνια.
1: Τώρα μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε αθλητικού ενδιαφέροντος. Έχει κάτσει η μπίλια ποια ομάδα θα έχει έδρα το ΟΑΚΑ του χρόνου, έχουμε κάτι να πούμε?
2: Η μπίλια έχει κάτσει ότι το ΟΑΚΑ πρέπει να βρίσκεται εδώ, ώστε να φιλοξενεί όσο γίνεται περισσότερες ομάδες, περισσότερα σωματεία, να αγκαλιάζει την αθλητική οικογένεια. Άρα λοιπόν, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, πολύ σύντομα θα υπάρχουν οι δηλώσεις για το ποιοι μπορεί να φιλοξενηθούν στο ΟΑΚΑ, γιατί προέχει ασφάλεια, προέχει όπως είπα και πριν η εμπειρία στο ΟΑΚΑ και να μην είναι απλά μία επίσκεψη. Άρα λοιπόν, με πολύ αυστηρά κριτήρια από εμάς πλέον, με συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένη λειτουργία, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για όσους μπορούμε περισσότερους.
1: Εντάξει, δεν μου το απαντήσατε, αλλά φαντάζομαι δεσμεύεστε κι εσείς, γιατί υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Ευχαριστώ κύριε Χαλιορή, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ κύριε Βιαννίδη, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλιορής, ήταν μαζί μας. Μια εναλλακτική συζήτηση. Βλέπω και Eurovision εδώ. Ο Ακύλας, πολύ καλός πάντως. Αυτός πάει πολύ ψηλά στα στοιχήματα πάντως από ό,τι έβλεπα. Βέβαια, οπότε πάμε πολύ ψηλά στα στοιχήματα, μετά καταβαραθρωνόμαστε. Την πατάμε στο τέλος της ημέρας. Πρώτη είναι αυτή η Φινλανδή με το βιολί. Πάλι ένας Σκανδιναβός με ένα βιολί θα μας κάνει τη ζημιά. Τι κατάσταση είναι αυτή με το βιολί? Εμείς δεν μπορούσαμε να στείλουμε κάποιον που να παίζει βιολί?
3: Παίζει λίγα.
1: Δεν παίζει λίρα τώρα. Λένε παίζει τη λίρα της Παπαρίζου. Εν τω μεταξύ δεν κοιτάνε τη λίρα της Παπαρίζου. Η λίρα της Παπαρίζου ήταν μια φαντασιακή λίρα με τρία κορδόνια. Δεν ήταν λίρα αυτό το πράγμα. Δεν έβγαζε ήχο λίρας. Τέλος πάντων. Πάμε σε τραγούδι για να κάνουμε φινάλε.

0: Λοιπόν, 11 και 59, ένα λεπτό έχει μείνει ακόμα για να σας πω ότι αν ανοίγετε τα παράθυρα για να μπει αέρας αυτές τις μέρες και τελικά μπαίνει όλη η γύρη και η σκόνη μες στο σπίτι, αν σκέφτεστε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, να σας πω ότι στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνεις online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά, βλέπεις αξιολογήσεις και νιώθεις σιγουριά για την επιλογή σου. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις προσφορές του μήνα. Κλείσε το ραντεβού σου με τους επαγγελματίες που όλο αναβάλεις και θα με θυμηθείς. Είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό για ό,τι χρειαστείς. Κάπου εδώ κλείσαμε. Πέρασε νερό η ώρα, η πρώτη ώρα της εβδομάδας. Πήγε 12. Εσείς παραμένετε στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης ήταν στο μικρόφωνο μέχρι και αυτή την ώρα. Μαζί θα είμαστε και αύριο στις 11. Σας αποχαιρετώ, σας εύχομαι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Αμέσως τώρα με το δελτίο των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου. Και μετά μέχρι και τη μία μαζί σας ο Γιάννης Τριάντης. Εδώ ο Κέφι Γλέντι Χορός και τα λοιπά, τα ξέρετε σε όλα αυτά. Είναι για ακύλα είναι ο Γιάννης. Μπορούμε να βάλουμε ακύλα σε μια τζαζ εκδοχή, έτσι λίγο. Να ακούστηκ, ναι, μια ακούστηκ εκδοχή μπορούμε να τη βάλουμε αυτή εδώ πέρα. Έχει γίνει, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Έχει γίνει τέτοιο.
1: Gospel.
0: Με gospel.
2: Με την κρατική ορχήστρα μου το κάναμε κάτι.
0: Με την κρατική ορχήστρα, δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο πάλι σε 11. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέοι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενημερώσει σήμερα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος νωρίτερα προσερχόμενος στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Το σημερινό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απασχολήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για την Ευρώπη. Επίσης, θα τεθεί το ζήτημα της Ουκρανίας και οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν με τον Ουκρανό ομολογό τους για τις εξελίξεις στον πόλεμο. Ενώ ο κύριος Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος και στη συζήτηση που θα γίνει με τους Υπουργούς Εξωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχειες των πολιτικών προσώπων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 81.672 ευρώ, διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις ύψους 575.000 και οφειλές 156.100 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πόθεν έσχειες δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042 ευρώ, εκ των οποίων 36.529 από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.500 από ακίνητα και 7,49 ευρώ από μερίσματα τόκους και δικαιώματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέκτησε 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο και κληρονόμησε ποσοστό οικοπαίδου στην Άρτα, δηλώνοντας έσοδα ύψους 72.000 ευρώ. Και η σύζυγός του, Μπέτι Μπαζιάννα, έχει δηλώσει εισοδήματα τα οποία ανέρχονται σε 29.300 ευρώ και αποταμιεύσεις ύψους 155.000 ευρώ. Ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. 3 συνδράστες εισέβαλαν στο τραπεζικό υποκατάστημα και υπό την απειλή όπλων άρπαξαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Σε προληπτική απομόνωση τέθηκε ο 70χρονος Έλληνας εκ των επιβατών του κρουαζιερόπλου όπου καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Ο ηλικιωμένος επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας και διακομίστηκε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο νοσοκομείο με ειδική κάψουλα απομόνωσης. Δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ούτε υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη. Αναγράφεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το Αττικό νοσοκομείο. Θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες για προληπτικούς λόγους. Νεκρό εντοπίστηκε νεογέννητο το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ξάνθη. Έχει συλληφθεί η μητέρα του βρέφους, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου σε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν, διεμήνησε. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβαση του στα στενά του Ορμούς, ενώ η ηγεσία της Τεχεράνη, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, θεωρεί πως η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο αντιπροτείνει τη μεταφορά και μέρους του σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Απώλειες καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ το πετρέλαιο Brent, η τιμή του διαμορφώνεται αυτήν την ώρα κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση μήτης θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της Σωρού, 54χρονου, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και να εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκη σήμερα οι 2 συλληφθέντες, 43 και 44 ετών αντιστοίχως, φέρονται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα. 10 κρούσματα φυματίωσης έχουν καταγραφεί σε εργάτες γης από το Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία, στην περιοχή Κλιμάκιο του Εωδή. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος αναδείχθηκε η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέκτησε μαθηματικά το πολυπόθητο Τρόπαιο. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα χθες, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
2: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, άνεμοι, εντάσεως 3-5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 28 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές που δεν αρέσουν στο φίλο μας το Γιώργο τον Ευγενίδη. Θα του βάλω ένα τραγούδι μετά, εγώ θα το αφιερώσω. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τρόπος του λέγεν, γιατί με αυτό το σκονισμένο αφρικάνικο σεντόνι ταλαιπωρείται και η πρωτεύουσα και γενικώς ταλαιπωρούμεθα. Τώρα, στην ατζέντα της εβδομάδος και όσο γίνεται της εκπομπής, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ξανά απειλές, ανθίσταται το Ιράν και ανταποδίδει και σε χαρακτηρισμούς. Στην Αγγλία, συντριβή των εργατικών του Στάρμερ, όταν λέμε συντριβή, συντριβή, και ποιος κέρδισε, ο Φάραντς. Θεωρείται ακροδεξιό κόμμα γιατί έχει σημαία αντιμεταναστευτική. Ήταν υπέρ της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξαφνικά εκτινάσεται, όχι δημοσκοπικά, στις τοπικές εκλογές. Η συντηρητική είναι στα χαμηλά, αλλά μια στασιμότητα θα τη χαρακτήριζε κανείς. Εδώ έχουμε θέματα για την οικονομία, γιατί βγήκε ο ΩΣΑ και μίλησε για ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων το 2025, ρεκόρ στην Ελλάδα. Βγήκε για το ευρωβαρόμετρο και είπε ότι οι Έλληνες ανησυχούν για την οικονομική πορεία της χώρας, δεν είναι ευχαριστημένοι. Θα δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ταυτόχρονα υπήρξε και εκ μέρους της ΑΔΕ, έστειλε γραβασάκια σε 2.000 αγρότες, κάτι τέτοιο, για χρήματα που τους είχαν καταβληθεί από επιδοτήσεις το 2023, παρακαλώ. Το 2023 είχαμε εκλογές και ο νοήτο. Και τους ζητάει τα χρήματα πίσω, από 250 ευρώ μέχρι, ξέρω εγώ, 2.000. Όλα αυτά κυρίως για τις επενδύσεις και την κατάσταση της οικονομίας θα μιλήσουμε στις 12.20 με τον Κώστα Μελά, γνωστό οικονομολόγο, έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μας, για να δούμε τι είναι αυτές οι επενδύσεις και πώς απενεργούν στην κατάσταση της οικονομίας. Τι άλλο είχαμε, ένα πολύ σοβαρό θέμα που μας έρχεται από τους γείτονες, από την Τουρκία δηλαδή, η οποία ετοιμάζει η κυβέρνηση νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια διαδικασία σε αμφισβητούμενες περιοχές. Έτσι λέει το Bloomberg, και αυτά δεν διαψεύδονται. Με σκοπό τι? Να δηλώσει επισήμως ιδιοκτησία για πιθανούς πόρους φυσικού αερίου. Μπλέξαμε, φυσικά. Δεν είναι σημερινά τα μπλεξίματα με τους αδιόρθωτους γείτονες. Για το θέμα αυτό και για το Ιράν φυσικά θα συζητήσουμε στις 12.30 με τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, δηλαδή του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Τι άλλο έχουμε? Στα μηντιακά, αυτό που συζητήθηκε το διήμερο ήταν η συνέντευξη του Δημητριάδη στην Real News και η απάντηση του Πασόκ και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης, ο Τσίπρας που επελάβει, έρχεται σήμερα, θα πάει στο Χαλάνδρι και να δούμε πόσοι από τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάνε. Δεν χαμογελάω ειρωνικά, αλλά είναι τόσο τραγική η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δηλώνουν ότι θα παραστούν στην εκδήλωση του Τσίπρα στο Χαλάνδρι, παρόν θα είναι και ο ίδιος, και μεταξύ άλλων ακόμα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης. Είναι μια κατάσταση, επαναλαμβάνω, νομίζω, εκφυλιστική και τραγική σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και την ύπαρξή του. Επίσης, είχαμε την κυρία Καριστιανού, η οποία, ακούστε, αποδέχτηκε, λέει, την πρόταση μιας ομάδος πολιτών της Κρήτης να είναι επικεφαλής του νεοπαγούς κινήματος. Θα το ανακοινώσει σε λίγες μέρες, φαντάζομαι. Πολύ σοφή απόφαση. Δέχτηκε να είναι αρχηγός. Νομίζω ότι
όλα αυτά δεν τις κάνουν καλό. Έτσι νομίζω. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι επικεφαλής, δικό της δημιούργημα είναι. Η ίδια πολέμησε, μάτωσε όντως για το θέμα των τεμπών και τα λοιπά και αποφάσισε να κάνει και πολιτικό κόμμα. Μάλιστα. Τι αποδέχτηκε δηλαδή, ποιον θα πρότειναν, να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, σαν σήμερα, το 1991 έφυγε από τη ζωή ένας πολύ αξιόλογος Έλληνας συνθέτης, ο Δημήτρης Λάγιος. Αλφα Radio 989.

0: είναι μια βαρκαρόλα, έτσι ονόμαζε τη σύνθεσή του ο Δημήτρης Λάγιος, ένας πολύ αξιόλογος συνθέτης με δίσκους πολύ ενδιαφέροντες. Τον έχουν τραγουδήσει ο Νταλάρας, ο Καλογιάννης, η Σωτηρία Μπέλου και άλλοι. Αν έχουμε χρόνο θα παίξουμε και ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, το «Θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνι». Είναι σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και το λέει η Μπέλου. Αλλά σαν σήμερα επίσης, το 1977 πέθανε εκείνος ο σπουδαίος Γάλλος ποιητής, ο Ζακ Πρεβέρ. Αναζητήστε τον, παρουσιάζει ενδιαφέρον, παρότι εγκαλείται από διάφορους και στη Γαλλία και εδώ, ότι ναι μεν είναι άψογη η ποιησή του, αλλά είναι κάπως μηχανοποιημένη. Προσωπικά δεν το συμμερίζουμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ποιήματα του Ζακ Πρεβέρ, σπουδαίο όνομα στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και στη γαλλική φυσικά, έχει μελοποιήσει ο Τζότζεφ Κοσμά. Δεν είναι Έλληνας, δεν Κοσμάς, είναι Τζότζεφ Κοσμά. Είναι Ούγγρος και ένα από τα τραγούδια του, ποιήματα που μελοποιήθηκαν, έχει πει ο Yves Montand.
1: Une chanson qui nous ressemble.
2: Alpha Radio 989.

0: Εν τω μεταξύ, οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν και η ΑΕΚ, στέφθηκαν ήδη πρωταθλήτριες. Δεν την υπολόγιζε σχεδόν κανείς την ΑΕΚ στην αρχή του πρωταθλήματος. Όμως πήρε ένα προπονητή που αποδείχθηκε πάρα πολύ καλός. Είχε περγαμηνές ο Νίκολιτς, αλλά... Λοιπόν, και ήταν χθες μέχρι αργά τη νύχτα ένα πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Και μεγάλο πανηγύρι βέβαια στο ΟΑΚΑ με τους Μετάλλικα. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Να μετέχει ο κόσμος και σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αθλητικές, καλλιτεχνικές κτλ. Και δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί κόσμος, είτε με το ποδόσφαιρο είτε με καλλιτεχνικά γεγονότα, τρέχουν, όπως και στα θέατρα της Αθήνας, που είναι πάρα πολλά, αλλά πολλοί κόσμος, έστω κι αν υποτιμάται γενικώς από τα ΜΜΕ το θέμα του πολιτισμού, από τα ΜΜΕ συνολικά εννοώ, δηλαδή βλέπεις επί μέρες, επί εβδομάδες ας πούμε, δολοφονίες, καυγάδες πιτσιρικάδων με μαχαιρώματα και αντριλίκια γενικώς, γυναικοκτονίες βέβαια ή απόπειρες. Είπα πιτσιρικάδες και έχουμε ένα καλό λόγο, θα το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής, μετά το παρατέταρτο δηλαδή, ένα καλό λόγο για νέα παιδιά, ειδικά για κάτι κορίτσια από τα Χανιά, μαθήτριες είναι, που πρότευσαν πανευρωπαϊκά γιατί επινόησαν μία συσκευή για τους μαθητές, για τους ίδιους δηλαδή, για τους μαθητές, μία συσκευή που κατά τη γνώμη τους διώχνει το άγχος. Και βραβεύτηκαν αυτά τα κορίτσια. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολύ συχνά αναφερόμαστε, γιατί υπάρχουν, έστω και ως είδηση τέταρτη, πέμπτη, παρακατιανή εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τέτοιες χαρμόσυνες, αισιόδοξες ειδήσεις για νέα παιδιά τα οποία δεν κατεβαίνουν με μαχαίρια και σιδερογροθιές, ούτε κάθονται όλη μέρα στα καφενεία. Παρότι τα καφενεία είναι μια χαρά ιστορία, να κάθεσαι βέβαια, αλλά να μην κάνεις μόνο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα υποδεχθούμε τον Κώστα Μελά, τον οικονομολόγο, να μιλήσουμε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σήμερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
14: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons.
6: coupons.
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σας είπα πρωτήτερα ότι σύμφωνα με τον ΟΣΑ το 25, το παρελθόν έτος δηλαδή, υπήρξε ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2025. Ναι, το υψηλότερο τα τελευταία χρόνια. Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία? Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια άκρη ζητώντας τα φώτα του Κώστα Μελά, του οικονομολόγου, τον οποίον και ευχαριστώ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Κύριε Μελά.
19: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τριάντη, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέει η ανάλυση, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του ΟΣΑ, ότι οι ΞΑΕ, δηλαδή ξένες άμεσες επενδύσεις, πραγματοποιήθηκαν κυρίως με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτές οι επενδύσεις ανήλθαν στο 10,5 δις δολάρια από το συνολικό 12,8 δις δολάρια, δηλαδή είναι το 82% όλων των εισρωών. Για επανεπενδύσεις, οι επανεπενδύσεις ανήλθαν σε 2 δις και οι επενδύσεις με τη μορφή δανεισμού από τη μητρική επιχείρηση σε μόλις 321 εκατομμύρια δολάρια. Και βέβαια, να διαβάσω και αυτό πριν μας πείτε τη γνώμη σας, κυριαρχούν οι υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και η μεταποίηση, ενώ οι εισροές στον αγροτικό τομέα είναι ελάχιστες ή μηδενικές. Τι σημαίνουν αυτά για την ελληνική οικονομία?
19: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι οι επενδύσεις, οι πόροι οι οποίοι εισραίουν, εισέρχονται στην ελληνική οικονομία, έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Είναι, όπως λέμε, οι επενδύσεις, οι αυτόνομες επενδύσεις, οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι επενδύονται για μακρύτερο χρονικό διάστημα του ενός έτους, mm-hmm, σε διάφορες δραστηριότητες, ναι, και έχουμε και τις επενδύσεις καρτοφυλακή, οι οποίες είναι επενδύσεις οι οποίες μπαίνουν, επενδύονται σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και ανά πάσα στιγμή μπορούν να αποχωρήσουν.
0: Να αποχωρήσουν, μάλιστα.
19: Ανά πάσα στιγμή μπορούν να αποχωρήσουν. Επομένως, αυτές που όλες έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά κυρίως αυτές που έχουν το μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Δηλαδή αυτές που επενδύονται σε διάφορες επιχειρήσεις, είτε για την αγορά μετοχικού κεφαλαίου, όχι απλά μετοχικού κεφαλαίου, μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε αυτός που αγοράζει να παραμείνει στην επιχείρηση για ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, ή για να φτιαχτούν νέες επιχειρήσεις ή για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κτλ. Mm. Αυτές είναι που έχουν σημασία. Αυτές δεν είναι, κατευθύνονται κυρίως προς το real estate, κατευθύνονται κυρίως προς την εξαγορά ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και πολύ λίγες πηγαίνουν σε αυτό που λέμε στα greenfield investment, δηλαδή σε επενδύσεις που δημιουργούν εκ νέου φυσικό κεφάλαιο. Όσον αφορά τις επενδύσεις καρτοφυλακίου τις οποίες αναφέρατε, είναι επενδύσεις οι οποίες μπαίνουν για να αγοράζουν ομόλογα, να αγοράζουν μετοχές, να αγοράζουν καταθέσεις ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία απλώς μπορούν να καλύπτουν ελλείμματα του ισοζυγίου 300 συναλλαγών για ένα χρονικό διάστημα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορούν να εξέλθουν αποκομίζοντας τα κέρδη τους.
0: Το ζήτημα είναι, γιατί το επαναλαμβάνω, το λέω σχεδόν σε κάθε εκπομπή, οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε πανεπιστήμονες. Να ξέρουμε και γιατί ο Τζαβέλας και ο Άριος Πάγος, γιατί συνέβη αυτό με το Χανταϊό, τι γίνεται με την οικονομία κτλ. Αυτό τι σημαίνει για την οικονομία από τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω. επενδύσεις παραγωγικού χαρακτήρα να στηθεί εργοστάσιο. Θα έρθει η τάδε μεγάλη, ας πούμε, αυτοκινητοβιομηχανία ή παραγωγής ενός άλλου προϊόντος και να πει εγώ θα επενδύσω στην Ελλάδα, διαθέτω αυτά τα κεφάλαια για να κατασκευάσω ένα εργοστάσιο, που σημαίνει άνθρωποι που θα προσληφθούν και προοπτική, παραγωγική και ενδεχομένως και εξαγωγική.
19: Αυτές είναι πάρα πολύ μικρές. Ναι. Το ποσοστό τους στο σύνολο των εισερχομένων αυτόνομων επενδύσεων, ξένων επενδύσεων, είναι πάρα πολύ μικρές και κυρίως τα χρήματα τα οποία εισδραίουν, ναι, κατευθύνονται σε αυτά που οι κατέχοντες τα χρήματα θεωρούν ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδος. Επομένως, κατευθύνονται κυρίως προς τον τουρισμό και τα παραμφερή επαγγέλματα, ναι, αγορά ξενοδοχείων, όπως σας είπα, και κυρίως και άλλες υπηρεσίες. Επομένως, οι ξένες άμεσες επενδύσεις, αλλά και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου, έχω την αίσθηση ότι δεν συμβάλλουν αποφασιστικά, ή να μην πω αποφασιστικά, πολύ λιγότερο, δεν συμβάλλουν ουσιαστικά, θα έλεγα, στην επιδιωκόμενη αλλαγή της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Έχω την εντύπωση ότι τείνουν να επαναφέρουν το παλιό υπόδειγμα που όλοι το καταριώνται. Δηλαδή, ποιο υπόδειγμα? Το υπόδειγμα του real estate, το υπόδειγμα του τουρισμού, το υπόδειγμα των κατοικιών και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Πάντως δεν είναι τυχαίο. Συνδέω δύο πράγματα που φαίνονται ανώμια. Αναφέρθηκα στον ΟΟΣΑ και στα στοιχεία που έδωσε για τις ξένες επενδύσεις. Υπάρχει το ευρωβαρόμετρο, τώρα το τωρινό, που λέει ότι σε σύγκριση με τους λαούς της υπόλοιπης Ευρώπης, οι Έλληνες είναι οι πιο δυσαρεστημένοι για την πορεία της οικονομίας και οι πιο απεσιόδοξοι στον τομέα αυτών. Δηλαδή αυτό είναι μια ηχηρή αντίθεση και αντίφαση σε σχέση, όχι με τους πανηγυρισμούς, με όσα λέει η σημερινή κυβέρνηση για την πορεία της οικονομίας.
19: Κοιτάξτε, η πορεία της οικονομίας, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας, δεν είναι κάτι το αυτόνομο που εξυπηρετεί την οικονομία.
0: Ναι.
19: Δηλαδή ένα μεταφυσικό μέγεθος που λέγεται οικονομία. Πρέπει ασκούμε οικονομική πολιτική ή μεγενθύνουμε ή κάνουμε πολιτική επί της οικονομίας με στόχο να μεγαλώσουμε την ευημερία της πλειοψηφίας ή αν θέλετε του συνόλου, αλλά ας πούμε της πλειοψηφίας των πολιτών.
0: Έστω, ναι.
19: Έστω της πλειοψηφίας. Ναι. Φαίνεται όμως ότι η οικονομική πολιτική που ασκείται δεν εξυπηρετεί μέχρι σήμερα
0: την πλειονότητα,
19: ευημερία, ναι, της πλειονότητας του ελληνικού λαού, αλλά εξυπηρετεί, ναι, αυτό που λέγεται οικονομία. Αυτό που λέγεται οικονομία μεταφράζεται αυτομάτως σε πολύ συγκεκριμένο αριθμό επιχειρηματιών, επιχειρήσεων και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Έστω λιγόλεπτη, αλλά νομίζω περιεκτική και αποσαφηνισμένα ορισμένα πλαίσια σχετικά με την οικονομία. Να είστε καλά.
19: Γεια σας, γεια σας.
0: Ήταν ο Κώστας Μελάς, οικονομολόγος. Τώρα είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ με τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα μιλήσουμε για το Ιράν, τον πόλεμο αλλά και την Τουρκία με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Γιάννη Μπαλτζόη.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα ενημερώσει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για την Ευρώπη. Στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 81.672 ευρώ, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529,56 ευρώ. Ληστείασε τράπεζα το πρωί στην κάτω τη Θωρέα. Τέσσερις οι δράστες, οι δύο εισέβαλαν με όπλα, αφαίρεσαν περίπου 200.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Σε προληπτική απομόνωση, ο 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν που εξέδωσε το Αττικόν. Νεκρό νεογέννητο εντοπίστηκε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ξάνθη. Συνελήφθη η μητέρα του, αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. Ευθείες απειλές Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης. Σε 2 εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πλήξουν όλους τους στόχους τους, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, η Ιρανική πλευρά προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία σε περίπτωση παρέμβασής τους στα στενά του Ορμούζ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με αραιές νεφώσεις,

0: αποστρατεία Γιάννης Μπαλτζόης, να το ξαναπώ, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Μπαλτζόη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τριάντη.
0: Θέλω να θίξουμε δύο πράγματα. Τι γίνεται με αυτό το αδιέξοδο, πάλι το εκρηκτικό από ό,τι φαίνεται αδιέξοδο, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Και το άλλο θέμα είναι, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσίευμα του Bloomberg, τι σχεδιάζει η Τουρκία για το Αιγαίο. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Έχουμε αδιέξοδο. Ανάρμοστη και απαράδεκτη χαρακτήρισε τις θέσεις του Ιράν, ανάρμοστες και απαράδεκτες, τις χαρακτήρισε ο Τραμπ. Παράλογες οι αξιώσεις των ΗΠΑ, είπαν οι Ιρανοί. Έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι γίνεται, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ή θα έχουμε πάλι επιστροφή στην μεγάλη, στην μεγίστη πίεση, όπως αναφέρθηκε, δηλαδή σε πολεμικές συγκρούσεις?
1: Κοιτάξτε, μέχρι να πάει στην Κίνα ο Τραμπ δεν βλέπω να έχουν πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι θα αποδεύουν οι επαφές, οι προτάσεις, τα απορρίπτονται κλπ. Από εκεί και πέρα εγώ εκτιμώ ότι τα πάντα θα κρυφθούν αν υπάρξει κάποια συμφωνία τύπου Anchorage και στην Κίνα. Διότι στην Αλάσκα είχαν μια συμφωνία μεταξύ Πούτου και Τραμπ, η οποία φαίνεται ότι ακόμα καλά κρατεί. Και το βλέπουμε αυτό σε διάφορες μορφές.
0: Και έχει παραγάγει αποτελέσματα.
1: Και έχει αποτελέσματα.
0: Βεβαίως.
1: Έχετε ακούσει να μιλάει για την Ουκρανία. Αυτό, αντιθέτως, όταν μιλάει ο Τραμπ για την Ουκρανία, καταχαιριάζει τον Ζελένσκι και λοιπά, ας πούμε.
0: Και τους Ευρωπαίους.
1: Και τους Ευρωπαίους. Τώρα βέβαια εμείς το θέλαμε κιόλας όταν τα λέμε, τη στάση που τηρήσαμε, σαν να μην καταλάβαμε ότι άλλαξε η πολιτική της Αμερικής, εμείναμε στην παλιά πολιτική και μάλιστα διάβαζα και μια ανάλυση του Guardian, ο οποίος ήταν καταπέμπτης κατά τον Μπόρις Τζόνσον. Δεν θα είχε τελειώσει ο πόλεμος τον Απρίλιο του 2022, αλλά για την εξυπηρέτηση των πολεμικών βιομηχανιών, που το έπαιζε ως, ας το πούμε, εκπρόσωπός τους, επέμενε στη συνέχιση του πολέμου.
0: Μα, κύριε Μπαλτζόη, αν μου
1: επιτρέπετε...
0: Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε, αυτό που έχει δημιουργηθεί προπαγανδιστικά μέσα στην Ευρώπη, σε επίπεδο ψύχωσης νομίζω, είναι ότι ο μεγάλος εχθρός είναι η Ρωσία. Ο μεγάλος εχθρός. Και αυτό φαίνεται, επικαλούμε το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, θεωρούν άμεση απειλή τη Ρωσία. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια από την εισβολή, την απαράδεκτη της Ρωσίας στην Ουκρανία,
1: καταδικάζουμε εμείς.
0: Βεβαίως. Δημιουργείται ένα είδος ψύχωσης πια σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης.
1: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Εδώ είχαμε τον Αλίστο Μίμης Μπορέλ, λοιπόν, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα βέβαια έχουμε πιο καλό αυτό, σε καλό, την Κάγια Κάλας, η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο οποίος έλεγε ότι μετά την Ουκρανία, λέει, η Ρωσία θα καταλάβει την Πολωνία, τη Γερμανία, την Γαλλία.
0: Ακριβώς,
1: και θα φτάσει, λέει, στην πατρίδα της Ισπανία. Ας φτάσουν στο Δνίπερο πρώτα 4 χρόνια και μετά να καταλάβουν τις άλλες χώρες. Και μάλιστα άκουγε και τον Πούτιν που λέει πόσες συμφωνίες θα τα συμπογράψω, λέω, ότι δεν μπορεί να το κάνουμε, γιατί δεν το κάνουμε, λέει. Οι λύθοι είμαστε, λέει, να πάρουμε την Ευρώπη γιατί έχει δρογονάνθρακες, λέει, γιατί ξέρω εγώ έχει πλούσιες εκτάσεις. Αυτά τα έχουμε εμείς, λέει. Θέλω να πω λοιπόν αυτή η εξήγωση και βλέπω να αλλάζουν επαφή. Εχθές διάβαζα κάποιες δηλώσεις του Στουπ, αυτού του Φιλανδού Προέδρου, που λέει πρέπει να συνομιλήσω με τη Ρωσία. Ξέρετε, από το οποίο μπαίνω στράγος, λέει τώρα να μιλήσω με τον Πούτιν. Και έχω συνομιλήσει με τους άλλους ηγέτες και πρέπει, λέει, να το κάνουμε αυτό. Ο Στουπ, θυμάστε, που έκανε κάτι δηλώσεις απίστευτες.
0: Βεβαίως, λοιπόν, συμφωνώ.
1: Πρέπει να αλλάξουμε, να συνομιλήσουμε. Εδώ συνομιλεί η Αμερική και σκοτώνονται αυτοί συνεχώς, ας πούμε. Και δεν μιλάμε με τον Πούτιν. Βάζουμε την Κάγια Κάλας, η οποία είναι το μόνο πρόσωπο που τους έχει απαγορευτεί η είσοδος στη Ρωσία για κάποια που έχει κάνει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει να τελειώνουμε. Άρα πραγματικά η ιστερία πρέπει να τελειώσει. Να μπορέσουμε και εμείς να ανασάνει η Ευρώπη. Το πληρώνουμε όλοι μας και το βλέπουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
0: Ναι.
1: Αυτό να πω. Ο Τραμπ θέλει ασμένος να υπογράψει μια συμφωνία. Αλλά δεν, οι Ιρανοί είναι σκληροί. Έχουν επικρατήσει μετά την εξολόθρευση της ηγεσίας. Αυτοί που έχουν επικρατήσει είναι οι σκληροί των φρουρών της επαναστάσεως.

0: Να είστε σας. Άρα λοιπόν πάμε στο χειρότερο σενάριο που δεν δέχονται. Από την άλλη μεριά, Τριάντη, έχω πάει στο Ιράν με τον Έλληνα, στον πρόεδρο Στεφανόπουλο, ξέρω πολύ καλά ιστορία. Το Ιράν είναι μια χώρα που έχει 5.000 χρόνια ιστορία. Ενσωματώθηκαν Σουμέρι, Βαβυλώνια και το καθεξής, και μετά οι γνωστοί μας Πέρσες από την αρχαιότητα. Είναι ένας ιεροτράχυλος, ανθεκτικός και υπερήφανος λαός. Δεν έχω υποταχθεί ποτέ. Θα πρέπει να τα ξέρουν οι CIA, οι Mossad, και να συμβουλέψουν ανάλογα τους ηγέτες. Άσενε σε ένα διέξοδο τώρα, διότι αυτοί προετοιμαζόταν για αυτόν τον πόλεμο δεκαετίες. Τον περιμένανε. Έχουν σκάψει τα βουνά. Έχουν κάνει πόλεις μέσα στα βουνά που δεν τα φτάνει ούτε πυρηνικό όπλο. Έχουν, ένα παράδειγμα σας πω, εκτός από τα οπτικά σύστηματα που έχουν κρύψει και λοιπά πυράβλους, ξέρετε ότι έχουν και διαδρόμους μέσα από τα βουνά και ένα αεροπλάνο βγαίνει από το βουνό εν πτήση. Έχει διάδρομο, σηκώνεται λίγο, ανοίγουν οι πόρτες και βγαίνει στον αέρα. Δεν έχει κάνει άλλο κράτος αυτό. Βέβαια, με τα προσωπικά, εγώ είμαι τους Ιρανούς και όχι με το καθεστώς, λοιπόν, διότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε στους Ιρανούς. Κύριε Τριάντη, διάβασα μία ανάλυση από το Al Jazeera. Και λέει, το υπέδαφο του Ιράν κρύβει πλούτο αξίας 55 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το φαντάζεστε? Και αυτά αντί να τα δώσουν στο ελληνικό λαό να περνάνε καλύτερα, οι διαδηλώσεις τον Ιανουάριο, τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο έγιναν γιατί πεινούσαν οι Ιρανοί. Έπεσε έξω μια τράπεζα και χάσαν τα λεφτά τους. Δεν είχαν αγοράσει τρόφιμα. Λοιπόν, αντί να τα δώσω στον ιδανικό λαό, ένα λαό ο οποίος έχει υψηλό πνευματικό επίπεδο, σκάβουν το γρανίτι και βάζουν όπλα και λοιπά μέσα και περάβλους.
1: Είναι γεγονός. Αυτά που λέτε είναι στοιχεία ενδιαφέροντα. Δεν είναι άγνωστα, απλώς υποτιμώνται από αρκετούς και κυρίως από τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ.
0: Ακριβώς.
1: Και αν δει κανείς ήπια και νυφάλια να δει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, απέτυχε παταγωδός η επίθεση. Ακριβώς. Των δυνάμεων του Ισραήλ.
0: Μια τρύπα στο νερό να το χρησιμοποιήσω. Ναι. Μπορώ να μιλάμε και να αναλύσω στρατιωτικά τα λάθη που κάνανε και ούτω καθεξής. Θα σας πω μόνο τα βασικά. Ξέρετε, ο Κλαούζεβιτς λέει ότι για να αρχίσει ένα πόλεμο πρέπει να ορίσεις τους σκοπούς του πολέμου. Γιατί πας να πολεμήσεις? Και δεύτερον, να έχεις σχέδιο για το τέλος του πολέμου. Δεν είχαν τίποτε από αυτά οι Αμερικανοί. Οι Ισραηλοί είχαν. Λένε, σκοπός μας είναι η εξαφάνιση της υπαρξιακής μας απειλής. Θεωρούν το Ιράν ότι είναι υπαρξιακή τους απειλή. Η Αμερική δεν ήξερε. Τα αλλάζανε συνεχώς. Πώς θα πας λοιπόν να συνομιλείς με αυτούς? Τι θα τους πεις? Και τι θα κάνεις? Αφού αντέχουν. Και έχουν, σύμφωνα με τις τελευταίες της CIA, έχουν το 75% των συστημάτων εκτόξευσης είναι έτοιμα πλέον. Και το 70% των πυραυλικών συστημάτων, και ενδεχομένως να έχουν φτάσει πολύ παραπάνω γιατί έχουν δημιουργήσει, είναι διαθέσιμα. Όταν η Αμερική και το Ισραήλ είχαν φτάσει να έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό διαθεσιμότητας των πυραυλικών συστημάτων και των βομβών κλπ.
1: Βεβαίως. Αποδείχτηκε τελικά, κύριε Μπαλτζόη, ότι το Ιράν δεν είναι Σαντάμ Χουσέιν. Θυμάστε, γιατί και ο Σαντάμ Χουσέιν έλεγε ότι ελάτε, είμαστε δυνατοί κτλ. Και αποδείχτηκε επίσης, αν μου επιτρέπετε, ότι η διεθνής προπαγάνδα ότι βράζει η Ιρανική κοινωνία έτοιμη
0: να εκλογεί και να διώξει.
1: Και μάλιστα μερικά οριακά σημειώματα πανεπιστημιακών και άλλων από διάφορα think tanks έλεγαν ότι όπου να είναι θα γίνει δεκτός στην Τεχεράνη αυτός ο βασιλιάς, ο οποίος είναι μια αστεία περίπτωση. Ακόμα και ο Τραμπ αναγνώρισε ότι εντάξει, είναι ελαφρών βάρων. Το κατάλαβε μετά.
0: Και τον είχανε, ξέρετε που μένει ο τέτοιος, ο Ρεζά Παχλεβί, δίπλα στο Λάγκλε της Βιρτζίνιας που είναι η CIA. Δίπλα, γείτονες είναι. Δεν τον καταλάβανε τι είναι. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Απληρώνεται και από το Αμερικανικό κράτος, έχει μια τεράστια περιουσία και κάθεται και λέει αερολογίες και λοιπά, ας πούμε. Και έδινε κατευθύνσεις στον Ιρανικό λαό. Αν ρωτήσει την άποψή μου, δεν διασχολούμαι και το καθεστώς θα πέσει. Έχει φτάσει, θα πέσει κατ' εμέ. Αλλά δεν θα πέσει από τον πόλεμο κλπ. Θα πέσει από μέσα από μόνο του.
1: Από την ίδια την κοινωνία. Την κοινωνία του Ιράν.
0: Την κοινωνία θα πέσει. Ναι. Εγώ εκτιμώ μέσα στο 2026 θα πέσει. Εκτίμησή μου. Και αν με ρωτούσε, θα έλεγα μακάρι να πέσει. Είμαι με τους Ιρανούς, δεν είμαι με το καθεστώς.
1: Σύμφωνοι, κάτι τελευταίο. Τι μπορούμε να περιμένουμε, είπατε κάτι στην αρχή, τι μπορούμε να περιμένουμε από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και τις συζητήσεις με τον Xi Jinping?
0: Ακούστε, διαβάζω αμερικανικά Ινστιτούτα και μιλάνε για μια τριμερή συμφωνία, είπα, Κίνας και Ρωσίας, στην οποία θα υπογράψουν μια νέα γιάλτα. Δηλαδή θα δημιουργήσουν σφαίρες και ζώνες επιρροής οι τρεις δυνάμεις, αν συμφωνήσουν ποιες θα πάρουν κλπ. Όπως η γιάλτα μοιράσανε τον κόσμο, ένα τέτοιο φαίνεται ότι ετοιμάζεται, ότι ο Πούτιν έχει ήδη συμφωνήσει και σίγουρα θα έχει ενημερώσει και τον ΣΥ, γιατί είναι σύμμαχοι.
1: Ναι.
0: Οπότε, κύριε Τριάδη, θα δούμε από την άλλη εβδομάδα πώς θα έχει καταλήξει αυτή η συνάντηση, εάν θα πάμε σε μια καλύτερη κατάσταση παγκοσμίως, με ζώνες επιρροής των μεγάλων δυνάμεων, μια νέα γιάλτα όπως έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή θα έχουμε αυτό που όλοι απευχόμαστε, μια σποδρή, γενικευμένη σύγκρουση.
1: Μάλιστα.
0: Να φτάσουμε σε αυτό. Εγώ πιστεύω, αυτό θέλω να σας πω γιατί, να σας το πω γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρακολουθώ τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί σε κάθε σύγκρουση κλπ. Κάνουν προσομοιώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σε ό,τι αφορά την Κίνα, επειδή είναι η ανερχόμενη δύναμη και αυτή απειλεί βασικά την πρωτοκαθεδρία της Αμερικής, εγώ πιστεύω ότι έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία η Αμερική με τον πόλεμο στο Ιράν. Λοιπόν, και μπορεί να πέσουν στην παγίδα του δοκιδίου, όπως γράφει και ο Γκράχαμ Άλισον.
1: Ναι.
0: Στον Πρωθυπουργό Πόλεμο και γράψε ένα βιβλίο. Θα το ξέρετε στο βιβλίο.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή οι Αμερικανοί κάνανε χιλιάδες προσομοιώσεις βάζοντας διάφορα μοντέλα πολέμου, καταλήξανε σε ένα συμπέρασμα που είναι συγκλονιστικό. Σε όλες τις προσομοιώσεις νικητής έβγαινε η Κίνα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν πιστεύω να έχουν πείσει τον Τραμπ να του πούνε να αφήσουμε τα καμπουλίκια και να πάμε να βρούμε μια λύση και με τους Κινέζους.
1: Εν αναμονή λοιπόν, αλλιώς θα είναι σε βάρος των ΗΠΑ, φυσικά. Εν αναμονή λοιπόν,
0: και
1: κύριε Μπαλτζόη.
0: Και του υπόλοιπου κόσμου, κύριε Τριάδη.
1: Εννοείται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε σε αυτή την εκπομπή. Και ελπίζω να τα πούμε υπό καλύτερες συνθήκες μετά και τη συνάντηση του Κινέζου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις και μας μένουν λίγα λεπτά ακόμα για να πούμε και 2-3 πράγματα ακόμη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για κάτι ενδιαφέρον και εφρόσινο. Διαβάζω τον τίτλο από ένα ρεπορτάζ. Μαθήτριες από τα Χανιά κατέκτησαν την πρώτη θέση στην Ευρώπη με καινοτόμο IA συσκευή, AI όχι IA, κύριε μου, κατά του σχολικού άγχους. Για να δούμε τι είναι αυτή η συσκευή.
6: Ο καλός, ο λόγος.
5: Λοιπόν, όπως λένε τα ίδια τα κορίτσια, μαθήτριες είναι. Και σε πλήρη αντιδιαστολή στον αντίποδο, αν θέλετε, της λογικής άλλων νέων μαθητών 15-16 άριδες που σκοτώνονται στους δρόμους, μαχαιρώνονται, είτε για τα οπαδικά είτε για άλλα ζητήματα. Ετούτα τα κορίτσια επινόησαν μια έξυπνη συσκευή που ονομάστηκε Calmity AI, η οποία τι κάνει? Μπορεί να ανιχνεύει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σημάδια άγχους ενός μαθητή την ώρα που διαβάζει, όπως ποια είναι αυτά τα σημάδια, η στάση του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου κλπ, και τον βοηθά να το διαχειριστεί αυτό. Όταν εντοπίσει σημάδια άγχους, παράγει αυτόματα μια χαλαρωτική μουσική ώστε να βοηθήσει το μαθητή να ηρεμήσει και να συνεχίσει το διάβασμά του συγκεντρωμένος. Με συνδυασμό κάμερας, μικροελεγκτή, δημιουργικού προγραμματισμού και τρισδιάστατου σχεδιασμού, το Calmity AI δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον που ενισχύει τη συγκέντρωση και συμβάλλει στη μείωση του σχολικού στρες. Και όπως είπαμε, βραβεύτηκαν τα κορίτσια μας στην Ευρώπη σε ένα σχετικό πρόγραμμα. Και τι να πεις, να είναι καλά. Και να υπενθυμίσω σε πείσμα μιας κουλτούρας μηντιακής ότι οι νέοι είναι έτσι και αλλιώς και σκοτώνονται και μαχαιρώνονται. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, αλλά υπάρχουν και γωνιές ανθισμένες στην πατρίδα μας. Όμως ευτυχώς έχουμε το χρόνο να ακούσουμε ένα τραγούδι, όπως σας είπα, του Δημήτρη Λάγιου. Θα μας το πει η Σωτηρία Μπέλου. Και προσέξτε το, με αφορμή τώρα και αυτή την επιχείρηση, τη νέα επιχείρηση της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας ουσιαστικά. Υπενθυμίζω, ετοιμάζει νομοσχέδιο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές, έτσι τις χαρακτηρίζει, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, για να δηλώσει επίσημα, με νομοθέτημα έτσι, με νόμο, ότι είναι ιδιοκτήτης πιθανών πόρων από το φυσικό αέριο. Τι είχες, Γιάννη μου, τι είχα πάντα.
4: Αλφα Ρέιντιο 989.

στίχη είπαμε είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη, η μουσική του αείμνηστου Δημήτρη Λάγιου, η Σωτηρία Μπέλου μας είπε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και θα κλείσουμε πώς? Με Μετάλλικα. Δεν είναι στο φόρτε της αυτή η μουσική μέσα μας, αλλά υπάρχουν ορισμένα τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε που είναι πάρα πολύ ωραία. Και δεν είναι τυχαίο το ότι στο ΟΑΚΑ συνέρευσε τόσος πολλής κόσμος και νέοι άνθρωποι και οικογένειες για να ακούσουν αυτό το περίφημο παγκοσμίως συγκρότημα.

όπως κάνουν όλα τα συγκροτήματα και οι τραγουδιστές που έρχονται στη χώρα μας. Το ίδιο λένε και στις άλλες χώρες, ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα κτλ. Δεν είναι υποκριτές, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε ακούγοντας τους Μετάλλικα. Εσείς θα μείνετε εδώ. Η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή τους. Και μετά το Βαγγέλη, το μεσημεριανό μαγκαζίνο με την Λίνα Κλήτου. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ και την ομάδα μας, τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και τα παιδιά όλης της ομάδος. Θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ποθενέσχες των πολιτικών. Ως φτωχότερος αρχηγός κόμματος εμφανίζεται ο Δημήτρης Νατσιός, δήλωσε εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις μόλις 1.978 ευρώ. Διαθέτει 5 ακίνητα στην Πιερία, ένα αυτοκίνητο και δάνεια ύψους 107.000 ευρώ. Πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο ανεξάρτητος πλέον Παύλος Σαράκης, ο οποίος από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Ο κύριος Σαράκης είχε εκλεγεί με την Ελληνική Λύση και η εντυπωσιακή αύξηση των εισοδημάτων του οφείλεται στη νόμιμη αμοιβή από τις ΗΠΑ της Αμερικής ως δικηγόρου των προστατευόμενων μαρτύρων από την υπόθεση Νοβάρτης. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, διαμήνυσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος νωρίτερα στο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει σήμερα τους ομολόγους του στην Ένωση σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σημείωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο. Στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθούν η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για την Ευρώπη, ενώ θα τεθεί και το ζήτημα της Ουκρανίας. Ληστεία με ούζη σημειώθηκε το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Τέσσερις οι δράστες, εκ των οποίων οι δύο εισέβαλαν στο υποκατάστημα και υπό την απειλή όπλων άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Σε προληπτική απομόνωση τέθηκε ο 70χρονος Έλληνας εκ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Δεν παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ούτε υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη, αναγράφεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το πρωί το νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας και θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες για προληπτικούς λόγους. Νεκρό εντοπίστηκε νεογέννητο το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ξάνθη. Είχε συλληφθεί η 33χρονη μητέρα του βρέφους, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, ανέφερε ο Ισμαήλ Μπαγαΐ, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την απάντηση του Ιράν με ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απώλειες καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτήν την ώρα. Στα 103,8 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Κρίσιμο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο αυτήν την εβδομάδα θα επιδιώξει να ασκήσει πίεση στον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping όσον αφορά στο Ιράν, αλλά κυρίως στόχος θα είναι να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις για το εμπόριο σύμφωνα με πηγές προσκύμενες στην Αμερικανική κυβέρνηση. Άρχισε σήμερα η πρώτη ακροματική διαδικασία στη δίκη για πολιτική κατασκοπία με βασικούς κατηγορουμένους τον παυθέντα δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Κρέμι Μάμογλου, τον σύμβουλό του, Νετζατή Οσκάν, και τον δημοσιογράφο Μερντάν Γιαναρντάγ. Η πρώτη συνεδρία στις υπόθεσεις πραγματοποιείται στο συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά ενώπιον του 25ου Κακουργιοδικίου Κωνσταντινούπολης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, πρωταθλήτρια Ελλάδος αναδείχθηκε η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση νίκησε χθες 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με το 1-1 Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέκτησε μαθηματικά το πολυπόθετο τρόπαιο. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα χθες, Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Στην πρόγνωση του καιρού, στην Αττική αραιές νεφώσεις σήμερα, πιθανόν πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, άνεμοι με ένταση 3 ως 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 28 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.

0: Έχουμε επισκέψεις. Ένα θαλάσσιο ντρόν έπιασε το λιμάνι της Λευκάδας. Η Taylor Swift πήγε σε γάμο που έγινε στην Γλυφάδα. Πάτησε Ελλάδα ο 70χρονος που ήταν στο κρουαζιρόπλοιο του Χανταϊού. Έχουμε και μια μεγάλη επιστροφή. Η Κατερίνα Καινούργιου γύρισε στην εκπομπή της. Και να είναι καλά τα ενημερωτικά site, μας ενημέρωσαν ότι έχασε τα κιλά της εγκυμοσύνης. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά το επιτελείο της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά τα συλλέγει για να τα δώσει στον Βαγγέλη Περί και να βρεθεί μπροστά στο μικρόφωνο. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε, ήρθαν οι Μετάλλικα. Παίξαν τις παινιές τους και έφεραν στο κέφι όσους πήγαν εκεί στο ΟΑΚΑ, των επωνύμων συμπεριλαμβανομένων. Ανάμεσα στους επώνυμους ήταν και δύο πολιτικοί. Δηλαδή, όχι κανονικοί πολιτικοί, αλλά δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν εμπόδισε τους αντισυστημικούς σχολιαστές να βγουν στο κλαρί.
1: Πάμε τώρα στις φωτογραφίες που είδαμε χθες από τους διάσημους. Προσέξτε, γιατί είχαμε και άρθρα τύπου οι διάσημοι που πήγαν στους Μετάλλικα. Λοιπόν, οι πιο διάσημοι που πήγαν στους Μετάλλικα και η πιο what the fuck φωτογραφία ήταν αυτή του Πέτσα με την Βούλτεψη. Όταν την είδα, νόμιζα ότι είναι ρε παιδί μου Photoshop, ότι είναι τρολιά. Αλλά όχι, αλήθεια. Ο Πέτσας πήγε στη συναυλία των Μετάλλικα με μπλουζάκι and justice for all που ανάθεμαν ξέρει αυτούς τους στίχους πόσο ηρωνική είναι για την δικαιοσύνη. Αυτός δηλαδή μπορεί να πίστεψε ότι η Μετάλλικα σε αυτό το δίσκο ήταν υπέρ της δικαιοσύνης. Και σου λέει και εδώ γιατί δεν έχουμε Άριο Πάγο, δεν έχουμε δικαιοσύνη, μα είναι δυνατόν. Οπότε αυτή την μπλούζα θα φορέσω για να τιμήσω τους Μετάλλικα που τιμούν τη δικαιοσύνη. Και δίπλα η Βούλτεψη στην πιο τρελή φωτογραφία ίσως της χρονιάς, της δεκαετίας, δεν ξέρω, με μπλουζάκι Master of Puppets. Μπορούμε να διανοηθούμε αυτά τα πράγματα? Η Βούλτεψη με μπλουζάκι Master of Puppets. Αυτό δηλαδή θα ήταν η καλύτερη τρολιά στην ιστορία των τρολιών, ας πούμε. Κι όμως η Βούλτεψη φόρεσε μπλουζάκι Master of Puppets και πήγε στη συναυλία των Μετάλλικα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλο αυτό το οποίο είπε ο κύριος, που ήταν και πολύ αυστηρός και το έκρινε, είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει αυτό το γεγονός. Η φωτογραφία ήταν δημιουργήμα AI, αλλά μιλάμε καραμπινάτο. Τώρα, αν πείτε στο παιδάκι σας, θα κάνει μια καλύτερη φωτογραφία. Αλλά εκείνος εκεί, και ήταν και αυτή, ντροπή. Γράψαμε αυτά τα συνθήματα. Όλοι μπορεί να κάνουν λάθος. Αλλά η συγκεκριμένη κατηγορία, όταν κάνει κάποιος ένα μικρό λαθάκι, βγαίνει και κρατάει τη ρομφαία και αλλή μονό του. Ακούμε ένα τραγούδι των Μετάλλικα που το είχαν ετοιμάσει αλλά δεν το είπαν. Μετά το Ζορμπά θα λέγανε και το Μερτικό μου από τη χαρά.

0: Πήγε πάντως πάρα πολλοί κόσμος στη Μετάλλικα. Λένε 80.000. Βέβαια, αν 90.000 ήταν όταν πήγανε στη Βύση, κάντε τη σύγκριση με τις φωτογραφίες, έχει πολύ πλάκα. Κανονικά θα πρέπει να είναι γύρω στις 300.000, αλλά δεν πειράζει. Ποιοι είναι αυτοί που πήγανε πέρα από τους επώνυμους? Είδαμε κάτι φάτσες και είδαμε που ανήκουνε. Σατανιστές 100%.
1: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα. Αυτή είναι η νεολαία. Σατανιστές κανονικοί. Άμα βλέπατε μούρες και φάτσες, είδα ένα στιγμιότυπο που μπαίνανε μέσα για να παρακολουθήσουν. Σατανόπεδα, διαβολόπεδα. Γι' αυτό κυβερνάει ο κοσμοκράτορας διάβολος σε αυτή την ανθρωπότητα. Τους έχει πάρει όλους μαζί του. Γίνονται καθημερινά σατανιστικές τελετές, γιατί όλα αυτά τα σατανόπεδα σπίτι τους πάλι τέτοια τραγούδια ακούνε και κάνουν ύμνο στο σατανά. Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες και υμνούν το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Αλλά τα περισσότερα σπίτια, στάδια κτλ. Υμνούν το σατανά. Και ο ύμνος του σατανά κατεβαίνει κάτω στην κόλαση. Γίνεται χαμός. Καθημερινά η κόλαση κάτω δέχεται τους ύμνους από τους σατανιστές που είναι, υπάρχουν πάνω στη γη. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό είμαστε στα έσχατα χρόνια, στους έσχατους καιρούς. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία των έσχατων χρόνων.
0: Όντως, το παραδέχουμε τον πατέρα κλεωμένη. Βέβαια, πατέρας από μόνος του το έβγαλε, δεν πειράζει. Όλα τα σπίτια έχουν pick-up και παίζουν τραγούδια του σατανά, διαβολικά. Ακούστε αυτό, παρακολουθείτε.

0: δύσκολο.
1: Το ξαναλέει. Και ποιος είναι αυτός που το λέει? Εδώ είναι. Ποιος κρύβεται πίσω από τη νέα τάξη πραγμάτων? Γερμανός, Βαγγέλης Γερμανός. Γερμανός, αποκαλύφθηκαν όλα.
0: Σκαρφαλωμένη στο ψηλό σου το σκαμνί.
1: Αν στα πανεπιστήμια δημιουργηθεί μια έδρα συνωμοσιολογίας, νομίζω ότι θα πρέπει να πάω. Να γίνω δόκτωρ συνωμοσιολόγος. Η γενική πώς είναι? Ο δόκτωρ του δόκτωρ ή του δόκτωρος? Ρε παιδιά, αλήθεια, μπορεί να πλακωθούν στη Βουλή για ένα τέτοιο θέμα? Ναι, μπορούν.
2: Κύριε Πρόεδρε, παρά τις πολλαπλές και τις ακραίες συμπεριφορές της Προέδρου του κόμματος που έχει το όνομά της, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου στη θέση που δόκτωρ βέβαια είναι κάτοχος δακτορικού. Βεβαίως, βεβαίως.
3: Ο δόκτωρ του δόκτωρ.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Εσείς τι πτυχίο έχετε?
2: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, είναι δυνατόν.
3: Ο δόκτωρ του δόκτωρ, κύριε Πρόεδρε, ακούτε και παιδιά. Κορακίστηκα μιλάνε.
2: Είναι ξενικό και δεν κλείνεται, κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Είναι αρσενικό και δεν κλείνεται.
2: Καλέσουμε
3: είναι ξενικό και δεν κλείνεται. Κάνετε όλο και πιο
2: συνεδρίαση. Θα διακόψω τη συνεδρίαση.
3: Το Southeastern πήγατε κι εσείς μάλλον.
2: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερμά. Μην ξαναδιακόψετε.
1: Το γλωσσικό θέμα πάντοτε απασχολούσε τους Έλληνες. Έχουν γίνει μέχρι και σχεδόν εμφύλοι. Το δόκτωρ είναι ελληνικό ή ξένο? Αν είναι ελληνικό, κλείνεται. Να τα βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Ο γιατρός, δόκτωρ, είναι και στα αγγλικά. Doctor. Το ξαναλέει. Είναι δόκτωρ. Αλλά προέρχεται από το ελληνικό διδάκτορ, αν θέλετε να μάθετε. Επομένως, είχε δίκιο η ζωή και νομίζω ότι πάλι η ΠΙΕ ήταν αντίδρασή της. Κανονικά έπρεπε να πάει να τον πλακώσει στις φάπες. Όπως κάνανε παλιά οι καθηγητές, τους μαθητές που δεν μαθαίναν το μάθημά τους.

0: Αυτό με τις φάπες τώρα που είπαμε δεν έπρεπε να το πούμε. Δεν έπρεπε να το συνδυάσουμε με κανένα πολιτικό που βρίσκεται στο αθηνοκεντρικό κράτος. Εδώ στην Αθήνα. Γιατί οι φάπες αποτελούν προνόμιο του Μπέου. Βέβαια μετά λέει ότι δεν ήταν ακριβώς φάπες, ήταν συμβουλή, κάπως έντονη. Αλλά ο άνθρωπος αυτός ανοίγει το στόμα του, βγαίνουν βατραχάκια. Παρακαλώ, προφυλάξτε τα παιδιά.
1: Το Σύνταγμα στο... Τι λέει εκεί στο Σύνταγμα?
2: Α, που έχει τα ονόματα.
1: Το μνημείο του Άγγλου Στρατιώτη.
3: Ναι, ναι, μπροστά εκεί που είναι τα ονόματα, τα κόκκινα με την πογιά που έχουν γραφτεί.
2: Που είναι γραμμένα από τα τέμπη.
1: Τον Άγγλου Στρατιώτη δεν
2: τιμάμαι. Τον Άγγλου Στρατιώτη, ναι.
1: Τι τιμάμαι? Από πού και σου πούρε αυτό το χάλι εκεί πέρα?
3: Εσάς σας ενοχλεί η εικόνα αυτού του αυτοσχέδιου μνημείου?
1: Πολύ, ρε Μητσοτάκια, σε πως τον ενικό τώρα. Γιατί σε πιστεύω για ηγέτη. Ναι. Πάρε μια μπολτόζα και δυο στένα μια καθαρίστρια από εκεί. Το μνημείο είναι εδώ στα Τέμπη, να πάνε, να κλάψουν, να στεναχωρηθούν μετά από τόσα χρόνια. Κακώς το επέτρεψε. Κακώς επέτρεψε πάλι αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος και με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του και πάνε στα μπουζούκια. Το Ρούτσι, πώς το λένε, Πούτσι, Ρούτσι,
3: Ρούτσι, Ρούτσι.
1: Ναι, μπερδεύτηκα. Που να μην τρελαθούμε. Και από πίσω τρέχει η άλλη. Η ζωή, αυτό το νούμερο. Εσύ. Ναι. Τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θέλεις να είσαι ηγέτης όλης της πατρίδας μας, αυτό εκεί είναι χάλι. Όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε, όλοι θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι.
0: Όχι και όλοι. Τώρα μην λέμε υπερβολές. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα να πας να σβήσεις κάτι που έχει γραφτεί στο πάνω στις πλάκες με μπουλντόζες. Γιατί αφού τις έχει τις μπουλντόζες.
4: Ο Αχιλλέας ήταν ένα μικρό παιδί.
0: Όλα αυτά, ξέρετε, ξεκινάνε από τη μικρή ηλικία.

0: Να προσέξει ο Αχιλλέας, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Να προσέξει ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο οποίος δεν φτάνει που έχει ένα ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνεται και δείχνει τις ικανότητες στο τραγούδι. Τώρα το ευρύ κοινό, καταλαβαίνετε, εκπομπή του Κοκλώνη είναι 6%. Έχει και το θράσος ο Λεμπιδάκης να αμφισβητεί τις κριτικές ικανότητες του Φασουλή, που το τραγούδι το έχει υπηρετήσει, που το τραγούδι έχει ταυτιστεί μαζί του.
1: Δεν είμαι ο Καράς.
2: Όχι, δεν είπα ότι είναι.
1: Είμαι ο Χάρης Λεμπιδάκης, ένας άνθρωπος που δεν τραγουδάει και προσπαθεί τρεις μήνες εδώ.
2: Μια χαρά τραγουδάς.
1: Και ακούω
2: πια
1: κάθε εβδομάδα ότι είμαι και σωστός. Δηλαδή, αν δεν ήμουν σωστός, ναι, σωστός τι θα ναι έκανα.
2: Δεν φτάνει αυτό.
1: Δεν φτάνει, τότε να φύγουμε.
2: Σιγά σιγά.
1: Αυτό λέμε και εμείς, να ανακουφιστούμε.
3: Μην χαλάμε το μούτι.
2: Γιατί
3: τώρα,
2: βρε παιδιά, δεν κατάλαβα, γιατί θα ανακουφιστείτε.
1: Κύριε Φασουλή, μετά από κάποιο σημείο είναι πολύ μεγάλη μου τιμή, επειδή έχω υπηρετήσει πίσω από τις κάμερες όλα τα Just. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή που με κρίνετε όλοι εσείς, που σας εκτιμώ τον κάθε έναν διαφορετικά και ξεχωριστά. Αλλά μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα να λέμε εάν μας αρέσει ή όχι η κριτική. Γιατί σε άλλα ζευγάρια έχω ακούσει κριτική που δεν ήταν σωστή σήμερα και η βαθμολογία ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι το άξιζα.
2: Όπως
1: θα αναφερθώ όταν θα φύγω από το παιχνίδι.
2: Γιατί, παιδί μου, εδώ είμαστε, μεταξύ μας είμαστε.
1: Δεν θα κρύψω κάτι, δεν κρύβομαι, ποτέ. Αλλά είναι πολύ σεβαστό και ευχαριστώ πολύ για την κριτική.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος.
1: Εντάξει, γιατί και εμείς δεν πάει να πει επειδή λέω τη γνώμη μου ότι έχω δίκιο.
3: Χάρη μου.
2: Ούτε εγώ. Εγώ την εντύπωσή μου λέω. Και
4: εγώ βλέπω ότι πλησιάζουμε στον ημιτελικό και τα πράγματα ορίζουν.
2: Ούτε έχω συμπάθειες, ούτε αντιπάθειες. Μάλλον σε συμπαθώ περισσότερο από άλλους που μπορεί να βάζουν μεγαλύτερο βαθμό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά τα είπε ο Χάρης. Έμπαινε

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε τις μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο Νέο Ψυχικό, Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είναι ο Θύμιος που μας λέει ότι η μεγαλύτερη επίσκεψη της εβδομάδας, α, έτσι που αρχίσαμε την εκπομπή, είναι του πολίτη που έκανε το βίντεο με τα κρεβάτια, τα αμέτρητα στους διαδρόμους και τους άτυπους ασθενείς στο νοσοκομείο Αττικό. Ήταν, λέει, μια επίσκεψη που έκανε το Γεωργιάδη να ερυθριάσει. Θες να πεις και εσύ κάτι το ίδιο, το αντίθετο, οτιδήποτε, παρακαλώ. Έχουμε δημιουργήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο καινούργιο, ανανεωμένο, 212-212-4800. Καμιά δεκαριά τηλεφωνήτρια σε περιμένω προκειμένου να συνομιλήσουν μαζί σου. Αλλά έχουμε και ένα email, θα τα ανοίξω εγώ προσωπικώς. onerpapakialfaradio989.gr και στο Viber απαντούμε, όπως είδατε αμέσως, 6947-989-989. Και τι έχουμε? Αύριο είναι η μεγάλη μέρα για τον Ελληνισμό. Ο Ακύλας. Έχουμε την πρώτη δόση της Eurovision. Αύριο είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα κερδίσουμε. Δεν το συζητάμε. Και ήδη φαίνεται, γιατί έχουμε 30 δευτερόλεπτα από το τι θα κάνει ο Ακύλας και θα νικήσει. 30 δευτερόλεπτα, έτσι. 30 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω, 30 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3. Φτάσαμε στα 30 δευτερόλεπτα. Με αυτά τα 30 δευτερόλεπτα έχουν βγει εκπομπές γύρω στις 5 ώρες η κάθε μια και κάνουμε αναλύσεις του κάθε δευτερόλεπτου, όπου η κάθε ανάλυση διαρκεί μία ώρα τουλάχιστον. Παρακαλώ, και χωρίς να ξέρουμε τίποτα, έτσι.
7: Θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα 30 δευτερόλεπτα τον αδικούν. Ήταν πολύ κοντινό το πλάνο. Η φωνή του είχε ένα θέμα σαν να μην ακουγόταν σωστά. Η εμφάνιση ήταν, επειδή είχε πίσω τις οθόνες και από ό,τι κατάλαβα είναι πολυεπίπεδο και είχε πολλή πληροφορία πίσω, πολλή πληροφορία στον ντύσιμο, δηλαδή πιο φουσκωτό το, αυτό που φορούσε το πάνω, πλεκτό το σκουφάκι, πορτοκαλί από εδώ, μια καρδιά με στράς, όλη αυτή η πληροφορία μαζί με το πίσω μου φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά επειδή ήταν κοντινό το πλάνο, του κάνανε πάρα πολύ κοντινό πλάνο σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, θεωρώ ότι τον αδικούν. Δηλαδή, αν τραβήξει το πλάνο πίσω και φανεί συνολικά η σκηνή, προφανώς θα δούμε ότι είδαν και γύρω φανς και τον έχουν κολλήσει στη δεύτερη θέση. Γιατί άμα ήταν αυτό που είδαμε, το ότι κάτι δεν μου πήγαινε καλά, νομίζω ότι θα είχε χάσει και θέσεις.
6: Εντάξει, ξέρω ότι γελάτε όπως γελάμε κι εμείς, αλλά θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Να βγαίνει το μεροκάματο. Ή έστω το μεροκαματάκι. Ο Χατζηχρήστος για παράδειγμα ήταν σε ένα ποδήλατο και έλεγε ακριβώς αυτό. Μεροκάματο να βγαίνει. Τα υπόλοιπα άστα.

0: Μήπως ο συμπαθέστατος κύριος Δημήτρης Κερίδης θα πρέπει να αναβάλει τις συχνές εμφανίσεις του στην τηλεόραση? Γιατί φαίνεται κάτι, μπορεί να εκπέμπουν οι προβολείς, τίποτα ουσίες, και τον εκνευρίζουν. Και παρουσιάζεται ένας Κερίδης που δεν τον ξέραμε. Ή λες να είναι αυτός ο αληθινός Κερίδης? Περιμένω απάντηση. Προς το παρόν έχω ένα στιγμιότυπο.
1: Έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
2: Πολλές.
1: Πείτε μου.
2: Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία.
3: Σύγκριση.
1: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
2: Μαζί τώρα, μην αλλάζετε τον κόλπο.
1: Πατώσαμε μαζί στην αγωνιστική δύναμη.
2: Όταν λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
1: Σας πω κάτι.
2: Τελεία, παράγραφος, πάμε παρακάτω.
1: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
2: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Βάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Κύριε,
2: πάμε παρακάτω.
1: Συγγνώμη.
2: Σωστά.
1: Συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
2: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Μου κουνήσατε το
1: δάχτυλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει, γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει.
2: Λοιπόν, κύριε Χαμπουράκη,
1: μιλούσα.
2: Η κυρία Γιανακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
1: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
2: Για πολλές. Και η Ρουμανία.
1: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Γερμανία, τι γίνεται στην
2: Ιταλία. Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Και αντί να παραδεχθεί.
1: Εντάξει.
2: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη. Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα. Θα πάρετε θέση.
1: Δεν πρόκειται να
2: πάρετε. Στο ψέμα.
1: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά.
4: Να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
1: Πάμε παρακάτω. Δεν σας ταιριάζει πραγματικά.
2: Δεν μπορώ το ψέμα, έχω πει
1: ελευθερία.
5: Δεν σας αναγνωρίζω. Μην τσακωθείτε προσωπικά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ζητάω και εγώ συγγνώμη από τον Κερίδη, δεν ξέρεις. Μπορεί κάτι να τον έχει εκνευρίσει τον άνθρωπο. Έχω χαμηλά και το βλέμμα. Παρακαλώ την κάμερα να με δείξει. Δεν έχουμε κάμερα. Η συγγνώμη πάντως ισχύει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών, πλουσιότερος εμφανίζεται ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Παύλος Σαράκης, ο οποίος από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Από τους πολιτικούς αρχηγούς, φτωχότερος ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, διεμήνυσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος νωρίτερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ληστείασε τράπεζα το πρωί στην κάτω τη Θωρέα. Τέσσερις οι δράστες, οι δύο εισέβαλαν με όπλα, αφαίρεσαν περίπου 200.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Χωρίς οποιοδήποτε σύμπτωμα, 70χρονος Έλληνας εκ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν που εξέδωσε το Αττικόν, προληπτικά στην απομόνωση. Νεκρό νεογέννητο εντοπίστηκε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ξάνθη. Συνελήφθη η μητέρα του, αναμένει νεκροψία νεκροτομή. Ευθείες απειλές Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης. Σε 2 εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πλήξουν όλους τους στόχους τους, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, η Ιρανική πλευρά προειδοποιεί Γαλλία και Βρετανία σε περίπτωση παρέμβασής τους στα στενά του Ορμούζ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και είχε ένα ωραίο στιγμιότυπο με την Κομανέτσι που του ευχήθηκε η ίδια η Κομανέτσι γιατί τον έχει επηρεάσει την καριέρα του. Και ποιος άλλος πήγε από διάσημος. Α, διάσημος τα λέμε. Είναι δυνατόν να λείπει η Δέσποινα Μυραράκη.
1: Α, πεθαίνω.
2: Α, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι. Κανένα χαλί έχουμε. Έχουμε ένα χαλί, παιδιά.
1: Ο Αλή δεν είναι εδώ. Ένα χαλί να έρθει.
2: Ένα χαλί. Γιατί τι είμαστε.
1: Λοιπόν, θέλω να δείξω αυτό το υπέροχο. Φέρτο μπροστά το χαλί από εδώ. Λοιπόν, θέλω να δείξω αυτό το υπέροχο χαλί που βλέπουμε αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κουνήστε το, κούνησε το, να φανεί το πέλος. Το μεταξωτό το πέλος. Κούνα το, κούνα το. Λοιπόν, το έχω φέρει ίδια τουρλόκολα. Έτσι από το Αφγανιστάν. Το κουβάλισα στο νόμο αυτό το υπέροχο χαλί που βλέπουμε εδώ, το υπέροχο το μπορντό το, του κρασιού. Βλέπουμε το πράσινο του, της Θαλαμιγού της Ακριβής.
2: Της Θαλαμιγού της Ακριβής.
3: Δεν το πουλάς καλά το χαλί. Δεν το πουλάς το χαλί μου. Δεν μπορείς.
1: Καλά, εσύ τώρα είσαι έτοιμη για παρουσιάστρια.
2: Πουλήστε μου το χαλί παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
2: Πουλήστε μου.
1: Θέλω για αυτή την μπορντούρα. Θέλω αυτή η μπορντούρα κεντρική.
3: Λοιπόν, εδώ έχουμε το φόντο, το οποίο είναι το κέρατο.
1: Τεντώστε το χαλί, τεντώστε το.
3: Δεν το κρατάτε καλά. Δεν το κρατάτε. Πάμε να δούμε λίγο.
1: Το πέλος είναι μετάξι.
3: Το πέλος είναι μεταξωτό. Φυσική είναι ζωικό μετάξι. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία γωνία.
1: Η λάτα που είναι από πίσω.
3: Αλλή, μην κάθεσαι.
1: Χαμηλά.
3: Σε παρακαλώ.
1: Χαμηλά το χαλί.
3: Να σου πω, δεν είναι αυτό. Θα
1: κουνήσουμε
3: το χαλί. Τώρα δεν θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
1: Πάμε λοιπόν. Αυτή η μπορντούρα εδώ.
3: Εδώ είναι
1: η ροζέτα.
3: Είναι ο κεντρικός ράμπος. Είναι το κεντρικό σημείο του χαλί. Είναι εκεί που πρέπει να πάει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχουμε χαλιά. Έχουμε αλή. Έχουμε και ένα περιβάλλον που λίγο θυμίζει Ανατολή. Από κλέφτες, δόξα τω Θεώ, και από αυτούς έχουμε. Πάμε λοιπόν ταξιδάκι. Με μαγικά χαλιά. Τον Αλή Μπαμπά και το Σάκη Μπουλά.

0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Σε εσένα το λέω, ακροατή. Για Κροάτρια. Έτσι και εμφανιζόταν κάποιος πολιτικός και έλεγε ότι έχω το λιχνάρι του Αλαντίν και μπορώ να αλλάξω τα πάντα να σε κάνω πλούσιο. Θα τον ψήφισες ναι ή όχι? Αν σου έλεγε ότι έχω τη δυνατότητα να σου δώσω ό,τι έχουν οι τράπεζες γιατί έχω το μαγικό λιχνάρι, θα ψήφισες ή όχι? Έλα, το έχεις ξανακάνει.
1: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Πάμε να δούμε γιατί. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Η πατριωτική εισφορά τα λύνει όλα. Εγώ έχω μια ιδέα, την έχω ξαναπεί, ρε εσύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Αλέξη, να την υιοθετήσεις. Τακτική Casa de Papel. Βουτάμε όπλα και ορμάμε στις τράπεζες. Κρατάμε μερικούς ομήρους, τελειώνει, καθαρίζουμε. Τραγουδάμε στα παράθυρα, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου. Και θα έχουμε συνθηματικά ονόματα που ήταν στο Casa de Papel. Πέρανε ονόματα πρωτευουσών, από ό,τι θυμάστε.

0: 6 θα είναι ο Αβάνα. Επειδή είχε και τα πουρα. Σε θαλαμιγούς βέβαια, αλλά αυτό ήταν ο σκοπός του κομμουνισμού. Τι είναι, μια θαλαμιγός και ένα πουρο για τον καθένα μας. Του μηδεύει σε πελίρ. Ωραία τα είπε πάντως για τις τράπεζες, να λέμε αλήθειες. Υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει κάποιες παρατηρήσεις.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες.
2: Δείτε το βίντεο που είδατε τώρα. Λέει τα κερδοσκοπικά funds. Με ποιανού τον νόμο ήρθαν τα funds και μπορούν και παίρνουν τα δάνεια και τα σπίτια των ανθρώπων, ξέρετε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός που ψήφισε τον νόμο για αυτά τα funds? Το ξέρετε πώς είναι το όνομα του? Αλέξης Τσίπρας. Είσαι ο Τσίπρας και λες στο βίντεο τα κερδοσκοπικά funds και νομίζετε εμείς ο ελληνικός λαός είμαστε αμνήμονες, πάχουμε από ομαδικό Αλσχάιμερ και δεν θυμόμαστε ότι ο νόμος για αυτά τα funds είναι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με υπουργό οικονομικών τον Ευκλή Τσακαλώτο? Το νόμο και τον αναβαλλόμενο φόρο, ξέρετε, κύριε πρωθυπουργό, το ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας. Μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι οι τράπεζες αξιοποιούν ένα νόμο που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας και τον κάνει και βίντεο. Και δεν μου λέτε, οι καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών είναι τώρα υψηλότερες ή χαμηλότερες επί Τσίπρα? Σας λέω για να ξέρετε λοιπόν, σήμερα οι χρεώσεις των τραπεζών είναι το 1/3 όσο ήταν επί Τσίπρα. Το 1/3. Καλά για κουτούς μας περνάει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πραγματικά, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι το θράσος. Έχεις ψηφίσει εσύ τους νόμους τους οποίους καταγγέλλεις στο βίντεό σου, Αλέξη Τσίπρα.
0: Θα πω και εγώ κάτι. Εγώ βρίσκομαι ανάμεσα. Θα πω ότι οι τράπεζες δεν αγαπούν. Και το κάνω στίχο και το δίνω στο Δημήτρη Μητροπάνο, δικό σου.

0: Οι τράπεζες όντως δεν λένε γλυκόλογα, αλλά χτες ήταν η μέρα που τα γλυκόλογα περίσσεψαν και δικαιολογημένα, γιατί τιμήσαμε τις μανούλες. Τις μανούλες που βρίσκονται εδώ, που βρίσκονται δίπλα μας, έστω και αν δεν είναι εδώ. Η Σύση Χριστίδου είναι μαμά και ξύπνησε νωρίς-νωρίς, περιμένοντας τα παιδιά να της ευχηθούν, και εκείνα της είχαν ετοιμάσει μια πάρα πολύ συγκινητική έκπληξη που τη μοιράστηκε με το κοινό.
1: Σήμερα το πρωί ξυπνάει ο γιος μου, έχουν μείνει δύο φίλοι του, ο μεγάλος, τα γλάρια. Ξυπνάει, έχουν ξυπνήσει, έχουν βάλει ξυπνητήρι να δούνε κάτι αγώνες.
2: NBA, παιδικά.
1: Όχι, όχι, MMA.
3: Α, μπορεί.
1: Παλεύανε κάποιοι.
2: Α, ναι.
3: Στην Αμερική και λόγω ώρας να
1: τέλος πάντων, ναι. Ξυπνάω εγώ 5 και 45, γιατί αυτή την ώρα ξυπνάω. Κατεβαίνω να κάνω καφέ και ακούω από μέσα. Άλλο είναι ξύπνη. Πολύ ωραία. Κάτι θα μου ετοιμάζουν.
3: Ναι.
1: Γελάτε.
2: Καλά θα πάει αυτό. Σου πάει χρόνια πολλά τουλάχιστον.
1: Χτυπάω, λέω. Τους βλέπω έτσι αραγμένοι, όλοι εκεί, 18 χρονών, τώρα κατάλαβες. Το δωμάτιο μυρίζει teenager. Λέω, θέλετε να μου πείτε κάτι?
2: Πήγε.
1: Και μου λέει, χρόνια πολλά, μπρο. Αυτά. Γι' αυτό σου είναι μικρούλικα που στο σχολείο φτιάχνουν κάρτες. Δεν το θυμήθηκε, Βένια μου. Του είπα, θες να μου πεις κάτι. Δεν το θυμήθηκε. Του είπα ότι αύριο δεν θα πάτε κατευθείαν στον μπαμπά σας, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Θα πάμε να φάμε μαζί. Τίποτα. Χρόνια πολλά, μπρο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να και ένα τραγουδάκι που έρχεται από τα παλιά, Άλκης Παγώνης.
5: Είσαι από όλες τις αγάπες πιο μεγάλη.
0: Χρόνια πολλά, μαμάδες που μας ακούτε. Τυχερή όσοι μπορούν να το ξαναπούνε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ο Θήμιος θέλει να παίξουμε ένα τραγούδι, το «Αν ήμουν πλούσιος». Δεν γίνεται, γιατί τραγούδια Θήμιο φαντάζομαι το έχει πάρει χαμπάρι σε σχέση με την εκπομπή. Έχουν σχέση με ό,τι ακούμε. Το θέμα πρώτα προηγείται και μετά ακολουθεί το τραγουδάκι που προσπαθούμε να κάνουμε ένα ωραιότατο σύνολο. Αν θέλετε όμως να πείτε κι εσείς κάτι άλλο, αλλά όχι παραγγελίες, 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο, email onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Λέγαμε στην αρχή ότι είχαμε ένα ντρόν θαλάσσης που πήγε στη Λευκάδα. Είναι κάπως ανησυχητικό, γιατί αυτό το ντρόν θαλάσσης έχει μέσα εκρηκτικά, πολλά εκρηκτικά. Δηλαδή καθώς έπλεε μπορεί να έβρισκε ένα πλοίο της γραμμής που να είχε μέσα κόσμο. Κάτι θα γινότανε. Κάτι πολύ κακό. Η αγωνία αυτή ευτυχώς είχε την απάντησή της. Μας καθησύχασε ο κύριος Δένδιας. Βγήκε και περιμέναμε να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ντρόν. Από πού ήρθε, τι θα συμβεί, αν έχουμε θέματα. Ακούστε τώρα τι είπε.
8: Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα ντρόν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε.
7: Έλα Παναγία μου. Δηλαδή είναι απάντηση αυτή. Α, ήρθε μια βόμβα, αλλά δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Κύριε Δένδια μου, άλλα μας έχεις τάξει. Αλλά το είδα και εγώ το ντρόν, δεν είναι να το ζηλεύεις. Χάλια.

0: ειλικρινής.
1: Δεν σας ζηλεύουμε. Εσείς που κατασκευάσετε αυτό και μας το στείλατε, σιγά που θα ζηλέψουμε. Άμα θέλουμε να έχουμε. Φαντάστο αν περνούσε κανένα κουραζιερό πλοίο και αυτό το οποίο το ψαρέψαμε εμείς να πήγε να πέφτει πάνω του. Θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε. Τόσοι άνθρωποι, Παναγία μακριά. Και υπάρχει το άλλο κουραζιερό πλοίο. Με το Χανταϊό. Χανταϊός. Τι κρύβεται πίσω από το Χανταϊό, δεν μπορεί τώρα να είναι αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η νέα τάξη πραγμάτων έχει κατασκευάσει το Χανταϊό για λόγους που τους ξέρετε, εγώ σας τους λέω.
2: Ο Χανταϊός είναι πραγματικός?
3: Όχι.
4: Λογικά θα είναι συνωμοσία γι' αυτό.
3: Κάντε Χανταϊός, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτή.
5: Είναι συνωμοσία πιστεύω.
2: Δεν υπάρχει Χανταϊός.
5: Όχι.
2: Κορονοϊός υπήρχε?
5: Όχι.
2: Εσείς θα κάνετε εμβόλιο για το Χανταϊό?
5: Δεν έχετε μελετήσει την αυτό?
2: Όχι, δεν το μελετήσω. Δημοσιογράφο είμαι. Υπάρχει πιθανότητα να μας κορυδεύουν τα κόμπο το κάναλι.
6: Πολύ, γιατί λίγες φορές το φάγαμε το δόλημα.
2: Εμβόλιο κάνατε στον κορονοϊό?
7: Όχι.
2: Γιατί?
7: Είμαι διαφορετικός εγώ, δεν πάω με τη μάζα.
2: Ο Χανταϊός που λένε τώρα είναι πραγματικός ή είναι παραμύθι της νέας τάξης πραγματικών?
8: Θα σας πω τώρα. Και έτσι λέγανε για τον COVID και τελικά ήταν μια απλή γρήπη. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Δηλαδή τους συνταξιούχους θέλανε να τους φάνε οπότε να γλιτώσουν και τα κράτη.
2: Ήτανε σχέδιο. Ήτανε σχέδιο, πιστεύετε.
8: Μην κρυβόμαστε.
2: Ποιος ψέκασε το κουραζιερόπλοιο με Χανταϊό?
9: Ο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας?
9: Ναι.
2: Με Χανταϊό.
9: Αμή.
2: Ποιος ψέκασε με Χανταϊό το κουραζιερόπλοιο?
10: Ο Μητσοτάκης βέβαια.
2: Ο Χανταϊός είναι αληθινός ή όχι?
5: Νομίζω πως όχι.
2: Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το Χανταϊό?
5: Κινέζι.
2: Ο Χανταϊός είναι πραγματικός?
9: Ποιος?
2: Ο Χανταϊός εκεί στο Καζιερόπλιο.
9: Ρε φίλε, εγώ ο Κύπριος είμαι, για μετάλλικα ήρθα.
1: Θα σου πω τι κρύβεται. Κρύβεται ο πόλεμος που κάνουν οι ακτοπλοϊκές στα κρουαζιερόπλια. Θέλουν να σταματήσουν οι κρουαζιέρες να παίρνουν τους πελάτες οι ίδιοι. Και οι βαρκάριδες μέσα στο κόλπο. Και αυτοί που έχουν μικρά καϊκάκια δήθεν για να κάνουν βόλτες χάνουν πελατεία από τα κρουαζιερόπλια. Η Ευσταθία τραγουδά για τη δική της κρουαζιέρα.

Ο Θήμιος επιμένει να βάλουμε το τραγούδι που θέλει. Αύριο θα το βάλουμε. Μην ανησυχείς, Θήμιο. Και ποιον άλλο έχουμε? Ο Δημήτρης είναι εδώ και λέει: θα μας τρελειώνει ο πατριώτης ο Δένδιας. Γουστάρει όμως τον Κύπριο με τους Μετάλλικα. Σωστά.

0: Τι ωραίο πάντως να κάνεις κουρασιέρα. Καθισμένος πάνω με θέα τη θάλασσα. Δίπλα σου σερβίρουν ανανάδες. Ησυχία που είχε πάω ήδη ένας χλάρος. Και φαντάσου τώρα να έχεις πληρώσει, να κάνεις μια κουρασιέρα και να ησυχάσεις, και δίπλα σου να έρθει η βούλτεψη. Όχι, φαντάσου το. Δηλαδή, φαντάσου να έχεις δώσει λεφτά από το υστέρημά σου για να ηρεμήσει λίγο η κεφάλα σου και έρχεται δίπλα η βούλτεψη. Και το χειρότερο, έχεις αντίρρηση με αυτά τα οποία λέει. Τα θέλεις κι εσύ.
1: Να καταγγείλετε τους σοσιαλιστές στη Ρουμανία.
2: Που κόβεται για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έχει στελέχη, γιατί η γραμμή, το επικοινωνικό πογκρόμ που έχει ξεκινήσει η κυρία Βούλτεψη εναντίον της κυρίας Κοβέση, πλέον έχει γίνει
1: κανονικότητα. Μα δικαιώναμε, αφού τη διώξανε από παντού.
2: Αυτά λέει.
1: Μα δικαιώναμε,
2: έχει γίνει
1: την
2: γραμμή κεντρική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και στην Τσεχία, το Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Κόμμα.
3: Μην χάσουμε όλο τον χρόνο με την κυρία Κοβέση
1: όμως.
2: Εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη. Γιατί υπήρχε μια απόφαση. Που προέκυψαν νέα στοιχεία κατά την ακροματική διαδικασία.
1: Ο Άγιος Πάγος είναι νομίζω το ανώτερο.
3: Σας παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη.
2: Σας συνέχεια, κυρία Βούλτεψη.
1: Να θυμίσω επίσης ότι κρέμασαν τα μανταλάκια οι Κοβέση, το Μάνφρεντ Βέμπερ, και δύο χρόνια αφού τον είχαν κρεμασμένο στα μανταλάκια, οι ίδιοι είπαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία.
3: Να προσέχουν
2: λίγο. Να προσέχετε και να μην διακόπτε άλλη φορά.
1: Και μην μας κάνετε, δεν κουνιέται η βελόνα.
2: Καλά, εντάξει, ποια βελόνα. Δηλαδή, περιμένετε εσείς τον πολίτη να εμπιστευτεί αυτά που λέτε εσείς και ο Άδωνης, είναι
1: εμπιστευτεί σίγουρα
2: την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Είναι εμπιστευτεί,
2: παιδί μου. Και δεν είναι θέμα κομματικής λογικής.
1: Όλοι αφόρονται σε όλη την Ευρώπη.
2: Εκτίθεστε με αυτά που λέτε.
1: Εγώ δεν εκτίθεμαι, εγώ δικαιώθηκα τώρα. Επειδή μόλις πήραν τις λάθος κλήσεις, δικαιώθηκα.
2: Άμα σταματήσεις να
3: μιλάει.
2: Λοιπόν, επειδή ακούω λοιπόν για κάποιο ίδρωμα της φανέλας, γιατί τώρα ξαφνικά θα εδρώσουν τις φανέλες. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή τη φανέλα την εδρώνουν κυρίως τα νοικοκυριά που πάνε στα σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να
1: βγάλουν
3: την φανέλα. Ελάτε, κυρία Βούλτεψη.
2: Την φανέλα την εδρώνουν οι μικρομεσαίες και οι έμποροι.
3: Να μιλήσει και η αποκλεισμένη.
2: Αφήστε με επιτελούς.
3: Να μιλήσει και η κυρία Κομινάκα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, τι το σταμάτησες, γιατί.

0: Έχουμε ησυχία και στο θέμα της Κοσιόνη. Έφυγε η κοπέλα, ησυχάσαμε. Κάποια άλλη θα πάρει τη θέση της, κάπου θα πάει η Κοσιόνη. Αλλά όπως και να το κάναμε, ήταν μια ιστορική τηλεοπτική τουλάχιστον στιγμή η αποφώνηση της Κοσιόνη. Πέρασε στη μνήμη, τη συλλογική.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου.
0: Έτρεμε η καρδούλα της. Και μετά κλείσε την πόρτα.

Κοσιόνι έφυγε. Η Λίνα Κλίτ όμως είναι εδώ και έρχεται. Πώς η δική σου ένα ρόν αγαπά. Θα μάθουμε τι συμβαίνει παντού. Οι κεραίες μας λειτουργούν. Έχουμε στείλει ρεπόρτερς να καλύψουν το σύνολο της επικαιρότητας. Είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Alpha Radio 99. Ζει παντοτινά το δελτίο. Σας το λέω αληθινά. Πες μου το αληθινά και φανερά. Και φανερά. Αύριο εδώ θα είμαστε για περισσότερες αποκαλύψεις. Να είμαστε καλά, άντε για...

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών και των πολιτικών. Ως φτωχότερος αρχηγός κόμματος εμφανίζεται ο Δημήτρης Νατσιός. Πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο ανεξάρτητος πλέον Παύλος Αράκης, ο οποίος από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 ευρώ το 2024. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, διαμήνυσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο του Συμβουλίου θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για την Ευρώπη, ενώ θα τεθεί και το ζήτημα της Ουκρανίας. Ληστεία το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. 4 οι δράστες, εκ των οποίων οι 2 εισέβαλαν στο υποκατάστημα και υπό την απειλή όπλων άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Στο Αττικόν, σε προληπτική απομόνωση τέθηκε ο 70χρονος Έλληνας εκ των επιβατών του κρουαζιερόπλου όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Δεν παρουσιάζει σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ούτε υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη, αναγράφεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το πρωί το νοσοκομείο. Το Ιράν απάντησε στην αμερικανική πρόταση και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν με ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Απώλειες καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στα 103,86 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Άρχισε σήμερα η πρώτη ακροαματική διαδικασία στη δίκη για πολιτική κατασκοπία με βασικούς κατηγορούμενους τον Παφθέντα, δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, τον σύμβουλό του Νετζατή Οζκάν και τον δημοσιογράφο Μερντάν Γιαναρντάγ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Φτωχότερος αρχηγός κόμματος εμφανίζεται ο Δημήτρης Νατσιός με εισόδημα δηλωμένο 22.632 ευρώ και καταθέσεις μόλις 1.978 ευρώ. Διαθέτει παρά τα αυτά 5 κίνητα στην Πιερία, ένα αυτοκίνητο και δάνεια ύψους 107.841 ευρώ. Πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο ανεξάρτητος πλέον Παύλος Αράκης, ο οποίος από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατομμύρια ευρώ το 24. Ο κ. Σαράκης είχε εκλεγεί με την ελληνική λύση και η εντυπωσιακή αύξηση των εισοδημάτων του οφείλεται στην νόμιμη αμοιβή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκπροσώπησε νομικά τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Για ακόμη μια φορά, μια χρονιά μάλλον καλύτερα, πλουσιότερη πολιτική αρχηγή αναδεικνύονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ φτωχότερη πολιτική αρχηγή η Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Δημήτρης Νατσιός. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισοδήματα 81.000 περίπου ευρώ και από μετοχές 32.000. Η μεταβολή που έχει στο Σιβίλε Σποβενέσκε αφορά τι καταθέσει του. Άγγιξαν τις 475.000 ευρώ και αυτό διότι έγινε εκποίηση ο ομολόγου του ελληνικού δημοσίου ύψους 472.000 ευρώ. Τώρα, Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.000 περίπου, χαρτοφυλάκιο 30.000, οι καταθέσεις του είναι ύψους 58.000 ευρώ. Το 2024 αγόρασε μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικά στη Στέρηκο για 120.000 ευρώ. Συνολικά έχει 17 εγγραφές ατιμήτων σε Αττική, Κρήτη και Βέλγιο, ένα γεωπαχή και συμμετοχή σε δύο επιχειρήσεις. Ο Σοκράτης Φάμελος, εισόδημα 61.000, διατηρεί καταθέσεις 46.000, 8 εγγραφές σε ακίνητα, ένα αυτοκίνητο και μία συμμετοχή σε επιχείρηση και δάνειο ύψους 45.000 ευρώ. Ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εισόδημα 76.000 και καταθέσεις ύψους 23.000 ευρώ και δύο εγγραφές σε ακίνητα. Ο Κυριάκος Βελόπλος, εισόδημα 101.000, χαρτοφυλάκιο 6.000 περίπου. Η καταθέση του φτάνει στις 266.000 ευρώ, έχει δύο θηρίδες, 4 εγγραφές σε ακίνητα και μία συμμετοχή σε επιχείρηση. Ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη έχει εισόδημα 47.000, καταθέσεις 19, 5 εγγραφές σε ακίνητα, 3 οχήματα, αλλά ο δανεισμός του ξεπερνά τα 113 χιλιάρικα. Αναστοιχώ, η πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, η Πέτη Πέρκα, εισόδημα 42.000, αλλά οι καταθέσεις αγγίζουν στις 181. 4 εγγραφές σε ακίνητα, ένα όχημα, ενώ η δανειακή της υποχρέωση είναι 35 ευρώ. Το εισόδημα που δηλώνει η
1: 35 ευρώ είπες.
2: Ναι, 35 ευρώ. Είναι στο ξεκαθάρισμα, είναι στο τέλειωμα.
1: Α, μάλιστα.
2: Ήταν μια και υποχρέωση. 35,66 την τεπριμένα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι.
2: Το εισόδημα που δηλώνει η πρόεδρος της Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, 79.000 ευρώ. Έχει χαρτοφυλάκιο με 491 ευρώ, καταθέσει 25.000, 8 εγγραφές ακινήτων σε Αθήνα και Εύβοια, ένα όχημα, συμμετοχή κατά το ίμιση σε δικηγορικό γραφείο, ενώ η δανειακή της υποχρέωση είναι 1.760 ευρώ. Ο πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει 72.000 εισοδήματα, δηλώνει καταθέσεις 315.000 ευρώ, 5 εγγραφές σε ακίνητα, μεταξύ αυτών είναι και 2 διαμερίσματα στο Βιόνισο που απέκτησε με γονική παροχή 119 και 211 τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα. Διατηρεί την ποσοτικότητα του και συμμετέχει στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία, ενώ τα δάνεια του είναι στις 6.000 ευρώ. Τώρα, υπάρχουν έτσι κάποιες λεπτομέρειες. Να πούμε, ο υφυπουργός ο κ. Τσαβδαρίδης απέκτησε από κληρονομιά ποσοστά ιδιοκτησίας σε κατάστημα και διαμέρισμα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μια αγορά με ταχυρισμένο αυτοκίνητο αντί 15.000 ευρώ, Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Χρήστος Αϊκούρας μέσω γονικής παροχής 4 διαμερίσματα στον Άγιο Κωνσταντίνο, εκτιότητα. Η υφυπουργός Έλενα Ράπτη αγόρασε το 2024 ένα διαμέρισμα 138 τετραγωνικά στην Αθήνα αντί 350.000 ευρώ, ποσό το οποίο προήλθε από δωρεά όμως.
1: Μάλιστα.
2: Ο Φραγκίσκος Παρασύρης έχει μια χρήση θυσία 3,5 στρεμμάτων. Νομίζω τώρα ότι είμαστε στο ψάξιμο.
1: Πάντως έχω την αίσθηση ότι το πιο εντυπωσιακό είναι του κυρίου Σαράκη, γιατί αυτή η αμοιβή για τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης φάνηκε πάρα πολύ επικερδής υπόθεση.
2: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι νόμιμη για να, η αμοιβή είναι του, νόμιμη, για να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά με βάση. Ακριβώς. Αλλά με βάση έτσι όλη την πολιτική ένταση που προκάλεσε η υπόθεση των κουκουλοφόρων μαρτύρων της Νοβάρτης, καταλαβαίνεις ότι όταν το διαβάζεις αυτό, βγαίνεις και λίγο από τα ρούχα σου.
2: Εντάξει, να σου δώσω και 3 ακόμα έτσι highlight που λέμε. Ο Βασίλης Κικίλιας πούλησε ένα οικόπεδο στη Βούλα με αντί 900.000 ευρώ. Και την ίδια χρονιά αγόρασε διαμέρισμα 115 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα αντί 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και η σύζυγος του Πρωθυπουργού πούλησε σπίτι που είχε από κληρονομιά στο Λονδίνο αντί 875.000 ευρώ. Mm-hmm. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως απέκτησε από κληρονομιά μονοκατοικία στο πτυχικό και 2 διαμερίσματα στη Σαντορίνη. Ο Κώστας Φτιάρας πούλησε ακίνητα στην Πάρο εισπράττοντας 550.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Κερίδης ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη το πούλησε αντί 120.000 ευρώ και ταυτόχρονα αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα για 130. Χαμένος είναι αυτό τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, μ' αρέσει που κάνεις και το σχόλιο, Αντώνη.
2: Τόσα χρόνια πες από φενέσκε και μετά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει. Το μετά είναι το θέμα, ότι δεν έχουμε κάνει σωστή λογιστική. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Πάντως, ναι. Τώρα δίνουμε εμείς μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουμε ότι η πολιτική μας ταγή δεν είναι και οι πιο φτωχούλιδες του Θεού.
2: Εντάξει, όχι, δεν είναι. Υπάρχουν και οι. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τώρα ότι μιλάμε για 300.
1: Εγώ σου μίλησα για πολιτικούς ταγούς. Δεν σου μίλησα για τους 300. Έτσι.
2: Λοιπόν. Εντάξει, έχουν τον τρόπο τους που έλεγε η γιαγιά μου.
1: Ακριβώς. Και δική μου το ίδιο έλεγε. Λοιπόν, Αντώνη, θα τα μελετήσουμε και λίγο παραπάνω και αν υπάρχει κάτι το συζητούμε και αύριο.
2: Ωραία, είμαστε. Τη μελέτη.
1: Έτσι, θέλω. Θα σε εξετάσω αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Είμαι έτοιμο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, διαμήνυσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τους ομολόγους του και σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Στο επίκεντρο του Συμβουλίου θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για την Ευρώπη, ενώ θα τεθεί και το ζήτημα της Ουκρανίας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών.
3: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Περνούμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που εδώ κυριαρχεί η ληστεία μαμούθ στην Τιθωρέα, η οποία έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, καθώς 3 ή 4 δράστες με βαρύ οπλισμό και μεταμφιέσεις άδειασαν το χρηματοκιβώτιο υποκαταστήματος τράπεζας, παίρνοντας μαζί τους περίπου 200.000 ευρώ. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες για τον τσιλιαδόρο που περίμενε στην είσοδο με βαρύ οπλισμό και αυτός, έτοιμος να αναμετρηθεί με τις αρχές. Οι ληστές διέφυγαν προς τον Παρνασσό, υπήρξε καταδίωξη, έχασαν μεγάλο μέρος της λίας τους στο δρόμο και οι δυνάμεις της αστυνομίας τώρα έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε 3 νομούς για να τους εντοπίσουν. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Σκηνές λοιπόν που όπως τα περιέγραφες και εσύ θυμίζουν χολιγουδιανή ταινία. Και εκτελήθηκαν γύρω στις 10 το πρωί στην καρδιά της Τιθωρέας, όταν μια καλά οργανωμένη ομάδα ληστών χτύπησε στο υποκατάστημα τράπεζας. Η εισβολή των πρώτων δραστών έγινε με απόλυτο αντιπερισπασμό, Ολίνα, και θα εξηγήσω ακριβώς. Ο ένας από τους δύο χρησιμοποιούσε ένα μαγκουράκι και προσπούνταν τον τραυματία από κουτσέλι. Κατάφερε να περάσει την είσοδο χωρίς να κινήσει καμία υποψία. Ο επόμενος και οι δύο δράστες που είχαν μπει στο υποκατάστημα, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ήταν μεταρθιασμένοι με φερούκες, μαντήλια και καφέλα. Υπό την απειλή όπλων, ακινητοποίησαν το προσωπικό και δύο πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας από τους δύο δράστες οδήγησε τον διευθυντή στο υπόγειο, υποχρεώνοντάς τον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Περίπου 15 λεπτά πρέπει να έμειναν οι δράστες μέσα στο κτίριο, ψύχρεμοι, γεμίζοντας όχι μόνο το σακίδιο που είχαν μαζί τους, αλλά και τις τσέπες τους, λίδαμε μετρητά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ποσό της βίας ενδέχεται να αγγίζει, όπως είπες, ή και να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Ακόμη γίνεται καταμέτρηση. Το πιο τρομακτικό στοιχείο της ληστείας όμως ήταν ο τρίτος συνεργός που περιέγραψε η Λίνα. Ήταν ένας ψηλός άντρας με ατιμέρητα ρούχα, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά, μπήκε στην τράπεζα και βγήκε αμέσως. Στάθηκε ακριβώς στην πόρτα, όπως αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες, όπλησε το όπλο πολυβόλο που κρατούσε, πιθανόν τύπου ούζι, και περίμενε με το δάχτυλο στη σκανδάλη Ελίνα ακριβώς στην είσοδο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν έναν άνθρωπο έτοιμο για πόλεμο. Ακριβώς αυτή ήταν η ατάκα που έλεγαν. Ήταν έτοιμος για πόλεμο. Εκτιμούν δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή εμφανίζονταν η αστυνομία ή οτιδήποτε, αυτός σίγουρα θεωρούν θα άνοιγε πύρ εναντίον των αστυνομικών ή των πολιτών που θα προσπαθούσαν να τους σταματήσουν. Κατά τη διαφυγή τους όμως προς το αυτοκίνητο, επικράτησε αναταραχή με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόστρωμα όχι μόνο το κινητό του δράστη, αλλά και κάποια μετρητά, κάποια χρήματα. Παρά τη βιασύνη τους, άρπαξαν το κινητό μόνο, τα μετρητά τα άφησαν, γιατί βέβαια δεν μπορούσαν να καθυστερήσουν όπως καταλαβαίνουμε κι άλλο. Οπότε με κατεύθυνση προς το Παρνασσό μέσω αφίκλας εξαφανίστηκαν. Τώρα, αυτή την ώρα βρίσκεται γιγαντιά επιχείρηση της αστυνομίας με μπλόκα σε ολόκληρη τη Φιώτιδα, τη Βιωτία και τη Φωκίδα. Ενώ φυσικά εξετάζεται εξονυχιστικά το υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου οι αρχές να φτάσουν στα ίχνη.
1: Να ρωτήσω κάτι, Κατερίνα. Συνήθως όταν έχουμε σε περιφερειακές τράπεζες τέτοιου είδους οργανωμένες ληστείες, πάντα ακολουθεί την ανακοίνωση της ληστείας η γνωστή φράση κλισέ με άρωμα τρομοκρατίας. Εδώ το αποδίδουν ενδεχομένως σε κάποια τέτοια οργάνωση ή είναι του κοινού ποινικού εγκλήματος?
4: Κοίταξε, οι περισσότεροι στρέφονται προς το κοινό ποινικό, πάντα όμως η αντιτρομοκρατική ενημερώνεται για τέτοιου είδους επιθέσεις. Δηλαδή το βλέμμα της αντιτρομοκρατικής πάντα βρίσκεται σε αυτό. Έχουν πάει άτομα προκειμένου από την αντιτρομοκρατική στελέχη προκειμένου να έχουν μία πλήρη ενημέρωση, αλλά μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν μπει ενεργά στην υπόθεση αυτή. Προς το παρόν την έχουν αναλάβει τα στελέχη της ασφάλειας και πιθανότατα θα μπουν και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλαδή και το ελληνικό FBI που λέμε. Θα αναβαθμίζεται το ληστείο, καθώς είναι πραγματικά με πολύ... Πώς να το πω, ήταν πολύ καλά διαβασμένοι οι κακοποιοί που έφτασαν στο υποκατάστημα της Τιθωρέας. Υπάρχει η ενημέρωση της αντιτρομοκρατικής, όπως σου είπα, όμως μέχρι στιγμής το κρατούν οι αστυνομικοί από την ασφάλεια. Περιμένουμε, γιατί υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, θα μπορούσα να πω, για αυτή την υπόθεση. Θα είμαστε σε επικοινωνία με τις αρχές και ό,τι νεότερο έχουμε θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές του Α.
1: Για να το λες το άμεσα, μήπως υποψιάζεσαι ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη ταχύτερα από όσο περιμένουμε? Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μπορεί να οδηγήσουν στους ληστές?
4: Έχουν κάποιες αποχρώσεις ενδείξεις, ναι. Προς το παρόν όμως, γιατί αυτά όλα είναι πολύ ρευστά, όπως καταλαβαίνεις Λίνα μου, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί κάτι να πάει στραβά, κάτι να αλλάξει. Πάντως υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για αυτή την υπόθεση.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ. Ναι.
4: Θα έχουμε σύντομα νεότερα.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίνκο.
6: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει Λίνα Κλήτου. Τώρα, στο Αττικόν, σε προληπτική απομόνωση τέθηκε ο 70χρονος Έλληνας εκ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταΐου. Δεν παρουσιάζει συμπτώματα σχετιζόμενα με την νόσο, ούτε υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη, έτσι όπως αναγράφεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο το πρωί. Ο ηλικιωμένος επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας και θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
19: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του 70χρονος Έλληνας, χωρίς κανένα σύμπτωμα της νόσου, όπως είπες και εσύ. Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά για έναν άνθρωπο που είχε εκτεθεί σε θετικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στην οποία συμμετείχε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το περιβάλλον του, είναι σε καλή κατάσταση ψυχολογικά. Επικοινωνεί με τους δικούς του ανθρώπους. Μάλιστα, η αδερφή του, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, ανέφερε ότι ο ίδιος είναι καλά, ασυμπτωματικός και πως πάνω στο πλοίο τηρούνταν αυστηρά μέτρα προστασίας, ζητώντας παράλληλα η ίδια και για λογαριασμό του αδερφού της να αποφευχθεί ο πανικός και η υπερβολική δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση. Ο 70χρονος Λίνα έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, 3 και 20 συγκεκριμένα, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας από το Eindhoven της Ολλανδίας. Η επιχείρηση επαναπατρισμού οργανώθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τη συμμετοχή γιατρών, διασωστών του ΕΚΑΒ και του ίδιου του Προέδρου του ΕΟΔΗ, του κ. Θόδωρου Βασιλακόπουλου, ο οποίος και αυτός μας μετέφερε πως ο 70χρονος ήταν καλά, μιλούσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ήταν καλά στην υγεία του. Βέβαια, να πούμε ότι, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, ότι ο λόγος που μπαίνει στην υποχρεωτική καραντίνα των 45 ημερών είναι ότι δεν υπάρχουν δείκτες που να φαίνονται από εξετάσεις και να δείχνουν αν κάποιος έχει προσβληθεί από την νόσο. Έτσι, ο μόνος τρόπος για να το ελέγξουν αυτό είναι η αυστηρή επιτήρηση και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επειδή ο χρόνος επόασης είναι 45 μέρες, γι' αυτό και γίνεται αυτή η καραντίνα. Από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας, λοιπόν, μεταφέρθηκε κατευθείαν στο Αττικό, όπου νοσηλεύεται σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Τους είχαμε δει τότε, αν θυμάσαι, και με τον COVID. Τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας και θα μείνει εκεί για 45 μέρες για να αποκλειστεί η παραμικρή πιθανότητα μετάδοσης. Και το νοσοκομείο και ο ΔΥΜ υπογραμμίζουν ότι είναι απείρετος και ασυμπτωματικός. Οι αρχές επιμένουν και ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία και αυτό το κάνουν επειδή αρκετός κόσμος σχολιάζει ότι μήπως ζήσουμε ξανά τέτοια που ζήσαμε με τον κορονοϊό. Λένε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει συνεχείς αναρτήσεις στην πλατφόρμα X. Αναφέρει ότι ο επιβάτης δεν είχε τίποτα απολύτως και η καραντίνα εφαρμόζεται αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Και ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται εξαιρετικά δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Απαιτείται πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή. Να πούμε δύο λόγια και τι είναι ο χανταϊός για τον οποίο έχει γίνει τόση συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Είναι ένας ιός που συνδέεται κυρίως με τροκτικά και μεταδίδεται συνήθως μέσω επαφής με μολυσμένα περιπτώματα ή σωματίδια από το περιβάλλον. Οι ειδικοί εξηγούν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Το συγκεκριμένο στέλεχος που έχει προκαλέσει ανησυχίες στο Κρουαζιερόπλοιο είναι γνωστός ως ο ιός των Άνδεων και είναι ένα από τα ελάχιστα στελέχη που μπορεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να περάσει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η επιχείρηση εκένωσης του Κρουαζιερόπλοιου ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες, καλύπτεται από τα πανελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα στη μέρα έγινε γνωστό, ανακοινώθηκαν δύο ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ των επιβατών του πλοίου. Πρόκειται για μία επιβάτιδα από την Γαλλία, της οποίας μάλιστα η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και έναν άνδρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που βρέθηκε θετικός έπειτα από μοριακό έλεγχο. Συνολικά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν φτάσει πλέον τα 10, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Οι ελληνικές αρχές πάντως επιμένουν ότι όλα τα προβλεπόμενα μέτρα τηρούνται με απόλυτη αυστηρότητα και μέχρι τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ενεργή νόσο στον 70χρονο Έλληνα επιβάτη, Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου, και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ.
11: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
1: Δηλώσεις για το θέμα έκανε και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη.
20: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
21: Ναι, ναι.
20: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
1: Για την υπόθεση του Χανταϊού και για τον ασθενή μίλησε και ο κύριος Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
22: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Δεν είμαστε μπροστά σε πανδημία, γνωστός και σπάνιος ο χανταϊός, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και του Στάχη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη, και πρόσθεσε ότι έχει κλινικά συμπτώματα ίδια με εκείνα της γρίπης.
23: Δεν υπάρχει περίπτωση πανδημίας. Είναι ένας σπάνιος ιός, τον οποίο γνωρίζουμε και ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Τα κλινικά συμπτώματα είναι όπως σε γρίπη. Ο ιός αυτός, οι παραλλαγές και τα διάφορα στελέχη του, κάτι που μας ανησυχεί, δηλαδή οι επιπλοκές του, είναι δύο. Η μία όταν κάνει επιπλοκή στον πνεύμονα και η άλλη είναι στους νεφρούς που κάνουν νεφρική ανεπάρκεια. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ περίπτωση να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να σταματήσουμε να πίνουμε από τα κουτάκια της κοκακόλας και τα υπόλοιπα αναψυκτικά που τα βάζουν στα
24: αποθήκες,
23: που εκεί μπορεί να υπάρχουν και ποντίκια και αρουραί, και το ξέρετε πολύ καλά. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πάντως, να ξέρετε, στο Κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο ήταν 140 άνθρωποι και οι οποίοι ακόμα είναι πανικόβλητοι, τώρα τους βγάζουν γιατί δεν τους δίνανε και λιμάνι. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Πάντως δεν έχει ξεκαθαρίσει από πού έχει μεταδοθεί.
1: Ο Χανταϊός εντοπίζεται στα βιολογικά υγρά και τα περιπτώματα τροκτικών, είπε στον Αλφαρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και την Αμόσχου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Στέλιος Λουκίδης.
2: Είναι και αυτός ένας ιός μέσα στους εκατομμύρια που υπάρχουν, τον οποίον γνωρίζαμε ότι η μετάδοσή του γινόταν κυρίως μέσω των βιολογικών υγρών και των περιπτωμάτων των τροκτικών. Εμφανίστηκε ένας τύπος, ας πούμε, Χανταϊού που λέγεται ο τύπος των Άνδεων, ο οποίος φάνηκε ότι έχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αυτή η μετάδοση φαίνεται ότι χρειάζεται πάρα πολύ στενή επαφή. Το Αττικό νοσοκομείο έχει μία μονάδα η οποία είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τη μονάδα λοιμόξεων, στην οποία έχει μέσα θαλάμους που μπορούν να απομονωθούν άνθρωποι με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα, οι οποίοι μέσω μιας λειτουργίας που υπάρχει μέσα στο θάλαμο δεν μπορεί να ανακυκλώνουν αυτή την εικόνα της λοιμώδους κατάστασης που έχουν και μπορούν να προστατεύσουν και όλους τους υπόλοιπους φυσικά, γιατί είναι απομονωμένοι. Νοσηλεύονται σε ειδική μονάδα μέσω της οποίας πρακτικά προστατεύονται και αυτοί και οι γύρω τους. Είναι και εκεί που νοσηλεύτηκαν και τα πρώτα περιστατικά COVID.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεδριακή εβδομάδα για τη Νέα Δημοκρατία. Το Σαββατοκύριακο ανοίγει τις εργασίες του το συνέδριο του κόμματος. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν οι τοποθετήσεις θα έχουν και μια οξύτητα, έτσι όπως το προηγούμενο διάστημα διεφάνει, ή αν θα ακολουθήσουν τη ροπή και την τάση που κατεγράφει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Ευγενίδης παρακολουθεί τα δρόμενα στην κυβερνώσα παράταξη και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλή εβδομάδα, Λίνα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή η φέρπουσα φημολογία για πρόωρες κάλπες έχει την έννοια μιας εναλλαγής σεναρίων που εξετάζει το Μέγαρο Μαξίμου ή λειτουργεί και κατευναστικά ως προς την κριτική που μπορεί να ασκούν και κομματικά στελέχη στην κυβέρνηση με την έννοια του να δώσει ένα εμπρός μάρς, μια συσπήρωση για να πάει πιο ομαλά και το συνέδριο.
3: Η συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών είναι μια υπαρκτή συζήτηση.

0: νόμου, όμως υπάρχουν επιχειρήματα και υπέρ της προσφυγής σε εκλογές μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ώστε η ΔΕΘ να είναι στην πραγματικότητα προεκλογική, και εισηγήσεις και απόψεις ότι εν τέλει ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία και θα πάει κανονικά για εκλογές είτε τον Μάρτιο είτε τον Απρίλιο. Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το σενάριο εκλογών το φθινόπωρο, είπε ότι ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θα γίνουν εκλογές και ότι, όπως έχει πει, οι εκλογές θα γίνουν το 27, ο Απρίλιος, ο Μάρτιος του 27 και αυτά μετά τη ΔΕΘ, είπε ο κύριος Μαρινάκης, αναφερόμενος σε αυτό το οποίο εξελίχθη ως χρησμό από μέρους του Πρωθυπουργού, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή των Δεκανήσων, του κυρίου Υψηλάντη, για το αν μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν εκλογές, που είπε ότι μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν εκλογές. Λοιπόν, είναι δεδομένο πάντως ότι είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Είναι δεδομένο ότι είτε οι εκλογές είναι σε 4-5 μήνες, είτε είναι σε 8, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπροστά τις μηχανές. Αυτό το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης ήδη από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπου δόθηκε μια εικόνα ευρύτερης συσπήρωσης με παρόντες τρεις κορυφαίους υπουργούς, τον κύριο Δένια, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Παπασταύρο. Αυτό θα είναι το πνεύμα της παρέμβασης του κυρίου Μητσοτάκη και στην έναρξη του τριημέρου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θυμίζω ότι έχει ως αντικείμενο την εκλογή νέας πολιτικής επιτροπής, αλλά στην πραγματικότητα ο στόχος είναι να λειτουργήσει ως εναρκτήριο λάκτισμα για την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού για τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει δύο ομιλίες, Παρασκευή με την οποία ανοίγει τις εργασίες του συνεδρίου και Κυριακή με την οποία και τις κλείνει. Στο ενδιάμεσο θα τοποθετηθούν οι συνέδροι και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», δείχνει αν θες και την διάθεση, τη στόχευση τέλος πάντων της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη μιας τρίτης τετραετίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τοποθετήσεις των στελεχών θα γίνουν σε 6 θεματικούς κύκλους, περίπου όσα και τα προσυνέδρια. Δηλαδή, κάποιοι θα μιλούν για την εθνική άμυνα, κάποιοι θα μιλούν για την κοινωνική πολιτική και ούτω καθεξής, και θα υπάρχουν και δύο πιο ελεύθερες συζητήσεις για τους νέους και την πολιτική. Κλειδώνουν αυτές τις μέρες και οι διεθνείς προσκεκλημένοι του κυβερνώντος κόμματος, πέραν του Προέδρου του ΕΛΚ, του κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, και της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κ. Ανίτας Δημητρίου. Θα υπάρξει και κάτι ακόμα για την τελευταία μέρα του συνεδρίου, αλλά αυτές τις ημέρες και ώρες οριστικοποιείται, και σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα συνεδριάζει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου υπό τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, για να γίνουν τα τελευταία φινιρίσματα, οι τελευταίες προετοιμασίες εν ώψη του συνεδρίου. Μία εκκρεμότητα πότε θα ανακοινωθεί ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης λέγεται ότι είναι κοντά στο να πάρει την απόφασή του. Έχει μια short list που αποτελείται από βουλευτές κατά το μείζον. Θα πάρει την απόφασή του, είτε θα την ανακοινώσει στο συνέδριο, είτε αμέσως μετά. Θυμίζω, η πολιτική επιτροπή που εκλέγεται από το συνέδριο συνέρχεται σε σώμα κάποιες ημέρες, κάποιες εβδομάδες μετά, και εκλέγει τον νέο γραμματέα, τον οποίο προτείνει ο πρόεδρος του κόμματος.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σμυρλή.
2: Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι εθνική επιλογή που την υπηρετούμε, γιατί πιστεύουμε ότι είναι για το καλό της πατρίδας. Εμείς φτάναμε εδώ και τρεις μήνες, σαρώσαμε όλη την Ελλάδα και κάναμε 6 μεγάλα προσυνέδρια που βρεθήκαμε σε όλες τις περιφέρειες στα στελέχη μας, όπου εκεί παρουσιάσαμε το κυβερνητικό έργο αυτών των ετών, αλλά βέβαια και το πού θέλουμε να πάμε σε κάθε θεματική, σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας, σε κάθε κοινωνική ομάδα, τι βλέπουμε για το μέλλον, και φτάνουμε τώρα στο συνέδριό μας. Το συνέδριό μας την Παρασκευή, το οποίο θα απαρτίζεται από περίπου 3.000 συνέδρους, θα έρθουν τα στελέχη μας και θα συζητήσουμε ξανά τις 6 αυτές θεματικές. Άρα θα συζητήσουμε όλη την κυβερνητική πολιτική με τους υπουργούς παρόντες, να ακούσουν τους συνέδρους και όλοι μαζί να βγάλουμε ποιο είναι το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030. Και όπως έχω πει και στις ομιλίες μου στα προσυνέδρια, είναι η αρχή της προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές, όταν αυτές θα γίνουν μετά από αρκετούς μήνες που θα τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός.
1: Επιταχύνει τις κινήσεις του Αλέξης Τσίπρας, καθώς όλα δείχνουν ότι μάλλον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος, και κάποιοι την ίδρυση την τοποθετούν στις αρχές Ιουνίου. Μετά τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου την Πρωτομαγιά, ξεκινούν εκδηλώσεις ουσιαστικά έχουν χαρακτήρα πολιτικής

0: συγκέντρωσης αλλά και καταγραφής δυνάμεων σε όλο το λεκανοπέδιο. Απόψε ξεκινά στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη την ίδια ώρα που αρχίζουν και γνωστοποιούνται τα πρόσωπα που θα τον στελεχώσουν. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα για την απόψινή εκδήλωση. Έφη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, και πραγματικά σήμερα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα γύρω από τους υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα και λέω γύρω από τις εξελίξεις κιόλας από το νέο κόμμα, καθώς έχουμε το απόγευμα στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται εκεί. Είναι η εκδήλωση από τις αυτοοργανώσεις, η πρώτη μεγάλη εκδήλωση του Βόρειου Τομέα Αττικής, την οποία έχουν διοργανώσει, και εκεί θα δούμε και πρόσωπα που θα δούμε ότι βρίσκονται κοντά του και στο νέο κόμμα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε μια πρώτη παρέμβαση, άλλωστε είναι η πρώτη εκδήλωση μετά αφότου έκλεισε ο κύκλος των παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη. Μάλιστα είχαμε σήμερα και στα social media ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός και ένα βίντεο για αυτές τις 9 παρουσιάσει στις 9 μεγάλες πόλεις, από την οποία από αυτό το βίντεο θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το γεγονός ότι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι το ταξίδι τώρα αρχίζει. Άρα είμαστε πρώτον πυλών των ανακοινώσεων του νέου κόμματος και ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλιμακώσει βεβαίως και τις παρεμβάσεις του με βίντεο στα social media, με τελευταίο, όπως σας είπα, το σημερινό βίντεο που δείχνει ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Συνεχίζονται οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα είναι έτοιμος να ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός το νέο του πολιτικό φορέα, και εκεί θα δούμε και τα πρόσωπα τα οποία θα το πλαισιώσουν. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα το απόγευμα που θα έχει δίπλα του και στελέχη που θα αποτελέσουν και τον κορμό του νέου εγχειρήματος, αλλά θα υπάρχουν βεβαίως και πρόσωπα και βουλευτές που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, έχει πει ότι θα δώσει το παρόν. Αντίστοιχα, είναι πολύ πιθανό να δούμε και την Όλγα Γιώργο Βασιλή και τον Γιώργο Καραμέρο και άλλους βουλευτές. Αυτό που καταλαβαίνουμε από την Κουμουνδούρου είναι ότι δεν επιθυμούν να υπάρχει έτσι συντεταγμένα μια ομάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ η οποία να δώσει το παρόν, αλλά με μονωμένες προσωπικότητες, που είναι λογικό. Υπάρχουν οι ζυμώσεις στον πολιτικό χώρο, τον προοδευτικό. Επομένως, εκεί δεν υπάρχει κάποιο θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην πράξη όμως και στην ουσία υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα, όταν θα ανακοινωθεί και το νέο εγχείρημα, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι χρειάζεται ένα ψηφοδέλτιο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για ένα κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως υφίσταται ως κόμμα και με ο Σωκράτης Φάμελος δυναμικά ανεβάζει τα θέματα της, ανεβάζει και επιτίθεται στα θέματα που αφορούν και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, άρα τα θέματα που αφορούν την αντιπολίτευση και την κοινωνία. Είναι πολλοί αυτοί που ζητούν την επικοινωνία, όπως έχουμε πει, Σωκράτη Φάμελο, Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως είναι και στο χέρι του πρώην Πρωθυπουργού. Επομένως, αυτό που θα δούμε και σήμερα είναι στην ουσία και κάποια έτσι πρώτα βήματα, να πιάσει και τον παλμό και ο Αλέξης Τσίπρας για το τι θα ακολουθήσει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, Έφη, από την οικονομία της υπόθεσης, σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα τα οποία θα ενεργοποιηθούν στο νέο φορέα που πρόκειται να ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, Λίνα, και μάλιστα δεν αποκλείεται ακόμη και εντός της ημέρας το Επιτελείο της Αμαλίας να ανακοινώσει τα 25 νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο κόμμα Τσίπρα. Όλο αυτό το διάστημα άλλωστε υπήρξαν ζυμώσεις αλλά και προετοιμασία αυτών των προσωπικότητων, διότι θα πρέπει να είναι και έτοιμα να εκπροσωπήσουν αυτό το κόμμα. Είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και από την αριστερά, αλλά και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είναι και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την τριβή, να το πούμε έτσι πολύ απλά, με την πολιτική σκηνή, την κεντρική πολιτική σκηνή. Οπότε θα λέγαμε ότι έχουν ξεκινήσει έτσι κάποια άτυπα σε εισαγωγικά φροντιστήρια. Τα ονόματα λοιπόν αυτών των νέων συνεργατών που διέρευσαν και τις τελευταίες ημέρες θα ακούσουμε, εκτός από την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία έχουμε δει ότι είναι σαν εκπρόσωπος. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα πρόσωπα, τα 25 πρόσωπα, θα δούμε την Ιωάννα Λαλιώτου, θα δούμε την Ευγενία Φωτονιάτα, τη Μαριάννα του Μασάτου, το Χάρη Μαυρουδί, θα δούμε τον Χάρη Τζίμητρα, θα δούμε τον Γιάννη Σαλπέα, θα δούμε λοιπόν πρόσωπα, τον κύριο Νίκο Νιφούδη, Νιφούδη. Θα δούμε πρόσωπα λοιπόν τα οποία και είχαμε συναντήσει σε εκδηλώσεις που είχαν να κάνουν με την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και πρόσωπα που έχουμε ακούσει ότι έχουν βρεθεί στο πλάι του πρώην Πρωθυπουργού και θα αποτελέσουν έτσι τον κορμό αυτού του νέου εγχειρήματος. Και βεβαίως δίπλα σε αυτά τα πρόσωπα θα δούμε όταν θα γίνει και το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα, αυτό ο νέος πολιτικός φορέας, και ποιοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά θα δώσουν το παρόν, και μένει να δούμε με ποιον τρόπο. Δηλαδή, αν ο Αλέξης Τσίπρας πιστεί και κάτσει με τις ηγεσίες των κομμάτων, των προοδευτικών κομμάτων, και συνομιλήσει προεκλογικά ώστε να έχουμε όντως ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ή όχι, ώστε να δούμε απέναντι τελικά τον ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα τα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη. Τον κύριο Τσίπρα, τις δηλώσεις του αλλά και τις προθέσεις του να δημιουργήσει νέο κομματικό φορέα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που δικαίωμά του είναι να το κάνει, για να μην παρεξηγηθώ, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε πριν από λίγες εβδομάδες ότι τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που έβαλε τους ανθρώπους στις ουρές, που τίναξε την οικονομία στον αέρα για να κάνει ο ίδιος τη δική του δίθεν επανάσταση και να φορτώσει στη χώρα 100 με 120 αχρίαστα δις. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του δράματος. Ακολούθησαν και άλλα μετά. Είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Είναι ο πρωθυπουργός που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρωθυπουργός των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, για τους οποίους καμάρωνε ο Υπουργός Οικονομικών μετά τις δεύτερες εκλογές, ο διάδοχος του κ. Βαρουφάκη, ο κ. Τσακαλώτος. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που τα έκανε όλα αυτά και κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση για τις τράπεζες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η φιάλη υγρά αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον τραυματισμό μιας 28χρονης στο Ηράκλειο. Ο 30χρονος σύζυγός της οδηγείται στον ανακριτή για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με την αστυνομία να απορρίπτει τους ισχυρισμούς του περί ατυχήματος. Τα ίχνη αίματος στο εσωτερικό του οχήματος και αναφορά του 7χρονου παιδιού τους ότι ο πατέρας κλώτσισε τη μάνα στρέφουν τις έρευνες σε μια άγρια επίθεση μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών. 28χρονη παραμένει στο νοσοκομείο με αμνησία, με τους γιατρούς να δηλώνουν πως η κατάστασή της είναι μεν σοβαρή αλλά σταθερή. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη, στην οποία επιστρέφουμε, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, αδιανόητη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.
11: Πραγματικά, Λίνα, κυρίες και κύριοι, είναι μία από αυτές τις υποθέσεις που συγκλονίζουν το Πανελλήνιο, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ό,τι έγινε, έγινε και μπροστά στα παιδάκια. Τώρα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λίνα του Ηρακλείου, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των αρπών, καθώς η κατάθεση της 28χρονης μητέρας αποτελεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το κλειδί για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που πραγματικά συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά όλη την Ελλάδα. Η νεαρή γυναίκα, λοιπόν, νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον αθένα μετά το περιστατικό που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην Παντάνασα Μαλεβιζίου. Αν και επικοινωνεί η κοπέλα του Σαββάτου, συγγνώμη, αν και επικοινωνεί με το περιβάλλον 28χρονη, παρουσιάζει η Λίνα μετατραυματική αμνησία, όπως λένε οι γιατροί, αδυνατώντας να θυμηθεί πού βρέθηκε η αιμόφρυξη στην άσφαλτο. Στο επίκεντρο τώρα των ερευνών βρίσκεται το 30χρονο σύζυγός της, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί, όπως είπε και εσύ, την Τρίτη, αντιμέτωπος με τη βαριά δίωξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Την υπόθεση είχε αναλάβει το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας. Την υπόθεση αυτή. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα και ότι η γυναίκα του έπεσε από το όχημα ενώ αυτοκινούνταν λόγω βλάβη στην πόρτα. Ωστόσο, τα ευρήματα της σύμβασης καίνε το σενάριο του τροχαίου Λίνα, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν κυλίδες αίματος στη χειρολαβή του συνοδηγού, στη σειρώμενη πόρτα αλλά και στο εσωτερικό του βαν, ενώ βρέθηκε ένας σπασμένος προφυλαχτήρας κρυμμένος μέσα στο όχημα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί εντοπίστηκε και μία ματωμένη πετσέτα εκεί στον δρόμο, γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η γυναίκα τραυματισμένη. Τώρα, το πιο ανατριχιαστικό σημείο έρχεται από τα παιδιά Λίνα της γυναίκας, καθώς βρίσκονταν, όπως αναφέραμε και στην αρχή, μέσα στο όχημα τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις 3 μηνών. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, η 7χρονη κόρη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως ο μπαμπάς κλώτσισε τη μαμά. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν αν ο 30χρονος, ο οποίος οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα, υπό την επίρρεια αλκοόλ, έσπρωξε τη γυναίκα του από το αυτοκίνητο μετά από καυγά. Τώρα οι τοξικολογικές εξετάσεις και η κατάθεση της 28χρονης θα δείξουν αν έχουμε μια ακόμη κτηνώδη, θα μπορούσα να την περιγράψω, περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας που παραλίγο να καταλήξει και αυτή η Λίνα σε γυναικοκτονία.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς δεν κατέληξε, αλλά η γυναίκα είναι σοβαρά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
11: Ναι, έχει χτυπήματα, έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις η γυναίκα στο κεφάλι και στον αθένα, γιατί φαίνεται ότι τη χτύπησε και με τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την πρώτη μέρα εφαρμογής τους να συνοδεύεται από σημαντικές καθυστερήσεις και αναμονές για όσους επιθυμούσαν να εισέλθουν στο χώρο. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Τις αλλαγές τις μάθαμε το Σάββατο με την ανακοίνωση του προϊσταμένου του κυρίου Λινό. Υπήρχαν δύο φυλάκια για να καταλάβει ο κόσμος τώρα. Ένα από την οδό Λουκάριος, στο πρώην Ιεροδικείο Αθήνων, όπως λέγεται, δίπλα στο εφετείο για να καταλαβαίνουμε. Μπήκε λοιπόν ένα φυλάκιο με X-ray στην είσοδο της Λουκάριος. Είναι από εκεί που είχε μπει ο πιστολέρο. Και μπήκε και ένα φυλάκιο, μπήκαν μηχανήματα και, και στην είσοδο από την Δέγλερη. Ούτως ή άλλως εκεί υπήρχε το φυλάκιο, γιατί παλιά ήταν τα μεικτά ορκωτά, που ήταν σε αχρησία. Και μπήκε και απαιτούμενη δύναμη. Ενώ υπήρχαν οδηγίες σήμερα πώς θα μπουν, ειδικά οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικηγόροι, παρ' όλα αυτά, επειδή προφανώς ο περισσότερος κόσμος δεν το ήξερε, και κυρίως οι πολίτες, υπήρχε και η αναμενόμενη καθυστέρηση. Θα μπουν σε μια σειρά όλα τα πράγματα, θέλω να πω, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι για να μπούμε πλέον στον χώρο του δικαστήριου θα υπάρχει έλεγχος. Δεν υπήρχε έλεγχος. Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Σωστά.
12: Και
0: μην τώρα ξεχνούμε πόσες μέρες ήταν σε απεργία οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια, ακριβώς διεκδικώντας, ευλόγως διεκδικώντας περισσότερα μέτρα.
12: Ναι, και συνεχίζουν τις τάσεις και μάλιστα την Τετάρτη θα συμμετέχουν και στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ και αυτό θα το ξέρει ο κόσμος σε περίπτωση που έχει κάποιες υποθέσεις στα δικαστήρια. Θα πρέπει να ενημερώνεται πρώτα αν ο δικαστικός υπάλληλος απεργεί ή όχι.
0: Μάλιστα.
12: Το βήμα έγινε, τα φυλάκια μπήκανε. Για να τα λέμε, λέμε και τα σωστά δηλαδή.
0: Ακριβώς. Τώρα, σε ισχύ τέθηκαν, μάλλον στο κατόφλι της Ευελπίδων, πέρασε σήμερα ο άνδρας ο οποίος σκόρπισε τα ξημερώματα της Κυριακής τον πανικό στην Γαλιθέα, σε μπαρ, πυροβολώντας.
12: Λοιπόν, εδώ τον είχαμε πριν από λίγο, στο κτίριο 9 στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων. Ήταν με χειροπέδες, είχε ένα μπουφάνα πάνω από τις χειροπέδες, για να μην φαίνονται. Πήρε προθεσμία, θα απολογηθεί την Τετάρτη, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ποινική δίωξη που ασκήθηκε. Δύο κακουργήματα και πέντε πλημελήματα. Το ένα είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, διότι μην ξεχνάτε ότι μπήκε με ένα ούζι μέσα στο μπαρ,
0: σωστά,
12: και πυροβόλησε την σύντροφο του ιδιοκτήτη. Υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαίως, γιατί ακόμα και οι αστυνομικοί χθες δεν μπορούσαν να συνονοηθούν μαζί του. Φανταστείτε για πόσο αλκοόλ
0: ήταν. Πόσο καιρό ήταν μεθυσμένος.
12: Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει, από τύχη δεν υπήρξε θύμα. Η γυναίκα νομίζω είναι καλά στην υγεία της ή καλύτερα τέλος πάντων.
12: Καλύτερα, ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Είδε το χάρο με τα μάτια της. Πάμε τώρα και στη Σπύρα των Ρωμά που παρίστανε τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ.
12: Και 3,4 εκατομμύρια ευρώ η λία τους μέσα σε λιγότερο από χρόνο. 117 περιπτώσεις. Έχουν ολοκληρώσει απολογίες τους. Τώρα περιμένουν την απόφαση των δικαστικών αρχών αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 10 κατηγορίες.
0: Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Καλό μεσημέρι. Φουλάρει τις μηχανές στο κράτος έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ ο μηχανισμός της κοινωνικής αντιπαροχής, καθώς το πρόβλημα της στέγασης γίνεται ολοένα και οξύτερο και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια. Έτσι ξεκινά μια σειρά από δράσεις τις οποίες τώρα θα μας αναλύσει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, 8 ακίνητα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα περνούν στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ουσιαστικά για ποιο λόγο? Για να σηματοδοτηθεί η έναρξη του πρώτου κύματος κατοικιών που θα αναπτυχθούν μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Η κοινωνική αντιπαροχή περνά πλέον, θα έλεγε κανείς, από τη θεωρία στην πράξη με στόχο τη δημιουργία των πρώτων 400 νέων διαμερισμάτων. Το εγχείρημα παρουσιάζεται ως η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ωστόσο, η πρακτική του επιτυχία, κακά τα ψέματα, θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης, τη διαφάνεια των διαδικασιών και το κατά πόσο οι νέες κατοικίες θα μπορέσουν πράγματι να καλύψουν ανάγκες ευάλωτων και μεσαίων νοικοκυριών. Πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις, όπως είπα, σε Παιανία, σε Λάρισα, σε Πύργο, σε Καλαμάτα, οι οποίες αναμένεται να δημοπρατηθούν μέσα στο 2026, αποτελώντας τον πρώτο ουσιαστικό τεστ για αυτό το νέο μοντέλο στεγαστικής πολιτικής που επιχειρεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Από τις κατοικίες που θα δημιουργηθούν, περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με κοινωνικά κριτήρια, ενώ οι υπόλοιπες θα διοχετευθούν στην αγορά μέσω της ιδιωτικής αξιοποίησης, προκειμένου εκείνοι οι οποίοι θα έχουν βάλει λεφτά για να τα φτιάξουν όλα αυτά τα διαμερίσματα να βγάλουν και το κέρδος τους. Η κοινωνική αντιπαροχή ουσιαστικά αποτελεί ένα, θα το λέγαμε, υβριδικό μοντέλο συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου το κράτος τι κάνει, διαθέτει ανενεργά ακίνητα ή δημόσια γη και οι ιδιοκτήτες τι κάνουν, αναλαμβάνουν την κατασκευή κατοικιών, επιστρέφοντας μέρος των διαμερισμάτων που θα φτιάξουν στο δημόσιο για κοινωνική χρήση. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει και με ένα άλλο εργαλείο, εν πάση περιπτώσει, το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, χωρίς να απαιτούνται αποκλειστικά δημόσιοι πόροι για την ανέγερση νέων κατοικιών. Θα μου πεις, υπάρχουν παγίδες. Φυσικά και υπάρχουν παγίδες. Το μεγαλύτερο ζητούμενο δεν είναι μόνο η εξαγγελία έργων, αλλά η αποτελεσματική υλοποίησή τους. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοιου τύπου προγράμματα μπορούν εύκολα να σκοντάψουν σε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, σε νομικές εμπλοκές, σε πολεοδομικά προβλήματα, ακόμη και λόγω κάποιων κρίσεων και στην αύξηση του κατασκευαστικού κόστους. Δηλαδή, άλλα να έχει συμφωνήσει με τον κατασκευαστή στο ξεκίνημα και άλλα να σου προκύψουν στο τέλος, έτσι. Πέρα από το ότι οι διαγωνισμοί συχνά καθυστερούν ή δεν υπάρχει και επαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον. Και βέβαια, για αυτούς που μας ακούνε, σίγουρα εξίσου κρίσιμο είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος η κοινωνική αντιπαροχή να λειτουργήσει τελικά περισσότερο ως εργαλείο προεκλογικής καμπάνιας ή εμπορικής αξιοποίησης δημόσιας γης παρά ως ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, το γεγονός ότι μόνο περίπου το 1/3 των διαμερισμάτων θα διατεθεί σε ευάλωτα νοικοκυριά ήδη δημιουργεί συζητήσεις για το αν η κοινωνική ανταποδοτικότητα του μοντέλου είναι επαρκής. Σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζουμε ένα πολύ έντονο στεγαστικό πρόβλημα. Νομίζω ότι κάθε μέτρο πρέπει να αντιμετωπίζεται θετικά, αλλά κακά τα ψέματα, πριν από κάθε καινοτόμα πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η απαραίτητη μελέτη, σχεδιασμός, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες αποτυχίας. Σας ευχηθούμε ότι εδώ θα έχουμε επιτυχία, γιατί θα είναι προς όφελος και της αγοράς και βέβαια των νέων ανθρώπων ως επιτοπλίστων που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη δική τους κατοικία.
0: Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονεμβασιώτη. Και στο σημείο αυτό το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφαρέντιο 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς αυτήν την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κοκκινομήλο και στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Ως φτωχότερος αρχικός κόμματος εμφανίζεται ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Δήλωσε εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις μόλις 1.978 ευρώ. Διαθέτει 5 ακίνητα στην Πιερία, ένα αυτοκίνητο και δάνεια ύψους 107.841 ευρώ. Πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο ανεξάρτητος πλέον Παύλος Σαράκης, ο οποίος από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Ο κύριος Σαράκης είχε εκλεγεί με την ελληνική λύση και η εντυπωσιακή αύξηση των εισοδημάτων του οφείλεται στην νόμιμη αμοιβή από τις ΗΠΑ, καθώς εκπροσώπησε νομικά τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, διεμήνυσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος νωρίτερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει τους ομολόγους του σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο. Στο επίκεντρο του Συμβουλίου θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου για την Ευρώπη, ενώ θα τεθεί και το ζήτημα της Ουκρανίας. Σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας που προωθείται στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες, στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία, δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου και απευθύνονται αποκλειστικά στο εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι το κράτος που σέβεται το διεθνές δίκαιο και ιδίως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο, όπως είπε, καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών που εισέβαλαν το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Υπό την απειλή όπλων άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Αντιμέτωπος με 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα είναι ο 58χρονος που εισέβαλε χθες σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλυθέα και άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 43χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη. Ο 58χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τετάρτη. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου και την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Το μόνο πράγμα που απαιτήσαμε είναι τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να οδηγήσει σε άμεση πάυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, μεταδίδει τον Bloomberg επικαλούμενο πηγές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Ωραίο άσπρο που καμισάκι, Έλτσα Ψαρίδη σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη Αλφιέρη. Είμαστε ασορτή σήμερα. Είμαστε σιαμαία που λένε.
0: Κάτι έχει συμβεί στη ζωή σου.
1: Έχω πάθει, Δημήτρη Αλφιέρη. Τι να έχει συμβεί.
0: Αυτό είναι
1: καλό. Εσύ αισιόδοξο, είσαι ανοιχτόχρωμο. Ταυτίζομαι.
0: Τρία χρόνια είμαστε μαζί, δεν είδα να. Έπρεπε να κλείσω τα τρία χρόνια για να.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Τα τρία τέρμινα που λέμε. Μη βιάζεσαι κι εσύ.
0: Μου.
1: Αν είσαι και παπάς, ναι, είμαστε καλά.
0: Από αύριο να σε δω.
1: Από αύριο με μαγιό στη δουλειά.
0: Που θα κάνει ζέστες.
1: Δεν τα μπορώ. Και σήμερα δεν υποφέρω. Αλλά.
0: Ωραίο καμισάκι, αστεία, πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ. Δεν σου έχουν πει ότι σου πάνε τα ανοιχτόχρωμα.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω όχι.
0: Ωραία, στο λέω εγώ.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη, θα φροντίσω πάρα αυτά.
0: Έμα. Πες τη μαυρίλα κάθε μέρα.
1: Κάτσε, εντάξει, δεν είμαστε τώρα και πολύ ανοιχτόχρωμα, γιατί είμαστε ακόμα.
0: Καλά, εντάξει, βάλε και πράσινα ή κοκκινάκι, βάλε κάτι. Και
1: το δέρμα είναι ολόλευκο. Ξέρω το αριστερό χέρι. Το αριστερό χέρι είναι όλο το χρόνο σιωκολά. Όλο το υπόλοιπο θέλει λίγο δουλίτσα.
0: Το ταξίτζι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν πειράζει, καλά είναι.
0: Έχει κίνηση, θέλω να σας πω.
1: Άντε καλέ που έχει κίνηση.
0: Λοιπόν, έχει κίνηση.
1: Μήπως είναι Δευτέρα, μήπως είναι μεσημέρι.
0: Έχει κίνηση, παιδιά, έχει βαρεμάρα.
1: Έχει.
0: Τσαγκάρο Δευτέρα. Αυτός που το είπε είχε πολύ δίκιο που το δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Από πού βγήκε.
1: Ναι.
0: Μια σχετική ταλαιπωρία. Θα συναντήσετε παντού. Σας το λέω.
1: Έχει,
0: όπου και αν πάτε.
1: Έχει τα ζόρια του. Νομίζω όμως ότι προσεχώς θα είναι χειρότερα. Οπότε, εάν είναι να αναχωρήσετε, κάντε το χτες που λέμε.
0: Ναι, καλά. Στην κάθοδο του Κηφισού γίνεται.
1: Ομορφιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Στο γνωστό σημείο, από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν
0: πα πουθενά.
1: Είναι. Και η άνοδος έχει τα θέματα της, τμηματικά, αλλά ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και η Κηφισίας ομορφιά. Βλέπω και ένα τροχαίο. Κάτσε να δω ακριβώς το σημείο. Νομίζω είναι στη συμβολή με τη. Με την Κατεχάκη. Λίγο πριν, στην κάθοδο της Κηφισίας, λίγο πριν τη συμβολή με την Κατεχάκη, έχει γίνει ένα τροχαίο και έχει ποιοτικό μποτιλιάρισμα. Μπορώ να δω.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι
1: το φάρο
0: πολύ...
1: και κάτω κολλάτε.
0: Είχε έξοδο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
1: Είχε.
0: Δηλαδή, ο κόσμος εκμεταλλεύτηκε το Σαββατοκύριακο. Το πρώτο μετά την Πρωτομαγιά που ήταν ο καιρός πανάθλιος. Και θέλησε να βγει να κάνει μια εξόρμηση. Ό,τι δεν χάρηκε δηλαδή το τρίμηνο της Πρωτομαγίας, το χάρηκε το Σαββατοκύριακο που αφήσαμε πίσω μας.
1: Φτιάξε μου τη μέρα και πες μου ότι όλα τα Σαββατοκύριακα στο εξής, που θα έχει υποθέτω καλό καιρό.
0: Το από εδώ και
1: θα
0: πέρα.
1: Θα φεύγουν
0: τι,
1: όλοι.
0: Έλα, μωρέ, τώρα, τι να σου πούμε από εδώ και πέρα.
1: Θέλω να φεύγουν.
0: Έλα, μωρέ, τώρα.
1: Εντάξει, και εγώ να φύγω άμα είναι. Αλλά. Να αραιώσουμε
0: εσύ,
1: λίγο
0: δεν κάνεις, εσύ δεν κάνεις μακριά, δεν κάνεις.
1: Κι άλλα έλεγες ότι δεν κάνω και τα κάνω.
0: Ναι, εντάξει, μετά από τρία χρόνια.
1: Καλό μελέτα.
0: Αν μακριά θέλουμε τρία χρόνια για να σε πείσουμε.
1: Εντάξει, εσύ, Δημήτρη, ναι. Τώρα είναι πεπιθήσεις από δεκαετιών. Θέλει το χρόνο του. Ήτρα δεν θα πάμε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Αυτό το έχουμε τελειώσει.
0: Το θεωρώ σίγουρα κι άσοι που μας ακούνε από την Ήτρα και μας λένε σας περιμένουμε και πότε θα έρθετε και τα σχετικά.
1: Ναι, αυτό το πότε θα έρθετε πρέπει να το φτιάξουμε, Δημήτρη. Έχουμε δώσει ημερομηνίες.
0: Άκου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου ήταν τα Μιαούλια. Εμείς θα πάμε πριν τα Μιαούλια.
1: Τότε, πριν.
0: Ναι, πριν τα Μιαούλια, αυτό σου λέω.
1: Ωραία, το οργανώνουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αυτό θα αφήνω πάνω σε όλα τα άλλα στα σημαίνα.
0: Από βασίλια που θα πάμε.
1: Εντάξει. Θα πούμε και τίποτα που συμβαίνει στον κόσμο.
0: Πόθεν έσχες.
1: Βλέπω αλλαγές εδώ. Βλέπω στα περιουσιακά στοιχεία. Έχει. Μετακινήσεις που λέμε. Πουλάνε, αγοράζουν, επενδύουν. Καλά ο πρωταθλητής στην κούπα τη σηκώνει ο κ. Σαράκης. Το ξέραμε κιόλας. Μετά πόσα εκατομμύρια ευρώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ξέραμε, αλλά το βλέπουμε και στο χαρτί.
0: Κουκούλες, παρακουκούλες, αυτά πράγματα, θάματα, έτσι είναι αυτό το πράγμα.
1: Όλο το χαρτί σήκωσε.
0: Ναι, βέβαια. Τα βάλαμε στην κουκούλα και.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μετά δουλεμένα λεφτά είναι αυτά. Τι να πεις.
0: Ναι, βλέπω και τα σχόλια των ακροατών τα οποία έχουν ξεκινήσει.
1: Αρχίσαμε.
0: Όλοι θα ζήσουμε, φίλοι μου. Όλοι θα ζήσουμε.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Γιατί σου λέει εμείς έτσι, οι άλλοι βγάζουν, εμείς ψηφίζουμε. Έτσι είναι.
1: Πώς.
0: Δεν μπορεί να θες και να ψηφίσεις και να βγάζεις. Αποφάσισε.
1: Κοίτα, το ένα προϋποθέτει το άλλο για κάποιους.
0: Αν δεν σου λέει εμείς. Εμείς ψηφίζουμε. Για να βγάζουν κάποιοι άλλοι. Λέω.
1: Έτσι το λένε, αλλά δεν νομίζω.
0: Έλα, μωρέ. Ακριβώς, έτσι. Και εγώ δεν τα πιστεύω αυτά.
1: Εντάξει, μην το κάνουμε και τελείως.
0: Υπερβολές, δεν τα πιστεύεις αυτά.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ. Θα τα αναλύσω.
0: Δεν τα πιστεύεις τώρα, εντάξει. Γιατί
1: δεν μπορώ να αναλύσω τι πιστεύω.
0: Καλοκάγα,
1: δεν είμαι εδώ για να λέω τι πιστεύω εγώ.
0: Είσαι καλοκάγα, τι φαίνεται.
1: Εγώ, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Σία, άλλωστε. Ο Σία.
0: Ελισάβετ, ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, να φτιάξουμε μενού.
0: Για
1: την κίνηση είπαμε. Δεν τελειώσαμε, δεν είπαμε όλους τους δρόμους που έχουν θέματα. Είπαμε βέβαια τους βασικότερους. Και η λεωφόρος Αθηνών έχει μπες βγες εκεί μεταξύ Ασπροπύργου και Δάσους. Καλά, ο Πειραιάς είναι φουλ όλος. Είναι γεμάτος αυτοκίνητα όλοι οι δρόμοι με πέρυσι του λιμανιού.
0: Από εδώ και πέρα
1: έτσι
0: ο Πειραιάς έτσι θα είναι. Και είναι από νωρίς το πρωί έτσι που φεύγουν τα πρωινά.
1: Είναι όλη μέρα, έχεις δίκιο.
0: Παιδιά, κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Και το απόγευμα που επιστρέφουν τα πλοία πάλι έχουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Τι είναι αυτό το, είναι τουρισμός,
0: Έχει τουρισμό.
1: Έχει ξεκινήσει η full season που λέμε.
0: Έχει ξεκινήσει, ναι.
1: Καλά να πάει, εύχομαι. Αλλά να χωρέσουμε κι εμείς κάπου. Αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω εδώ τους φίλους μας. Τα καταλήμματα. Να χωρέσουμε κι εμείς, θα ήθελα.
0: Έλα μωρέ, σημασία έχει να έρχονται στη χώρα μας.
1: Πώς λένε οι τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Κομματάρα της, το είπαν και μετάλλικα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, μπράβο. Πολύ το χάρηκα. Δημήτρη, μετάλλικα, όχι.
0: Καλά, σεισμός.
1: Όλοι, πολύ ωραία.
0: Άκουσα παράπονα όμως.
1: Ότι
0: δεν
1: τι?
0: Είχε λέει πολύ διάρκεια, δεν τους χορτάσανε.
1: Παιδιά, δεν είναι για χόρταση αυτά. Οι άνθρωποι είναι και μια χι ηλικία και ήταν σούπερ η παρουσία, λένε. Όλοι πήγανε. Mm-hmm. Έχουμε δει και 7.000 βιντεάκια από τη βραδιά. Ήταν άρτια οργανωμένο, πάρα πολύ ωραίο. Τόσο όσο δεν είναι για χόρταση, ξαναλέω.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα η επόμενη μεγάλη συναυλία πια είναι τον Cure. 15 Ιουλίου. Πάλι ο ΆΚΑ. Εκεί θα πάω.
0: Το βλέπω πάλι εκεί τώρα που φτιάξαν το ΆΚΑ.
1: Μετάλλικα τους πρόλαβα.
0: Ναι, βλέπω πάλι να.
1: Τώρα πώς θα πάω 15 Ιουλίου με 47 βαθμούς Κελσίου, μη ρωτάτε. Θα έχω και το ΕΚΑΒΑ, γκαζέ. Θα το έχω πάρει από πριν.
0: Δεν σε πιάνει τίποτα.
1: Λες. Τι είμαι, κατσαρίδα. Θα με πιάσει. Αλλά αυτά είναι πτάχαστα που λέμε. Θα πάω με τα ευγιά μου, με τις. Πώς το λένε, με τις βεντάλιες, με τα ανεμιστηράκια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος.
1: Ναι, αυτό είναι το πλάνο. Αυτό δηλαδή, το λέει, δεν έχει βαρεθεί να το λέει
0: δηλαδή,
1: ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε
0: δηλαδή μετά τι δεν θα έχουμε προεκλογική περίοδο.
1: Θεωρείται πια σχεδόν βέβαια, δηλαδή δεν το έχει αρνηθεί κανείς.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Θα δώσει αυτά που θέλει να δώσει.
0: Στη ΔΕΘ.
1: Στη ΔΕΘ. Εκεί περιμένουμε ένα θάο πολύ
0: δώσει,
1: ωραίο.
0: Θα τα δώσει. Άρα δεν θα τα δώσει. Θα τα υποσχεθεί.
1: Εντάξει, δεν γνωρίζω τώρα τι πλάνα. Από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο μπορεί να γίνουν πολλά. Δεν μπορεί να αρχίσει να διαρρέει πολύ μεγάλη.
0: Ρε παιδί μου,
1: πληροφορία,
0: την εκτίμησή σου θέλω τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτά που μπορεί να δώσει
0: γιατί
1: θα τα δώσει.
0: Εγώ πιστεύω
1: γιατί
0: πολύ την κρίση σου.
1: Γιατί. Δεν πέφτω μέσα συχνά σε αυτά.
0: Όχι,
1: λέω αυτά που θα ήθελα και τελικά παίρνω να μην σα πω.
0: Όχι, επειδή είσαι λίγο λεμονίτσα, πέφτει.
1: Είμαι λεμονίτσα. Το λίγο. Ομολογώ. Ξινή θέλει να πει. Σα το λέω εγώ με μετάφραση.
0: Λεμονίτσα, για να μου αρέσει το λεμονάκι.
1: Το λεμονάκι είναι ωραίο.
0: Είστε λεμονάκι μυρωδάτο. Λοιπόν, θα έρθουμε λοιπόν μέχρι τη ΔΕΘ. Δεν έχουμε θεματάκια.
1: Δεν έχουμε. Και εσύ περίμενε. Θα δούμε.
0: Σημαίνει δηλαδή ότι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο θα δουλεύει κανονικά. Θα είναι πάνω από τα προβλήματα του Υπουργείου το χαρτοφυλάκι όταν το έχει πάρει αγκαλιά και προσπαθεί να λύνει προβλήματα.
1: Όσο αγκαλιά το έχει μέχρι τώρα. Να στο πω
0: τώρα
1: έτσι,
0: εντάξει,
1: όπως
0: το πάνω κάτω.
1: Λεμονίστηκα.
0: Όταν πλησιάζει, ρε παιδί μου, ο καιρός.
1: Ναι, φορτσάρει η μηχανή.
0: Ναι, αληθωρίζει και λίγο. Πας και στην περιφερειά σου, πας από εδώ, πας από εκεί.
1: Αυτά έχουν ξεκινήσει από τώρα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει από το Πάσχα και μετά. Έχει πολύ βόλτα. Έχω ακούσει. Το θέμα δεν είναι τι βόλτες κάνουν οι υπουργοί.
0: Έχουμε και συνέδριο. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν είναι το συνέδριο.
1: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Mm.
1: Έχουμε συνέδριο. Εντάξει.
0: Άνευ Κωνσταντίνου Καραμαλή. Του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι. Να δούμε εκεί. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι συγκλονιστικό και αν θα έχουμε τίποτα φοβερές ειδήσεις να εξάγουμε από το γεγονός. Νομίζω όμως ότι όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι και δει. Το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, ρε παιδί,
1: θα κάνει διάφορα. Θα ανέβει τουλάχιστον το θερμόμετρο πολύ. Και από την αντιπολίτευση, πιστεύω.
0: Από το βήμα του συνεδρίου, μπορούμε να ακούσουμε κάποια δέσμευση του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: ή να υπάρχει ένας ενιγματικός λόγος,
1: ναι,
0: που θα θελήσουν οι πυθίες να εξηγήσουν.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να τα ακούσω τα άλυρα που λέμε το Σεπτέμβριο, για να καταλάβουμε
0: αν και τα ενίγματα,
1: τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει. Ναι, σωστά.
0: Τα βάζουν έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς όλοι προσπαθούμε ή κάτω να... Ναι.
1: Αλλά σου λέω ότι αυτή τη φορά, και έτσι όπως έχει πάει το πράγμα και με αυτές τις συγκυρίες που υπάρχουν και με τις τσέπες που είναι οι περισσότερες μισοάδειες και κάποιες άλλες είναι πάρα πολύ γεμάτες, εσχρά γεμάτες, και όλο αυτό το πράγμα, η ανισότητα, το μαύρο χρήμα, η φορολόγηση μέχρι τελικής πτώσης, όλα αυτά έχουν τιλτάρει, να το πω έτσι λαϊκά, και κάπως πρέπει να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση. Αν όλα αυτά μέχρι ενός μέτρου, εν πάση περιπτώσει, χ που μπορεί να βάλει η κυβέρνηση και η Ευρώπη, δεν δοθούν πίσω με έναν τρόπο, όχι με fuel pass και χαρτζηλίκια, με απτό χρήμα που λέμε, χεράτο, δεν γυρνάει εύκολα αυτή η κατάσταση. Και βεβαίως έχουμε και τρία κόμματα πρωτομπυλών που θα αλλάξουν το χάρτη άρδιν.
0: Ο πληθωρισμός βλέπουμε ανεβαίνει, ο πόλεμος στο Ιράν
1: δεν το βλέψα τελειώνει.
0: Ναι, αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν είναι πόλεμος ή ό,τι είναι, τέλος πάντων. Ζούμε μεταξύ δηλώσεων, περιμένουμε τι θα γράψει στο Twitter ο πρόεδρος Τραμπ, πώς θα απαντήσει, τι απάντηση περιμένει από το Ιράν, τι θα δώσει, τι θα πει το Ιράν. Απ' την άλλη, το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Άλλα ξεκινάνε, άλλα πάνε, αλλά υπάρχει και μία φωτογραφία που έχει προκαλέσει, να ξέρεις, έτσι έντονο προβληματισμό.
1: Για ποια φωτογραφία
0: αυτή
1: μιλάς?
0: Αυτή δεν είναι άλλη από την φωτογραφία του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος παρακολούθησε προχθές την παρέλαση,
1: ναι,
0: και φάνηκε λίγο πρισμένος, λίγο γερασμένος.
1: Εννοείς τις θεωρίες για την υγεία του.
0: Και άρχισαν πάλι, ναι, τα σενάρια, τα διάφορα, κάτι το οποίο έχουμε ακούσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Ναι, κάποιοι λοιπόν μπήκαν στη διαδικασία, ξέρεις, και ζουμάρανε στο πρόσωπο του Προέδρου Πούτιν, να δουν αν όντως, ρε παιδί μου, από τα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα.
1: Ναι, αυτή η φιλολογία πάει καιρό πίσω. Η αλήθεια είναι αυτή, Δημήτρη.
0: Ο οποίος είπε ότι και ο πόλεμος αυτός είναι προς το τέλος. Βέβαια, να πούμε ότι οι Ρώσοι είναι κερδισμένοι σε κάθε επίπεδο. Έτσι, έχουν μπει, έχουν πάρει αυτό που θέλανε, τα εδάφη. Με φοβερές απώλειες βέβαια. Έτσι.
1: Να δούμε όμως πού θα σταματήσει και αυτή η ιστορία για τους Ουκρανούς. Γιατί και οι Ουκρανοί τώρα βλέπεις ότι έχει λιάνει πολύ ο λόγος του Ζελένσκι. Πόσο καιρό έχεις να ακούς Ζελένσκι, Δημήτρη?
0: Εντάξει, όχι.
1: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Ναι, δεν τον παίζουν εκεί νομίζω.
1: Δεν τον παίζουν, δεν έχει σημασία. Αυτός θα έκανε την απόπειρά του. Εγώ βλέπω μία, πώς να πω,
0: ναι, γιατί βλέπω και αυτή
1: μία αφωνία.
0: Ναι, και αυτό τώρα προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.
1: Εγώ βλέπω ότι δεν προσπαθεί να κάνει τίποτα.
0: Όχι,
1: ανάποδο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, υπογείως και μυστικός, τι... προφανώς γίνονται
0: διαβουλεύσεις
1: και
0: οι Ευρωπαίοι παραμένουν σίγουρα στο πλευρό του.
1: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό το καταθέτω, ότι έχω να ακούσω το όνομα και μία δήλωση Ζελένσκι πολύ καιρό. Αυτό έχει τη σημασία. Θα το μάθουμε, βέβαια, καιρό. Αυτά δεν μένουν.
0: Να σου πω, σ' αρέσει η Σέριφος, έχεις πάει?
1: Όχι, δεν έχω πάει. Να πάω?
0: Δεν ξέρω, πάντως θα το πω θενές και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Βγαίνει ότι αγόρασε μικρό σπιτάκι εκεί στη Σέριφο το 2024. Μικρό σπιτάκι.
1: Είναι λίγο καραφλό το νησί, δεν έχει πολύ πράσινο. Αλλά είναι και κλαδονήσι, όμορφο, δαντέλα, παραλίες, λένε.
0: Ναι, ωραία, είναι η Σέριφος.
1: Ευάερο Εβίλιο, όπως όλα τα νησιά μας. Δεν έχει τύχει να πάω, να είμαι ειλικρινής. Μήπως να πάω, να δω. Πάω. Προηγείται η Ήδρα, είπαμε.
0: Να σε φιλοξενήσει και ο πρόεδρος.
1: Γιατί να με φιλοξενήσει ο πρόεδρος?
0: Αν και είναι μικρό, λέει.
1: Όχι, άστο, δεν χωράμε.
0: Δεν θες?
1: Όχι, δεν θέλω να με φιλοξενούν.
0: Δεν θες υποχρεώσεις?
1: Όχι, όχι. Εντάξει, εσύ θα με φιλοξενήσει, γιατί είμαστε
0: εγώ
1: φίλοι.
0: Εγώ δεν το συζητάμε. Εγώ είμαστε άλλο.
1: Είμαστε...
0: Εγώ δεν είμαι υποψηφίος.
1: Μπράβο. Ναι. Θέλει μπρέκ ο Κωνσταντίνος Ρέκα εδώ στον ήχο. Στον ήχο φωνάζει.
0: Διαβάζω και τα μηνύματα.
1: Τι διαβάζεις απ' όλα?
0: Και για το πόθεν έσχες.
1: Εντάξει.
0: Που σημαίνει από τα μηνύματα που διαβάζω, ο κόσμος ασχολείται. Αλλά και βλέπω και εκτιμήσεις για τις εκλογές. Κοροϊδό λέει να πάει σε πρόορες εκλογές, θα κάτσει, λέει, με αυτοδυναμία μέχρι την τελευταία
1: Πόσο,
0: μέρα. Έτσι θα έκανα και εγώ.
1: Η λογική αυτό λέει. Και εγώ αυτό θα έκανα, Δημήτρη. Όσο πάει, γιατί όχι.
0: Γιατί ένα
1: σχόλιο. Έχουμε ένα έργο να επιτελέσουμε.
0: Έξι μήνες.
1: Δεν τελειώνει τώρα.
0: Έξι μήνες είναι έξι μήνες.
1: Έξι μήνες έχει πάρα πολύ δουλειά το πράγμα.
0: Δηλαδή, αν πούμε θα κάνει εκλογές το μήνα Νοέμβριο, έτσι λένε οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πει ότι θα κάνει. Μάλλον προς τον Νοέμβριο θα πήγαινε. Γιατί θα έδινε το Σεπτέμβριο. Θα έδινε.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβριο θα παίρνανε.
1: Και τον Νοέμβριο θα ψήφιζε.
0: Και τον Νοέμβριο θα ψήφιζε. Mm. Ναι, αλλά θα έχει στην τσέπη σου κάτι. Ή ξέρω εγώ, μα σου λέει ότι ψηφίστε με γιατί τα Χριστούγεννα θα πάρετε το 13ο μισθό ή 13η σύνταξη. Γιατί να μην ψηφίσει. Σου λέει κάτι να ψηφίσω.
1: Γιατί αλλιώς τι, το χασά.
0: Τι.
1: Γιατί αλλιώς το χασά. Ο άλλος που θα έρθει θα το δώσει. Οι άλλοι το τάζουν πολύ καιρό. Περισσότερο καιρό νωρίτερα. Να τα πω και αυτά.
0: Ναι, πάμε
1: να θυμίσω, γιατί... ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και 14ο δίνουν οι άλλοι γιατί είναι και
0: λάρες. Και ένα άλλο χαρτί που είναι τα εθνικά θέματα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Με τα οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια.
1: Αμέσως μετά.
0: Είναι καλός κουμαντάδωρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον έτσι λέει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μη το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφα 989. Μέλσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλιβέρη στα μικρόφωνα. Και δεν πρόλαβα να πω ότι έβαλε πιο ανοιχτό χρώμα η Έλσα. Και
1: μίλησε καλοκαίρι, ναι.
0: Ναι, έχουμε πρόταση γάμου.
1: Για πες.
0: Ο Βαρκάρης εδώ.
1: Όχι, δεν είναι πρόταση
0: γάμου. Αν παντρευτεί, κάθεσαι από τον Κύριακο κουράζει. Τι δεν είναι.
1: Βαρκάρη, έχει κανταλιό. Φοβάμαι. Φοβούμαι.
0: Συγγνώμη, εσύ από όλο αυτό εκεί έμεινε. Ότι θέλει να σε παντρευτεί ο άνθρωπο.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Ε. τόσο καιρό έχουμε δίπλα μα, σε πάρει ο Βαργκάρης, καταλάβες. Σου λέμε πώς σου πηγαίνουν αυτά, το ένα το άλλο, έχεις ανανεωθεί, έχεις αυτό.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν μου τα ξεσκρουάζει για να τα λέμε και αυτά, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Δεν είπα, σε πάρω στην Ήδρα.
1: Α, ναι, σωστά. Δεν...
0: Γιατί η αχαριστία σου
1: είμαι
0: είναι.
1: Τέτοια είμαι.
0: Είσαι τέτοια.
1: Ναι, αλλά εδώ λέει κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, σε πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, κέρδισε ο Δημήτρης Αλφιέρης, παιδιά, έχει και παλαιότητα, δεν το συζητά. Βαρκάρι.
0: Μην μπαίνουμε τώρα σε αυτό, γιατί.
1: Άστο. Ναι.
0: Είπαμε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή.
1: Το χαλάσουμε τώρα.
0: Λοιπόν, ήρθαν τα άγρια.
1: Να διώξω τα ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: όχι,
0: μα...
1: να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, μα, ναι, μα.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, ο φίλος μας ο Ηλίας λέει ότι προσπαθεί να κλείσει, λέει, δωμάτιο για καλοκαιρινές διακοπές και του λένε ότι είναι γεμάτα προκειμένου να πάρουν περισσότερα χρήματα. Στο τέλος λέει όμως θα τους μένουν άδεια.
1: Έτσι πάει.
0: Και καλά να πάθουν.
1: Αλλά θα γίνει.
0: Παιδιά, φέτος.
1: Γιατί είμαστε και λίγο, μην πω.
0: Φέτος νομίζω ότι ναι, δεν είναι όπως πέρσι.
1: Είναι λίγο κάπως πιο.
0: Ο Μάιος σίγουρα είναι πολύ χειρότερος από ότι πέρσι. Που πέρσι δεν ήταν ένας καλός Μάιος.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Πέρσι ήταν ένας κακός Μάιος.
1: Και φέτος είναι χειρότερο από τον κακό Μάιο τον περσινό.
0: Και φέτος είναι χειρότερος.
1: Κάνε την αριθμητική που λέμε.
0: Που διανύουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι κρατήσεις που έχουμε για φέτος. Το μήνα Μάιο, σε σχέση με αυτές που είχαμε πέρσι που κλαίγανε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Είναι χειρότερος.
1: Δεν
0: που
1: ξέρω
0: σημαίνει
1: αυτό.
0: Ότι και ο. Δηλαδή.
1: Και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα έχουν αντίστοιχη.
0: Ο Αύγουστος
1: θα έχει τους Έλληνες.
0: Ο Αύγουστος θα έχει τους Έλληνες. Εντάξει. Ο Αύγουστος πάντα θα έχει. Γιατί κάποιοι.
1: Αλλά την καλά.
0: Πάνε εκεί.
1: Αλλά και αυτό να ξέρεις. Το καταλαβαίνεις και που. Με τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι. Δεν είναι όλος ο Αύγουστος. Mm-hmm. Είναι το 15η μέρο πέριξ του 15 Αύγουστου. Λίγο πριν, λίγο μετά, αραιώνει πάλι. Από Έλληνες λέμε πάλι. Mm-hmm. Γιατί έτσι πάει. Τότε παίρνουν όλη την άδειά τους, κλείνουν επιχειρήσεις και τα λοιπά. Τότε φεύγουν από την Αθήνα. Mm-hmm. Ή από τα άλλα σημεία που βρίσκονται. Δεν πάνε μόνο η Αθήνα οι διακοπές. Να τα λέμε και αυτά.
0: Πάντως δεν βλέπω τα πρώτα σημάδια που έχουμε.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο παγωμένοι. Και οι ξενοδόχοι και τα τουριστικά γραφεία.
1: Υπάρχει μια παγωμάρα. Εντάξει, τώρα εδώ.
0: Συγγνώμη, όταν ο Μελέτης λέει ότι για τις περιοδίες που λέγαμε λίγο νωρίτερα που έχουν βγει οι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι έχουν ακριβήνει τα.
1: Τα ζαρζαβατικά. Ναι, τι,
0: ναι,
1: τι
0: εννοεί είναι αυτά που τους δίνουμε αντίάνθο δέσμοι.
1: Δεν ξέρω, θες να μας εξηγήσεις τι εννοείς. Μην φανταζόμαστε ναι, εμείς διάφορα. Δεν μπορεί και να είναι αυτό που λες.
0: Εμείς έχουμε και λίγο φαντασία δηλαδή.
1: Άμα δεν θέλει τασία.
0: Ναι, ναι, λέω ρε παιδί μου, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να πάρω το μηδέν.
0: Για πάρε το μηδέν. Ναι, οπότε.
1: Άσε, δεν παίρνω το μηδέν. Θα κάνουμε τώρα αλλαγή σκυτάλης που λέγαμε κάποτε, έτσι, πιο παραδοσιακά. Θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με Βίκτορα Σαμουήλ, που αφήχθη στο στούντιο.
0: Γεια σου. Καλά,
1: πρέπει να δεις και Βίκτορα, έλα εδώ.
0: Το τι λάθος του έχω κάνει.
1: Έλα κοντά του. Σήμερα φοράει ροζ κιουφετί. Είμαστε όλοι εδώ ανοιχτόχρωμοι.
0: Έχουμε γίνει.
1: Πήγαινε κοντά στην κάμερα.
0: Έχουμε γίνει φιλαράκια στο TikTok
1: και, το live.
0: Και τα like που του έχουν κάνει. Ναι. Να τα λέμε, να τα λέμε.
1: Είναι φαν.
0: Όχι, εμένα παίρνει και όλες τις πληροφορίες από αυτά που ανεβάζει. Για τη γιορτή της μητέρας, ξέρω εγώ. Η κακομοίρα αυτή η οποία έφερε στην επιφάνεια τη γιορτή της μάνας έμεινε.
10: Κατέληξε.
0: Στον Άσο.
10: Ναι. Στο τίποτα, δυστυχώς.
0: Βέβαια, μερικές φορές και αυτό δεν είναι κακό. Είδες, αν δεν είχε καταλήξει το τίποτα όμως, εσύ δεν την είχες κάνει βιντεάκι. Δεν είχες κάνει
10: το μόνο σίγουρο.
0: Στο πρόσωπό της. Αλλά
1: έτσι
0: σημαίνει κάτι καλό, κάτι καλό έκανε.
1: Αυτά.
10: Δίνει χαρά στις μαμάδες κάθε Μάη.
0: Δίνει χαρά στις μαμάδες, στους ζαχαροπλάστες, στους ανθοπόλες.
1: Κυρίως ανθοπόλες νομίζω δουλεύουν σε αυτή τη γιορτή.
0: Παλιά στους χρυσοχώους εκεί.
10: Πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά.
1: Παλιά τότε που έβρεχε λεφτά. Τώρα τίποτα, αν βρει.
0: Ναι ρε παιδιά, είπα παλιά.
1: Παλιά, πολλά.
0: Αμέσως να πες να με φάτε.
1: Πάμε τίτλους.
0: Φύγαμε.
1: Αλφα Radio 989.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε
2: για ό,τι ζεις.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ποθενέσχες των πολιτικών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 81.672 ευρώ, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529,56 ευρώ. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, διεμήνυσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος νωρίτερα το μεσημέρι στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας που προωθείται στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιες μονομερείς ενέργειες δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών που εισέβαλαν το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Υπό την απειλή όπλων άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Ποινική δίωξη στον 58χρονο που εισέβαλε χθες σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 43χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη. Την Τετάρτη απολογία του. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου ζήτησε το Ιράν, απαντώντας την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Ταυτόχρονα για μονομερείς και παράλογες απαιτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πες του
1: τι να πω?
0: Φίλου μας αύριο πρέπει να έχει κάνει ρεπορτάζ, γιατί έχουμε την πρώτη εμφάνιση του Ακύλα Eurovision.
1: Του Βίκτορα.
0: Στα υπρο... βέβαια,
1: να κάνει
0: μας
1: ρεπορτάζ για τον Ακύλα. Οργανώσεις.
0: Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι αύριο.
1: Πρέπει, ε.
0: Μπορεί λέει να είμαστε και πρώτοι.
1: Ε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι και συμμαχίες, είναι και τα.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πέφτουν ποτέ έξω οι στοιχηματικές. Mm. Εκεί θα κοιτάς ποιος θα κερδίσει.
0: Δεύτερους μας δίνουν.
1: Τώρα, περίμενε. Έχει δρόμο.
0: Όσο πάμε, ανεβαίνουμε κιόλας. Ναι, αλλά έχουμε ανωδική πορεία.
1: Μπράβο.
0: Αύριο να φορήσει ένα κιτρινάκι.
1: Λεμονίτσα. Και πρασινάκι, γι' αυτό το like.

0: πάνε και από εδώ, τα πάνε και από εκεί. Βέβαια, να εξηγήσουμε ακριβώς τι εννοούμε. Οι γείτονες, προφανώς μιλάμε για τους Τούρκους, έτσι, για την Τουρκία, γιατί έχουμε νέα δεδομένα από εκεί. Έχουμε ένα δημοσίευμα της Μιλιέτ, το οποίο κάνει λόγο για την τροποποίηση κάποιου νόμου ή του νομοθετικού πλαισίου που πλαισιώνει ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, καταλαβαίνω από τα δημοσιεύματα. Και ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι μπορούν να επιχειρούν στα 6 μίλια σε οποιονδήποτε μπει, και αυτό αφορά περιοχές που δεν έχουν οριοθετηθεί ΑΟΣ. Δεν είμαι βέβαια ότι έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είμαι ειδήμων στο ζήτημα. Έχουμε όμως κοντά μας τηλεφωνικά τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, νομικός, διεθνολόγος, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τα πράγματα για εκεί και για εδώ. Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία πήρε και βέβαια την απάντηση από τον Έλληνα εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης. Και αν έχει περιθώρια να εφαρμοστεί στην πράξη, και τι θα συνέβαινε αν πραγματικά αποφάσιζε να περάσει από το κοινοβούλιο της η Τουρκία έναν τέτοιο νόμο και να τον έθετε και σε εφαρμογή.
2: Λοιπόν, την καλησπέρα μου για εμένα και στους ακροατές σας. Ναι, όπως το λέτε, κάθε χώρα μπορεί στο εσωτερικό της δίκαιο να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να νομοθετήσει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι αν αυτό έχει αντίκτυπο διεθνές και αν δεσμεύει τρίτες χώρες, όπως την Ελλάδα εν προκειμένου.
0: Σωστά.
2: Ρητά όχι. Ρητά όχι. Δεν μας δεσμεύει σε κάτι οτιδήποτε για να ψηφίσουν στην Τουρκία. Το θέμα είναι επί του πεδίου τι γίνεται και κατά πόσο όλο αυτό εναρμονίζεται με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, Μοντέγκο Μπέι 1982, με τη συνθήκη που λέμε UNCLOS. Δεν εναρμονίζεται. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει αυτή τη διεθνή συνθήκη και σε κάθε περίπτωση, αν ποτέ προσέφευγε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο της θάλασσας, εθιμικά το διεθνές δίκαιο αυτό εφαρμόζεται και σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει. Άρα λοιπόν θα ήταν δέσμια και αυτή της νομολογίας και της νομοθεσίας. Επομένως δεν έχει κάποιο αντίκτυπο επάνω μας, νομικά. Πάμε όμως επί του πεδίου. Επί του πεδίου πράγματι θα υπάρξει ένα θέμα, ένα πρόβλημα, σε περίπτωση που η Ελλάδα προσπαθήσει να ασκήσει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα διαφορετικά. Κυριαρχία είναι εντός των ναυτικών μιλίων που έχουμε ορίσει ως σύνορά μας. Κυριαρχικά δικαιώματα είναι αυτά που εν δυνάμει μπορούμε να ασκήσουμε, όπως είναι η ΑΟΖΑ όπου την έχουμε οριοθετήσει εμείς. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία δεν έχει οριοθετήσει ΑΟΖ μαζί μας. Έχει μια δικιά της έτσι, θεωρία αφαίρετη και αυθόρμητη η οποία λέει ότι η ΑΟΖ της εν δυνάμει είναι αυτή. Δεν το συμφωνείς με κανέναν. Ναι. Και επομένως, τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει κυριαρχία και κυριαρχικό δικαίωμα εκεί που δικαιούται, παραδείγματος χάρη στα θαλάσσια πάρκα, τα οποία θαλάσσια πάρκα είναι μια υποχρέωση ευρωπαϊκή την οποία είχαμε και πρέπει να υλοποιήσουμε και αργήσαμε να υλοποιήσουμε, αλλά τέλος πάντων είναι εντός του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Τι θα γίνει τότε σε περίπτωση που στείλει κανονιοφόρους ή στείλει ξέρω εγώ οτιδήποτε και παρενοχλήσει την Ελλάδα. Τότε, όπως ξαναείπα και προηγουμένως, επί του πεδίου πρέπει η Ελλάδα να δείξει αυτοπεποίθηση και σταθερότητα, δηλαδή να μην υπαναχωρήσει στον ετσιφελισμό, να το πω έτσι λαϊκά, της Τουρκίας και όσο αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Διότι η Ελλάδα έχει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας μαζί της, έχει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα ορισμένα, τα οποία ξεκινάει ήδη από συνθήκες Λοζάνης και με άλλες διεθνείς συνθήκες, οι οποίες υπάγεται και έχει υπογράψει η Ελλάδα σε αντίθεση με την Τουρκία που δεν έχει υπογράψει. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 42 παράγραφος 7, το οποίο λέει εντός ωρών, όχι ημερών, ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν. Θα μου πει κάποιος τις πρώτες ώρες θα είσαι μόνος, τι να κάνει η Ευρώπη.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι, έτσι είναι. Σημασία έχει όμως ότι έχουμε αυτό το δικαίωμα να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ μας και βεβαίως να προσφύγουμε και εντός των οργάνων των ΝΑΤΟ που είμαστε σύμμαχοι μαζί με τους Τούρκους και να πούμε ότι η Τουρκία μας παρενοχλεί σε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα και επικαλείται από το 1995 κάζους μπέλι, δηλαδή πόλεμο μεταξύ χωρών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Αν πιστεύω ότι αυτό θα υλοποιηθεί νομικά, νομικά ναι, θα το φέρνω προς ψήφιση. Γιατί το κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν, επειδή αναρωτηθήκατε και προηγουμένως, στην αρχή της κουβέντας.

0: Μην ξεχνάμε ότι μπροστά του έχει εκλογές το 28. Θα τις κάνει κατά πάσα πιθανότητα, όπως διαβάζω στον τουρκικό τύπο και διαραίουν κάποιοι, το φθινόπωρο του 27, σε ένα μισό χρόνο. Ο λόγος είναι ότι παρότι δεν μπορεί να είναι τρίτη φορά υποψήφιος πρόεδρος, αν ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του συντάγματος του, στο οποίο θα επικαλεστεί μείζον αθηνικό θέμα άμυνας, κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας, πόλεμος στον Περσικό κόλπο, όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και οικονομία και κρίσεις κτλ. Μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος, εφόσον οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα και δεν θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη θητεία του. Άρα λοιπόν θα είναι υποψήφιος για μία τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται δεύτερη για να ολοκληρωθεί ή μη ολοκληρωθεί σαν δεύτερη, ναι. Δηλαδή που τρέχει τώρα.
1: Σαφές. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία, αυτό που καταλαβαίνουμε, κάνει ότι μπορεί να δημιουργείται τελεσμένα, να πέσει κάποιος στην παγίδα, ναι, που λέμε, αυτό που περιγράψατε και εσείς λίγο νωρίτερα. Έτσι. Η Ελλάδα όμως δεν είναι πια σε ένα επίπεδο, καταλαβαίνω, εξωτερικής πολιτικής εννοώ, που εύκολα μπορεί να πατήσει, που λέμε, την μπανανόφλουδα. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και δένουμε λίγο τα πράγματα πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, για να βρεθούμε έτσι εύκολα σε μια τέτοια θέση. Παρ' όλα αυτά, αξίζει τον κόπο να παρατηρούμε τι συμβαίνει απέναντι και να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι είναι αυτό που διαβάζει στις ειδήσεις. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε μια κουβέντα. Ενδεχομένως κάποιοι να αισθανθούν πανικό, ότι αχ, τι θα γίνει τώρα ή οτιδήποτε. Καλό είναι έτσι να το εξηγούμε τι είναι αυτό που σημαίνει ή τι θα μπορούσε να συμβεί, εάν και εφόσον, να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο σε κάθε περίπτωση.
0: Όπως το λέτε ακριβώς, και αυτό έτσι θεωρητικά, να το ξέρει ο κόσμος και ιστορικά, είναι το δόγμα του Νιχάτ Ερήμ. Ο Νιχάτ Ερήμ ήταν νομικός και κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο και τον Κυπριακό. Όμως διετέλεσε και πρωθυπουργός 1971-72 και δολοφονήθηκε από τουρκικό χέρι το 1980. Αυτός έλεγε το εξής: η Τουρκία, η διεθνή σκηνή θα το παίζει συνέχεια θύμα. Ότι συνεχώς δηλαδή έχει δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να ασκήσει, γιατί την παρενοχλούν, την παρεμποδίζουν.
1: Πολύ δίκιο είχε ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, ιστορικά μιλώντας.
0: Έλεγε ότι θα κρατάμε σε χαμηλή ένταση διάφορα θέματα, ενεργά δηλαδή, αλλά σε χαμηλή ένταση, όχι σε πόλεμο. Θα δημιουργούμε καταστάσεις γκριζαρίσματος, αυτό που λέμε de facto, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου να τα κάνουμε και de jure. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει περάσει τα στάδια της θυματοποίησης, τα στάδια του να κρατάει σε χαμηλούς τόνους χωρίς πόλεμο, με ενεργό βέβαια casus belli, αλλά στην πράξη όχι πόλεμο, κάποια θέματα. Και από εκεί και πέρα τα de facto προσπαθεί να τα κάνει και de jure, νομιμοποιώντας, όπως γράφει και το πρωτοσέλιδο της Μιλέτ, γράφει «Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα». Για σας, που σημαίνει νόμος, γελίωρα έρχεται. Αλλά αυτό είναι ένα δημοσίευμα ακόμα. Μέχρι να το δούμε να υλοποιείται, δεν αποκλείεται βέβαια, γιατί η Μιλέτ είναι εντελώς έθνος, σημαίνει ετυμολογικά.
1: Ναι.
0: Είναι
2: τώρα η σχέση των δύο χωρών αυτή τη στιγμή που βρίσκεται,
0: μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
2: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε.
2: Γιατί μαθαίνουμε ότι έχουν ενοχλήσει τα πάρκα. Η σχέση που έχουμε αναπτύξει με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου. Από την άλλη, βλέπουμε και αυτοί με τους Ισπανούς να περνάνε την δομήνα του Μέλιτος.
0: Πολύ σωστά.
2: Έχω χάσει την μπάλα, δεν ξέρω τι γίνεται με την Αμερική. Έχω χάσει και τις δηλώσεις του πρέσβη της Αμερικής στην Τουρκία, ο οποίος εκεί που έκανε μέρα παραμέρα δηλώσεις, τώρα δεν τον ακούω πολύ συχνά να κάνει. Και έχουμε και ένα επικείμενο ταξίδι. Θα πάει σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ. Τα λόγια να μας τα απαντήσετε όλα μαζί, να τοποθετηθείτε.
1: Στην
2: Τουρκία για το ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο. Και όπως έχει προαναγγείλει η Αμερικανίδα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, στην Ελλάδα, τον περιμένουμε και στη χώρα μας.
0: Ναι. Το ότι θα βρεθεί στη Σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ. Εντάξει, είναι μέσα στα προγράμματα. Το ότι θα περάσει στην Ελλάδα είναι καλό. Θα ήταν κακό να πήγαινε στην Τουρκία και να μην έρχονταν στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, μα για τον ΝΑΤΟ πάει, δεν πάει ως Τουρκία. Απλώς η Τουρκία φιλοξενεί τη σύνοδο.
2: Θα είναι τις ίδιες ημέρες, θεωρείτε, και στην Ελλάδα?
0: Ναι, ναι, τα μπρος πίσω, εκείνες τις ημέρες. Καλό είναι λοιπόν ότι θα βρεθεί εδώ πέρα και σε εμάς.
2: Για να κρατήσει ισορροπίες.
0: για να κρατήσει ισορροπίες πάρα πολύ σωστά όπως το λέτε. Από εκεί και πέρα ο Μπάρακ παρά ήταν τουρκόφιλος και γινόταν βασιλικότερος του βασιλέως, νομίζω ότι κάπως τον έχουν συμμαζέψει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και δύο πρόεδρες Τραμπ. Τώρα αναφορικά με την Τουρκία, ότι ανησυχεί για όλες τις συμμαχίες της Ελλάδος και πώς μας βλέπει εμάς και προσπαθεί και αυτή να κάνει τα δικά της, και βεβαίως δεν νιώθει καν περιφερειακή δύναμη όπως εμείς την αποκαλούμε, αλλά νιώθει ότι είναι κεντρική δύναμη, και μάλιστα κεντρική δύναμη του κόσμου, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα αν κάποιος ακούσει τον λόγο που έκανε το 2023 για τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας ο πρόεδρος Ερντογάν, είπε ότι είμαστε οι πρωταγωνιστές, λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα είμαστε στο 2053, δηλαδή σε λιγότερο από 30 χρόνια, σε 25 χρόνια, θα είμαστε, λέει, μέσα στους G7, και θα ήθελε, λέει, το 2071 η επίγονή του, δηλαδή 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, να είναι στις 3 ηγέτιδες χώρες της ανθρωπότητας, και δείχνει το μέλλον της Τουρκίας όχι προς την Ευρώπη, την οποία θεωρεί κουτόφραγκους και ό,τι μπορεί να πάρει καλώς τα παίρνει, αλλά το μέλλον της ανθρωπότητας, είπε στην ομιλία του, είναι προς την Ευρασία, διότι εκεί υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις γης για να καλλιεργηθούν να φάει κόσμο ψωμάκι, υπάρχουν τα αποθέματα γλυκού, νερού, ύδατος και ενέργειας, και βεβαίως η Ανατολή βρίσκεται σε δημογραφική άνοδο, σε αντίθεση με τη Δύση που είναι σε δημογραφική πτώση. Επομένως είναι θέμα χρόνου πότε θα παρακμάσουμε ως Δύση εμείς και θα πέσουμε σαν όριμο φρούτο. Αυτά είναι αυτολεξή από την ομιλία του Ερντογάν. Άρα λοιπόν βλέπουμε τι πιστεύει ο ίδιος, πώς χειραγωγεί ή τέλος πάντων πώς ενημερώνει την τουρκική κοινή γνώμη και κυρίως την νεολαία του. Όχι ότι τον ακούνε όλοι από την νεολαία, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα, έτσι, από αυτούς που τον ψηφίζουν, οι οποίοι τον ακούν. Και από εκεί και πέρα, τι θέλει να αφήσει ως παρακαταθήκη για τους μελλοντικούς, για το μέλλον της Τουρκίας. Αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη και εμείς για τη μελλοντική πολιτική μας και τι θα κληροδοτήσουμε και εμείς στις μελλοντικές γενιές για να ξέρουν με τι έχουν να κάνουν.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα δούμε. Απλά να μην έχουμε όπως το 95 με τον Κασουμπέλ. Το 95 δεν ήταν.
0: Ναι, το 95, πολύ σωστά.
2: Ναι, και περάσει έτσι και βρεθούμε κι εμείς προ εκπλήξεων.
0: Δεν νομίζω πια. Είμαστε προετοιμασμένοι σε όλα.
1: Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Και εγώ να είμαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Εμείς θα πάμε σε break και να γυρίσουμε με ειδήσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στρέψαμε κυρίες και κύριοι 10 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Αλφα 989, Μέλισσα Ψαρίδη
1: και Δημήτρη
2: Αλφιέρη και Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Και Κατερίνα Μαστραντονάκη στη γραμμή.
2: Βεβαίως, Κατερίνα.
9: Κυρίες προηγούνται.
2: Γιατί Γιώργο, όποτε έχουμε ευχάριστη είδηση.
1: Εσείς έχουμε και εσένα μαζί.
2: Έχουμε Κατερίνα Μαστραντονάκη.
10: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τώρα.
2: Η αλήθεια είναι να μας κάνει σποδαρικό την πρωτοχρονιά.
1: Την Κατερίνα, εγώ τι θέλω, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος και σίγουρα
2: είναι,
1: έχει καλός
2: άνθρωπος είναι,
1: θα ρε παιδί.
2: Να έρθει όχι ως δημοσιογράφος όμως.
1: Όχι, φίλοι θα έρθει.
10: Θα εξηγηθώ. Για πες. Έγινε, παιδιά, μία ληστεία και δεν άνοιξε ρουθούν. Δηλαδή δεν είχαμε τραυματισμό. Δηλαδή και αυτό το θεωρώ ευχάριστο, γιατί είναι αυτό που σας λέω. Όταν σας λέω για υλικά, ναι, που κλέβουν πράγματα, είναι εντάξει, το μικρότερο κακό που θα μπορούσα να σας πω. Οπότε το θεωρώ. Αυτή την είδηση τη θεωρώ για τα δικά μου μέτρα και δεδομένα ευχάριστη. Αν και είναι και πάρα πολλά λεφτά.
1: Να σου πω, δεν πήραν πολλά λεφτά αυτοί.
10: Για τράπεζα. 200.000 ευρώ.
1: Ρε παιδί μου, τώρα έχουμε δει εδώ χρηματοπιστωλές τι πάνε και παίρνουν εκατομμύρια, λέω. Δεν ξέρω, έτσι το σκέφτομαι.
10: Θα ακούσουμε πολύ καιρό, Έλσα μου, τέτοια ληστεία.
1: Μα δεν γίνονται πια τέτοια. Αυτό ήταν πολύ δουλεμένο, Κατερίνα.
10: Ήταν πραγματικά, δηλαδή μοιάζει μια καλή επαγγελματική δουλειά με σκηνές που θυμίζουν πραγματικά χολιβουδιανή ταινία. Καθώς κάνανε ακόμη, είδε η Έλσα και ο Δημητρή, τι κάνανε. Υποδίθηκαν το ένα, έκανε τον κουτσό. Μπήκε μέσα και κρατούσε μια μαγκουρίτσα και κούτσενε. Τώρα λένε οι αυτόπτες μάρτυρες ότι κούτσενε λιγάκι. Φορούσαν έτσι ρούχα τα οποία δεν είναι. Δεν τους καταλάβετε, δεν πήγαινε το μυαλό σου ότι εδώ έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ληστεία. Και ήταν οπλισμένοι σαν δαστακοί. Μιλάμε για ούζι, για πιστόλι, για καλάτσνικοφ. Δηλαδή καλά οργανωμένοι και βαριά οργανωμένοι.
1: Που δεν τα είχαν στο σπίτι του παππού το όπλο, ήταν ούτε στο σούπερ μάρκετ. Είναι δουλεμένη αυτή η ληστεία.
10: Ήταν δουλεμένη. Είχαν περούκες, όπως λένε τώρα οι αυτόπτες μάρτυρες του αστυνομικού, είχαν περούκες, μαντήλια, καπέλα. Δηλαδή, ξέρεις, δεν βάλανε ένα full face και να μπουκάρουν μέσα. Ναι. Δηλαδή, φτάσανε να προσπαθούσαν να περάσουν και κάπως απαρατήρητοι. Δηλαδή, ξέρεις, με την περούκα τους, με το καπελάκι τους να κρύβει τα μισά χαρακτηριστικά, με ξεσμαντήλια τα οποία τα βάλανε εκείνη την ώρα για να κρύψουν τα άλλα μισά χαρακτηριστικά. Ναι. Ένα πραγματικά οργανωμένο σχέδιο, όπου οι δύο που, όπως είπαμε, γύρω στις 10 η ώρα, όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους και δεν έχουν ακούσει, 10 το πρωί στην καρδιά της στη Θωρέας, εκεί στη Φιότιδα, λοιπόν, εισέβαλαν αρχικά δύο άτομα. Όπως είπαμε, ο ένας κρατούσε ούζι, ο άλλος ένα το μικρό, όπως αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες, κινήθηκαν προς τον διευθυντή. Μέσα στην τράπεζα εκείνη την ώρα βρίσκονταν οι υπάλληλοι, περίπου τρία άτομα και δύο πολίτες, δύο πελάτες. Κινήθηκαν προς τον διευθυντή, τον κατέβασαν κάτω στο υπόγειο που βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο. Πήραν από εκεί, αν και είχε χρονοκαθυστέρηση, μιλούν για περίπου ένα 20 λεπτό βρίσκονταν εκεί οι κακοποιοί. Πήραν, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο σε ένα σάκο αγιάς, έβαλαν χρήματα, αλλά έφτασε και ένας τρίτος κακοποιός, ο οποίος κάθιζε στην πόρτα. Αυτός πιθανότατα είχε και καλάσνικοφ μαζί του.
1: Τι για δώρος αυτός τώρα, έξω.
10: Μπράβο, και τους έλεγε μπράβο, τους έλεγε ακριβώς για δώρος. Περίμενε να δει τι ώρα θα ξεκινήσουν, τέλος πάντων να φύγουν, γιατί καθυστερούσαν. Και μάλιστα οι αυτόπτες μάρτυρες τον άκουσαν να λέει, άντε γρήγορα, γρήγορα. Δηλαδή μίλαγε μέσα στους συνεργούς του. Ναι. Και εκείνος κρατούσε και ένα μαύρο σάκο μαγιάς. Παίρνανε, παιδιά, χρήματα και με τα χέρια. Δηλαδή, μιλάνε οι μάρτυρες, οι αυτόπτες μάρτυρες, ότι είχαν χίλιες αυτονομίσματα στις τσέπες τους, στα χέρια τους, στις σακούλες. Μια άλλη σακούλα, λέει, όπου μπορούσαν, βάζανε λεφτά. Και μάλιστα, ενώ φεύγαν από την τράπεζα, πήρανε τα χρήματα. Πέβγανε, παιδιά, από την τράπεζα και τους περίμενε συνεργός. Τώρα πιθανότατα ίσως να υπήρχε και τέταρτο άτομο μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο είναι κλεμμένο. Και εδώ να σας κάνω μια παρένθεση. Μάλλον ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι το κλέψανε. Μπορεί να το κλέψανε και χθες το βράδυ.
1: Α, ήταν φρέσκο το
10: περιστατικό. Ερευνάτε τώρα η ιστορία.
1: Και να σου πω, βρε Κατερίνα μου, πόση ώρα διήρκησε αυτή η ιστορία και δεν πήρε χαμπάρι κανείς? Αυτό το κουμπάκι εκείνο το μπουτόν που λέμε δεν πατήθηκε ποτέ.
10: Τώρα αυτά θέλουμε να διανυστάμε και να δούμε οι αστυνομικοί τι ακριβώς συνέβη.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο αυτό τώρα.
10: Οι ώρες και Οπότε πατήθηκε το μπουτόν. Επίσης, υπάρχει ένας κύριος, μία μαρτυρία, όπου λέει το εξής. Πήγε ένας κύριος να μπει μέσα στην τράπεζα, βλέπει να, εκείνη την ώρα να γίνεται ληστή. Γι' αυτό σου λέω: οι άνθρωποι κινηματογραφική ταινία βλέπανε πρωί-πρωί. Είδε τους ληστές μέσα. Οι ληστές του λέγανε: έλα, έλα, του κάνανε με το χέρι, ξέρει να μπει μέσα. Αυτό
1: πήγε
10: μέσα. Γυρνάει πίσω και πάει στο καφετίο του χωριού και του φωνάζει ληστεία, ληστεία. Και αρχίσανε τότε και παίρναν τηλέφωνα την αστυνομία. Και καλέσανε το τοπικό εκεί αστυνομικό
1: τμήμα. Τι λες τώρα, αυτό το κάνει ακόμα πιο.
10: Ναι, ναι, ναι, ακόμα πιο.
1: Γελάμε τώρα, αλλά ευτυχώς που έγινε έτσι η κατάληξη και όχι αλλιώς.
10: Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τα όπλα που βγήκαν, αν και βγήκαν.
1: Αφού δεν του σταμάτησε κανείς, γιατί να τα χρησιμοποιήσουν. Μπήκαν κύριοι, βγήκαν κύριοι. Τι όπλα, τα όπλα είναι by the way. Μην γίνει καμιά φασαρία, μην πατηθείτε κανένα μπουτόν, μην έρθει καμιά αστυνομία, μην του δει κανένα πολίτη και αυτό. Αφού δεν έγινε τίποτα όλα αυτά, πήραν τα λεφτά, είπαν και ευχαριστώ.
11: Αυτές, οι αυτές οι πόρτες που μπαίνεις μέσα με χρονοκαθυστέρηση, δεν
1: ναι.
11: υπάρχουν.
1: Μα δεν τους κυνήγησε κανείς για να ναι, κάνουν χρήση.
10: Υπάρχουν, αλλά θα μπήκαν και θα βγει κανένα. Και ποιος θα τους καθυστερήσει, ρε παιδιά, με τόσα όπλα που κρατούσαν πάνω τους οι άνθρωποι. Μάλιστα το λέγανε
11: μα
10: και.
11: Μα νομίζω ότι αυτές οι πόρτες κλειδώνουν έτσι κι αλλιώς. Σε περίπτωση που. Ναι,
1: και ποιο θα την κλειδώσει, άμα άλλο είναι αστακό. Περάστε του, φύγετε.
10: Κλειδώσει. Εγώ θα άνοιγα την πόρτα, δεν την κλειδώνα.
1: Έχει πολίτε μέσα.
10: Το μέσα με το όπλο.
1: Το πάρει πάνω.
2: Πάω, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Έτσι όπω το λέει ο Γιώργο, είναι ένα πρωτόκολλο αυτό. Δεν έχει...
1: Το πρωτόκολλο είναι το μπουτόν, Δημήτρη.
2: Ναι, όχι, δεν είναι στο χέρι του. Υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στο να ανοίξει και να κλείσει την πόρτα. Και αυτό δεν μπορεί να το αφοπλήσει.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι δευτερόλεπτα όμως, δεν είναι παραπάνω.
2: Δεν είναι, ακριβώς. Γιατί δεν έχει πάει στην τράπεζα, δεν περιμένεις που βάζεις το δάχτυλο εκεί πέρα, σου λέει κοίτα πάνω με το μάτι.
11: Και χωρίς, και χωρίς γυαλιάκι και με το πρόσωπο να φαίνεται. Αυτά δεν υπήρξαν ποτέ, πουθενά.
1: Θα δείξει τώρα η έρευνα.
2: Ήταν τόσο μάγκες μάλλον που.
1: Θα δείξει, έρευνα. Αυτή το χαρακτήρα.
10: Γίνονται έρευνες, παιδιά, σε τρεις. Ευθυότητα, Βιωτία, Φωκίδα, όλες οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδός. Και στους τρεις αυτές περιφέρειες, έτσι ώστε να εντοπιστούν και να θυλιθούν οι κακοποιοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να έχουν αφήσει κάπου το αυτοκίνητο, γιατί συνήθως ξέρεις τα παρατάνε και τα καίνε, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάπου το αυτοκίνητο των κακοποιών.
1: Okay.
10: Από κάμερες ασφαλείας έχουν αρκετό υλικό. Μπορεί και να εξηχνιαστεί κάποια στιγμή αυτή η ληστεία.
1: Μπορεί και να, και μπορεί και να μην. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Κατερίνα μας.
10: Εδώ θα είμαστε.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Πριν πάμε στο Γιώργο Τσατραφίλια, εγώ να δώσω και μία είδηση. Τη τελευταία στιγμή που λέμε θετική είδηση.
2: Εμείς το γνωρίζαμε από την περασμένη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, ο Δημήτρης Αλφιέρης είχε τις πληροφορίες του ότι βγήκε από τη μονάδα της εντατικής θεραπείας ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Γιώργος Μιλωνάκης. Θυμίζουμε ότι νοσηλεύεται.
2: Γνωρίζαμε για την καλή πορεία
1: από τις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο αυτό, τον Ευαγγελισμό. Η ανακοίνωση λέει ότι η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση. Και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπως είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Θυμίζω ότι ο κ. Μιλωνάκης είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ήταν σύσκεψη ακριβώς, τι ακριβώς ήταν.
2: Ο πρωινός καφές.
1: Ο πρωινός καφές ήταν, σωστά. Mm-hmm. Διαγνώστη με ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου, έκανε μια χειρουργική επέμβαση και τώρα είναι στη φάση της αποκατάστασης. Μακάρι να πάνε καλά για τον άνθρωπο. Γιώργο Τσατραφίλια.
11: Εγώ ζέστη σας έφερα.
1: Καλή μόνο.
11: Για άλλη μια μέρα.
1: Για καλό
11: και σκόνη σας έφερα.
2: Γιατί
1: και σκόνη καλό. Και ζέστη.
11: Δεν θέλει ζέστη η Έλσα.
1: Γιατί θέλω σκόνη.
11: Έξαλλη, έξαλλη.
1: Έξαλλη. Με τη σκόνη πιο έξαλλη. Πολύ, αλλά και με τη ζέστη.
2: Λοιπόν, θα έχει φέρω, διάρκεια
1: αυτό που
2: θα φτάσει
1: αυτό.
2: Αύριο, πόσο λοιπόν, πάνω από 30 βαθμούς.
11: Σήμερα έπιασε 34,4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Αύριο θα επηρεάσει και την Αττική με 32 βαθμούς. Την Ευθυότητα και τη Βιωτία και την Αργολίδα με 32 με 33 βαθμούς. Την Εύβοια, την Ακορινθία, την Αργολίδα, εκεί σε αυτές τις περιοχές θα χτυπήσει. Η σκόνη ευτυχώς από αύριο θα αρχίζει να περιορίζεται κυρίως μέσα στο Αιγαίο και θα φύγει. Και επίσης από την Πέμπτη, από την Τετάρτη θα έλεγα, θα υποχωρήσει και η ζέστη και η σκόνη. Και από την Πέμπτη μπαίνουμε στους ανοιξιάτικους ρυθμούς.
1: Δηλαδή,
11: με 25 άρια δηλαδή.
1: Τα αυτά είναι ωραία.
11: Όχι με 30 πλάς, με 25 άρια.
1: 25 άρια τέλεια.
11: Λίγη αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα. Θα φύγουν και οι νοτιάδες. Θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Άνοιξη. Άνοιξη,
1: όπως πρέπει.
11: Άνοιξη, την άνοιξη. Άρα λοιπόν αύριο.
2: Βροχούλες ανοιξιάτικες βλέπεις.
11: Πέμπτη, από την Πέμπτη και μετά. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα όμως, όχι εδώ.
2: Εδώ?
11: Όχι. Δεν βλέπω
2: σκόνη
11: εδώ.
2: Πολύ.
11: Σήμερα, ό,τι κάνει σήμερα, παύριο εκτονώνεται.
2: Νοτιά ή βορειά.
11: Βορειά αύριο. Από την Τετάρτη, μάλλον, συγγνώμη. Τώρα έχουμε νοτιάδε.
2: Είναι ισχυροί οι νοτιάδε, ή.
11: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι πολύ ισχυροί. Στα 5-6 μποφόρ είναι. Αλλά είναι ικανοί για να ανοίξουν το δρόμο.
2: Εμά τον πειρά, τον πιάνει ο νοτιά.
11: Εσύ με φυσάει πολύ. Τίποτα.
2: Όχι, λέω γενικά.
11: Α, οκ, okay, ναι, εντάξει. Το πολύ λίγο δεν το πιάνει, εντάξει. Mm-hmm. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο που θα ανέμου. Λίγο σκόνη έχει παραπάνω. Από Τετάρτη καθαρίζουμε, παιδιά.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία, Γιώργο μα.
2: Να είστε λοιπόν, καλά. Πάντα τέτοια. Έτσι, καλά, πάντα να μα φέρει έτσι, ρε παιδί μου, γιατί να, ναι, το έχουμε και λίγο ανάγκη.
1: Happy
2: να
1: end
2: κάνουμε καμιά.
1: Με τον καιρό.
2: Ναι, ναι, εσύ. Ένα Σαββατοκύριακο τώρα, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι καλό για να πάμε κάπου.
11: Μια χαρά θα είναι.
1: Από εδώ και πέρα φαντάζομαι όλα καλά θα είναι. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς.
11: Είναι και τις 21 τώρα, έρχεται το Κωνσταντίνο Γελένης.
1: Ναι. Είναι σουκού αυτό.
11: Όχι.
2: Όχι, είναι που. Γιατί δεν είναι αργία. Τι...
11: Όχι, δεν είναι αργία.
1: Όχι, είναι βόλτα.
2: Πέμπτη.
11: Όχι, μόνο στην Κεφαλονιά είναι αργία που είναι ένωση των Επιτανήσεων με την Ελλάδα.
1: Α,
11: από εκεί το, από και ο μικρό του έχει κολλήσει.
1: Από εκεί του έχει μείνει.
11: Που έχουν παρελάσει και τα λοιπά.
1: Ναι,
2: ναι, αλλά γιορτάζουν πάρα πολύ, οπότε.
11: Βέβαια. Μετά έχουμε το Αγίου Πνεύματος στο τριήμερο.
1: Τέλεια.
11: Πέφτει Δευτέρα. Έλα, Παντεθέρα, πέφτει.
1: Ωραία. Να πληρώσουμε να φύγουμε, παιδιά.
2: Λοιπόν, καλά να είμαστε.
1: Κωνσταντίνο,
2: γεια σου, Γιώργο Τραβίλια. Γεια σου, Ζαφιάδη.
11: Μην βρίζει, μην βρίζει. Μαρία.
2: Αμέσω τώρα, Ανά Μαρία.
1: Πάπα Κωνσταντίνου. Και αμέσω μετά.
2: Φώτεινη, Πιπηλή. Γεια σα και χαρά σα.
1: Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, τη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινοθέν, η κλινική κατάσταση του κ. Μιλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση ενώ κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών. Ως φτωχότερος αρχηγός κόμματος εμφανίζεται ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Δήλωσε εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις μόλις 1.978 ευρώ. Πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο ανεξάρτητος πλέον Παύλος Αράκης, ο οποίος από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Ο κύριος Αράκης είχε εκλεγεί με την Ελληνική Λύση και η εντυπωσιακή η αύξηση των εισοδημάτων του οφείλεται στην νόμιμη αμοιβή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκπροσώπησε νομικά τους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισόδημα 81.672 ευρώ, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529 ευρώ. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, διεμήνυσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει τους ομολόγους του σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο. Σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας που προωθείται στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες, στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία, δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψης διεθνούς δικαίου και απευθύνονται αποκλειστικά στο εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν σε ενημερωτική εκδήλωση Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ενώ προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά. Παράλληλα, περιλαμβάνεται ιδιαίτερη πρόβλεψη για την παράκτια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή θα απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Δραματική προειδοποίηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Σαουδικής Αραβίας, Saudi Aramco. Εάν η διαταραχή του στο ορμού συνεχιστεί για ακόμη μερικές εβδομάδες, η εξομάλυνση της αγοράς δεν θα επέλθει πριν από το 2027. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμη θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί. από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Με το που ακούστηκε αυτό το σήμα κατά τεθέν της έναρξης κάθε παράσταση σε όλο τον κόσμο των Μετάλλικα, έγινε πραγματικά σεισμός, δεν ξέρουμε πόσα Ρίχτερ, αλλά έγινε σεισμός. Ακούστε λίγο τον ήχο, είναι ο πιο μαλακός από ό,τι ακούστηκε στη συνέχεια. Σας το διευκρινίζω, ακούστε λοιπόν. Διαχρονικό, βαρύ heavy metal συγκρότημα με παγκόσμια καριέρα εδώ και πολλές δεκαετίες που τίμησαν την Αθήνα, αλλά τους τίμησαν και οι Έλληνες, γιατί δεν ήταν μόνο Αθηναίοι, γιατί σιγά που θα πήγαιναν μόνο Αθηναίοι, 90.000 θεατές, παρακαλώ πολύ, στο ΟΑΚΑ. Γέμισαν αυτό το τεράστιο στάδιο, έγινε της τρελής κυριολεκτικά το πανηγύρι, ήταν όλες οι ηλικίες και ήταν πραγματικά μία από τις περιπτώσεις που λες, ρε φίλε, χαλάλη που έκλεισε η μισή Αθήνα και πάλι, γιατί ακολούθησαν και άλλα κλεισίματα όπως θα έχετε διαπιστώσει στην Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα πάρα πολύ επιτυχημένο καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά κυρίως ήταν και κοινωνικό γεγονός, γιατί όπως σας είπα συνέρευσαν 90.000 Έλληνες, Ελληνίδες, πιθανολογώ και πολλοί τουρίστες που είχαν πληροφορηθεί αυτή την ειδική παράσταση των Μετάλλικα. Και είναι κοινωνικό το γεγονός και μόνο από το γεγονός ότι συνέρευσαν όλες οι ηλικίες που είναι ακόμα σε κυκλοφορία. Ακόμα και αυτοί που δυσκολεύονται για κυκλοφορία πεζοί, καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί οι Μετάλλικα έχουν μετράνε πάρα πολλές δεκαετίες πίσω, όσο και αυτό το μεταλλικό άκουσμα μιας τεράστιας μουσικής επιτυχίας που είναι πασίγνωστη παγκοσμίως, που έρχεται και επανέρχεται. Και είναι πολύ σημαντικό ότι σε όλες τους τις εμφανίσεις οι Μετάλλικα παίζουν αυτό το σήμα κατά τεθέν από την εκπληκτική ταινία, τη Western, τη σπαγκέτη που λέγαμε, του Σέρτζιο Λεόνε, «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», που έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για την εισπρακτική του επιτυχία παγκοσμίως. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία, σεμνά και ταπεινά, μόλις το 1966, όπου ήταν πρωταγωνιστές οι επίσης αξέχαστοι, ο θαλερός ακόμη Clint Eastwood, ο Lee Van Cleef και ο Eli Wallace, ένας από τους συγκλονιστικότερους ηθοποιούς του Hollywood, ο Eli Wallace. Εννοείται ότι ο Clint Eastwood ήταν ο όμορφος, ο Lee Van Cleef εννοείται ότι ήταν ο άσχημος και ο Eli Wallace σίγουρα ήταν ο κακός. Ένα από τα μεγάλα ατού αυτής της παγκόσμιας επιτυχίας του κινηματογράφου ήταν αναμφισβήτητα η μουσική του τεράστιου Ένιου Μωρικόνε. Κάθε φορά λοιπόν, αποτείοντας φόρο τιμή στον Ένιο Μωρικόνε, η Μετάλλικα κάνουν την πρώτη εισαγωγή με το μουσικό σήμα από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο, αλλά έτσι με βαθιά συγκίνηση, γιατί είναι από τα πιο αγαπημένα μου ακούσματα, έψαξα και βρήκα το αυθεντικό έργο του Ένιο Μωρικόνε και σας το αφιερώνω, γιατί θα συγκινηθείτε οι παλιότεροι σίγουρα.

0: Από τη μουσική λοιπόν Πανδεσία, της δημιουργίας του Ένιο Μωρικόνε, μου λέει ο Θάνος, κυρία Πιπηλή, Μετάλλικα δεν παίζουν οι ίδιοι ποτέ το Ecstasy and Gold της ταινίας. Βάζουν πάντα το αυθεντικό και μετά βγαίνουν οι ίδιοι να παίξουν με εκτίμηση Θάνος. Όμως το έχουν παίξει, εξού και το άκουσμα το διαφορετικό από το αυθεντικό, το έχουν παίξει οι ίδιοι Μετάλλικα. Εγώ δεν ήμουνα, εννοείται, στη συναυλία. Ξέρω ότι παρουσιάζουν πάντα τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο, και βρήκα ακριβώς ότι το έχουν εκτελέσει οι ίδιοι και το παρουσιάζουν. Ευχαριστώ πολύ για τη σημείωση, αλλά σας είπα, εγώ δεν ήμουνα, γιατί έτσι κι αλλιώς heavy metalού δεν υπήρξα ποτέ. Γνώστης της μουσικής μπορώ να πω ότι είμαι σε ένα βαθμό, ακόμα και για ειδικές μουσικές οι οποίες δεν με ενδιαφέρουν. Μετά όμως σας έχω μία έκπληξη, όπου θα παίξω αυθεντικό, το πιο βαρύ, πώς θα σας πω, το heavy μεταλλάδικο των Μετάλλικα, διότι θα έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν εκλεκτό εξαιρετικό επιστήμονα, ο οποίος τώρα πώς και γιατί βρέθηκε και αυτό στη συναυλία Μετάλλικα με τους συνεργάτες του, είναι έκπληξη και θα μας την εξηγήσει ο ίδιος αμέσως μετά. Πάμε όμως τώρα στην καθημερινότητα. Τώρα να το ξανακούω για μία ακόμα φορά. Πρέπει να είναι η δέκατη μέρα, η δέκατη, η δωδέκατη, η δέκατη τέταρτη, έχω χάσει το μέτρημα, που έκλεισε το κέντρο της Αθήνας, γιατί είχαμε το παγκόσμιο ποδηλατικό γύρο, όπου, καλά, ότι έγινε της τρελής, δεν έγινε μόνο αυτή τη φορά στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι εκδικηθήκαμε τους κατοίκους της Αρονίδας, της Γλυφάδας, ξέρω εγώ, των ανατολικών ακτών εκεί στον Εβοϊκό κόλπο. Ταλαιπωρήθηκαν όλες οι περιοχές, γιατί είναι αυτή η παγκόσμια διοργάνωση του ποδηλατικού γύρου, όπου έχω κρατήσει το τι έγινε στο Facebook από Βρυσίδη, καταλαβαίνετε, αποκλεισμένων. Μία μόνο ανάρτηση είχε τουλάχιστον 200 μηνύματα που περιέγραφαν πόσο ταλαιπωρήθηκαν επί δύο συνεχείς ημέρες, παρακαλώ. Και οι περισσότεροι που αγανάκτησαν από το κέντρο της Αθήνας, εννοείται ότι ήταν αυτοί που αποκλείονται από τους συνήθεις δρόμους που αποκλείονται κάθε φορά που γίνονται παγκοσμίου ή εντοπίας, έτσι, σημασίας αγώνες. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
0: Είναι η
5: μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
9: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
10: Στο Star.
11: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να μείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρείτε το κουπόνι και πάρτε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένετε λοιπόν? Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ξαφνικά ο πρόλογός μου για τον Ένιο Μωρικόνε που τον τίμησαν οι Μετάλλικα και τον τιμούν πολύ μου δείχνει ποιοι είναι μεταξύ άλλων οι ακροατές μου. Ευχαριστώ πολύ εκτός από το Θάνο, το Λαζαρίδη Νικόλαο, ο οποίος με ενημερώνει και μας ενημερώνει για τα εξής. Βίκτορα Σαμουήλ και Μαρία Καραουλάνη, ακούστε προσεκτικά. Κυρία Πιπηλή, οι Ραμόνες το έκαναν πρώτοι και στη συναυλία που έκανα στην Αθήνα το μακρινό 1992, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, αγαπητέ μου Νικόλα Λαζαρίδη, οι Ραμόνες αυτά τα πανκιά το συγκρότημα, καμία σχέση με heavy μεταλλάδες, αφιέρωναν επίσης το θέμα του Ένιο Μωρικόνε από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Στείλτε μου λεπτομέρειες, γιατί βλέπω ότι ενδιαφέρεται το κοινό και για μουσικά ακούσματα διαφορετικά και γενικά για διαφορετική εκπομπή που πιστεύω καμιά φορά το πετυχαίνουμε να είναι. Όπου αν μου στείλετε απάντηση, ο Βίκτορας Σαμουήλ και η Μαρία Καραουλάνη που από το πρωί τους έχω τρελάνει και τους θέλω, θέλω αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι. Μετά τα στείλαμε στον επικεφαλής του ήχου εδώ τον Κωνσταντίνο Ρέκα για να μην γίνει κανένα λάθος, γιατί ακολουθούν και άλλα. Είχα κέφια σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Για να σας αφιερώσουμε αγαπητέ μου Νικόλα, ένα τραγούδι των Ραμόνες. Να βρει τώρα ο Βίκτορας, είναι και πιο νεαρό. Αν και η Μαρία ταιριάζει πιο πολύ, γιατί και οι Ραμόνες είναι και αυτοί παλιοί. Ο Βίκτορας που είναι πιτσιρικάς, δεν ξέρω καν αν τους ξέρει. Βρείτε ένα τραγούδι να το αφιερώσουμε κάποια στιγμή. Και εσύ, Κωνσταντίνε, μπορείς να το βρεις. Εσύ είσαι της νέας γενιάς, αλλά επειδή είσαι του ήχου, ξέρεις καλύτερα να χειρίζεσαι το YouTube. Λοιπόν. Μισό λεπτό γιατί συνεχίζω. Αφού λοιπόν έγινε τη τρελή στο πανηγύρι, ειδικά για αυτούς που είναι αποκλεισμένοι, δηλαδή Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία Συγκρού, η άλλη πώς λέγεται, Αρδιτού. Άρα κατέληξα στο εσείς συμπέρασμα, επειδή όλα αυτά γίνονται με τις ευλογίες του Δήμου Αθηναίων, του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος τα καταταλαιπωρεί κάθε δεύτερο τρίτο Σαββατοκυριακό, κυρίως τους κατοίκους Παγκρατίου, Ριζάρη, Νέου Κόσμου, εννοείται και από την απέναντι μεριά, δηλαδή Πλάκα, Κολωνάκι, αποκλείεται γενικώς το Κολωνάκι, αλλά αν πεις το Κολωνάκι, ξέρετε, μπορεί να νομίζουν ότι μένουν τίποτα πλούσιοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σκέφτηκα το εξής, ρε Χάρη Δούκα, εσύ προεκλογικά και μετεκλογικά είχες σημαία σου να ξαναδοθεί η Βασιλής της Όλγας στα αυτοκίνητα. Αυτό δεν ήταν το μότο σου? Αυτό. Γιατί ως επιχείρημα είχες ότι δεν μπορεί να αποκλείεται η Πλάκα και το Παγκράτη και του Νέου Κόσμου και του προφήτη Λία για να κατεβαίνουν στην κεντρική λεωφόρο χωρίς να ταλαιπωρούνται. Εσύ ρε Χάρη Δούκα, δεν τα έλεγες? Αφού λοιπόν έδωσες τέτοιο αγώνα να μην γίνει ο μοναδικός αρχαιολογικός πεζόδρομος του κόσμου η αποκλειστικά η Βασιλή Σόλγας και να δοθεί και στα αυτοκίνητα, με ποια λογική αποκλείς κάθε 2-3 Κυριακές με την άδειά σου τους κατοίκους του Παγκρατίου, της Πλάκας, του Νέου Κόσμου, του Κολονακίου? Θέλω να αποπατήσεις, Χάρη Δούκα μου, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να σας δώσω την ταυτότητα. Ο Κωνσταντίνος Ρέκας, το ξέρετε, είναι εδώ. Μαρία Καραουλάνη, Βίκτορ Σαμουήλ, πάντα στηρίγματα της εκπομπής, ό,τι τρέλα και να ζητήσω, έστω και την τελευταία στιγμή. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, 212-212-4800, 6-9-47-9-89-9-89. Ο αριθμός Viber και το mail του σταθμού, ο Νέρ Παπάκη, alfaradio989. Αν προλάβω, συγγνώμη γιατί έχουμε τώρα, πέσανε μάλλον οι φαν όλοι των Μετάλλικα και γενικά του παρελθόντος. Ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης λέει, καλησπέρα, μπορεί να μας πει ο Χάρης Δούκας πόσοι τουρίστες χάσανε τις πτήσεις τους? Σιγά, μισό, τώρα μου ήρθε, να πω και το καινούριο. Λοιπόν, αμέσως μετά τον αποκλεισμό σχεδόν του μισού λεκανοπεδίου για τον ποδηλατικό γύρο, που είναι παγκόσμια σημασίας εννοείται συμβάν, βγήκε υπερηφάνος αγκαλιά εκεί με τους συνδιοργανωτές να μας πει πόσο πολύ ευτυχής είναι που αυτό το παγκόσμιο γεγονός συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας. Και σε αυτό έχει δίκιο, το δέχομαι. Γιατί και ο μαραθώνιος φέρνει μιλιούνια και ο ποδηλατικός γύρος φέρνει μιλιούνια, άρα γινόμαστε τα μιλιούνια μαζί με άλλα μιλιούνια που δεν έρχονται ούτε για να κάνουν ποδήλατο ούτε για να τρέξουν, έρχονται εν πάση περιπτώσει στην Αθήνα. Και αυτό είναι καλό, ωραία. Πριν από 15 μέρες ο ίδιος δήμαρχος, μεταλλαγμένος, επειδή έδωσε συνέντευξη στον Guardian στο Λονδίνο, είπε ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει ο υπερτουρισμός στην Αθήνα, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα εναντίον του υπερτουρισμού, γιατί δεν μπορούν να βιώνουν σε αυτή την πόλη οι Αθηναίοι. Υπάρχει μία πλήρη σύγχυση, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Να κάνουμε την Αθήνα ένα παγκόσμιο στίβο αθλητισμού για να έρχονται τουρίστες να αθλούνται, να κερδίζουν και διαφημιστικές εταιρείες, εννοείται, που είναι πίσω από όλα αυτά, πάρα πολύ χρήμα, να το δεχτούμε και αυτό. Και απ' την άλλη να βγαίνουμε στο βασικό χορηγό τουριστών που είναι η Μεγάλη Βρετανία, να παρουσιάζουμε την Αθήνα ότι είναι μία πόλη καφριλίκη από τον υπερτουρισμό και να διαβάζουν στο Guardian οι Λονδρέζοι ή οι Εγγλέζοι γενικότερα που θέλουν να έρθουν στην Αθήνα που είναι υπέροχη πόλη και κάνει και δωρεάν αθλοπαιδιές και αποκλείει τους κατοίκους κάθε φορά, να μην έρθουν, γιατί όπως παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κυρίαρχος της πόλης των Αθηνών, την Αθήνα είναι μία πόλη μη βιώσιμη. Μη μου στείλτε μηνύματα του τύπου «Όχι, δεν τα πε». Τάπε, τα μεταφράσανε, τα διαβάσαμε, ακούσαμε και χτες ο ίδιος που είπε καλοδεχούμενο το παγκόσμιο συνέδριο των ποδηλατών όλου του κόσμου και απ' την άλλη θα μας την πει και όλα ότι είναι αβίωτη η πόλη γιατί έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Υπάρχει πλήρη σύγχυση, τώρα δεν έχω άλλο χρόνο γιατί είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ. Για να εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων θα τα πούμε σε λίγο με τον καλεσμένο έκπληξη. Εάν δεν σας αρέσει η heavy metal μουσική, επειδή διάλεξα το χειρότερο που μπορείτε να ακούσετε, για να μην γελάς Κωνσταντίνε, μη γελάς καθόλου, εγώ χαμήλωσα τα ακουστικά την ώρα που το διάλεγα.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα. Στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Εκτός ΜΕΘ, ο Υπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας, πρόκειται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, διεμήνυσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος νωρίτερα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας που προωθείται στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιες μονομερείς ενέργειες δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των 4 δραστών που εισέβαλαν υπό την απειλή όπλων το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Μελία περίπου 200.000 ευρώ. Ποινική δίωξη στον 58χρονο που εισέβαλε χθες σε νυχτωρινό μαγαζί στην Καλυθέα και άνοιξε πύρη τραυματίζοντας τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Την Τετάρτη η απολογία του. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου ζήτησε το Ιράν απαντώντας την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Ταυτόχρονα για μονομερείς και παράλογες απαιτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
13: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Γελάω μόνη μου μόλις τώρα στο προσωπικό μου, στο WhatsApp μου, ο ένας από τα 5 ανήψια μου μου έστειλε φωτογραφία, βίντεο μάλλον, όπου χοροπηδάει σαν κανίβαλος και αυτός ήταν στη συναυλία των Μετάλλικα. Πατέρας 2 μικρών παιδιών εννοείται, δεν είναι κανένα εικοσάρικο. Εν πάση περιπτώσει, να σε καλά ρε Ανδρέα, με έκανες να γελάσω. Γι' αυτό είπα ότι ήταν πολύ σημαντικό, εκτός από καλλιτεχνικό, πολύ σημαντικό κοινωνικό γεγονός το να μαζεύονται ειρηνικά 90.000 άνθρωποι και να εκφράζουν πολλοί από αυτούς τα χαμένα νιάτα τους, άλλοι να χοροπηδάνε έχοντας μπροστά οι πιο νέοι όλη τη ζωή και να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και εν πάση περιπτώσει έχω μηνύματα εδώ πέρα, γιατί ξεκινήσαμε καλά την εβδομάδα. Ο Μάνος λέει: φωτεινή πιπηλή ίσον εκπομπάρες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλησπέρα σας. Α, η Μαρία: καλησπέρα σας. Τι σοϊ πλάκα είναι αυτή από τον Δήμο Αθηναίων να κλαδεύουν στην ανθοφορία τα δέντρα? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Κάποιος λόγος υπάρχει. Δηλαδή το αποκλείω. Η υπηρεσία Πρασίνου την κατέχω άριστα εδώ και δεκαετίες. Την γνωρίζω προσωπικά δηλαδή.

0: Αν δεν το αντέχετε εσείς, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, σεισμολόγο, διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μεγάλος φορέας επιστήμης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Καραστάθη. Εσείς 2 ώρες πόσες κράτησε ήσασταν μέσα στο ντάπα ντούπα μαζί με 90.000 θεατές και μετράγατε?
1: Όχι ακριβώς, είχαμε εγκαταστήσει τα μηχανήματα, ήταν και άνθρωποι του γεωδυναμικού μέσα στη συναυλία, οι νεότεροι εξημών.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα που ήταν και ενθουσιασμένοι να καταγράψουν αυτό το φαινόμενο, γιατί πρέπει καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το φαινόμενο της δημιουργίας των σεισμικών κυμάτων έχει διαπιστωθεί πολλαπλώς σε διάφορες χώρες, σε πολλές περιπτώσεις. Και μάλιστα του είχε δοθεί και το όνομα Concert Quake, δηλαδή σεισμός συναυλίας. Εντάξει.
0: Concert.
1: Ναι. Βεβαίως. Και μάλιστα, να σας πω και κάτι, είχε απασχολήσει έντονα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα διεθνή. Υπήρχε μια πολύ διάσημη τραγουδίστρια, να την πούμε το όνομα, είναι η Taylor Swift, έτσι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, που είχε κάνει συναυλίες στο Σιάτλ, στο Εδιμβούργο, στο Δουβλίνο και μάλιστα στο Δουβλίνο, στην τελευταία περίπτωση αυτή.
0: Η ποια τραγουδίστρια?
1: Η Taylor Swift.
0: Α, η Taylor Swift που ήρθε και στο γάμο στην Γλυφάδα και δεν μας κάλεσε το Σάββατο. Και πάθανε όλοι σόκα. Τώρα είναι σοβαρά, λοιπόν, να έρχεται ο κολοσσός της μουσικής σε γάμο στην Γλυφάδα. Για πείτε μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, και μάλιστα στην τελευταία περίπτωση που σας έλεγα, είχε μπει και δίκτυο φορητών σεισμογράφων. Εν πάση περιπτώσει, τα σεισμικά αυτά κύματα είναι προφανώς έτσι τεχνητά δημιουργούμενα από τη ρυθμική κίνηση όλων των παρευρισκομένων.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα τι γίνεται, λοιπόν, όταν υπάρχει μια αποκορύφωση στην συναυλία, παρατηρείται δυνατότερο σήμα, δυνατότερα πλάτη, μεγαλύτερα πλάτη στις κυματομορφές που καταγράφονται. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται, ότι αυτές οι δονήσεις καταγράφονται σε ακτίνα ακόμα και λίγων χιλιομέτρων γύρω-γύρω, έτσι. Και πάντως είναι αισθητές, σαφέστατα στα γύρω σπίτια. Το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Δηλαδή, εκεί υπέριξ του ΟΑΚΑ κάτι ψιλοκουνήθηκαν. Κάτι ψιλοκουνήθηκαν, αλλά δεν κατάλαβαν τι ακριβώς είναι. Ψάχνανε να δουν από το αστεροσκοπείο που έγινε σεισμός.
1: Καμιά λάπα που κουνιότανε σίγουρα θα είδατε.
0: Τι λέτε, λοιπόν, κύριε, να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό επιστημονικό θέμα αυτό που συζητάμε με αφορμή τη συναυλία των Μετάλλικα και εγώ το διάβασα και εξεπλάγει. Έχουμε λοιπόν, λέω για τους καινούριους ακροατές, τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, σεισμολόγο, διευθυντή του περίφημου Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου πήγε προετοιμασμένο ειδικό συνεργείο με νέους επιστήμονες και νεαρούς στην ηλικία εννοώ, και εγκαταστήσατε σεισμογράφους για να μετρήσετε τις σεισμικές δονήσεις από τον ήχο της μπάντας, αλλά κυρίως από το χοροπηδητό εναντίον 90.000 αγριεμένων, με την καλή έννοια, θεατών.
1: Το βασικό είναι αυτό, ότι στις συναυλίες αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί ακόμα και στα γήπεδα, έτσι. Αλλά στα γήπεδα είναι μόνο τη στιγμή που υπάρχει ένα γκολ, υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποιο χαμένο πέναλτι, που σηκώνεται όλος ο κόσμος απάνω κτλ. Εδώ συντονίζεται όλο το στάδιο με τη μουσική. Οπότε είναι συνεχώς αυτή η δόνηση. Καταλάβατε, αυτό είναι το όλο θέμα. Και βασικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ωστόσο, για να το ξεκαθαρίσουμε.

0: για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα έτσι που μας όθησε στη μελέτη. Κινηθήκαμε καθαρά από επιστημονική περιέργεια. Και το, αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει ο κ. Βαγγελίδης το processing των δεδομένων. Θα δούμε πόσο μέγεθος είναι αυτό και ποια χαρακτηριστικά είχε, αλλά ξέρετε ότι δεν είναι τυπική καταγραφή, γιατί πολλοί κόσμοι μου ρωτάει πόσο βαθμών ήταν η δόνηση κτλ. Δεν είναι μια τυπική καταγραφή σεισμού όπως αυτές που υπολογίζουμε με το αυτόματο τρόπο που το γνωρίζετε πολύ καλά σε δευτερόλεπτα και αναλύονται σε κάποια λεπτά από τους αναλυτές κτλ. Γιατί εκεί το μέγεθος όλα αυτά είναι βαθμονομημένα τα πάντα και είναι μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Εδώ χρειάζεται κάποιο χρόνο γιατί δεν είναι τυπική περίπτωση. Ωστόσο θα το ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πότε πρωτοξεκίνησε αυτού του είδους η επιστημονική μέτρηση από σεισμολόγους στον κόσμο?
0: Κοιτάξτε, έχει και δεκαετίες σε διάφορες οι οποίες και έχουν γίνει και δημοσιεύσεις. Τελευταία αυτά που σας έλεγα ήταν το 2024, αλλά κοιτάξτε, μέσα στην όλη αυτή κατάσταση εμπλέκεται, ξέρετε, και το επικοινωνιακό, εμπλέκεται και το επιστημονικό, οπότε κάπου χάνεται το... πάντως υπάρχουν μελέτες ακόμη και δεκαετίας πάνω στο θέμα αυτό. Και ξέρετε και κάτι άλλο, να σας πω και κάτι άλλο να συμπληρώσω, ότι ο κόσμος στην Ελλάδα για την επιστήμη της σεισμολογίας έχει μια εντελώς ελλιπή και μάλιστα θα έλεγα εσφαλμένη εικόνα, γιατί νομίζω ότι η δουλειά μας είναι μόνο να εκτιμούμε την εξέλιξη μιας μετασεισμικής ακολουθίας κτλ. Δεν είναι έτσι. Με την ανάλυση των σεισμικών κυμάτων, εκτός από τη μελέτη των σεισμών, διερευνούμε το υπέδαφος, τη δομή της γης, την καταλληλότητα εδαφών, θεμελίωσης, ξέρω εγώ, μέχρι και πυρηνικές δοκιμές παρακολουθούν οι σεισμολόγοι κτλ. Και έχουν και πάρα πολλές άλλες εφαρμογές. Δεν είναι δηλαδή, ουσιαστικά η επιστήμη μας μια εφαρμογή της κυματικής σε ιδιαίτερα πολύπλοκες συνθήκες. Άρα δηλαδή δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το σεισμικό κύμα, την ανάλυση και τι πληροφορία αυτό μπορεί να μεταφέρει. Και μέσα σε αυτό το πλάνο είναι και αυτή η μελέτη. Πώς δημιουργούνται, ας πούμε, τα σεισμικά αυτά κύματα μέσα από το συντονισμό όλων αυτών των ανθρώπων πάνω στο... Και βέβαια, ξέρετε, στη Ρώμη σε μια αντίστοιχη περίπτωση είχαν πει ότι το μνημεία δίπλα, ήταν δίπλα σε μνημεία, κινδυνεύουν και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο μεγάλα τα πλάτη, ούτε τόσο μεγάλα τα μεγέθη, ωστόσο είναι άξιο έτσι για να το δει κάποιος σαν φαινόμενο.
1: Ναι, και αυτή είναι η δουλειά των επιστημόνων, να προωθούν την επιστήμη τους. Κύριε Καραστάτα, μου επιτρέψτε να κάνουμε ένα διαφημιστικό σύντομο διάλειμμα. Βέβαια. Γιατί έχω μια σειρά, αφού έχω την ευκαιρία να μιλάω μαζί σας, μια σειρά θεμάτων. Γιατί θέμα μας είναι ο concert quakes, έτσι, αυτή τη φορά των κονσέρτων οι σεισμοί. Αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω μερικά πράγματα ενημερωτικού περιεχομένου.
0: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο σεισμολόγος Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Βασίλης Καραστάθης. Κύριε Καραστάθη, είναι αυτονόητο ότι όταν κατασκευάζονται μεγαλειώδα ή γήπεδα ή χώροι δημόσιοι, ότι είναι πολύ θωρακισμένα εκ των πραγμάτων, όχι μόνο για συναυλίες γενικότερα, γιατί τα τελευταία χρόνια εσείς οι επιστήμονες, οι ειδικοί, αναγνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο ασφαλής σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες και πολύ περισσότερο από άλλες χώρες. Είναι έτσι τα πράγματα?
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό το δείχνει και ο πολύ μικρός αριθμός και θυμάτων που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αν σκεφτείτε ότι μετά το σεισμό της Αθήνας του 1999 είναι ελάχιστα τα θύματα που έχουμε και ελάχιστες οι ζημιές. Θέλω να πω ότι έχουμε κάποιους αντισεισμικούς κανονισμούς που λειτουργούν κανονικά. Ο κόσμος έχει μια πολύ καλή εκπαίδευση, δηλαδή αντιδρά ψύχρεμα. Σε αυτό έχει βοηθήσει, ξέρετε, και όλη αυτή η εκπαίδευση που γίνεται από τον ΟΑΣΠ και τα λοιπά, στα σχολεία.
1: Και στα σχολεία, τα παιδάκια.
0: Όλα αυτά. Αλλά ξέρετε, είναι και αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή εσείς. Δηλαδή, είμαστε σε επικοινωνία με τον κόσμο, οι σεισμολόγοι, η κοινότητά μας. Δίνουμε κάποια πληροφορία. Ο κόσμος τη φιλτράρει, την ακούει. Δεν λέμε να την ακούσει έτσι, χωρίς να προβληματιστεί. Όμως, όλο αυτό το πράγμα περνάει σαν παιδεία, βαθιά παιδεία μέσα στον Έλληνα, ο οποίος τελικά τις δύσκολες στιγμές αντιδρά σωστά. Δεν έχουμε δει φαινόμενα Ελλήνων να πέφτουν από τα μπαλκόνια. Να
1: από τα παράθυρα κυρίως. Μπράβο. Από τα παράθυρα. Ξέρετε, το μόνο που ακόμα και εκεί είναι η αδυναμία των τοπικών φορέων και όχι των κεντρικών κυβερνήσεων ή υπουργείων ή περιφερειών, ότι των Δήμων κυρίως, και αν έχουμε θρηνήσει κάποια θύματα, θυμάμαι αυτά τα δύστιχα παιδιά στη Σάμο, δεν θα τα ξεχάσει ποτέ κανείς.
0: Βεβαίως, ήταν λάθος αυτό που ήταν αυτό το κτίσμα όρθιο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ, ναι.
1: Θυμήστε την ιστορία, μην τα λέω εγώ όλα.
0: Ναι, στη Σάμο, στο μεγάλο σεισμό της Σάμου, τον Εφτάρη, όταν πέρναγαν τα δύο παιδιά μέσα από ένα καλντερί με εκεί πέρα της πόλης Σάμου, ήταν ένα ετοιμόρροπο. Ήταν ετοιμόρροπο και έπεσε πάνω τους. Ξέρετε ότι ανοίγεται ένα θέμα πολύ σημαντικό, γιατί ναι μεν οι νέες κατασκευές είναι καλές και συμφωνούμε όλοι σε αυτό, υπάρχουν όμως πάρα πολλές παλαιές κατασκευές στην Ελλάδα και υπάρχουν και πάρα πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα είναι κρίμα για μια περιοχή που δεν έχει δοκιμαστεί από μεγάλο σεισμό τα τελευταίες δεκαετίες και έχουν τα κτίσματά διασωθεί και είναι λειτουργικά, αλλά είναι χωρίς αντισυμικούς κανονισμούς, χωρίς να έχουν σεβαστεί κάποιο κανόνα δόμησης και τα λοιπά, και είναι ευάλωτα, είναι κρίμα να έχουμε θύματα από κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο, την πάτησαν οι γειτονές μας, οι Ιταλοί αυτή τη φορά, τη λάθη φορά που είχαμε
1: συνέχεια
0: με τους Τούρκους. Ναι. Λοιπόν, οι Ιταλοί με τη Λάκουλα, δηλαδή μέσα από το 2009,
1: Ναι.
0: Ναι, είχαν πάρα πολλούς παραδοσιακούς παραδοσιακά κτίσματα σε ένα παραδοσιακό οικισμό κτλ. Και είχαν πολλά θύματα κτλ. Δεν πρέπει να αφήνονται αυτοί οι οικισμοί, να αφήνονται αυτά τα σπίτια στη μοίρα τους. Πρέπει να δοθεί κάποια προσοχή. Θα μου πείτε, υπάρχουν προτεραιότητες, υπάρχει πάντα κάποια προτεραιότητα που γίνεται με κριτήρια, σίγουρα, και θα πρέπει να μπει σε κάποιο πρόγραμμα σιγά σιγά όλα αυτά σε ένα χρονικό ορίζοντα να κοιταχθούν.
1: Αυτού μου δίνετε την ευκαιρία, επειδή το κατέχω το θέμα. Έχουμε πάρα πολλά παραδοσιακά διατηρηταία κηρυγμένα, είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είτε από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου οι ιδιοκτήτες, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι χαρακτηρισμένα παραδοσιακά διατηρηταία, δεν μπορούν να κάνουν εξωτερικές αλλοιώσεις. Αλλά αυτό που προέχει είναι πολλοί τα αναπαλαιώνουν, κάτοχοι δηλαδή ιδιοκτήτες, με υστέρημα ή με κάποιο δάνειο. Αυτό που προέχει είναι ότι πριν χαρακτηριστεί ένα παραδοσιακό διατηρηταίο από την κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή από τα δύο υπουργεία, μήπως θα πρέπει να είναι πρωταρχική υποχρέωση με σκυρόδεμα εκ νέου θεμελίωση αυτό το τυχείο που γίνεται γύρω-γύρω.
0: Ναι, υπάρχουν τεχνικές.
1: Το ξέρω το θέμα,
0: βεβαίως,
1: γι' αυτό ναι. Το θέτω.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, όλες αυτά που είναι θέματα μηχανικού, βέβαια, και δεν θα έπρεπε εγώ να επισέλθω.
1: Όχι, άλλο εννοώ ότι δεν έπρεπε. Πριν τα κηρύξει λοιπόν το κάθε Υπουργείο αρμόδιο διατηρηταία, να προβαίνει οπωσδήποτε στην υποχρέωση των ιδιοκτητών τουλάχιστον να βάζει αυτό το πλέγμα γύρω-γύρω από μπετόν σε βάθος που κάνει την τομή περιφερειακά, ναι, περιμετρικά,
0: ναι.
1: Τουλάχιστον να μην πέφτει να σκοτώνει τον κόσμο, ναι, γιατί τώρα καταλαβαίνω τι λέτε εσείς.
0: Ναι, υπάρχουν και μεταλλικοί σκελετοί, αλλά και να σας πω, εγώ το πάω και ένα βήμα πιο μετά. Να σας πω, υπάρχουν σπίτια της δεκαετίας του 60, τα οποία, ξέρετε, το μπετόν δεν είναι αθάνατο όπως έχει ο κόσμος την αίσθηση. Έχει ημερομηνία λήξη, ημερομηνία δηλαδή ζωής. Και από εκεί και πέρα φτάνει σε μια υποβάθμιση τρομερή. Άρα τι γίνεται, όλο αυτό όλη αυτή την κατάσταση θα πρέπει οι μηχανικοί μας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί μηχανικοί και το έχουν αποδείξει αυτό, να ασχοληθούν και από εκεί και πέρα να κοιτάξουν αυτές τις παλιότερες οικοδομές, έτσι ώστε να προλάβουμε κάποια στιγμή κάποιο κακό. Γενικά, ωστόσο, δεν πρέπει να μηδενίζουμε την αντισεισμική προσπάθεια που έχει γίνει τώρα της χώρας. Είναι πάρα πολύ καλή και κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε σε... Αλλά οπωσδήποτε πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις. Αν κάποιος δηλαδή δεν εντοπίζει ελλείψεις, ή θα λέει ψέματα ή θα ζει εκτός πραγματικότητας. Πάντα υπάρχουν ελλείψεις. Και τις ξέρουμε πολύ καλύτερα εμείς οι ίδιοι. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σε ένα διάστημα χρονικό.
1: Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση, αν θέλετε απαντάτε, γιατί είστε πολύ σοβαρός επιστήμον. Διάβασα κάπου ένα συνάδελφό σας, πολύ επώνυμο, που είπε ότι θα μας θυμίσει λίγο τις Αλκιονίδες του 1981, ότι περάσανε πολλά χρόνια, παιδιά, για ετοιμαστείτε.
0: Κοιτάξτε, γενικώς εμείς δεν σχολιάζουμε ποτέ άλλους συναδέλφων. Δεν είναι το πιο σωστό είναι ο ίδιος ο συνάδελφος να τοποθετηθεί με ακρίβεια, εφόσον το ρωτήσετε, σε τι ακριβώς διατυπώθηκε, γιατί ξέρετε γίνεται και πολλές φορές και διαστρέβλωση των δηλώσεων και μπορεί να θέλει να πει κάποιος
1: των επιστημόνων, έχετε δίκιο.
0: Από εκεί και πέρα, αυτό που είπα και σε άλλη περίπτωση είναι ότι σαφέστατα υπάρχουν μεθοδολογίες που βλέπουν πόσο πόρινη είναι μια περιοχή, δηλαδή θα παρακολουθούμε και εμείς και πολλοί συνάδελφοι παρακολουθούμε την ωριμότητα των περιοχών. Δηλαδή αυτό που είπατε έτσι απλά 40 χρόνια λέει που να έχει να μας βγαίνει κανένα. Αυτό όμως μεταφράζεται σε συγκεντρωμένες τάσεις σε διάφορες περιοχές. Εμείς έχουμε κάποια εργαλεία τα οποία είναι πιο αυτόματα για να το βλέπουμε ποσοτικοποιημένο αυτό το πράγμα. Άρα το βλέπουμε αυτό το πράγμα και τα εξετάζουμε πάρα πολύ συχνά αυτά τα σενάρια. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι πρόγνωση αυτό το πράγμα.
1: Σαφώς.
0: Και εντάξει, δεν είναι πρόγνωση και θεωρώ ότι κανένας δεν μιλάει με όρους πρόγνωσης ότι, γιατί αυτό πια δεν υφίσταται. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο θα έχουμε ένα συγκεκριμένο σεισμό μεγέθους και άλφα επικινδυνότητας. Άρα θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να όποιος δηλώνει και ρωτάτε αν είχε πιστεύω δοθεί κάποιος χρόνος ή οτιδήποτε ενδεχομένως να έλεγε το ίδιο πράγμα που λέω και εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι με επιστημονικό χαρούμενο τρόπο όπως σήμερα κύριε Καραστάφη, γιατί αποχαιρετούμε σεισμολόγο, Διευθυντή Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
0: Χαίρομαι πάντα. Την προηγούμενη φορά μου είχατε αφιερώσει και τραγούδι, έτσι θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια. Είστε μέσα. Καμία... Γενικά οι επιστήμονες του αστεροσκοπείου είναι στο κλαπ των αγαπημένων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και τώρα δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου στις 5 παρακαλώ.
9: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη Λεκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο ανατμήματα. Εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας βρίσκεται ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης έπειτα από 26 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινοθένη, η κλινική κατάσταση του κ. Μιλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση, ενώ κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Ως φτωχότερος αρχηγός κόμματος εμφανίζεται ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος δήλωσε εισόδημα 22.632 ευρώ και καταθέσεις μόλις 1.978 ευρώ. Πλουσιότερος βουλευτής φέρεται να είναι ο ανεξάρτητος πλέον, Παύλος Σαράκης, ο οποίος από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Η εντυπωσιακή αύξηση των εισοδημάτων του οφείλεται στην όμιμη αμοιβή που έλαβε από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισόδημα 81.672 ευρώ, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, γνωστοποίησε ότι μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, διαπίστωσε ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί τραπεζικοί του λογαριασμοί στο εξωτερικό. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι θα προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες για τη συμπλήρωση των ελλείψεων. Σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας που προωθείται στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες, στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία, δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου και απευθύνονται αποκλειστικά στο εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας. Σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών, προείδρευσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λοιπασμάτων. Για την ευλογία των εγωπροβάτων, επισημάνθηκε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, ενώ τόσο για την ευλογία όσο και για τον αυτοδιπηρετό στη Λέσβο, τονίστηκε η ανάγκη τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. Ανανεώθηκε για δύο χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατη δικαστική λειτουργία αποφάσισαν ότι και οι τρεις εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν σε ενημερωτική εκδήλωση Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο την ανθεκτικότητα των προορισμών για τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η επικράτεια κατηγοροποιείται για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές, ενώ προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, και την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου επισήμανε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Δραματική προειδοποίηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Σαουδικής Αραβίας, Saudi Aramco. Εάν η διαταραχή στο ορμού συνεχιστεί για ακόμη μερικές εβδομάδες, η εξομάλυνση της αγοράς δεν θα επέλθει πριν από το 2027, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 9, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Να είσαι 100 χρονών όρθιος, χαμογελαστός, δημιουργικός και να συγκλονίζεσαι από αυτή την εκπληκτική τελετή για τα γενέθλιά σου από τις χιλιάδες παριστάμενους αυτήν την τελετή που διοργάνωσε το BBC. Είσαι μοναδικός, είσαι ο Sir David Frederick Attenborough, έτσι τον λέμε εμείς ελληνικά, ο οποίος γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1926 και είναι ένας από τους πλέον επιδραστικούς ανθρώπους όλου του κόσμου. Είναι ο άνθρωπος που φυσιοδήφης, τώρα τι να σας πρωτοπώ για το βιογραφικό του, είναι φυσιοδήφης, είναι εκλαϊκευτής της επιστήμης, είναι βιολόγος, τηλεοπτικός παραγωγός, τηλεοπτικός παρουσιαστής, περιβαλλοντολόγος, είναι συγγραφέας, είναι σιναριογράφος κινηματογραφικών ταινιών, είναι ηθοποιός στην τηλεόραση και ηθοποιός στις ταινίες και παραγωγός ταινιών και σκηνοθέτης τηλεόρασης και εκπληκτικός αφηγητής. Τα αγγλικά του μόνο όταν αφηγείται στα χιλιάδες ντοκιμαντέρ είναι μοναδικά, είναι το καλύτερο φροντιστήριο, είναι ισάξια με του Καρόλου της Αγγλίας για να φανταστείτε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ανώτερος διευθυντής του BBC επί σειρά ετών από πολύ παλιά, αυτός αφιέρωσε τη ζωή του και άφησε και θα αφήσει και άλλο έργο, γιατί είναι 100 χρονών και είναι μια χαρά, ως ένας εθνικός θησαυρός της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί μας έφερε σε όλα τα μυστικά με τη δουλειά του του παγκόσμιου κόσμου, αυτούν που θα τον φέρουμε στο μυαλό με αυτό το μοναδικό άκουσμα, τον Deep Forest, το Sweet Lullaby.

0: Υπάρχουν ελάχιστοι λοιπόν άνθρωποι στον κόσμο που κατάφεραν να συνδεθούν τόσο βαθιά με ολόκληρες γενιές όσο ο David Attenborough, γιατί η φωνή του, αυτή η υπέροχη φωνή του, δεν ήταν απλώς η αφήγηση ενός ντοκιμαντέρ για τη φύση. Λένε ότι ήταν η ίδια η φωνή του πλανήτη, μια φωνή που συνόδευε εικόνες από ωκεανούς, παγετώνες, ερήμους, ζούγκλες, θηρία, μικρότερα θηρία, κάνοντας όλους τους θεατές του BBC να νιώθουν πως πραγματικά ζουν σε ένα μοναδικό κόσμο που είναι πολύ μεγαλύτερος, πολύ παλιότερος, πολύ πιο μυστηριώδης και πάνω απ' όλα πιο σημαντικός από εμάς τα δίποδα. Να ζήσει λοιπόν αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, να του ξαναπούν αυτά τα υπέροχα χρόνια πολλά, όχι μόνο από τον BBC αλλά όσοι τον παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα πάμε σε μία ελληνική επικαιρότητα που ξεχάσαμε τους εξωγήινους που επέτρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ να βγουν αυτά τα μυστικά αρχεία και όπου μάθαμε ότι και στην Ελλάδα έχουν παρατηρήσει πιλότοι και έχουν καταγραφεί σε αυτά τα αρχεία ότι μας περιτριγυρίζουν γιατί έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 4 εξωγήινους. Θα πάμε τώρα στους γήινους και στο συμβάν το συγκλονιστικό στη Λευκάδα και σε αυτή την υπέροχη, είναι η αγαπημένη παραλία των σέρφερς από ό,τι θυμάμαι, η βασιλική της Λευκάδας. Αλλά πριν κάνω εισαγωγή σε έναν ειδικό του είδους που θα μας απαντήσει, αυτό το drone ήταν από τους εξωγήινους που είχαν δει τους 4 οι πιλότοι ή ήταν κάτι άλλο, γιατί ο καλεσμένος είναι όπως πάντα εξειδικευμένος στο θέμα που παρουσιάζουμε και τον παρουσιάζω αφού του πω καλησπέρα. Είναι παρακαλώ ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και στρατιωτικός αναλυτής. Καλησπέρα κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Επιφυλή. Με λοιπόν, την εισαγωγή που κάνατε για τον Ατέμπορο, προσγειωνόμαστε και ξενερώνουμε πολύ απότομα.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά προσέξτε, σας έχω διαλέξει ειδική εισαγωγή, γιατί λέω, έχω Καραϊωσιφίδη, δεν μπορώ να μην του κάνω μουσικό πρόλογο. Γιατί είμαστε σε επίπεδο έρευνας, κάτι σε James Bond. Δεν το βρήκα ο James Bond βέβαια, το βρήκα κάτι ψαράδες κακόμοιροι. Εν πάση περιπτώσει μπαίνουμε εισαγωγικά μουσικά και συνεχίζουμε.

0: το είπαν οι ψαράδες, κύριε Καραϊωσιφίδη? Τι είναι τούτο που πλέει?
1: Έτσι, 10 χρόνια πίσω, 5 χρόνια πίσω, το Hollywood μας έδινε τροφή στη φαντασία για πράγματα που λέγαμε ότι δεν συμβαίνουν. Σήμερα η πραγματικότητα το έχει ξεπεράσει, το τροφοδοτεί, συμβαίνουν πράγματα που είναι πραγματικά απίστευτα. Είμαστε μάρτυρες πρώτα-πρώτα ενός υβριδικού ασύμμετρου πολέμου που μένεται στην Ουκρανία από την εισβολή την Ρωσική. Είχε επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο, στην Μαύρη Θάλασσα. Μεταφέρθηκε τώρα, από όσο μπορούμε να ξέρουμε, τουλάχιστον στη Μεσόγειο, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και η μάχη δίνεται μέσω δορυφόρων, εξ αποστάσεως, με χειριστές οι οποίοι δεν βλέπουν ποτέ άμεσα τους στόχους. Και όμως συνέβη, και μάλιστα στην αυλή μας. Και έχει προφανώς πολύ μεγαλύτερη έκταση και επιπτώσεις από αυτές που τουλάχιστον έχουμε συζητήσει στις δύο τελευταίες μέρες. Να δούμε πρώτα τι ήταν αυτό το πράγμα. Οι Ουκρανοί έχουν αποκτήσει από την επαύριο της ρωσικής εισβολής μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε ναυτικό όπως οι άλλες χώρες που προήλθαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, και όμως κατανίκησε τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα με μη επανδρομένα σκάφη σαν αυτό της Λευκάδας. Τον αποδεκάτησε και ό,τι έμεινε κλείστηκε στα λιμάνια εδώ και χρόνια και δεν τολμάει να βγει. Δυστυχώς αυτός ο πόλεμος από εκεί μεταφέρθηκε δίπλα μας, με στην προσπάθεια των Ουκρανών να πλήξουν κυρίως τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας, κυνηγώντας τα πλοία ρωσικών συμφερόντων αυτού του διαβόητου σκιώδου στόλου που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και όχι μόνο. Και η Μεσόγειος έχει αρκετά τέτοια παραδείγματα. Είχαμε ένα πρόσφατο θεαματικό, πέρασε λίγο στα ψηλά των μέσων ενημέρωσης, αλλά ένα μεγάλο πλοίο δέχτηκε επίθεση από τέτοια σκάφη κάπου έξω από τη Μάλτα. Έπαθε πολύ σοβαρές ζημιές, περιφερόταν στη Μεσόγειο εγκαταλελειμμένο μερικές εβδομάδες και τελικά βυθίστηκε. Και δεν ήταν το μόνο. Είχαμε και πολλά άλλα παραδείγματα και πιθανότατα δεν μπορούμε να τα τεκμηριώσουμε και να δείξουμε την Ουκρανία, αλλά έχουν συμβεί και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτό ζήσαμε. Αυτό είναι ένα τέτοιο σκάφος που είχε εκβραστεί αρκετές φορές. Τέτοια μάλλον σκάφη είχαν εκβραστεί σε τουρκικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σε βουλγαρικές, σε ρουμανικές, και τώρα...
0: Α, ναι. Μην πέφτουμε δηλαδή από τα σύννεφα απλώς επειδή έπεσε στη Βασιλική.
1: Όχι, δεκάδες τέτοια.
0: Πρώτα-πρώτα
1: οι ίδιοι οι Ουκρανοί έχουν επιδείξει επιτυχίες και έχουν διατυμπανίσει αυτό τον πόλεμο, τον ασύμμετρο που διενεργούν, αλλά δεν ήταν πάντοτε επιτυχημένες οι επιθέσεις, και πολλά από αυτά τα σκάφη στις επιχειρήσεις τις οποίες διεξήγαγαν τελικά κατέληξαν όπως ακριβώς και στη Λευκάδα. Βέβαια στη Λευκάδα έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με το σημαντικότερο ότι είναι ακέραιο αυτό που βρέθηκε, γιατί σε αρκετές άλλες περιπτώσεις ήταν ή με κατεστραμμένο ή
0: μέχρι και τα εσώρουχά του έχει άθικτα. Κυριολεκτικά βρήκανε, λέει, χαμό μέσα από χαρτιά.
1: Και εδώ πέρα βέβαια υπάρχει το σενάριο, το πως βρέθηκε εκεί. Οι εκτιμήσεις είναι πολλές, δεν μπορούμε να τις όλες να τις ταυτοποιήσουμε και να τις τεκμηριώσουμε πέραν πάσης αμφιβολίας, αλλά υποθέτουμε ότι, επειδή έχουμε δει κάποιες τέτοιες σκηνές σε άλλα μέρη του κόσμου και κυριότερα στη Μαύρη Θάλασσα, ότι δεν εξορμούν από λιμάνια, μεταφέρονται με άλλα πλοία, τα motherships, τα μητρικά πλοία τα οποία μπορούν να φορτώσουν τέτοια εμπορικά κοινά που δεν τα προσέχει κανένας. Τα ξεφορτώνουν. Αυτά έτσι κι αλλιώς μπορούν να επικοινωνήσουν δορυφορικά, χάρη στον αστερισμό του Elon Musk το Starlink. Μεταφέρουν εικόνα, μεταφέρουν εντολές μπροστά και πίσω από κέντρα ελέγχου που βρίσκονται κάπου στην Ουκρανία. Είναι το αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί πριν από ένα χρόνο και κάτι, που ένα-δύο φορτηγά είχαν μπει γεμάτα με μη επανδρομένα αεροχήματα σε εκείνη την περίπτωση μέσα στη Ρωσία και είχαν προσβάλει 2-3 βάσεις της ρωσικής αεροπορίας. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Απλώς τώρα τα μεταφέρουν πλοία.
0: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν είμαι ειδική και θέλω να μαθαίνω. Δηλαδή την ώρα που αυτοί οι δύο ψαράδες στα αδέλφια είδαν και είπαν την τούτο και αρχίσαν να το μαζεύουν με κάτι σκοινιά, εκεί οι χειριστές παρακολουθούσαν και λέγανε μας βρήκανε δύο ψαράδες, είχαν εικόνα?
1: Είναι πιθανό, αλλά από τα συμφραζόμενα που ότι είπαν οι ψαράδες και από κάποια στοιχεία φαίνεται ότι το συγκεκριμένο σκάφος, από όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε, δεν κρυβόταν κάπου, απλώς αστόχησε. Βγήκε στην ακτή εκτός ελέγχου.
0: Ευτυχώς.
1: Το ευτυχώς είναι εντός εισαγωγικών για τον εξής λόγο. Είναι δεδομένο, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι μετέφερε κάποια ποσότητα εκρηκτικών. Το τι μετέφερε δεν το ξέρουμε. Έχω ακούσει από 30 κιλά μέχρι 300 κιλά. Αλλά,
0: καλά, αυτά τα ξέρουν οι μυστικές υπηρεσίες και η αρμόδια υπηρεσία του ναυτικού.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε και κάποια περισσότερα στοιχεία, γιατί προφανώς είναι ενδιαφέρον να μάθουμε και τον κίνδυνο, ο οποίος είναι κυριολεκτικά στην αυλή μας. Πέραν εκείνου, ένα σκάφος τέτοιο που είχε αστοχήσει και δεν ήταν πλέον κάτω από τον έλεγχο του χειριστή, γιατί λειτουργεί με αυτόματο πιλότο, παγιδεύτηκε στα βράχια και βέβαια άγνοια κινδύνου μια επιπλέουσα βόμβα. Την σύραμε, την έσυραν οι ψαράδες.
0: Με σκοινιά κανονικά. Σκοινιά, το ρημούργησαν με σκοινιά. Με εκρηκτικά μέσα.
1: Δεν στεκόταν κιόλας.
0: Α, έκανε και πείσματα, Ναι.
1: Το βάλανε μέσα σε ένα λιμάνι που τους ξέφυγε και πήγε να χτυπήσει τα κότερα απέναντι από την. Από εκεί
0: Άγιο
1: που...
0: είχαμε, κυρία Καρασοφίδη, και οι ίδιοι, αλλά και οι εκεί της περιοχής. Να μου επιτρέψετε να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ, να συνεχίσουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
3: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πριν περάσουμε στον κύριο Καραϊωσιφίδη στη James Μποντικού τύπου συνέντευξη που είναι απαραίτητη να μας ενημερώσει τι στο ρημάδι την τούτο, είπαμε τι ήταν το την τούτο που είπαν οι δύο βαρκάδες, ένα πολύ επικίνδυνο πλεούμενο drone, τύπου drone, να σας υπενθυμίσω ότι με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons μπορείτε να κλείσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για κάποια εκδρομή σας ή κάποιο Σαββατοκυριακό και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και επίσης μπορείτε επίσης με τον ίδιο τρόπο να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση με έναν άκρος ειδικό όπως είναι ο κύριος Καραϊωσιφίδης, ο οποίος να επαναλάβω ότι είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση, είναι στρατιωτικός αναλυτής και αεροναυπηγός ο ίδιος. Κύριε Καραϊωσιφίδη, αυτό λοιπόν είναι ένα drone που πλέει. Έτσι.
6: Είναι ένα drone που πλέει.
5: Ναι, εμείς ξέραμε, πιαστήκαμε ψηλοαδιάβαστοι πολλοί. Τα drone που πετάνε για να μας φέρνουν κάποια στιγμή, θα μας φέρνουν και πίτσα, σουβλάκι, τα τσιγάρα, αναψυκτικά. Προς το παρόν μεταφέρουν και θάνατο, να το λέμε και αυτά. Για πείτε μου λοιπόν.
6: Και μεταφέρουν θάνατο. Εδώ και χρόνια τα είδαμε στην Ουκρανία, ναι. Είδαμε τα αντίστοιχα προς την, από την Ουκρανία προς τη Ρωσία. Είδαμε βέβαια την έντονη χρήση τους στον πόλεμο στον κόλπο. Ο πόλεμος στον κόλπο κυρίως με τέτοια ντρόουν χαμηλού κόστους διεξάγεται από την πλευρά των Ιρανών και αντίστοιχη είναι και η περίπτωση αυτή με την Ουκρανία, η οποία δεν μπορούσε να επενδύσει. Αυτά δεν είναι υψηλής τεχνολογίας συστήματα. Δηλαδή αρχικά πριν από 3 χρόνια, 3,5 που εμφανίστηκαν τα πρώτα στη Μαύρη Θάλασσα ήταν μετατροπή από πλεούμενα ταχύπλοα, από φουσκωτά μέχρι ελαφρά εντός εισαγωγικών Chris Craft. Τέτοιου είδους ταχύπλοκα, τα οποία εξοπλιζόντουσαν με ένα υποτυπώδη εμπορικού τύπου αυτόματο πιλότο, έπαιρναν και ένα Starlink, μια κεραία, για να μπορούν να μεταδίδουν εικόνα και να δέχονται εντολές δορυφορικά. Και στην καλύτερη περίπτωση υπήρχε και μια κάμερα επάνω που μπορούσε να δώσει εικόνα, κυρίως για να δείξει τις τελευταίες στιγμές πριν από την επίθεση, η οποία ήταν βέβαια και το αντικείμενο της προπαγάνδας, την οποία διατυμπάνιζαν οι Ουκρανοί. Σιγά σιγά γίνανε λίγο πιο σοφιστικέ, αλλά δεν είναι ο στόχος να φτιάξεις κάτι εξαιρετικά περίπλοκο και υψηλής τεχνολογίας, γιατί είναι αναλώσιμο. Αυτός είναι ο πόλεμος που διεξάγεται με μη επανδρομένα. Αναλώσιμα συστήματα χαμηλού κόστους που αναγκάζουν την άλλη πλευρά, όπως τον κόλπο για παράδειγμα, για να καταρριφθεί κάτι 20-30 χιλιάδων ευρώ μη επανδρομένο αερόχημα, χρησιμοποιούμε πυράβλους Patriot που κοστίζουν 3 εκατομμύρια ο καθένας. Και η οικονομία του πολέμου είναι εις βάρος του αμυνόμενου στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι που να βρεθούν λύσεις. Γιατί τώρα υπάρχουν μη επανδρομένα αναχαιτιστικά μη επανδρομένων αεροσκαφών. Υπάρχουν μη επανδρομένα σκάφη που κυνηγούν μη επανδρομένα οχήματα, σκάφη σαν αυτά που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο πόλεμος έχει πάρει μια άλλη χρειά πλέον.
5: Ναι, ελπίζω αυτούς τους 4 εξωγήινους που είδαν εκεί κάτι οχήματα, όπως βγήκαν από τα αρχεία που επέτρεψε να δημοσιοποιηθούν ο Ντόναλντ Τραμπ, μην ψάχνουν για δουλειά, δηλαδή λέει όχι άλλα επανδρομένα, δηλαδή μην κατέβουν οι εξωγήινοι, έχουν πρόβλημα ανεργίας και πούν παιδιά, εμείς δωρεάν να τα οδηγούμε για να μην τα βρίσκουν οι ψαράδες και την κλειτώνουν από τύχη και όλοι οι άλλοι που ήταν στην περιοχή.
6: Έτσι, πάντως αναφορικά με το τι αποδέσμευσε το Πεντάγωνο, που εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που πιστεύουν.
5: Όχι, μισό. Άλλη μέρα, όχι. Το καλύτερο. Σας έχω σημειώσει, γιατί έχουμε και άλλο θέμα με τους εξωγήινους να λύσουμε. Γιατί
6: σωστό.
5: Είναι υπτάμενα. Είναι, okay. Εσείς είστε αεροναυπηγός. Είναι η ειδικότητά σας οι εξωγήινοι. Εκτός αν έχετε δει κανέναν. Δεν ξέρω.
6: Όχι, δεν έχω δει, αλλά.
5: Ωραία. Θα
6: μπορούμε να πούμε πολλά. Θα το κάνουμε μια άλλη μέρα, είναι ενδιαφέρον ζήτημα.
5: Ναι, την άλλη εβδομάδα θα σας πάρει η Μαρία Καραγουλάνη ή ο Βίκτρος Σαμουήλ. Θα μιλήσουμε για τους φίλους μας, τους εξωγήινους. Εγώ να εξομολογηθώ ότι έκλαιγα με μαύρο δάκρυ. Μεγάλη γυναίκα είχα πάει με τα νύψια μου μικρά, είχα πάει τα μωρά, τα παιδάκια. Ναι. Τα είχα πάει να δούμε τον εξωγήινο, τον ET, και αντί να κλαίνε τα παιδιά, έκλαιγα εγώ. Στο τέλος, καταλάβατε.
6: Προφανώς δεν υπάρχει πιο συγκινητική ταινία, βέβαια για την εποχή της. Σήμερα, αν τη δει ένα παιδί.
5: Καλά, εδώ βλέπει τσόντες το παιδί. Τι θα δει, κύριε Καρεσφίδη, τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη εβδομάδα για τους εξωγήινους. Ευχαριστώ εγώ, να είστε καλά.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλό με απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Εκτός ΜΕΘ, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, έπειτα από 26 μέρες νοσηλείας, πρόκειται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, διεμήνησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας που προωθείται στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιες μονομερείς ενέργειες δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών, προείδρευσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών που εισέβαλαν το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Υπό την απειλή όπλων άρπαξαν περίπου 200.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 58χρονο που εισέβαλε χθες σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 43χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη. Την Τετάρτη η απολογία του. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου ζήτησε το Ιράν απαντώντας την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Ταυτόχρονα για μονομερείς και παράλογες απαιτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

το λέω για τους νέους ακροατές που δεν άκουσαν από την αρχή την εκπομπή. Η εκπομπή τη μετέτρεψα σε ελαφρώς musical, βέβαια πάντα με δημοσιογραφικό πνεύμα, γιατί έπρεπε να συνδυάσω μουσική να ταιριάζει με τη θεματολογία. Είδα ότι είχε πέραση, γιατί μου λέει τώρα ο Ανδρέας ο ακροατής: ωραίες μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τις ανάλογες σε 2 εβδομάδες που έρχονται οι Iron Maiden. Oh, έχουμε κι άλλο. Οι Iron Maiden έρχονται στην Αθήνα, Κωνσταντίνε. Κακός χαμός στο ΟΑΚΑ και αυτοί. Θα κλειδωθούμε πάλι σπίτι, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Στο ΟΑΚΑ θα είναι, Κωνσταντίνε. Στο ΟΑΚΑ θα ψάξω. Λοιπόν, σας υπόσχομαι, Ανδρέα. Αρκεί να κάνω κάποια τσακπινιά όπως η Μετάλλικα που μου δώσαν την ευκαιρία να ψάξω να βρω τον αγαπημένο μου Μωρικόνε από την εκπληκτική ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσημος» κλπ. Καταλαβαίνετε. Τώρα θα σας πω μία απίστευτη ιστορία που αναδεικνύει τι σημαίνει πολιτισμένα κράτη. Και μετά θα υποβιβαστούμε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι δυστυχώς της ελληνικής κοινωνίας θέλει να αποδείξει ότι η Ελλάδα, ενώ δεν είναι, κατοικείται από απολύτιστους ανθρώπους, από ανθρώπους κυριολεκτικά των σπηλαίων. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για την περίφημη Αγία Ελένη, αν έχετε ασχοληθεί, ρε παιδί μου, με τον Βοναπάρτη, τον Ναπολέοντα. Αν έχετε ασχοληθεί, σίγουρα γνωρίζετε την Αγία Ελένη, που όταν ήμουν μαθήτρια, που δεν υπήρχαν τότε το ίντερνετ, έψαχνα με τις ώρες το χάρτη, το φυλάδιο, τον τεράστιο παγκόσμιο χάρτη, να βρω που είναι η Αγία Ελένη. Και από τότε, κάθε φορά που διαβάζω κάτι για τον Ναπολέοντα, σκέπτομαι που διάολο τον είχαν βάλει κυριολεκτικά οι Βρετανοί, δηλαδή μιλάμε σε ένα απίστευτο, απίθανο μέρος του πλανήτη. Ελάτε τώρα όμως που ένα νησάκι που είναι κοντά στην Αγία Ελένη, που είναι στο διαόλου τη μάνα, όπως λέει ο λαός κυριολεκτικά, το Τριστάν Ντα Κούνια, έγινε επίκαιρο για όλους όσοι παρακολουθούμε τα διεθνή ενημερωτικά δίκτυα. Το Τριστάν Ντα Κούνια λοιπόν βρίσκεται, σκεφτείτε, 400 χιλιόμετρα μακριά μέσα στον Ατλαντικό από την κύρια νήσο του συμπλέγματος. Και εν πάση περιπτώσει, εκεί έγινε το εξής συγκλονιστικό από το ένδοξο κράτος της Μεγάλης Βρετανίας,

προδιαγραφές ιατρικές. Ένας 70 ετών, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, απλώς μετήχε στην κρουαζιέρα αυτή την περίφημη που εκδηλώθηκε αυτό το ότι εκδηλώθηκε με το Χανταϊντού. Εμείς λοιπόν πάθαμε κόκο μπλόκο με το έναν ασυμπτωματικό, ενώ η Μεγάλη Βρετανία έστειλε με αλεξίπτωτα στο απομακρυσμένο αυτό νησί μόνο και μόνο για να ελέγξει ιατρικά ένα Βρετανό που βρέθηκε εκεί και παρουσίασε αυτού του είδους τις συνέπειες. Πήγε λοιπόν στο Τριστάντα Κούνια ειδικό αεροσκάφος με 6 αλεξιπτωτιστές, μία νοσηλεύθρια του στρατού και ένα σύμβουλο της ΡΑΦ, δηλαδή τους αμολύσανε με τα αλεξίπτωτα και τους πετάξανε στη μέση ακριβώς του Ατλαντικού μεταξύ Αμερικής και Αφρικής, για να μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό, οξυγόνο και ανθρωπιστική βοήθεια για την υποστήριξη του Βρετανού ασθενούς, και δηλαδή μία επιχείρηση τύπου την κινηματογραφική ταινία «Η γέφυρα του ποταμού Κβάι», να πούμε.

πραγματικά πρωτοφανή στρατιωτική αποστολή, γιατί το αεροσκάφος της ΡΑΦ απογειώθηκε και υποστηρίχτηκε παραπλεύρως και από αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Και με αυτά που σας είπα, κυρίες και κύριοι, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε την αποστολή ιστορική, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας που στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό πραγματοποιεί τέτοια επιχείρηση τόσο μακριά και τόσο επικίνδυνα, ρίχνοντας 6 ελικόπτερα με εξειδικευμένο προσωπικό, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα νοσηλεύτρια, μόνο και μόνο για να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Λοιπόν, την ίδια στιγμή ο Έλληνας Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε μία ανατριχιαστική για μένα δημοσίευση, όπου χαρακτηρίζει την κτηνώδη συμπεριφορά, το κτηνώδης είναι δικός μου χαρακτηρισμός, τον παίρνω επάνω μου, συμπεριφορά Ελλήνων οι οποίοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος έσπευσε να μεταφέρει με ειδικό εξοπλισμό ιατρούς, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έναν Έλληνα, ο οποίος μάλιστα είναι και ασυμπτωματικός, να μεταφερθεί και σε ειδικούς θαλάμους στο Αττικό νοσοκομείο για να παρακολουθηθεί για 45 μέρες κλειδωμένος σε ειδικό θάλαμο. Και υπήρξαν άνθρωποι, προσέξτε, οι οποίοι έβγαλαν μίσος και οργή εναντίον του ελληνικού

0: ελληνικού κράτους, γιατί ξοδεύτηκε για έναν και θα κολλήσουμε όλοι και αυτά τα φρικώδη που προσπαθούν να μας υποτιμήσουν ως χώρα, αλλά που οι πολλοί φυσικά και δεν το δεχόμαστε, από αυτά τα ανθρωπόμορφα όντα που είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ζουν μέσα σε κλουβιά στα έγκατα της γης για να μην κολλήσουν. Προσέξτε, γιατί έτσι και βγεις στο δρόμο και μπεις σε λεωφορείο, σε ταξί, στο μετρό, στο αεροπλάνο, στο σχολείο, στη δημόσια υπηρεσία, όλο και κάτι θα αρπάξεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάνε τώρα ένα μπάσιμο ωραίο με το τραγούδι που διάλεξα, να υποδεχθώ μια εξαιρετική κυρία και φίλη μου για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που δεν ενδιαφέρει μόνο τις γυναίκες νομικούς, τις οποίες εκπροσωπεί η Αντιγόνη Βαφίδου, γενικότερα τις επιτυχημένες γυναίκες που πασχίζουν για το ακόμη καλύτερο. Παρακαλώ, κυρία Βαφίδου, σας το αφιερώνω.
1: Αλφα Radio 989.

0: Καλησπερίζω τη διευθύνουσα εταίρο της δικηγορικής εταιρείας Αντιγόνη Βαφίδου και συνεργάτες, η οποία μετέχει στο τέταρτο συνέδριο Women in Law που διοργανώνεται από τη Νομική Βιβλιοθήκη στις 14 Μαΐου του 2026. Και επειδή σε ανάρτησή της περιέχει τα βασικά στοιχεία που θα συζητηθούν σε αυτό το τέταρτο συνέδριο, την παρακάλεσα να με ενημερώσει, γιατί είμαι σίγουρη ότι μας ακούνε και πολλές γυναίκες δικηγόροι, και ακόμα και εμείς που δεν ακολουθήσαμε τη δικηγορία μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολη είναι η επαγγελματική δραστηριότητα της γυναίκας δικηγόρου. Καλησπέρα κυρία Βαφίδου, καλησπέρα Αντιγόνη.
1: Καλησπέρα αγαπητή Φωτεινή Πιπηλή, έχεις πιάσει την καρδιά του θέματος, γιατί και εσύ ως αμάχημη γυναίκα, δημοσιογράφος, ρεπόρτερ και τα λοιπά, και δει σε ακόμη δυσκολότερες εποχές, το έχεις ζήσει στο πετσί σου από πρώτο χέρι. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε να γίνεται κάποιο συνέδριο Men in Law, για παράδειγμα, ή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν Men in Journalism ή κάτι αντίστοιχο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν έχουν απευθυνθεί με αποτελεσματικό τρόπο, και ακόμα σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μια εξυγχρονισμένη γλώσσα για συμπερίληψη, για ισότιμες ευκαιρίες, ωστόσο σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμη κατ' επίφαση.
0: Θα με επιτρέψει εδώ, Αντιγόνη μου, αν είναι εύκολο, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε χρόνο
1: με
0: μετά.
1: Με χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η φιάλη υγρά αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε με την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, η οποία μας εξηγεί ποια είναι η θεματολογία του τετάρτου συνεδρίου για τη γυναίκα στην δικηγορία και σας διέκοψα για το διαφημιστικό διάλειμμα, ο χρόνος δικό σας.
1: Αυτό που λέγαμε είναι ότι ουσιαστικά η γλώσσα της συμπερίληψης ως προς τις ευκαιρίες στη γυναικεία ηγεσία γενικά στους επαγγελματικούς χώρους και όχι μόνο στο χώρο της νομικής όπως είπαμε είναι ακόμη κατ' επίφαση και έχουν πολλά να γίνουν. Για παράδειγμα, ένα από τα ζητήματα που θα τεθεί και πρέπει να δούμε και η πολιτεία πώς θα σταθεί σε αυτό είναι ο ηλικιακός ρατσισμός. Πάρα πολλές δικηγορικές εταιρείες αποθαρρύνονται από το να προσλάβουν νεαρές γυναίκες δικηγόρους ηλικίας εύρους από 28 μέχρι 35, 40 κτλ. Που ακόμα έχουν την προοπτική της μητρότητας. Δυστυχώς, το σκεπτικό είναι γιατί να επενδύσω σε ένα συνεργάτη που για 1-2 χρόνια θα είναι παροπλισμένος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Από την άλλη, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί 2 μέτρα και 2 σταθμά. Είναι κάτι που έχει αποθαρρύνει πάρα πολλές συναδέλφους από το να μπουν στη μάχη με δικηγορία. Γι' αυτό και πλέον μπορεί πολλές γυναίκες να τελειώνουν νομικοί. Προσανατολίζονται όμως για πρακτικούς λόγους στο συμβούλιο γραφικό, στο δικαστικό, στο νομικό συμβούλιο.
0: Φουλ γυναίκες.
1: Ακριβώς. Έμιστες. Η μάχη με δικηγορία όμως έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά.
0: Και δύσκολα.
1: Απαιτεί την πλήρη αφοσίωσή σου. Δεν έχει ωράριο, είναι σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον, άλλωστε και η γλώσσα του επαγγέλματος και μάλιστα αυτή τη έκφαση του επαγγέλματος είναι γλώσσα πολεμική. Μιλάμε για αντιδίκους, μιλάμε για ισότητα των όπλων, μιλάμε για μάχημη δικηγορία. Γι' αυτό και η ορολογία είναι τέτοια. Πώς λοιπόν απ' την άλλη ένα μικρομεσαίο δικηγορικό γραφείο, για να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος που θέλει να δώσει ευκαιρία σε νεαρές συναδέλφους, εάν δεν έχει τη σωστή ενίσχυση, τηλελογισμένη, έτσι, από διάφορα κονδύλια, προγράμματα, είτε RRF είναι αυτό ή οτιδήποτε άλλο, πώς μπορεί να βοηθήσει εγκολπώνοντας την ομάδα ένα τέτοιο συνεργάτη, έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα έχει την κρατική ενίσχυση και βοήθεια για να μπορούμε έτσι να έχουμε ενεργές επαγγελματίες, μητέρες που δεν αποθαρρύνονται και από τους δύο ρόλους και υγιή παραδείγματα για την κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή μια γυναίκα επειδή επιλέγει το ένα να αποκλείεται από το άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι επ' αυτού. Εδώ επί Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργού Εργασίας, είχε επιτέλους επιτευχθεί η ισοτιμία στις άδειες τοκετού και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά στους ελεύθερους επαγγελματίες, από ό,τι κατάλαβα, δεν ισχύει.
1: Πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση, γιατί μπορεί μια δικηγορική εταιρεία να είναι δικηγορική εταιρεία με 2 εταίρους, οι τριγύρω όμως συνεργάτες πάρα πολλές φορές απασχολούνται όχι με σχέση ιδιωτικού δικαίου, συνεργάτες με τιμολόγιο. Άρα είναι.
0: Μάλιστα, με μπλοκάκι που λέμε.
1: Του ελεύθερου, με μπλοκάκι του ελεύθερου επαγγελματία που κάποιος μπορεί να απολύσει όποτε θέλει, χωρίς να έχει κανένα εμπόδιο και καμία συνέπεια από την νομοθεσία. Και από την άλλη, πάρα πολλοί αποδέχονται αυτούς τους όρους, γιατί είναι τρομερά ανταγωνιστικό το περιβάλλον και είναι και πάρα πολύ δυστυχώς χαμηλές οι αμοιβές για τους συνεργάτες δικηγόρους.
0: Αυτό είναι γνωστό και επίσης ένα θέμα που δεν ξέρω αν πλήττει τόσο τις γυναίκες όσο τους άντρες που είναι υπερπληθέστεροι στο δικηγορικό σώμα. Είναι η υπερπληθώρα των δικηγόρων, κυρία Βαφίδου.
1: Έχει γίνει ένας λαϊκισμός με το θέμα αυτό. Συντάσσομαι απολύτως με την τοποθέτησή σας αυτή. Υπό ποια έννοια? Δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε όσους χιλιάδες εγγεγραμμένους νομίζω που είναι ενεργοί στην Αθήνα, 35.000, και να έχουμε μπάριστερ στο Λονδίνο που είναι 14 εκατομμύρια πόλη με χρηματιστήριο διεθνούς απήχησης 7.000. Αυτά είναι δυσανάλογα πράγματα. Επίσης, οι εισακτέοι στη νομική ή θα πρέπει να μειωθούν, που είναι 1.500-2.000 με τις μεταγραφές κάθε χρόνο, ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν μειωθούν οι εισακτέοι από αυτούς που εξέρχονται από τη νομική σχολή και είναι να εισέλθουν στο δικηγορικό επάγγελμα, θα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες εξετάσεις ή κάπως οι προϋποθέσεις να είναι επί της ουσίας. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε απλώς πήρε ένα πτυχίο νομικής να εισέρχεται στη δικηγορία, γιατί με αυτές τις συνθήκες δεν εξασφαλίζονται και συνθήκες το επέκεινα για επαγγελματική του εξασφάλιση ως προς το μισθολογικό, το οικονομικό, το ουσιοδός ανταγωνιστικό κτλ. Όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες δικηγόροι στην αγορά και υπάρχει αυτή η υπερπροσφορά, Φυσικά και οι εργοδότες επιβάλλουν με μεγαλύτερη ευκολία τις συνθήκες που θέλουν αυτοί. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που επέλεξα να ξεκινήσω το δικό μου σχήμα, γιατί το κίνητρό μου ήταν να δημιουργήσω ένα εργασιακό περιβάλλον άκρως αντίθετο από τις εργοδοσίες στις οποίες έζησα και στις οποίες βίωσα ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες. Όχι σε όλες, σε κάποιες όμως από αυτές ιδιαίτερα σκληρές.
0: Να θυμίσω εδώ, με αυτό που λέτε να θυμίσω, ότι είχε γίνει ο κακός χαμός και πρωταγωνιστές όπως πάντα οι βουλευτές, οι τοπικοί, όταν απεκλείσει η ίδρυση μιας ακόμη νομικής σχολής στο κάτω στην Πάτρα. Θυμάστε τι είχε γίνει. Είχαν
1: ακριβώς,
0: πει ότι παιδιά δεν μπορούμε να βγάζουμε σωριδών ανθρώπους που δεν μπορεί να τους απορροφήσει μετά το επάγγελμα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι και όχι μόνο αυτό. Αυτό έχει καταλήξει πολλές φορές να είναι και επικίνδυνο. Πάρα πολλοί δικηγόροι, τώρα πλέον θεωρώ ότι γίνεται λιγότερο αυτό το φαινόμενο, λαμβάνει η χώρα, δηλώνουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, να λαμβάνουν τα πάντα, ξέρουν τα πάντα. Η εξειδίκευση έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλη βαθμό.
0: Ναι, είναι και ποινικολόγος και εργατολόγος και για τα αστικού δικαίου, για διαζύγια, ναυτιλιακά. Μπράβο.
1: Ακριβώς. Είναι επικίνδυνο να αναλαμβάνεις πράγματα που δεν ξέρεις και επίσης το δικό μας το επάγγελμα δεν φαίνεται τόσο άμεσο όσο το ιατρικό λάθος. Μπορείς να καταστρέψεις ένα φάκελο και αυτό να φανεί στον εντολέα σου 5 και 10 χρόνια μετά.
0: Και να καταστρέψεις και τον εντολέα σου.
1: Εννοείται. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον όταν γίνει το συνέδριο να ξαναβγούμε για να τα βάλουμε πιο σε κατηγορία.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή θα συζητήσετε γυναίκες δικηγόροι και πιστεύω ότι θα καταλήξετε κάπου, κυρία Βαφίδου.
1: Ναι, και θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο και πολύ ευχάριστο να τα ξαναμοιραστούμε πάλι μαζί σας και με τους ακροατές σας.
0: Βεβαίως. Καλή επιτυχία στο συνέδριο.
1: Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και θα τα πούμε.
0: Παρακαλώ, το αξίζετε. Και επίσης να πω ότι ξέρω ότι η συνεργάτριά σας μόλις πριν από λίγο γέννησε, επέστρεψε
1: ναι,
0: στο επάγγελμα.
1: Η κυρία Μπαλόγιανη.
0: Ναι, η κυρία Μπαλόγιανη, τα είδα στο Facebook και λέω κοίτα να δεις κουράγιο, η οποία είναι αυτό που λέμε της μάχημης δικηγορίας. Δηλαδή τρεχάτε ποδαράκια μου στη σχολή των Ευελπίδων ή οπουδήποτε αλλού σας καλεί το καθήκον και η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου. Και ολοκληρώνουμε εδώ. Έχω ένα μήνυμα από τον ακροτή που είναι και λίγο έτσι με μαλώνει. Λέει ο κύριος Χρήστος Τσιπλάκος. Κυρία Πιπηλή, τι σχέση έχουν οι Βρετανοί εχμάλωτοι που αναγκάστηκαν να κτίσουν γέφυρα για να περάσουν οι Ιαπωνικές δυνάμεις με την επιχείρηση του Βρετανικού στρατού? Αναφέρεται στη γέφυρα του ποταμού Κβάη. Επιτέλους πρέπει να ελέγχετε τι λέτε. Μου τι λέει δηλαδή ο Χρήστος και του απαντώ. Ακριβώς επειδή ελέγχω πάντα τι λέω ή τι ακούτε, αυτό που ακούστηκε στη γέφυρα του ποταμού Κουβάη είναι το πιο δημοφιλές εμβατήριο στο βρετανικό στράτευμα. Κάποια περίοδο το χρησιμοποιούσαν και οι Αμερικανοί το εμβατήριο του Λοχαγού. Οπότε αφού μιλάγαμε για στρατιωτική επιχείρηση πολεμικών διαστάσεων για να πάνε στο Τριστάν Ντακούνια στη μέση του Ατλαντικού 6 άτομα να πέσουν με τα αλεξίπτωτα με στρατιωτικό αεροπλάνο της ΡΑΦ, να τους ακολουθεί ένα να ανεφοδιάζει τα καύσιμα, μιλάμε για πραγματικά πολεμική επιχείρηση, ένα βρετανικό εμβατήριο το οποίο έγινε και δημοφιλές και κινηματογραφικά, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο και ήταν αυτό που μπορούσε να συνάδει με το περιεχόμενο των δικών μου σχολείων, όπου, να ολοκληρώσω, είναι ντροπή μας που υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από τα σπήλαια, βγαίνουν από τα σπήλαια, αμολάνε την κακότητά τους και την αγραμματοσύνη τους, απαίδευτοι άνθρωποι με κακά αισθήματα, γράφουνε στο διαδίκτυο ότι έπρεπε να ντρέπεται το ελληνικό κράτος που μετέφερε τον Έλληνα που μετήχε στην κρουαζιέρα και είναι ασυμπτωματικός μεν, αλλά για λόγους προφύλαξης για 45 μέρες είναι σε ειδικό θάλαμο με ειδικούς επιστήμονες να τα παρακολουθούν, ότι ξοδευτήκαμε και ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Αν ήταν όμως η μαμά σας, η θεία σας, που είχαμε και την ημέρα της μητέρας χθες, αν ήταν η μαμά σας ή το παιδί σας, θα λέγατε πού είναι το κράτος και αλήτη Γεωργιάδη, Υπουργέ Υγείας ή οποιοδήποτε άλλος Υπουργός Υγείας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το musical. Σήμερα ήταν musical η εκπομπή, όπως και αν το κάνουμε. Ελπίζω να περάσατε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 4 και 7 λεπτά, παρακαλώ.
7: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι ομόλογοι του κ. Γεραπετρίτη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα και την ανησυχία τους για την υπόθεση, ζητώντας να ενημερωθούν εκ νέου όταν ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας βρίσκεται ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης έπειτα από 26 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινοθέν, η κλινική κατάσταση του κ. Μιλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση ενώ κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών, προείδρευσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη σύσκεψη, εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λοιπασμάτων. Για την ευλογιά των εγωπροβάτων, επισημάνθηκε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, ενώ τόσο για την ευλογιά όσο και για τον αυτοδιπηρετό στη Λέσβο τονίστηκε η ανάγκη τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελίες πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Λύσει στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί για χιλιάδες συγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 φέρνει αναθεώρηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνεται τρίμηνο περιθώριο μέχρι τέλος Αυγούστου σε δανειολήπτες με δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 που δεν θα προλάβουν να τα συμβασιοποιήσουν μέχρι τις 2 Ιουνίου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν σε ενημερωτική εκδήλωση Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές, ενώ προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο ρυθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Παράλληλα, περιλαμβάνεται ιδιαίτερη πρόβλεψη για την παράκτεια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή θα απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους 2 από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι εκ των οποίων με περιοριστικούς όρους. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε ότι εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, το Ιράν ζήτησε στην απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου και την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Ο εμπλουτισμός ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμος, δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Ρεζαΐ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, Δευτέρα σήμερα 11 του Μάη, με πάρα πολύ σημαντική επικαιρότητα θα έλεγα, και με ειδήσεις που δεν αφορούν μόνο την πολιτική σκηνή, αφορούν κυρίως και την οικονομία, αφορούν και υποθέσεις οι οποίες μας έχουν έτσι παραξενέψει, να το πω, το τελευταίο διάστημα. Διαβάζω τώρα στο εφημερίδα ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τις Βρυξέλλες για το σκάφος δρόμων στη Λευκάδα. Υπάρχει ανησυχία και ενδιαφέρον, λέει το δημοσίευμα, για τη στήριξη από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών. Εξουδετερώθηκαν από τα 100 κιλά εκρηκτικά που έφερε το θαλάσσιο δρόμ. Ξέρουμε τι είναι και περίπου τι περιέχει, είχε πει ο κύριος Δένδιας, και αξιωματούχοι τώρα και του λιμενικού και του στρατού και τα λοιπά θεωρούν ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό. Και βέβαια υπάρχει ένα ερωτηματικό πάντα, πώς κατέληξε αυτό στη Λευκάδα. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, έτσι έγινε γνωστή τις τελευταίες δύο ώρες, είναι η ανανέωση, το ακούσατε και στις ειδήσεις, των θητείων, της θητείας μάλλον, των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου και των άλλων δύο συναδέλφων της. Προσέξτε τώρα, η ανανέωση είναι διετής. Αν θυμάμαι καλά, η Λάουρα Κοβέση είχε πει ότι η ανανέωση θα είναι πενταετής, και όποιος διαφωνεί με αυτό να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω βρέθηκε μια μέση λύση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η παράταση της θητείας τους για δύο χρόνια από τον Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, και το θέμα λήγει κάπου εκεί. Ήταν ένα θέμα που ήταν ανοιχτό, είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις από την, με αυτά που είχε πει και η κυρία Κοβέση εδώ πέρα, και με αυτά που υποστηρίζαν διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες, ότι όλο αυτό είναι ένα, ας το πω έτσι, παιχνίδι λέγανε, γιατί, ή και ένας εκβιασμός για να παραταθεί η θητεία της κυρίας Παπανδρέου και των άλλων δύο εισαγγελέων. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Τελικά και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο παρατείνει τη θητεία, όχι για 5 χρόνια, αλλά για 2 χρόνια. Τώρα, τι να σας πω για τα πόθεν έσχες. Νομίζω τυπικό χαρακτήρα έχουν και όχι ουσιαστικό. Βλέπουμε κάποιες μετάβολες, μικρές, μεγάλες. Θέμα υπάρχει με τον κύριο Ανδρουλάκη, βέβαια, ο οποίος λέει ότι ξέχασε να δηλώσει, ο λογιστής ξέχασε, όχι ο ίδιος, έτσι διευκρινίζει, ξέχασε να δηλώσει κάποιους λογαριασμούς σε Τράπεζα του Βελγίου. Προφανώς ήταν η αμοιβή του από το Ευρωκοινοβούλιο όταν ήταν ευρωβουλευτής, γιατί αφορά το 2004 τώρα οι δηλώσεις που έχουν γίνει. Ακούσατε τώρα για τα απόθενες και στέλνετε συνέχεια μηνύματα. Εδώ λέει ένας φίλος, κάποιοι πολιτικοί που δηλώνουν 25-30 κίνητα πληρώνουν κανονικά έμφυα, γιατί τα ποσά θα είναι μεγάλα. Μήπως έχουν βρει καμία πατέντε ή κάποια κρυφή απαλλαγή και πληρώνουμε μόνο εμείς τα κορόιδα? Ρε εσύ, εντάξει τώρα, αν δεν πληρώναν τον έμφυα, μην νομίζεις ότι αυτό θα κρατιόταν κρυφό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην πληρώσει τον έμφυα? Μου φαίνεται απίθανο και απίστευτο. Νεότερη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη λέει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διάβημα και θεωρεί την ιδιαίτερα σοβαρή αυτή η εξέλιξη, και σας το είπα και προηγουμένως. Επίσης, τώρα, εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα και με το πολιτικό σκηνικό και όπως διαμορφώνεται, γιατί σήμερα ξέχασα να το πω στα πρώτα θέματα. Σε λίγη ώρα, νομίζω στις 7 έχει οριστεί, 6.30 είναι η προσέλευση, λέει, του κοινού, είναι η πρώτη προεκλογική, μάλλον πολιτική, παύλα προεκλογική συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, στη Ρεματιά. 7 η ώρα θα αρχίσει, λένε οι οργανωτές. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι απομένει μόνο το τυπικό της ανακοίνωσης του ονόματος. Δεν νομίζω θα το πει σήμερα, θα το πει καμιά δεκαριά μέρες αργότερα.
και φαίνεται να έχει τρέξει αυτός ο σχεδιασμός πάρα πολύ γρήγορα για ένα λόγο, γιατί έχει, πώς να το πω, πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι, και οι εκτιμήσεις ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν αρκετά νωρίτερα. Μάλιστα ένα δημοσίευμα του πρώτου θέματος και έχει την αξία του όταν το δημοσιοποιεί αυτό το πρώτο θέμα, ήταν το πρώτο θέμα του πρώτου θέματος, ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και στις 27 Σεπτεμβρίου. Ότι υπάρχει, έχει πέσει και αυτή η πρόταση στο τραπέζι και τα εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ο Πρωθυπουργός. Θυμάμαι πάντως όταν έγινε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι παραπολιτικό ήταν αυτό, ότι ακούσαν τον Μητσοτάκη να λέει σε έναν βουλευτή του που είχαν μια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό, ότι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αυτό έτσι πάνω κάτω υπονόησε, δεν είπε ευθέως αν θα γίνει τον Οκτώβρη, τον Σεπτέμβρη, τον Νοέμβρη, αρχές Νοέμβρη. Πάντως, για να το πω έτσι τώρα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, οι πιθανότητες έχουν γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή, όλο και λιγοστεύουν οι πιθανότητες να γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα, άλλος μπορεί να λέει άλλο πράγμα. Και οι περισσότερες πιθανότητες είναι να γίνουν εκεί μεταξύ τέλος Σεπτεμβρίου με μέσα Νοέμβρη. Μετά μπαίνει χειμώνας, δύσκολα κάνεις εκλογές. Είναι κατανοητό. Και μετά πας πολύ νωρίς στην Άνοιξη, να πας Μάρτιο. Έχεις και την Προεδρία που είναι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί προς το Μάιο, τέλη Μαΐου, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί μπορεί να μπλέξουν τα πράγματα, γιατί μπορεί να έχουν στηθεί ήδη δύο κάλπες και να μην έχεις κυβέρνηση. Λέω εγώ τώρα. Στην πρώτη, μάλλον δεν θα έχεις. Στη δεύτερη, επίσης είναι πιθανό να μην έχεις και να χρειάζονται συμμαχίες για να υπάρξει κυβέρνηση. Είναι ένα ρίσκο όλα αυτά τα πράγματα και με δεδομένο ότι όταν αναλάβει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Προεδρία πρέπει να έχει κυβέρνηση 100%.

0: Υπάρχει και ένα θέμα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι κάναν αίτηση και πήραν δάνειο με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Τώρα, μέσα στο τελευταίο τριήμερο, ανακοινώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή το μεσημέρι, ανακοινώθηκε ο ξαφνικός θάνατος αυτού του προγράμματος και, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, όσοι έχουν τη δυνατότητα παράτασης για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια εντάσσονται στο Σπίτι Μου 2, θα αναλάβει η αναπτυξιακή τράπεζα και μπορεί να κάνουν συμβάσεις όσοι, επαναλαμβάνω, έχουν εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια από το Σπίτι Μου 2. Είναι μια εξέλιξη η οποία, νομίζω, πρώτον είναι απαραίτητη, αλλά κανένας δεν εξηγεί γιατί πήγε στον κουβά που λέμε αυτό το πρόγραμμα, το Σπίτι Μου 2. Εγώ παρακολουθούσα και λόγω του ρεπορτάζ του Υπουργείου πάρα πολλούς, όλη την ηγεσία, να λέει πόσο καλά πάει και πόσο επιτυχημένο είναι. Φαίνεται ότι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Και τώρα, προκειμένου να διασφαλιστούν οι μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα αυτό και η υλοποίησή του και τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος, θα πρέπει να προλάβουν, να το πω συγκεκριμένα, να υπάρξει σύμβαση τώρα έως τις 2 Ιουνίου, είναι κατεπήγον δηλαδή, και να γίνουν οι συμβάσεις το αργότερο στις 31 Αυγούστου του 2006 με πόρους της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας. Και βέβαια υπάρχουν τα θέματα της οικονομίας. Είχαμε αυτή τη ρουκέτα, θα έλεγα, του πληθωρισμού στο 5,9% για το μήνα Απρίλιο. Σοκ, κυριολεκτικά σοκ. Πέσανε έξω όλες οι προβλέψεις που λέγανε μια μικρή λελογισμένη αύξηση του πληθωρισμού από το 2,9 στο 3,8, άντε στο 4. Εδώ έχουμε 5,9. Έχουμε σχεδόν διπλασιασμό του πληθωρισμού σε ένα μήνα. Και αυτό είναι ένα πολύ κακό μαντάτο και για τους εργαζόμενους, μισθωτούς, τους ανθρώπους που πρώτη ανάγκη είναι το σούπερ μάρκετ, το ενοικιό τους, και μια σειρά τέτοια πράγματα πρώτης προτεραιότητας, και βέβαια για τις επιχειρήσεις, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η άνοδος του πληθωρισμού δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Λοιπόν, εμείς τώρα Δευτέρα πρέπει να πάμε, γιατί είχαμε και πολλά θέματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε σε πολύ λίγο να μιλήσουμε με τον Τάσο τον Παπά, έτσι να κάνουμε μια ακτινογραφία του πολιτικού σκηνικού που από σήμερα φαίνεται να αλλάζει, με αφορμή και τη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, περιμένοντας και τα άλλα δύο κόμματα, από ό,τι λένε, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά. Αργότερα θα μιλήσουμε με την βούλευση της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη, και θα ρίξουμε τα φώτα μας στην οικονομία μετά τις 7 με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικό στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πάμε διαφημιστικά, επιστρέφουμε αμέσως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να
3: ξανάρθουν, πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
4: Ταυτότητα έχεις.
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
3: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
7: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
8: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
9: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
10: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
11: Λες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφό μας, υπεύθυνο της έκδοσης της εφημερίδας συνταχτών του Σαββατοκύριακου, τον Τάσο τον Παπά. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Νομίζω σήμερα ξεκινάει, με αφορμή του λέω τον Τζίπρα, θα πάμε και στα υπόλοιπα, ξεκινάει μάλλον μια, θα το έλεγα, καινούρια πολιτική φάση. Προς το τέλος...
1: Ο Μάιος θα είναι γεμάτος με τέτοια γεγονότα. Ναι. Γιατί μέσα στο Μάιο, εκτός κατά πάσα πιθανότητα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μέσα στο Μάιο, το πολύ αρχές Ιουνίου, αλλά μέσα στο Μάιο θα έχουμε και ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Χριστιανού.
0: Ναι.
1: Λένε για 21 Μάιου που είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, που γιορτάζουν, γιορτάζει μισή Ελλάδα, είναι και θρησκευτική γιορτή μεγάλης σημασίας, παίζουν ρόλο αυτά. Έτσι δεν είναι. Νομίζω το όνομα του κόμματος θα είναι Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, εκτός αν αλλάξουν. Αλλά αυτό φαίνεται ότι εκεί φαίνεται ότι καταλήγουν. Για το όνομα του κόμματος Τσίπρα δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Ναι. Βλέπω τώρα ότι έχει ξεσπάσει και ένας καυγάς με το Πασόκ. Κάποιες δηλώσεις το πρωί του κύριου Τσακαλά, αλλά δεν απάντησε κάποιος από την πλευρά του κύριου Τσίπρα. Απάντησε ο κύριος Ζωχαριάδης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσίπρα.
1: Ποιο είναι το θέμα που αυτό με τις τράπεζες?
0: Νομίζω ναι. Ναι.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, γιατί υπερασπίζονται...
0: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό το θέμα. Ήταν δεύτερο αυτό το θέμα των τραπεζών. Το θέμα ήταν ότι υποστήριξε ο κύριος Τσουκαλάς και άλλα στελέχη του Πασόκου υποστηρίζουν ότι διάφορα κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι ο αντίπαλός μας είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι, τους ενοχλεί που λένε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, που σημαίνει κατά την αντίληψη του Πασόκου ότι τους βολεύει να είναι ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα, γιατί τον θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου εύκολο αντίπαλο. Αυτή είναι η αντίληψη του Πασόκου, της ηγετικής ομάδας του Πασόκου και του κ. Ανδρουλάκη. Έτσι, από την άλλη πλευρά δηλώνουν δημοσίως οι υπουργοί ότι δεύτερο κόμμα θα είναι ο Τσίπρας. Το δηλώνουν δημοσίως.
0: Ναι.
1: Και οι δημοσκόποι εκεί τον βρίσκουν μέχρι τώρα, παρότι δεν υπάρχει ως κόμμα.
0: Τώρα λες από αυτό που λες, που καταγράφεται ότι είμαι σίγουρος ή είναι πιθανό.
1: Είναι σίγουρος, δεν μπορεί να πει.
0: Ναι, σίγουρος, τέλος πάντων.
1: Με τέτοια θέματα.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Οι κάλπες είναι εγκαστρωμένες.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και τότε δεν υπήρχε υπερηχογράφημα για να δεις.
0: Ωραία, το διατυπώνω πιο σωστά τώρα, γιατί το. Ότι βλέπω απόλυτα θετικά, βλέπω θετικά ή λιγότερο θετικά. Ναι, αυτό.
1: Τη δεύτερη θέση διεκδικούν το Πασόκ, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή δεύτερο της δημοσκοπήσης, αλλά τη διεκδικούν την δεύτερη θέση και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρισιανού με βάση τα ποσοστά που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Αλλά αυτά είναι τάσεις. Δεν ξέρω πώς θα αποτυπωθούν, πώς θα καταγραφούν και πώς θα καταλήξουν όταν θα υπάρχουν κόμματα με προγράμματα, ηγεσίες και, και στελέχη.
0: Θα μπορούσε όμως στην εκκίνηση τουλάχιστον να πει κάποιος ότι όποτε συστηθούν κάλπες και μάλλον από διάφορα συμφραζόμενα, μην πω και το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος την Κυριακή.
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Επομένως, μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να έχουμε ένα καταρχάς ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, αυτό φαίνεται. Προς τα εκεί κλείνουν το κλίμα για όλα τα πράγματα. Έτσι εκτιμούν και οι δημοσκόποι με τις έρευνες που κάνουν. Ότι θα είναι ότι η πρώτη θέση έχει κρυθεί. Αν και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να λέμε ποτέ ότι αυτό είναι κάτι σίγουρο, γιατί όπως έχουμε πει και την άλλη φορά, όλοι οι δημοσκόποι λένε ότι υπάρχει ένα 10% του εκλογικού σώματος που αποφασίζει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πάνω από την κάλπη. Και δεν μπορείς να ξέρεις πού θα κινηθεί αυτό.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις αν θα κινηθούν αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι εγκαταστημένοι στην περιοχή της αποχής. Αν θα πιστούν, αν θα φοβηθούν. Θα παίξουν τα κόμματα όλα τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους.
0: Και κυρίως πιστεύω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν μεγαλώσει τα ποσοστά άλλο κόμμα. Δεν ξέρω να απαντώ, αποχή Λευκό Άκυρο, μια σειρά, αν τα βάλεις, προσθέσεις όλα μαζί αυτό, και αν είναι ένα 30%, 28%.
1: Στην προηγουμένη περίπτωση η αποχή έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι,
1: δεν είναι φυγή,
0: όχι.
1: Είναι άρνηση συμμετοχή σε μια κατάσταση η οποία δεν με ικανοποιεί. Αυτό είναι. Στην προηγούμενη, ένα μεγάλο τμήμα της αποχής. Εντάξει, υπάρχει και η χαβαλετζίδικη αποχή.
0: Εννοείται.
1: Δεν ξέρουμε από ποια είναι. Δεν πάω γιατί δεν γουστάρω. Προτιμώ να πάω για μπάνιο ή να πάω σε ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε τι ποσοστά είναι αυτά.
0: Τέλος πάντων, πάνω από 20%, για να μην γίνω πιο συγκεκριμένος, περιμένει.
1: Ναι, περιμένει και υπάρχει και αγωνία στις ηγετικές ομάδες. Για παράδειγμα, το Πασόκ νιώθει την αγωνία.
0: Ναι.
1: Έχει την αγωνία για το πώς θα πάει το κόμμα Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, τι να σου πω, είναι κόμμα. Με ημερομηνία λήξεως από ό,τι φαίνεται. Λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Κοίταξε.
1: Δεν κάνουν καμία κίνηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να λένε Είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν γίνει το κόμμα του Τσίπρα θα πάω στο κόμμα του Τσίπρα. Και να μένουν ατιμόρυτοι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά για ένα κόμμα. Είναι σαν να έχει αποφασίσει ότι δεν θα υπάρχει.
0: Ναι. Σωστά το λες. Σωστά το λες. Θεωρείς ότι το κόμμα Σαμαρά θα εμφανιστεί τελικά?
1: Νομίζω θα εμφανιστεί. Γιατί το τελευταίο διάστημα μου κάνει εντύπωση το ότι υπάρχει απόλυτη σιωπή από την πλευρά Σαμαρά. Δηλαδή είναι ένας μήνας περίπου που δεν έχει κάνει μια δημόσια τοποθέτηση με αφορμή κάποιο θέμα ή μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό που λέει συνήθως ο κ. Σαμαράς είναι σταθμίζω τα δεδομένα. Νομίζω ότι τα έχει σταθμίσει. Βέβαια, περιμένει να τελειώσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα το κάνει πριν. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε είναι οι μέρες μας τώρα. Αλλά και αυτό φαντάζομαι ότι θα κινηθεί μέσα στο Μάιο.
0: Ναι. Τάσο, δώσε μου μισό λεπτό ακριβώς, ούτε μισό, να ακούσουμε το σήμα. Επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε με τη συνομιλία μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Τάσο τον Παπά. Τάσο, να περάσουμε λίγο στην κυβέρνηση. Το ότι πετάγονται και ημερομηνίες, το ότι και ο κύριος Μητσοτάκης στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν απέκλεισε νωρίτερη προσφυγή στις κάλπες όπως έκανε πάγια.
1: Συστηματικά έλεγε στο τέλος της τετραετίας.
0: Μπράβο.
1: Τώρα το απέφυγε.
0: Ναι. Αυτό είναι μια επιλογή που κατά τη γνώμη σου θέλει να προλάβει ενδεχομένως τα καινούργια σχήματα ή να περιορίσει ή να ανακόψει
1: αυτά
0: και μια φθορά.
1: Αυτά δεν μπορεί να τα προλάβει τώρα. Αυτά δεν μπορεί να τα προλάβει. Αν πάνε σε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να τα προλάβει σύντομα.
0: Ναι, αλλά σου λέει ο Τσίπρας και η Καριστιανού δεν έχουν προλάβει να οργανωθούν.
1: Όχι, ο Τσίπρας σε προετοιμάζεται εδώ και καιρό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι ένα ξαφνικό πράγμα. Το κόμμα της κυρία Καριστιανού μπορεί να έχει τέτοιου τύπου προβλήματα, αλλά ο Τσίπρας δεν είναι χθεσινός στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Και δουλεύει το σχήμα αυτό εδώ και αρκετούς μήνες. Από τότε που εμφανίστηκε το βιβλίο του. Άρα είναι προετοιμασμένος. Άλλωστε το έχει πει και ο ίδιος. Και αύριο να γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Το θέμα είναι ότι. Το θέμα είναι, το είπαμε και την άλλη φορά, ότι οι πρόεδρες εκλογές κάνει ένας πρωθυπουργός όταν είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει ή όταν είναι σίγουρος ότι θα τις χάσει, αλλά δεν θα υποστεί συντριβή εάν καθυστερήσει να κάνει πρόεδρες εκλογές. Αλλά ακούω όλους που λένε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάτε και δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει στην προκειμένη περίπτωση, στην παραταμένη προεκλογική περίοδο. Πού είναι το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από τις παράνομες υποκλοπές?
0: Πού είναι το υλικό?
1: Ξέρει κανένας? Και αυτό είναι υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκβιασμούς. Πολιτικούς, οικονομικούς, εθνικούς και οτιδήποτε άλλο.
0: Κάτσε ένα λεπτό, μάλλον δεν το κατάλαβα εγώ καλά.
1: Λέω ότι μπορεί σιγά σιγά να βλέπουμε να κυκλοφορούν διάφορα πράγματα που θα ενοχοποιούν ανθρώπους είτε του πολιτικού συστήματος είτε του αντιπάλων του πολιτικού συστήματος, και αυτά μπορεί να προέρχονται από τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, γιατί το υλικό δεν έχει βρεθεί.
0: Κάτσε, με συγχωρείς, κάποιος το έχει το υλικό στα χέρια του?
1: Προφανώς, δεν υπάρχει υλικό. Αυτοί που παρακολουθούσαν, τι το κάνανε το υλικό? Το πήρανε και το κατέστρεψαν?
0: Λες για τους τέσσερις που καταδικάστηκαν?
1: Δεν ξέρω αν οι τέσσερις μόνο. Οι τέσσερις έχουν καταδικαστεί, υπάρχει και έφεση. Αυτοί λένε ότι εμείς δεν δώσαμε το Predator σε ιδιώτες. Εμείς το πουλήσαμε στο κράτος και σε μυστικές υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες. Και λέω, το υλικό από αυτές τις παρακολουθήσεις πού είναι? Και το δικαστήριο των μονομερών τμήματων και αυτό αναρωτιέται πού είναι. Μόνο ο κ. Τζαβέλας δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει πού είναι αυτό το υλικό.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό το υλικό? Αυτό αύριο μεθαύριο μπορεί να δούμε διάφορα πράγματα τραγικά. Δηλαδή να εκβιάζονται άνθρωποι. Πολιτικοί εννοώ.
0: Ναι. Ναι, είναι μία παράμετρος. Έτσι όπως το βάζεις, ναι, είναι μία παράμετρος. Πάντως, ενώ η κυβέρνηση ήθελε να το κλείσει μετά τον κύριο Τζαβέλα, άναψε λίγο πάλι το θέμα τώρα με τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη την Κυριακή στην Real News, αν δεν κάνω λάθος.
1: Real News, ναι. Ο κύριος Δημητριάδης κάρφωσε εντός εισαγωγικών τον πρωθυπουργό και θείο του. Γιατί ενώ μέχρι τώρα έλεγε ότι δεν έχω καμία σχέση με τις υποκλοπές, δεν ξέρω τίποτα, παραλάμβανα τα ενημερωτικά σημειώματα της ΚΙΠ και τα έδινα απευθείας χωρίς να τα διαβάσω τον πρωθυπουργό, τώρα λέει παραιτήθηκα και ανέλαβα την ευθύνη για να προστατεύσω. Πρόσεξε, το κόμμα, την παράταξη, την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και την πατρίδα. Γιατί υπάρχει ανάγκη να προστατεύσει αυτούς? Έχουν κάνει, απειλούνται αυτοί ή έχουν κάνει κάποιο λάθος και πρέπει να καλυφθεί.
0: Από την κυβέρνηση πάντως, που δεν σχολιάστηκε επισήμως, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται ότι ήταν το εξυλαστήριο θύμα, το λέω τώρα έτσι σε ελεύθερη μετάφραση, ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να το πάρει πάνω του αυτό το πράγμα. Περίπου είναι μάρτυρας. Ο μάρτυρας
1: ποιο πράγμα,
0: που...
1: Ναι, ποιο πράγμα έπρεπε να πάρει πάνω του. Κάτι που ήταν νόμιμο, έπρεπε να το πάρει πάνω του και να παρατηθεί, αν ήταν νόμιμο. Αν ήταν παράνομο και το πάρει πάνω του, τότε έχει ευθύνη. Ναι. Κάποιος όμως τον καθοδήγησε. Δεν πιστεύω ότι αυτός ήταν ο οργάνωτης όλου αυτού του παρακρατικού μηχανισμού. Εν αγνία του θείου του πρωθυπουργού της χώρας και πολιτικού προϊστάμενου της ΚΙΠ. Μπορεί να το πιστέψει κανείς αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε, αν ξεδιλήξουμε το κουβάρι από την αρχή, είναι γιατί φεύγει ο Δημητριάδης τότε. Για ποιος είναι ο λόγος που φεύγει.
1: Έφυγε και ο αρχηγός της ΚΙΠ.
0: Ναι. Αλλάξαμε και αρχηγό της ΚΙΠ. Ναι, σωστά το λες. Ναι. Σωστά το λες. Πάντως η κυβέρνηση θέλει να... Πώς να το πω, έχει...
1: Δεν θέλει να πάει με αυτό το θέμα ανοιχτό.
0: Εννοείται. Και έχει πάρει όλα τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Δεν είναι εύκολο, γιατί επίκυνται μηνύσεις.
0: Ούτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανοιχτό θέλει να πάει.
1: Ούτε αυτό είναι εύκολο, γιατί επίκυνται νέες δικογραφίες.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, ειδικά σε αυτά, δηλαδή και δημοσκόποι που συζητάμε κάποιες φορές, και εσύ συζητάς, ξέρω, και εγώ συζητάω, εντοπίζουν τρία μεγάλα δύσκολα, μάλλον τρεις μεγάλες δύσκολες κατηγορίες πια για τη Νέα Δημοκρατία. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και μισθωτοί. Είναι οι τρεις
1: κατηγορίες κοινωνικού χαρακτήρα.
0: Κοινωνικού εννοώ, ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν και κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα ο κ. Σαμαράς με το κόμμα. Αν τα κάνει, κάνει.
0: Αυτό,
1: υπάρχει ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν θα πάει στο συνέδριο να παραστεί και να χαιρετήσει.
0: Εσύ την αξιολογείς τώρα αυτή, σαν κίνηση και με μια και τόπες. Δεν το είχα θυμηθεί. Έγινε την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώθηκε μάλλον και μέσα στο Σαββατοκύριακο επιβεβαιώθηκε.
1: Προφανώς είναι μια κίνηση αυτονόμησης. Γιατί αν πήγαινε ο κ. Καραμαλής και μιλούσε, θα έπρεπε να πει αυτά που έχει πει σε διάφορες δημόσιες παρεμβάσεις του.
0: Ναι,
1: πράγματα πολύ ενοχλητικά για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και για, για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου και για την εξωτερική πολιτική και για την αγροτική πολιτική. Εάν πήγαινε εκεί και έλεγε διάφορα ωραία, θα ήταν εκτεθειμένος ο ίδιος απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στους ανθρώπους που τον πιστεύουν.
0: Κοίταξε, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα, κυρίως τον δεξιό τύπο, αλλά που ο οποίος αντιπολιτεύεται, να το πω έτσι, και την κυβέρνηση, ότι ενδεχομένως ο κύριος Καραμαλής, μετά την στάση αυτή στο συνέδριο, δηλαδή ότι δεν πάω, και διατηρεί ίσως ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ότι διακριτικά, αλλά θα ρίξει ένα βάρος έτσι και έχουμε το κόμμα Σαμαρά αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω, δεν το πιστεύω, γιατί δεν θέλει να συνδέσει το όνομά του με ένα, και με ένα κόμμα διάσπασης.
0: Ναι.
1: Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι. Αν φτιάξει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα αποσπάσει ένα κομμάτι του στελεχικού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας και θα αποσπάσει και ένα κομμάτι του κομματικού ακροατηρίου. Άρα είναι μια κίνηση διάσπαση. Έτσι θα εισπραχθεί από την παράταξη.
0: Έτσι θα έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά ενδεχομένως αυτό που μου λες είναι ότι κανένας από τους χαρακτηρισμένους ως καραμαλικούς βουλευτές ή άλλους παράγοντες του δεξιού χώρου θα πάει προς τον Σαμαρά.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω τι είδους διεργασίες γίνονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γι' αυτό το γράφουν και αυτοί.
1: Και στα μυαλά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά αυτοί που απειλούνται, δεν έχουν πολλές πιθανότητες να επανεκλεγούν με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να το σκεφτούν διαφορετικά. Αλλά ο κύριος Καραμαλής προσωπικά δεν θα θέλει να ταυτιστεί με μια κίνηση διασπαστική.
0: Εντάξει.
1: Γιατί κουβαλάει ένα βαρύ όνομα.
0: Απόλυτο δίκιο. Τώρα, μία τελευταία κουβέντα.

0: των ιστορικών αναλογιών, επιχειρεί, έχει στο μυαλό του κάτι σαν αυτό που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974.
1: Ναι.
0: Η ριζοσπαστική και αριστερά, την κέντρο αριστερά και το κέντρο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά το μανιφέστο δεν είναι κριτήριο. Το μανιφέστο ήταν ένα γενικό λογοκείμενο, ευρύχωρο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η ιδρυτική διακήρυξη όμως και το πρόγραμμα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Και σαν μανιφέστο πάντως, το ξαναδιάβασα. Έκανα το ξαναδιάβασα προσεκτικά τώρα το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται να καλύπτει όλο αυτό το χώρο. Ενδεχομένως να έχουν παράπονα κάποιοι πιο αριστερά.
0: Βέβαια, αυτοί που έχουν και αριστερόμετρα και μετράνε.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Καλά, αυτοί τον περιμένουν και στη γωνία. Είμαι σίγουρος. Αλλά γενικότερα, ενδεχομένως κάποιοι, έστω σε αυτές τις γενικές αρχές που βάζει, θα θέλανε κάτι πιο συγκεκριμένο. Το οποίο μπορεί να το δούμε στις πολιτικές θέσεις, βέβαια.
0: Το οποίο, αν θέλουμε να το πούμε με συνοπτικά λόγια, τι ακριβώς ήταν, κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα πρόγραμμα που τέριαζε στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Ένα πρόγραμμα, ένα μανιφέστο που τέριαζε στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Όχι στη σημερινή σοσιαλδημοκρατία, τη μεταλλαγμένη.
1: Ναι. Ναι.
0: Τη σοσιαλδημοκρατία τη καλή εποχή.
1: Ναι. Και το ερώτημα να σου πω κάτι είναι το εξή τώρα. Είναι προσωπική η κόντρα του Ανδρουλάκη με τον Τζίπρα. Γιατί ας αποστασιοποιηθούμε τώρα από τα τελευταία 10 χρόνια, 15, το τι έχει γίνει. Δύο κόμματα που κινούνται στον ίδιο χώρο. Όταν έχουν ένα αντίπαλο ο οποίος έχει φθορά, πιθανότατα θα είναι φυσικά το πρώτο κόμμα, αλλά αδύναμο όσον αφορά την αυτοδυναμία. Και λέει ένας άνθρωπος τώρα, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορεί να συνεργαστείτε εσείς οι δύο. Αν είσαστε και οι δύο και παλέψετε για τη δεύτερη θέση με 1-2% διαφορά, ο ένας μπροστά, ο άλλος πίσω.
0: Γιατί εκπλήσεσαι με αυτή την κατάσταση? Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό στην αριστερά, την ευρύτερη αριστερά, όλες τις εκδοχές της αριστεράς.
1: Εγώ δεν εκπλήσωμαι. Μπαίνει όμως ένα λογικό ερώτημα.
0: Ναι, δες τι γίνεται στη Γαλλία, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ο Μελανσόν της ανυπότακτης Γαλλίας με τους Γάλλους σοσιαλιστές είναι στα μαχαίρια.
1: Mm.
0: Πριν από λίγο είχαν κατέβει μαζί στο εκλογικό μέτωπο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αποκλείεται να συνοηθούν.
1: Ναι.
0: Παρότι έχουν και αυτοί κοινό αντίπαλο το Μακρόν και έχουν και κοινό αντίπαλο την άκρα δεξιά.
1: Ναι.
0: Πάει για πρωτιά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα στη Γαλλία από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Και όμως δεν μπορούν να συνοηθούν, να αποκτήσουν ένα κοινό βηματισμό.
1: Mm-hmm.
0: Το ίδιο συμβαίνει και εδώ.
1: Ωραία. Τάσο, κοίταξε, κλείνοντας τώρα, να κάτσουμε στα βασικά. Επομένως, περιμένουμε Τσίπρα με επισημοποίηση κόμματος βαριά-βαριά τέλος Μάη, αρχές Ιουνίου.
0: Ναι, αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι. Αν και κάποιες πληροφορίες μου λέγανε το Σαββατοκύριακο ακόμα πιο νωρίς. Τέλος πάντων.
0: Α, μπορεί.
1: Ναι.
0: Κόμμα Καρισιανού 21 Μαΐου.
1: 21 Μαΐου κόμμα Καρισιανού και ερωτηματικό κόμμα Σαμαρά.
0: Κόμμα Σαμαρά.
1: Αν γίνει και πότε θα γίνει.
0: Οπότε δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα είναι στην επόμενη Βουλή.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Ήταν ο Τάσος Παπάς από την εφημερίδα των συντακτών. Έτσι κάνα μια ακτινογραφία της επικαιρότητας. Και επισημάνω τα βασικά που είπαμε. Αρχίζει μια νέα φάση, πολιτική φάση, γιατί λογικά θα έχουμε 2-3 κόμματα το επόμενο διάστημα που ενδεχομένως να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό, ενδεχομένως λέω. Ανακατατάξεις θα έχουμε σίγουρα πάντως. Δεν θα είναι, ας πούμε, τα δημοσκοπικά ποσοστά ακριβώς τα ίδια αυτά που βλέπουμε, θα είναι άλλα δημοσκοπικά ευρήματα, θα έχουμε καινούργια δημοσκοπικά ευρήματα και δεν θα έχουμε την κατάσταση αυτή που βλέπουμε, την παγιωμένη, με τη Νέα Δημοκρατία αρκετά απομακρυσμένη από το δεύτερο κόμμα. Ίσως το κρατήσει αυτό, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να διορθώσει τα ποσοστά της στο επόμενο διάστημα, τα οποία τα είχε διορθώσει την περίοδο του πολέμου. Τώρα όμως επέστρεψε χάνοντας από 1,5 έως 2,5 μονάδες σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πλην μίας που την έδειξε να ανακάμπτει. Δεν έχουμε άλλη, μόνο μία σε αυτή τη φάση. Επίσης, έχουμε μια σειρά θέματα τα οποία ακόμα, μάλλον διαφορετικά να το πω. Έχει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει στην προσπάθειά της να συγκεντρώσει και να αυξήσει τα ποσοστά της, να συγκεντρώσει προηγούμενα ποσοστά

0: και να τα αυξήσει. Έχουμε τρεις κατηγορίες που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι υστερεί. Υστερεί έναντι των πολύ μεγάλων ποσοστών που είχε στις προηγούμενες εκλογές. Και αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα παραδοσιακό τμήμα έτσι, που ψήφιζε πάντα συντηρητικά, κοίταζε πάντα ακόμα και στις χειρότερες επιδόσεις πριν 10 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, πάνω από το 50-55% των αγροτών προτιμούσε τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια είναι και οι μισθωτοί. Οι μισθωτοί, προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει ένα. Μου έλεγε ένα παράδειγμα ένας φίλος και νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο. Μου λέει, λέμε για τα ενίκια που αυξηθήκανε και ας πούμε σε μια περιοχή μικρομεσαία ένα 400 για 50 τετραγωνικά έχει γίνει ένα 800. Σωστά, σωστά, μάλιστα. Αυτός που ζητάει το 800 όμως μπορεί να σου πει εγώ έχω ένα παιδί που θα πάει να σπουδάσει ας πούμε στην Ξάνθη και θέλει ένα 500. Δεν μπορώ να νοικιάσω κάτι όταν βλέπω να σφυρίσουν δίπλα μου οι τιμές. Δεν μπορώ εγώ να κάτσω και να είμαι ένας λογικός άνθρωπος ο οποίος θα δώσει άντε 4, 5, 5,5 ας πούμε. Θα χτυπήσω και εγώ όσο μπορώ να χτυπήσω για να καλύψω αυτή την απόσταση και να έχω το γιο μου να σπουδάζει στην Ξάνθη. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο το πράγμα. Δηλαδή από την ώρα που ξέφυγαν τα ενίκια, από την ώρα που ξέφυγαν, δεν υπάρχει, πώς να το πω, ο καθένας θα εκμεταλλευτεί να προσπαθήσει να, αν είναι ιδιοκτήτης, να πάρει περισσότερα χρήματα. Δεν ξέρω τι παρέμβαση μπορεί να γίνει εκεί και πώς μπορεί να γίνει. Πάντως η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Και να σας πω και μία τελευταία έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, ότι ένας χρειάζεται να δαπανίσει, λέει, 1,5 κατώτατο μισθό για ενίκιο στην Αθήνα και κάνουν συγκρίσεις με το κόστος στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα επανέλθουμε σε αυτό στο δεύτερο μέρος, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη να συζητήσουμε όλα αυτά. Πάμε στο διάλειμμά μας, στις διαφημίσεις μας μάλλον, και σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βούλτεψ στο τηλέφωνο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμέντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons.
6: Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 7. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Καλησπέρα σας, κύριε Βούλτεψη.
18: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Ήθελα να ξεκινήσω. Άλλα πράγματα ήθελα να ρωτήσω, αλλά τώρα μια και εσείς είχατε βγει, έτσι είχατε, έτσι να το πω, και κόντρες τηλεοπτικές κτλ. Σήμερα η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρατείνει τη θητεία της κυρίας Πόπης Παπανδρέου και των άλλων δύο εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων από τη χώρα μας.
18: Ναι.
0: Οπότε δεν ξέρω τώρα πώς το είδατε εσείς. Ένα σχόλιο μου κάνετε.
18: Να σας πω, το είδα λογικό. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο το ποιοι είναι οι εισαγγελείς.
0: Ναι, αλλά είχε πει ο κύριος...
18: Πολλοί είναι εισαγγελείς, ναι, που... Όχι, κοιτάξτε.
0: Είχε πει ο κύριος... Είναι... Συγγνώμη, να το πω. Ναι, είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι εκβιάζει η κυρία Πόπη Παπανδρέου να ανανοηθεί η θητεία της.
18: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ναι. Αυτό το πρόβλημά μας ήταν η αμφισβήτηση από την κυρία Κοβέση της αρμοδιότητας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Δηλαδή... ενός θεσμού 120 χρόνων. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
18: Δεν έχω ασχοληθεί με το ποιος είναι εισαγγελέας, αν και πιστεύω ότι επειδή αυτή είναι μια θέση, πώς να πω, που θα την ήθελαν πολλοί εισαγγελείς, έχουμε πολλούς άξιους εισαγγελείς, γιατί είναι διαφορετικά τα μισθολογικά δεδομένα, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει και εναλλαγή.
0: Και τους τρεις...
18: Και θα υπάρξει, ναι, εναλλαγή. Ωστόσο, ωραία, αφού ερευνούν αυτή την υπόθεση, προφανώς δεν είμαι στο κεφάλι των δικαστών, ούτε ξέρω, ναι, πώς αποφάσισαν. Γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς δεν σας κρύβω ότι δεν πιστεύω ότι κάνει καμία διαφορά ο εισαγγελέας, ο Έλληνας, ο ντόπιος, εν πάση πτώση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τη διαφορά την κάνει το κεφάλι. Γιατί αυτοί οι εισαγγελείς παίρνουν απευθείας οδηγίες από την επικεφαλής. Από τον, την επικεφαλής. Ναι.
0: Και κάνουν και έρευνα όμως.
18: Δεν ξέρω τι έρευνα κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι. Δικαστές είναι, κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ σέβομαι όλες τις αποφάσεις. Έτσι δεν με ενδιαφέρει αυτό. Απλώς πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς δεν παίζει ρόλο, γιατί αν η κυρία Κοβέση έχει στο νου της να μπερδεύει μονίμως τα πολιτικά με τα ποινικά, το νομοθετικό σώμα με το δικαστικό κτλ., θα δίνει τις ανάλογες οδηγίες, όπως έδωσε σε όλες τις χώρες. Πήγε ένα σωρό κόσμο στη φυλακή, αθώθηκαν όλοι και βγήκαν και κρεμάσαν στα μανταλάκια τον Βέμπερ 2 χρόνια, και μετά οι ίδιοι είπαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία. Γι' αυτό τους έδιωξε και η Ισπανία.
0: Καλά, όταν κάνεις έρευνα δεν μπορεί να πει ότι τους καταδικάζεις.
18: Όχι. Δεν κάνει καμία. Ο σκοπός της είναι ένας.
0: Τώρα, ένα λεπτάκι τώρα, ένα λεπτάκι. Ένας εισαγγελέας. Έρευνα. Καταλήγει στο Α συμπέρασμα, σύμφωνα με τα στοιχεία, καταλήγει στο Β.
18: Δεν ξέρω τι στοιχεία είδε για να στείλει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
0: Προκύπτουν όμως από τις επισυνδέσεις κάποια πράγματα.
18: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει.
18: Εντάξει.
0: Προκύπτουν για έρευνα. Ένα λεπτάκι. Προκύπτουν για έρευνα.
18: Εγώ θα σας πω κάτι. Ας τα ερευνήσει τώρα. Ναι. Αυτά που έστειλε δεν με ενδιαφέρει. Αυτά που έστειλε καταλαβαίνει και τελευταίο Έλληνας ότι δεν είναι κακουργήματα και τέτοια. Mm-hmm. Άρα, και δεν είναι καν πλημελήματα. Γιατί εγώ με τι διαφωνώ. Διαφωνώ με τη μέθοδο. Μία μέθοδο που ξεκίνησε στη Ρουμανία, όπου ενσωματώθηκε στην Εισαγγελία Αντιδιαφθοράς όλοι οι σεκουριτάτε και ουσιαστικά λειτουργήσαν οι δικαστές σαν να είναι μυστικές υπηρεσίες.
0: Και υιοθέτησε η Ευρώπη αυτό το μοντέλο.
18: Η Ευρώπη τώρα τι να κάνει. Ήθελε να πει ότι παίρνω μία εισαγγελία που είχε... ήθελε να κάνει τη δουλειά του γιατί έτσι παρουσιάστηκε έξω. Στην πραγματικότητα κάθε μία χώρα, η Ιρλανδία και η Δανία για παράδειγμα, της είπαν ότι είπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εμείς δεν μπορούμε να μπούμε γιατί οι μέθοδοι της δεν συνάδουν με το Σύνταγμα και τους νόμους μας. Η Ισπανία τους έδιωξε, έκανε μόνη της την έρευνα για τις μάσκες. Η Αυστρία τους έδιωξε γιατί της είπανε ότι δεν πρέπει να αλλάξει τον ποινικό κώδικα και της είπανε άντε πάει για να από εδώ που θα ψηφίζουμε ό,τι θες εσύ. Έχει μία νοοτροπία η οποία επειδή εγώ την έχω ζήσει.
0: Εντάξει, πάντως 27 χώρες συμμετέχουν.
18: Δεν είναι 27, είναι 24.
0: Και η μεγάλη πλειοψηφία.
18: Συμμετέχουν, αλλά δεν γίνονται έρευνα. Δεν την αφήνουν να την κάνουν την έρευνα. Πού έκανε έρευνα. Μία φορά έκανε στην Ιταλία.
0: Τώρα θα φάμε όλο το χρόνο μας με αυτό. Μπορούσαμε να αρνηθούμε την έρευνα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
18: Εγώ δεν πιστεύω στην Ευρωπαϊκή. Άκου, μισό λεπτό. Δεν είπε κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν είπα για το θεσμό.
0: Ναι.
18: Είπα για το πρόσωπο. Και επειδή ξέρω παιδιώθεν τη Ρουμανία, και ξέρουμε πόσους ανθρώπους βάζαν στη φυλακή με αυτές τις μεθόδους. Και τότε δεν τους βγάζανε βέβαια του Τσαουσέσκου, τώρα γίνεται χαμός. Και δεν ξέρω αν πρόσεξες ότι προχτές την ώρα που ο πρόεδρος της Ρουμανίας ο Νικούς Ορντάμου προσπαθούσε να κάνει μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση γιατί εκεί είναι πρώτη ακροδεξιά και συνεργάστηκε με τους σοσιαλιστές να ρίξουν την κυβέρνηση είχε πει 15 μέρες πριν αναφερόμενο στην κυρία Κοβέση ότι ναι έγιναν καταχρήσεις επί των ημερών της στη Γενική Εισαγγελία και ειδικά στην Εισαγγελία Αντιδιαφθοράς, αλλά αυτές πρέπει να τεκμηριωθούν επειδή φωνάζουν όλοι αυτοί που αθώθηκαν. Και του απάντησε με συνέντευξη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της χώρας της ότι χρειάζεται πολύ ύπνο, έναν καλό ύπνο για να ξεκουραστεί και το γεγονός ότι είναι πρώτος, έβγαινε πρώτος στις μαθηματικές στις Ολυμπιάδες, δεν του επιτρέπει να τη σχολιάζει. Έχει μπλέξει, εγώ εκεί διαφωνώ, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι. Όπου και να είναι, τώρα φεύγει η Κοβέση, θα έρθει ένας άνθρωπος, ένας Γερμανός. Πιστεύω να γίνουν σωστά τα πράγματα, γιατί η Γερμανία έχει παράδοση στο δίκαιο και στο κράτος δικαίου και στα θέματα αυτά της διάκρισης των εξουσιών. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Δεν είναι θέμα των Ελλήνων δικαστών.
0: Εγώ δεν θέλω να συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα, αλλά τώρα μου έρχεται ένα σχόλιο στο μυαλό. Γιατί το λέω αυτό τώρα.
18: Ναι.
0: Λέμε ότι η Κοβέση είναι από τη Ρουμανία που είχε ένα αυταρχικό κομμουνιστικό καθεστώς κτλ. Γιατί οι Γερμανοί δηλαδή τα τελευταία 70-80 χρόνια δεν είχαν Χίτλερ οι Γερμανοί, θέλω να πω.
18: Ακούστε. Και αυτοί οι Γερμανοί, προσέξτε, πράγματι, μην τα μπερδεύουμε. Εδώ μιλάμε για σύστημα, δεν μιλάμε για το όλο αυτόμα που
0: έρχεται. Να ρωτήσω όμως και κάτι για την κυβέρνηση.
18: Μιλάμε για εκπαίδευση σε κουριτάτε, πώς το λένε.
0: Εγώ ήθελα να μου
18: σχολιάσετε.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Εγώ ήθελα να μου σχολιάσετε, έχουμε 2,5 λεπτά ακριβώς. Την πιθανότητα να έχουμε νωρίτερα εκλογές, το είδα και σε μια εφημερίδα που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, φιλική, να το πω, όχι πρόσκειται κομματικά. Είναι φιλική προς τη Νέα Δημοκρατία το πρώτο θέμα και λέει 27 Σεπτέμβρη.
18: Τώρα, Αντρέα, κοίταξε να δεις. Ο Πρωθυπουργός έχει πει εκλογές κανονικά. Τώρα, αν κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν αντί να ασχολούνται με αυτά που πρέπει να ασχολούνται.
0: Επικαλούνται όμως δηλαδή, ότι έχει πέσει στο τραπέζι στο Μαξίμου σε σκέψεις αυτό το ενδεχόμενο. Δεν λέει
18: αυτό
0: ότι κάποιοι.
18: Λέω, αν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι αντί να ασχολούνται με αυτά που πρέπει, δηλαδή με τη δουλειά του επιτελικού κράτους αυτή καθ' αυτή ή με τις δουλειές τους στα Υπουργεία ρίχνουν διάφορες ιδέες στο τραπέζι, δεν μπορώ να τις γνωρίζω εγώ, θα προτιμούσα να ασχοληθούν με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Δεν το βρίσκω λογικό πάντως.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι μπορείτε να ανακάμψετε, γιατί πλησιάζουμε σε εκλογές όσο και να είμαστε ήδη στα προεκλογική φάση, έστω και στην αρχή, να ανακάμψετε σε κομμάτια που δείχνουν οι δημοσιοποίησεις ότι δεν τα πάτε καλά, δηλαδή αγρότες, μισθωτούς, δεν πάτε καλά, ελεύθερους επαγγελματίες.
18: Θα σας πω κάτι, Αυτές οι δημοσιοποίησεις και τα ποιοτικά του στοιχεία υπάρχουν πάντα. Όμως όταν φτάνουμε στις εκλογές, είμαστε πάντα όλοι οι πολίτες μπροστά σε ένα δίλημα. Mm-hmm. Πώς θα κυβερνηθεί και από ποιους η χώρα την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή άλλη πρόταση που να είναι ρεαλιστική από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφού κανείς δεν συνεννοείται με κανέναν από ό,τι βλέπω ας πούμε, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Δηλαδή κάποια στιγμή όταν θα φτάσει ο άνθρωπος στην κάλπη ή και λίγο πριν, θα κοιτάξει γύρω του και θα δει αυτόν τον κατακαιρματισμό, θα δει τους κινδύνους που υπάρχουν στην περιοχή μας και πιστεύω ότι, ναι, ότι μπορεί να κερδίσει.
0: Καλά, δεν σας πειράζει τώρα εσάς ο κατακαιρματισμός. Αν ήταν να ενωθούν, θα λέγατε.
18: Μισό λεπτό, Αντρέα, να σου πω. Δεν μπορεί να κυβερνάει κάποιος για πάντα. Υπήρχαν πάντοτε κάποιοι πόλοι. Ήταν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε μια εναλλαγή. Ναι. Εδώ υπάρχει εναλλαγή της Νέας Δημοκρατίας που ό,τι και αν συμβεί είναι στο 30% και μια καταστάσεως την οποία δεν γνωρίζουμε καν ακόμη. Λίγο πριν τις εκλογές, έτσι, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, ίσως και λιγότερο. Ωραία. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Λοιπόν,
18: άρα αυτό είναι το ζήτημα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουλτεψή.
18: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
18: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ υπό τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού, ανακοίνωσε ότι εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού απέρριψε νωρίτερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική του πρόταση. Την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη διακοπή διακίνησης λιπασμάτων μέσω των στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει μείζον ανθρωπιστική κρίση μέσα σε μερικές εβδομάδες, εκτίμησε μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο επικεφαλής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ. Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι ομόλογοι του κ. Γεραπετρίτη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα και την ανησυχία τους για την υπόθεση, ζητώντας να ενημερωθούν εκ νέου όταν ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης έπειτα από 26 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική κατάσταση του κ. Μιλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση ενώ κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί για χιλιάδες εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 φέρνει αναθεώρηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνεται τρίμηνο περιθώριο μέχρι τέλος Αυγούστου σε δανειολήπτες με δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 που δεν θα προλάβουν να τα συμβασιοποιήσουν μέχρι τις 2 Ιουνίου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η επικράτεια κατηγοροποιείται για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές, ενώ προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Παράλληλα, περιλαμβάνεται ιδιαίτερη πρόβλεψη για την παράκτεια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή θα απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Βιολάντα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την πολύ νεκρή τραγωδία με 5 νεκρές εργαζόμενες. Ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ να εμφανίζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους 2 από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει απάτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν στη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στη συνοικία Μουλέν, στα δυτικά της Νίκαιας στη Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, 2 άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πύρα διακρίτως στην κεντρική πλατεία της συνοικίας και στη συνέχεια διέφυγαν. Ο δήμαρχος της πόλης έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 αμποφόρους στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα, επιστρέψαμε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. 7 και μισή θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Υπενθυμίζω την καινούργια συνθήκη που έχουμε βάλει, να το πω έτσι. Ένα τηλεφώνημα την εβδομάδα κάθε ακροατής. Για να βγαίνουν και περισσότεροι, για να βγαίνουν και πιο πολλοί άνθρωποι που συνήθως κάποιες φορές βρίσκανε και φορτωμένες τις τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να απολογούμαι εγώ τώρα για αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη. Ένα αυτό το πράγμα. Δεύτερον, δεν κατάλαβα γιατί δεν πρέπει η κυρία Βούλτεψη να ακούγεται στην εκπομπή. Δεν το καταλαβαίνω. Όπως έχουμε ακούσει τόσους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να διαφωνείτε, μπορεί να συμφωνείτε. Να, εδώ η Τάνια την αποθεώνει, ας πούμε. Του Λοΐζου δεν του αρέσει και με βλέπει και ύποπτα που την κάλεσα. Άλλοι στέλνουν μηνύματα που μου λένε, ξέρω εγώ, ότι γιατί δεν της είπες αυτό, γιατί δεν της είπες εκείνο. Με συγχωρείτε. Πήρε πολύ χρόνο το θέμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα στο ραδιόφωνο, παιδιά. Και εμείς κρινόμαστε κάθε μέρα και αυτοί που τα λένε αυτά κρίνονται κάθε μέρα. Οπότε, τι να πω τώρα. Όταν ακούμε κάτι και μας αρέσει αυτό που ακούμε, είναι πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος και πολύ καλός ο καλεσμένος. Όταν δεν μας αρέσει, είτε ο καλεσμένος δεν ξέρει τι λέει, τέλος πάντων είναι μπήξε, είναι δείξε και τα λοιπά, και ο δημοσιογράφος λογικά, ας πούμε, του κάνει πλάτες. Δεν πάει έτσι όμως. Δυστυχώς δεν πάει έτσι. Δηλαδή, τι να σας πω, πέφτετε πάρα πολύ έξω. Τέλος πάντων, δεν θα αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε, δεν πάει, γίνεται διαφορετικά. Από ό,τι βλέπω, νομίζω η R3 έχει μια σύνδεση, έστειλε τώρα και ένα web ο Τσίπρας. Μάλλον πάει να ξεκινήσει η εκδήλωση εκεί στον πώς το λένε, στη Ρεματιά, στο Γαλάνδρη. Εμείς τώρα θα τα αφήσουμε λίγο τα πολιτικά, πάμε σε αυτά που θα πονέσουν τον κόσμο, και ήδη έχει πονέσει, μπορεί να πονέσει και λίγο παραπάνω, αλλά δεν ξέρω πόσοι θα αντέξουν αυτό τον πόνο τον παραπάνω, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, γιατί όλοι δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι να αντέχουμε πολύ μεγάλους πόνους. Άλλος αντέχει, ξέρω εγώ, 30%, άλλος 60%, άλλος μπορεί να αντέξει και 90%. Αναλόγως, δεν είναι έτσι, έτσι είναι τα πράγματα. Και σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη για όλες τις οικονομικές εξελίξεις που αφορούν και κυρίως και την τσέπη μας, έτσι, γιατί αυτό είναι. Το λένε ότι όταν πηγαίνεις στην κάλπη περνάς από το, μάλλον συμβουλεύεσαι και το ATM, κοιτάς τι έχει μέσα, αν έχει κάτι μέσα κάπως το σκέφτεσαι, αν δεν έχει μέσα το ATM, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σκέφτονται και οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις και οι αντιπολιτεύσεις και όλοι αυτοί. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας.
1: Στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: Στο Καποδιστριακό. Εντάξει.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι οι άνθρωποι οργανώνουν τη συμπεριφορά τους με βάση την οικονομική τους κατάσταση, αναμφισβήτητα. Αλλά υπάρχουν εδώ δύο διαστάσεις. Μία είναι τι συμβαίνει σήμερα και άλλη είναι τι συμβαίνει στο άμεσο μέλλον. Και να ξέρουμε ότι οι εκλογές, όχι στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο, ο κόσμος ψηφίζει με τι θα του συμβεί στα επόμενα 4 χρόνια, τέλος πάντων, που είναι οι εκλογές.
0: Ναι,
1: αυτό είναι πολύ βασικό. Βέβαια, επηρεάζει πάρα πολύ το τι του έχει συμβεί, αναμφισβήτητα. Αλλά η πολιτική συμπεριφορά εδράζεται πάνω στο τι φοβάμαι, τι ελπίζω ή τι θέλω να μου συμβεί από εδώ και πέρα. Όχι στην Ελλάδα, γενικώς.
0: Όχι γενικώς, βέβαια. Ναι. Αν θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, δεν θα πάνε.
1: Βέβαια, εκεί, διότι η κοινοβουλευτική λειτουργία έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το σημείο. Ή πρόκειται. Αν η δημοκρατία λειτουργεί, δηλαδή, είναι το πολίτευμα του μέλλοντος. Θεωρητικά τώρα μιλάμε. Δηλαδή, μέσω αυτής της διαδικασίας προσδιορίζεις κανείς τι θα ήθελε και τι θα ήθελε κιόλας.
0: Λοιπόν, θα πάμε στα επίμαχα σημεία ή θέματα που θα κρίνουν τα πράγματα και εκεί. Αλλά τώρα με βάζετε σε ένα πειρασμό. Εντάξει, εγώ νομίζω, και διορθώστε με αν είναι λάθος, ότι τα ζητήματα της οικονομίας, τουλάχιστον για το δυτικό κόσμο, είναι και ζητήματα δημοκρατίας. Δηλαδή, οπότε, με συγχωρείτε, αλλά κάποιος μπορεί να πει, ας πούμε, ότι εφόσον δεν έχω τις ίσες ευκαιρίες, εφόσον δεν μπορώ να έχω την ίδια πρόσβαση, π.χ. σε δανεισμό, εφόσον το ένα, εφόσον το άλλο, με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι κουτσή δημοκρατία. Είναι δημοκρατία για να μπορώ να ψηφίζω, ή τέλος πάντων για να έχω μια σχετική ασφάλεια μόνο στο σπίτι μου, να μην έρθουν να με κλέβουνε. Γιατί δεν έχω δημοκρατία στα υπόλοιπα?
1: Μην νομίζετε ότι το λέτε μόνο εσείς, υπάρχει ολόκληρο κίνημα στον κόσμο.
0: 99% με το 1%.
1: Ναι, υπάρχει σε όλο τον κόσμο αυτό που λέγεται η δυνατότητα συμμετοχής. Πες ότι παράγεται πλούτος, η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν που παράγεται. Είτε αυτό λέγεται ευκαιρίες δουλειάς, είτε λέγονται ευκαιρίες καθημερινότητας, ασφάλειας, βέβαια έχει μεγάλη σημασία τελικά, δεν είναι τόσο.
0: Όχι, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είναι η αβεβαιότητα, είναι εξοντοτική. Η αβεβαιότητα είναι σε δύναμο του φόβου. Αλλά πραγματικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή, και πολύ σωστά λέτε, αυτές είναι αδυναμίες της δυτικής δημοκρατίας, με την έννοια ότι δεν έχει εξασφαλίσει σε όλους αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν, διότι αυτό είναι το θέμα, π.χ. στις ευκαιρίες που είπατε, η ενισοκατανομή του συνδύματος μερικές φορές ξεφεύγει, σε ορισμένες χώρες εννοώ. Και αυτά είναι πραγματικά θέματα που επηρεάζουν και διαμορφώνουν και την πολιτική στάση.
0: Ναι. Τώρα, επειδή συζητάγαμε αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες και είχαμε κάποιες προβλέψεις, άντε να πάει 3,8, 3,9, 4 στη χειρότερη πληθωρισμός, πήγε 5,9.
1: Όχι, μια στιγμή. Οι δικές μας προβλέψεις που ήταν τρεις μέρες μετά το. Τρεις μέρες μετά τον πόλεμο, Τετάρτη νομίζω ήταν, ο πόλεμος ξεκίνησε Σάββατο, δεν ξέρω, Τετάρτη βγάλαμε. Μιλούσαν για συν 1,5%.
0: Ναι, σωστά το λέτε.
1: Τώρα στο 2,9.
0: Ναι.
1: 2,9 και 1,5. Δεν κάνει 5,5 που πήγε, κάνει βεβαίως 4,6 κάτι τέτοιο. Αλλά
0: δεν έχει, συγγνώμη, 5,9 δεν πήγε τον Απρίλιο.
1: Ναι, προσέξτε τώρα, ποια είναι η λεπτομέρεια, ότι πήγε ένα μήνα. Αν το βάλετε.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Ελπίζουμε, αλλά είμαστε στο ελπίζουμε μόνο, ότι αυτό.
0: Θα έρθει από κλιμάκωση.
1: Το μήνα και τον άλλο θα διατηρηθεί ψηλά. Διότι τι γίνεται τώρα? Τώρα μπαίνουν τα συμβόλαια των 110, 115, αυτά τα μεγάλα συμβόλαια του πετρελαίου. Τώρα μπαίνουν στην παραγωγή. Δεν υπήρχαν και πριν.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δούλευε με φθηνότερο πετρέλαιο. Ναι. Τώρα δουλεύει με ακριβό. Άρα αυτοί θα διατηρηθούν σε αρκετά υψηλά.
0: Μπορεί και να τσιμπήσει και λίγο ακόμα.
1: Τι να σας πω. Στην Ελλάδα συμβαίνει και κάτι ιδιαίτερο. Πέραν τις ιδιαιτερότητες των ιδιαιτεροτήτων που έχει η οικονομία, δηλαδή ολιγοπωλιακές κεντρώσεις μακριά από τα κέντρα πωλήσεων, τις μεγάλες αγορές, έλλειψη δικτύων, που όλα αυτά παίζουν ρόλο. Κυρίως οι ολιγοπωλιακές κεντρώσεις παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο, αλλά και τα άλλα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο ζούμε, που είναι το κόστος ενοικίας.
0: Ναι, το είδα, είναι το δεύτερο. Ήταν ο δεύτερος μεγάλος παράγοντας.
1: Ο οποίος τι κάνει τώρα, ο οποίος διατηρείται. Σαν επιρροή, ακόμα και το άλλο να πέσει, και να πέσει η ενέργεια, ο παράγοντας των ενοικίων παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση.
0: Μου δίνεται 10 δεύτερα.
1: Δεν έρχεσαι.
0: Ειδικά για το κόστος ενοικίων. Θα σας πω κάτι τώρα. Ένας γνωστός μου, ο οποίος τέλος πάντων έκανε μια υπέρμετρη αύξηση σε ένα ενοίκιο, από 400 το έκανε 800. Και
1: τώρα,
0: σε μια κουβέντα.
1: Αυτό του ή το.
0: Όχι. Στον ενοικιαστή το έκανε.
1: Έτσι.
0: Έφυγε ο ενοικιαστής, ήρθε ο άλλος και του λέει 800, και άμα θέλεις. Να το πω έτσι χοντρικά.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν στα 400 με τον προηγούμενο. Και, είπε όμως, του είπαμε, εντάξει ρε παιδί μου, και εσύ το παραξήλωσες, ας πούμε. Ναι, λέει, και ποιος θα μου δώσει εμένα το 500 για το παιδί στην Ξάνθη?
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Έκανε ένα ακίνητο, θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα του παιδιού στην Ξάνθη. Δεν είναι
0: μα
1: σωστό.
0: Με συγχωρείτε. Αλλά όταν έχει ένα επιπλέον εσύ. Έξοδο ο άλλος και δεν μπορεί να το καλύψει.
1: Εντάξει,
0: εγώ
1: okay.
0: δεν λέω.
1: Θέλετε να σας πω εγώ ένα κίνδυνο, πείτε στο φίλο σας. Έχει ένα κίνδυνο ότι όσο υψηλότερο ζητάει, τόσο πολύ πιθανότητα να τον σώσουν. Διότι από ένα σημείο και μετά και οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πληρώνουν και έχουν και πραγματικά προβλήματα. Ένα ενίκιο να χάσει, έχει χάσει όλη την αύξηση. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε όλοι μετρημένοι στο τι ζητάμε και να μην μεταφέρουμε στους άλλους ανθρώπους τα προβλήματα
0: εγώ
1: τα οποία υπάρχουν.
0: Έχετε δίκιο, αλλά ήθελα να σας πω στην πράξη τι μπορεί να συμβεί.
1: Δεν, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια δίκαια που... Εντάξει, τώρα αν είναι κάποιος ο οποίος οργανωμένα κάνει κερδοσκοπή με τα νίκια, δεν το ξέρω. Αλλά γενικά σου λέει έχω αυξημένες δαπάνες, πρέπει και εγώ να βοηθηθώ όσο μπορώ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θέλει προσοχή. Ειδικά τα ενίκια θέλουν προσοχή, γιατί σας είπα, ένα ενίκιο να χάσεις, πάει όλη η αύξηση όλου του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα και δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα θα το πάρεις.
0: Mm.
1: Δεν είναι σαν το προϊόν που είσαι στο κατάστημα και το πουλάς σε αυξημένη τιμή και είτε το παίρνει ο άλλος ή δεν το παίρνει. Mm-hmm. Εδώ δεν το βγάζεις εύκολα, παρόλο που άλλαξε και το καθεστώς αυτό και βγαίνει. Υποτίθεται βγαίνεις πιο εύκολα. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει αρκετή προσοχή, γι' αυτό κανείς θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένος. Η γνώμη μου είναι.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στους παράγοντες που εντοπίσατε κι εσείς είχαμε αυτή την αύξηση. Είπαμε ο δεύτερος μεγάλος παράγοντας ήταν τα ενίκια.
1: Ναι. Μα είναι τη ενέργεια και τα ενίκια.
0: Η ενέργεια και τα ενίκια.
1: Κυρίως. Mm. Η ενέργεια κυρίως. Έτσι. Mm-hmm. Η ενέργεια κυρίως, διότι αυτό χτυπάει παντού σε όλο το μήκος και πλάτος των προϊόντων. Αυτό σε λίγο θα αρχίσει να δημιουργεί αρκετό προβληματισμό, ξέρετε. Γιατί, διότι οδηγεί την να κάνει αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή πότε, τον Ιούνιο, που θα επιβαρύνει αν θέλετε σε έναν βαθμό, απλά θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι θα αποφύγουμε τις δύο και αυξήσεις τις οποίες αναμένανε, θα έχουμε μία, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε και από ηφαιστιακούς παράγοντες που θα δημιουργηθούν από τις αυξήσεις επιτοκίων. Άρα δηλαδή τώρα θα ζήσουμε, από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να ζούμε το πρόβλημα του κόλπου. Μέχρι τώρα λέγαμε τι θα συμβεί, τώρα ζούμε τι πράγματι συμβαίνει.
0: Έτσι όπως σας ακούω
1: δεν
0: όμως
1: είναι κάτι καινούριο,
0: ναι.
1: Είναι κάτι καινούριο.
0: Σωστό,
1: το
0: σωστό.
1: Ξέραμε, το εκτιμούμε, ναι. Αλλά είναι αρκετά επώδυνο.
0: Ναι, θα σας πω όμως το εξής, ότι ωραία, σωστά το εκτιμάτε και έτσι πραγματικά θα γίνει. Δηλαδή τους επόμενους μήνες θα ζήσουμε το κόστος πολέμου.
1: Έτσι,
0: αλλά ναι. Αυτό θα μας οδηγήσει ενδεχομένως σε ένα συνολικό πληθωρισμό κατά μέσο όρο το 26 διπλάσιο του 25.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Είχαμε 2,9 ήταν το 25, να τον υπολογίσουμε 3,7. 3,7, 3,8, το μέσο όρο του έτους.
0: Το μέσο όρο του έτους, ναι. Έτους.
1: Έχει σημασία γιατί οι πρώτοι μήνες είχαν μικρό πληθωρισμό, οπότε ο μέσος όρος βγαίνει να είναι μικρότερο.
0: Αρκεί μετά το τρέμενο να υποχωρεί.
1: Ακούστε, αυτά είναι και λίγο θεωρητικά. Έτσι,
0: ναι, βέβαια, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Το τι θα γίνει στην πράξη θα το δούμε πραγματικά. Αλλά κάπου εκεί θα είμαστε.
0: Ωραία. Υπάρχουν συνθήκες, δηλαδή διαμορφώνονται για τους επόμενους μήνες συνθήκες αυτό που λέμε στάσιμο πληθωρισμού.
1: Ναι, η απάντηση είναι ξερά ναι. Αυτό το οποίο παρατηρούμε, κοιτάξτε, τι είναι, καταρχήν όταν λέμε στασιμό πληθωρισμό, ο κόσμος, ο πολίτης και εντάξει.
0: Νομίζω
1: και
0: ότι είναι στασιμότητα του πληθωρισμού, δεν είναι αυτό.
1: Ναι, θυμούνται το 72-79, τότε είχε γίνει το μεγάλο σοκ, που είχαν ανέβει πολύ οι τιμές και είχε μηδενιστεί η ανάπτυξη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έχουμε ενδείξεις ενός ήπιου, μιλάω τώρα για το μέλλον,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τους επόμενους μήνες, ενδείξεις ενός ήπιου στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή, όταν έχεις, να το σας πω για την Ελλάδα, 3,9-4 πληθωρισμό και έχεις 2,1,8
0: ανάπτυξη,
1: είναι μια μορφή στασιμοπληθωρισμού.
0: Mm-hmm.
1: Μια μορφή ήπια μεν, αλλά... Ξέρετε, δεν είναι καθόλου καλό πράγμα, απλώς θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε.
0: Ωραία. Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά μας, επανερχόμαστε.
1: Ευχαριστώ.
2: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικό στο Καπιδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κύριε Πετράκη, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο και υπάρχουν και άλλα θέματα όταν μπαίνεις. Μάλλον όταν διαταράσετε ένα οικονομικό κλίμα, για διατάραξη μιλάμε τώρα, και μπαίνεις και σε προεκλογική περίοδο. Εγώ σκέφτομαι τώρα, αν αυτό το πράγμα αρχίσει να αποκλιμακώνεται, ο πληθωρισμός δηλαδή, μετά από 3-4 μήνες αρχίζει σιγά σιγά, τι συνθήκες, μάλλον πόσο αλλάζουν οι συνθήκες όταν μια κυβέρνηση θέλει να δώσει στην τελευταία της ΔΕΦ για να πάει σε εκλογές? Περιορίζεται αναγκαστικά ή...
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα αποθέματα προφανώς τα οποία έχει σκοπό να τα συμπεριλάβει η κυβέρνηση στην επόμενη ΔΕΘ. Το ερώτημα είναι, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο και με τις ενδείξεις, δεν υπήρχε πρόγραμμα, αλλά σύμφωνα με τις ενδείξεις τις οποίες είχαμε και τις ανάγκες τις οποίες έχει η οικονομία, μάλλον βλέπαμε αυτές τις κινήσεις θα πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της μείωσης της φορολογίας, η οποία είναι εξαιρετικά οδυνηρή, ενδεχομένως ιδιαίτερως για τους πλέον δημιουργικούς και αυτούς δηλαδή μεσαία τάξη και απάν. Θα περίμενε κανείς λοιπόν να κάνει αυτή την κίνηση. Όμως εάν η κρίση συνεχιστεί στα εισοδήματα, τότε ένα μέρος των ενισχύσεων αυτών θα πάει προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των εισοδημάτων των πλέον ευάλωτων. Βλέπετε, κανείς πρέπει να προσαρμόσει, όχι επειδή είναι προεκλογικό ή οτιδήποτε άλλο το κλίμα, και δεν νομίζω ότι τα αποθέματα είναι συγκεκριμένα ή οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες. Εντάξει, υπάρχει μια επιλογή πώς θα τα κινήσεις. Εξαρτάται όμως και από τις πραγματικές συνθήκες, διότι αν διατηρηθεί υψηλός ο πληθωρισμός, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ενίσχυση το εισόδημα των ευάλωτων. Εκεί θα παίξει το περισσότερο και λιγότερο, αν θα τα δώσει ή όχι. Οφείλει να τα δώσει, διότι τα έχει μαζέψει και από την οικονομία, και αν δεν τα δώσει πίσω, υπάρχει ένα θέμα με τη οικονομική
0: σωστά. Σωστά. Η χώρα και το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να προπληρώνει, να πληρώνει, μάλλον να το πω έτσι, νωρίτερα τις δόσεις στους δανειστές και στις... Έτσι. Όχι, δεν είναι το ερώτημα μου αυτό. Υπάρχει μια διαμάχη όμως, αν ένα τμήμα του υπερπλεονάσματος πρέπει να πηγαίνει στην ενίσχυση ενός μαξιλαριού που είχαμε από το 19, ας πούμε, ή πρέπει να επιστρέφεται, γιατί λόγω του πληθωρισμού, της αύξησης των τιμών κτλ., ουσιαστικά αυτό το υπερπλεώνασμα το διαμορφώνουν και οι πολίτες μέσω των αγορών τους.
1: Θα σας πω, άλλο είναι το πλεώνασμα που δημιουργείται και το υπερπλεώνασμα, και άλλο το ταμείο. Το λεγόμενο ταμείο που θυμάστε, που είχαν μαζέψει
0: το μαξιλάρι, το περίφημο.
1: Το μαξιλάρι. Λοιπόν, οι αποπληρωμές γίνονται από το μαξιλάρι. Το μαξιλάρι δεν είναι προϊόν του υπερπληρωνάσματος.
0: Άρα τη δόση τη δίνουμε από εκεί.
1: Από πού?
0: Από το μαξιλάρι. Α, μπράβο.
1: Ναι, ποιο μαξιλάρι. Δεν είναι το, μόνο το παλιό. Αυτό με τους δανεισμούς πήγε πολύ ψηλότερα.
0: Μπράβο. Και αυτά έχουμε μεγαλύτερο μαξιλάρι.
1: Ναι. Και αυτά δεν μπορούν να πάνε στην ενίσχυση της οικονομίας. Μπορούν να πάνε μόνο για αποπληρωμή του χρέους.
0: Σωστά.
1: Κανονικά.
0: Σωστά.
1: Άρα πάνε αυτά.
0: Ωραία.
1: Στην οικονομία γυρνάνε κεφάλαια τα οποία έχουν μαζευτεί κυρίως μέσω των μέτρων πάταξης φοροδιαφυγής. Κυρίως. Δεν γυρνάνε κανονικά, έτσι. Ναι. Κανονικά. Δεν γυρνάνε κεφάλαια τα οποία συγκεντρώνονται, ποσά τα οποία συγκεντρώνονται από την παραμυσχάρη τη βελτίωση της δραστηριότητας της οικονομίας. Το Ευρωπαϊκό Νομισμα, Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν επιτρέπει αυτού του είδους την παραχώρηση. Τώρα, ορισμένες χώρες βέβαια στην Ευρώπη δεν το τηρούν και αυξάνουν τα ελλείμματά τους. Εμείς, εγώ νομίζω προσωπικά ότι δεν έχουμε δυνατότητα να αυξήσουμε.
0: Ναι, είμαστε σε σημασμένη περίπτωση, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ωραία. Από παλιότερα.
1: Ανάβει τώρα, το πάει η Γαλλία στο 5,5%.
0: Δηλαδή, και ποιος θα μιλήσει στη Γαλλία, θα μου πείτε.
1: Με 5,5% εμείς είχαμε μπει στα μνημόνια, να θυμίσω.
0: Ναι, φυσικά. Γιατί,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Όχι αν πάει και παραπάνω, που είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά,
0: γιατί άμα πάμε στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία δεν έχει τόσο μεγάλο. Η Ισπανία έχει επίσης 3,5-3,7.
0: Ναι. Αλλά είναι και άλλη οικονομία. Ναι. Είναι μεγάλη οικονομία.
1: Ναι, αλλά είναι και, ξέρετε, και
0: άλλα μεγέθη.
1: Άλλα μεγέθη και άλλο παρελθόν.
0: Ωραία. Θα πω όμως τώρα κάτι εγώ, γιατί το βάζει ο κόσμος. Μέσω των αγορών μας, μέσα από τη βενζίνη, μέσα από το σούπερ μάρκετ κτλ., με τις ακριβότερες τιμές. Αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Αυξάνονται τα έσοδα.
0: Μπράβο. Αυτά ένα κομμάτι των εσόδων.
1: Παραπάνω, όχι, μισό λεπτό.
0: Αφού αυξάνονται κατά 30%
1: έσοδα,
0: παραπάνω.
1: Ναι, εγώ σας πω και το ποσό, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα οποία. Για να σας δώσω, καταλάβετε, εάν διατηρηθεί το 100, το 2,10 στη βενζίνη. Εμείς το υπολογίζουμε με 2,10, δεν έχει. Κάπου εκεί είναι τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: εμείς το υπολογίζουμε από την αρχή όμως 2,10. Μας κάνει 600 εκατομμύρια περίπου ευρώ. 600 εκατομμύρια έχουν επιστρέψει. Δηλαδή, διότι τι κάνει ο κόσμος. Μπερδεύει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με το ΦΠΑ. Οι αυξημένες τιμές.
0: Εννοείται μέσω του Fuel Pass. Έχει επιστρέψει.
1: Όχι μόνο του Fuel Pass, όχι μόνο του Fuel Pass, μέσω της επιδότησης στην ενέργεια η οποία γίνεται, μέσω
0: ωραία.
1: Της επιδότησης η οποία έγινε μέσω των, των πρατηρίων, αυτά περίπου έχουν επιστρέψει γύρω στα 550 με 600 εκατομμύρια.
0: Εγώ θα κάνω μια τελευταία.
1: Τώρα, δεν έχουν επιστρέψει τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μόνιμα αυτά τα μέτρα.
0: Σωστά. Και μπορεί να παραταθεί και το Fuel Pass για 3 μήνες ακόμα. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί το βάζει επιτακτικά και ο κόσμος εδώ μου στέλνει μηνύματα. Λοιπόν, γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Που αφορά το υπερπλεώνασμα, όχι όπως το εξηγήσατε για τα καύσιμα και τα λοιπά. Ένας παίρνει μια σοκολάτα, έπαιρνε μια σοκολάτα 0,90 πριν 1,5 χρόνο και την παίρνει πλέον 1,85. Έχει και ΦΠΑ, έχει τα πάντα από το 0,90 έως το 1,85 και τα ταμεία του κράτους φουσκώνουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό λέω, αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό κατά τη γνώμη μου βρίσκεται στη διαδικασία της επιστροφής. Ή θα έπρεπε να βρίσκει τη διαδικασία επιστροφής. Τώρα εκεί πρέπει να τα υπολογίσουμε με ακρίβεια. Αλλά γενικώς τα υπερπλεονάσματα από την αύξηση της φορολογίας του ΦΠΑ, λέει, κυρίως, διότι αυτό είναι που αυξάνεται αναλογικά. Δηλαδή η βενζίνη έχει φόρο κύκλο εργασιών. Ο φόρος κύκλο εργασιών δεν έχει να κάνει με την τιμή της. Έχει να κάνει με τα γαλόνια που καταναλώνει. Αυτό δεν μεταβάλλεται. Αυτό που μεταβάλλεται στη βενζίνη είναι το 24% του ΦΠΑ. Αυτό όλο πρέπει να επιστρέψει.
0: Να σας το πω σε νούμερα. Θα σας το πω σε νούμερα για να το κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας. Το πρώτο 8μηνο, για παράδειγμα, του 25. Έτσι. Φτάσαμε να έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα 8,1 δις. Από
1: γιατί,
0: 4...
1: γιατί ψάχνετε, γιατί κοιτάζετε το πρωτογενές, ξέρετε τι είναι το πρωτογενές.
0: Με συγχωρείτε, είναι η διπλάσιο, εμείς είχαμε 4,9 το 24.
1: Περιμένετε να σας πω τι είναι το πρωτογενές. Το πρωτογενές έχει μέσα και την αποπληρωμή των δανείων και των τόκων.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει να κοιτάζετε το τελικό πλεώνασμα ή έλλειμμα.
0: Ναι.
1: Όπου και το τελικό
0: βεβαίως
1: είναι τελικά πλεονασματικό.
0: Βεβαίως. Αλλά
1: Δηλαδή από... το πρωτογενές που δεν περιέχει την εξυπηρέτηση του χρέους, για να καταλάβετε.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει πάντοτε να υπολογίζουμε το μετά το
0: σωστά, αλλά η παρατήρηση είναι και ότι το 24 με 4,9 πάλι επιστρέφαμε χρέος.
1: Επιστρέφαμε χρέος. Όχι, επιστρέφαμε χρέος. Σας είπα, οι επιστροφές χρέους δεν γίνονται από τα πλεονάσματα. Οι επιστροφές
0: όχι, για, μιλάμε χρέους. Για, τώρα, για το πρωτογενές πλεονάσμα. Του κρατικού όχι, προϋπολογισμού.
1: Το πρωτογενές πληρώνει τις υποχρεώσεις μας σε δημόσιο χρέος. Επιστροφές χρέους ή...
0: Ναι, είναι το μαξιλάρι, είπαμε.
1: Πάνε από το μαξιλάρι.
0: Σωστά. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Να
0: είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: 7:31 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σας πω την πολύ καλή είδηση σε αυτό το σημείο. Στην ενότητα ΔΕΗ, My Rewards Coupons, θα βρείτε το κουπόνι και θα πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You και μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και ό,τι άλλο θέλετε. Ήρθε η ώρα, νομίζω, και 32 λεπτά. Εμείς ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4-800. Ελάτε εδώ να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα είτε σας άρεσε η βούλτεψη, είτε σας άρεσε η βούλτεψη, είτε σας άρεσε ο κύριος Πετράκης, είτε σας άρεσε ο κύριος Πετράκης με αυτά που είπε. Είδατε πόσο πολύπλοκα είναι τα θέματα στην οικονομία. Είδατε ότι τέλος πάντων υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που ακόμα κι αν μια οικονομία έχει αρχίσει να πηγαίνει καλούτσικα, όπως η δική μας. Δηλαδή πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει. Γίνεται ο πόλεμος στο Ιράν και έχει αρχίσει τώρα να φαίνεται και τους επόμενους μήνες το πόσο ψηλότερο πληθωρισμό θα έχουμε. Λοιπόν, το οποίο θα το πληρώσουμε, έτσι. Βέβαια, ήμασταν από τις χώρες οι οποίες διατηρούσαμε ψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης πληθωρισμό, γύρω στο 2,6, 2,7, έπεφτε και στο 2,4 και ξανανέβαινε στο 2,8. Εκεί μέσα παίζαμε. Στο 2 συν, τέλος πάντων. Τώρα, όπως είπε και ο κύριος Πετράκης, θα έχουμε τις επιπτώσεις. Και μία εύθραυστη οικονομία, γιατί εμείς χάσαμε την περίοδο της κρίσης και μία δεκαετία χάσαμε το 25% του ΕΠ. Μία εύθραυστη οικονομία που έχει ένα ισχνό, έτσι να το πω, μία ισχνή ανάπτυξη. Όχι μία ανάπτυξη του 5,5%, του 7%, του 8%. Έτσι. Με τέτοια γεγονότα είναι ικανή, όχι να μπει σε περιπέτειες μακριά από εδώ, αλλά είναι ικανή αυτή η συνθήκη να φέρει μια σχετική αποσταθεροποίηση.

0: 25 λεπτά πριν από τις 8, να πάρουμε μισή μουσική ανάσα. Έχουμε ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800 και σας περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Πάμε στο Θανάση, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Αντρέα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Εγώ είχα τηλεφωνήσει την περασμένη Τρίτη. Μπορώ να.
0: Βέβαια. Μόνο επειδή έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο, μάλλον και κάνει μια ηχό.
1: Το κλείνω, ναι.
0: Μπράβο.
1: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα τέλεια.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω, την περασμένη εβδομάδα ένα μεγάλο θέμα στις ειδήσεις ήταν η τιμητική διάκριση του κυρίου Βενιζέλου Ευάγγελου από το ΕΚΠΑ.
0: Ναι.
1: Για την προσφορά του, λένε, στο δημόσιο βίο. Και Αντρέα, ρωτάω σένα που ασχολείσαι χρόνια με τα εργατικά, με τα ασφαλιστικά, με τα συνταξιοδοτικά. Ο Βενιζέλος συγκυβέρνησε χέρι-χέρι με τον Γαλατζαφέρη και τον Σαμαρά. Το 11, θυμάσαι, τον Οκτώβριο του 11, ανέλαβε υπουργός οικονομικών. Εγώ τότε, όπως και άλλοι μισθωτοί εργατοεπάλληλοι, είδαμε στο μισθό 10% φορολογία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ένας που έπαιρνε 1000 ευρώ καθαρά, ας πούμε, το Σεπτέμβριο του 11, τον Οκτώβριο είδε 900 ευρώ, 100 ευρώ λιγότερα. Και αυτή η φορολογία κρατάει μέχρι τώρα, όχι βέβαια τα 10%, έχει μειωθεί στο 3-4. Δεύτερον, πήρε τα 20 δισεκατομμύρια από θεματικά των ταμείων και τα κούρεψε διαμέσου του PSI, το θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τρίτον, όταν είχε χάσει δεύτερη φορά ο Γιώργος Παπανδρέου σε εκλογές από τον Καραμαλή, τον Κώστα, το Σεπτέμβριο του 7, θυμάσαι που τον κατηγόρησε ο Γιώργος Παπανδρέου ότι το στηρίζει τα διαπλεκόμενα που δήλωνε τότε παρόν. Λοιπόν, και τελειώνω με το Ρεζιλίκι το μεγάλο που είχε πάει σε μια εκπομπή τηλεοπτική. Δεν θα σου πω τώρα το δημοσιογράφο, το σαντριφό σου, που είχε φωνάξει και κόσμο να παρέμβει και φώναζε και τσίδες και γκάζε σαν τον Γεωργιάδη, που φώναζε απολύτως. Λοιπόν, αυτός ο τύπος έχει προσφέρει στο δημόσιο βίο και τελευταίο που πρόθεσε το Ανδρουλάκη για ευρωβουλευτή και ξέχασε τώρα να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ο Ανδρουλάκης. Έχω άδικο.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, τα πάρουμε, ναι, από τη στιγμή τη σειρά. Κοίταξε, εγώ δεν θα σου πω αν έχει άδικο.
1: Ρωτάω σένα που τα ξέρεις.
0: Ωραία, εγώ δεν θα. Πρόσχε να δεις. Δεν πρέπει να. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε. Έτσι. Εγώ άκουσα την άποψή σου.
1: Αντικειμενικά, ναι.
0: Ναι, αντικειμενικότητα δεν υπάρχει στην πολιτική. Υποκειμενικές είναι απόψεις. Εγώ αυτό. Βέβαια, είναι αντικειμενικά ορισμένα γεγονότα. Έτσι. Το ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος πήρε κάποιες αποφάσεις μέσα στα μνημόνια, οι οποίες δυσαρέστησαν πάρα πολύ κόσμο. Είναι σωστό, απόλυτα. Απ' την άλλη, πρόσεχε να δεις, είναι ένας καθηγητής συνταγματολόγος, ο οποίος, θα σου πω, εγώ να σου πω την αλήθεια και το λέω, δεν τον έχω, πώς να σου πω, δεν θεωρώ ότι είναι το αστέρι, αλλά είναι ένας συγκροτημένος συνταγματολόγος, ένας καθηγητής συνταγματολόγος κτλ. Το αν τον βραβεύει το ΕΚΠΑ, έτσι. Ή τον βραβεύει. Δεν τον βραβεύει για τις πολιτικές του απόψεις, ούτε για τις αποφάσεις που πήρε. Το βραβεύει πιθανότητα και για το έργο του ως επιστήμονα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Συγγνώμη, να μπορώ να παρεμβώ.
0: Βεβαίως.
1: Η Βρετανία τον βράβευσε για την προσφορά του, λέει, στο δημόσιο βίο. Ποια ήταν η προσφορά του,
0: η προσφορά του στο δημόσιο βίο.
1: Η ισοπαίδωση, ναι, των μισθωτών και των συνταξίων και το 4%, γιατί αυτό είναι υπεύθυνο που τον πάσο πλήρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, βρε Θανάση, μου να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έρχεται λοιπόν η Βρετανία και δίνει σε έναν άνθρωπο εύσημα επειδή επέβαλε αντιλαϊκά μέτρα. Όχι, βέβαια.
1: Μα ο κόσμο έτσι το.
0: Όχι, ο κόσμο. Ένα λεπτάκι. Τι συμβαίνει. Βρε, παιδί μου. Εγώ δεν σου λέω να αλλάξει την άποψή σου, ούτε εγώ πανηγυρίζω
1: μα
0: για τα.
1: Για... Κακό, ρε,
0: όχι, άλλο. Μα δεν σου λέω να ξεχωρίσουμε όμως δύο πράγματα. Ούτε εγώ είμαι φυσικά υπέρ των μέτρων που πήρε ο Βενιζέλος. Ακραία μέτρα ήταν και μέτρα που σφάξαν την κοινωνία. Στο λέω κατευθείαν.
1: Ξέχασα και τον υποκατώτατο. Θυμάσαι από τα 750 που, ναι, ήταν η τελευταία εθνική συλλογική σύμβαση. Πήγε 50 για τον Πιτσού. Τα θυμάσαι αυτά.
0: Για τους νέους έως 25. Τα θυμάμαι όλα. Τι αμνησία έπαθα.
1: Λοιπόν,
0: περίμενε όμως. Δεν το βραβεύει γι' αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβει. Αυτό, το πολύ σωστά το λες, έκανε 1, 2, 3, 4, 5 που ζημίωσαν, ωραία, τον κόσμο. Μάλιστα. Δεν το βραβεύει γι' αυτό όμως. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.

0: Κατάλαβα, εντάξει, εσύ λες στο βραβείο ότι εντάξει, σαν συνταγματολόγος είναι και ο Ανδρέας Ολοβέρδος και ήταν υποψήφιος για το Πασό και μετά τώρα πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά. Τι να κάνουμε τώρα, δικαίωμά του είναι. Τι να του πούμε.
0: Αλλά θέλω να σου πω, αυτά είναι ξεφτύλα, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν διαφωνούν κάποιοι και τον θέλουν να το λιβανίσουν, θα το λιβανίσουμε. Δεν έχω θέμα εγώ.
1: Βρε, εσύ να έχει όποια άποψη θέλει, αλίμονο για τον Βενιζέλο.
0: Μη περιμένει λοιπόν ο Ανδρουλάκη με αυτού, γιατί τον Ανδρουλάκη αυτό τον πρόθεσε, όπω και την Καϊλή, έτσι, με τα σκάνδαλα πριν δύο χρόνια, θυμάσαι. Λοιπόν, μη περιμένει ο Ανδρουλάκη τώρα που θα κατέβει και ο Τσίπρα και η Καρισανού ή ο Σαμαρά, θα πάει στο 9%. Τέταρτο σαν Ανδρουλάκη. Μη περιμένει, όχι δεύτερο, μην έρθει και τέταρτο κόμμα. Εντάξει, λοιπόν,
1: αυτό τώρα είναι κάτσε τώρα. Το παρατράβηξε και εσύ τέταρτο κόμμα.
0: Γιατί ρε, γιατί εσύ πιστεύει ότι δεύτερο ο Ανδρουλάκη.
1: Κοίταξε, έχει πιθανότητες σοβαρές να έρθει δεύτερος.
0: Ρε Αντρέα, συγγνώμη.
1: Κάτσε να γίνει καμία δημοσκόπηση να δούμε που πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, ακόμα δεν έχει μετρηθεί ο Τσίπρας κανονικά.
1: Το ξέρω.
0: Για μένα δημοσκοπήσει και από τα αναξιόπε, μόλι μπει μέσα Τσίπρα, Καρισιανού και μετέπειτα μπορεί να μπει το Σαμαρά. Από τότε εγώ θα θεωρώ τι δημοσκοπήσει αξιόπιστε. Τώρα το άλλο κόμμα και αναγωγή και εκτίμηση, αυτά είναι αξιόπιστα.
1: Εντάξει. Έγινε Θανάση.
0: Συγγνώμη, αν κάτι. Εντάξει, εγώ είπα τη γνώμη.
1: Όχι, ρε Θανάση, δεν μη ζητά συγγνώμη. Κουβέντα κάνουμε, άλλη μόνο.
0: Το ότι έχουν ισοπεδωθεί τώρα και οι συνταξιού και οι μισθωτοί, υπεύθυνο είναι ο Βενιζέλο πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Θανάση. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, 7 και 48. Έχουμε τη Βασιλική στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Βασιλική.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Ήθελα να μιλήσω για τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, για τη συνέντευξη που έδωσε στο Real News.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Δημητριάδη...
0: Τι διαβάσατε στη συνέντευξη?
1: Όχι όλη τη συνέντευξη, διάβασα κάποια συμπεράσματα που αφορούσαν τον κύριο Δημητριάδη.
0: Ένα λεπτάκι, δεν διάβασα τη συνέντευξη, διάβασα όμως σχόλια πάνω στη συνέντευξη.
1: Όχι, διάβασα τι είπε συμπερασματικά όσον αφορά το ρόλο του ως προς την θυσία την οποία έκανε προκειμένου να προστατεύσει τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, το κόμμα, την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας και την πατρίδα. Σωστά?
0: Ναι.
1: Η γνώμη μου είναι ότι αυτό και ο λόγος που το έκανε ήταν να εμποδίσει τη διαπλοκή. Θα έρθω στο πρώτο μέρος. Η συνέντευξή του μετά από σιωπή τόσων μηνών δείχνει ότι αναφέροντας την πατρίδα και την εθνική ασφάλεια ότι η Νέα Δημοκρατία θα επικαλεστεί το εθνικό συμφέρον και θα απαιτήσει 151 βουλευτές. Επομένως αυτή η υπόθεση δεν θα μπει σε...
0: Καλά, χρειαζόταν ο Δημητριάδης για να βάλει στο προεκλογικό του πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία ότι εγώ εγγυώμαι την ασφάλεια και...
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα βρει σαν πάτημα ότι αυτό έγινε γιατί ήταν το εθνικό συμφέρον. Και πάμε παρακάτω. Ο κύριος Μενουδάκος στην συνέντευξη που έδωσε στο Βήμα στην κυρία Κρουστάλη είπε καθαρά ότι αποκλείεται μετά από πολλή έρευνα που έκανε, αποκλείεται να ήταν ιδιώτες λόγω του εύρους και της πολλαπλότητας των ατόμων που 110 άτομα, γι' αυτό και τους έδωσαν και 120 χρόνια φυλακή. Και επιπλέον ότι κάθε μέρα που περνάει τα πλημελήματα παραγράφονται. Άρα αυτή η υπόθεση οδηγείται σε συγκάλυψη απολύτως. Τώρα, όσον αφορά την πιθανότητα κατασκοπίας, αυτό είναι κακούργημα, οπότε δεν ξέρουμε τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Τώρα, όσον αφορά τη διαπλοκή. Τι σημαίνει διαπλοκή? Σημαίνει ότι κρατική λειτουργή, δηλαδή πολιτική, έχουν συναλλαγές με ιδιώτες επιχειρηματίες, σωστά?
0: Ναι,
1: αν λοιπόν αυτό ήταν το αντικείμενο, θα ήθελε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν και προϊστάμενος της ΕΙΠ, να ξέρει ποιες ήταν οι συναλλαγές μεταξύ των πολιτικών προσώπων και των επιχειρηματιών. Δεν διάβασα τη συνέντευξη, αλλά δεν ξέρω αν είπε κάτι για το Predator. Προφανώς λοιπόν το Predator χρησιμοποιήθηκε δωρεάν κατά πάσα πιθανότητα, γι' αυτό και το προώθησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να ανταποδώσουν.
0: Κατέληξε όμως κάπου τώρα, τι θες να πεις ακριβώς? Ωραία, πάρεθες μια σειρά.
1: Συμπέρασμα είναι ότι πρώτον ότι ο κύριος Δημητριάδης εμφανίζεται σαν θύμα και για το εθνικό συμφέρον, άρα 151, και επιπλέον είναι φανερό ότι οι συναλλαγές μεταξύ κρατικών λειτουργών και επιχειρηματιών καλά κρατούν αυτά.
0: Μάλιστα. Έγινε, Βασιλική μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Έτσι.

Να σας πω και την πολύ καλή είδηση. Μπείτε στην ενότητα MyDay, στην ενότητα μάλλον DAY My Rewards Coupons και πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Και επίσης ανακαλύψτε εκατοντάδες άλλες εκτός και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε να βρείτε. Ο Ηλίας μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει από πού προκύπτει το 30%. Ποιος το είπε? Α, η Βούλτεψη το είπε. Εντάξει, εκτίμηση κάνει ότι σου λέει η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει κάπου από 30%. Αυτό εκτιμάει στην κάλπη. Τι να τη πούμε εμείς, να μην το εκτιμάει.

0: Πάμε στον Γιώργο που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά. Σου λέω απλώς, λοιπόν, επειδή είναι προχωρημένη η ώρα, έχεις 2,5 με 3 λεπτά βαριά.
1: Τίποτα. Εγώ είμαι σύντομος εξαρκής.
0: Ναι, απλώς το λέω, λοιπόν, γιατί έχουμε ξυπνήσει. Η ώρα είναι περιορισμένη.
1: Ήθελα να πω κάτι το οποίο, ένα θέμα το οποίο απασχολεί ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και το οποίο δεν έχω ακούσει από κανένα ραδιόφωνο και καμία τηλεόραση να το φύγουν. Αυτό είναι η απαλωτριώση των οικοπαίδων από τους δήμους, το οποίο έχει εξελιχθεί σε πληγή. Σου παίρνουν το οικόπεδο, το κρατάνε 25-30 χρόνια. Μπορεί να φτιάχνουν τίποτα, γιατί περισσότεροι διαπτωχευμένοι δεν έχουν για έργα υποτίθεται ανάπλαση συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής, τα οποία βέβαια δεν έχουν λεφτά να τα φτιάξουν. Και σου κρατάνε σε ένα την περιουσία σου δεσμευμένη και ούτε αποζημίωση παίρνεις ούτε τίποτα. Εγώ το παράδειγμα γνωστού πάνω στην Καβάλας που είχε ένα οικόπεδο αξίας πάνω από 10 εκατομμύρια, το οποίο έχει δικαστικές αποφάσεις, έχει αυτό ότι πρέπει να το αποδώσουν, να το αποζημιώσουν αυτά το Δήμο κτλ. Και ο Δήμος σου λέει: εγώ δεν έχω λεφτά, αλλά το οικόπεδο συνεχίζει και το κρατάει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε γιατί. Και αν δεν το έχω ακούσει, μην πείτε το έχετε ακούσει ποτέ.
0: Και έτσι όπως το βάζεις τώρα, δεν το έχω καταλάβει και πολύ καλά, να σου πω. Θα το κοιτάξω. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Περίμενε, Γιώργο. Επειδή είναι και αργά. Θα σου πω το εξής. Θες να το προτιμάς σαν θέμα και να βγεις την Πέμπτη να μου πεις το έφτιαξα, είναι αυτό, αφορά αυτούς τους δήμους
1: και το νόμο και τα πάντα.
0: Για να μπορέσουμε και εμείς να το δούμε. Ωραία. Την Πέμπτη λοιπόν παίρνεις εξαίρεση, την Πέμπτη ξαναβγαίνεις. Έτσι. Και το συζητάμε.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: χαρά. Λοιπόν. Πλησιάζουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει η εκδήλωση του Τσίπρα στο Χαλάνδρι, στη Ρωματιά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κόσμο, όσο έχει και τα λοιπά. Απλώς βλέπω μια εικόνα εκεί του πάνελ, να το πω έτσι. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν από τις 8 θα έρθει όπου να είναι η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά. Καλό βράδυ, αύριο 6 και 5 εδώ, Λαϊκή Απογευματινή.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας εντοπίστηκε άθικτο το αυτοκίνητο των δραστών που εισέβαλαν το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν 200.000 ευρώ. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών. Σε τετωμένο σκηνία και χειρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Ερωτηθεί σχετικά, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε ότι αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνησή του να καταλήξει σε μια διπλωματική λύση. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ υπό τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού. Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με τον ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι ομόλογοι του κ. Γεραπετρίτη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα και την ανησυχία τους για την υπόθεση, ζητώντας να ενημερωθούν εκ νέου όταν ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας βρίσκεται ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική κατάσταση του κ. Μιλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση ενώ κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί για χιλιάδες εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2, φέρνει αναθεώρηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνεται τρίμηνο περιθώριο μέχρι τέλος Αυγούστου σε δανειολήπτες με δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 που δεν θα προλάβουν να τα συμβασιοποιήσουν μέχρι τις 2 Ιουνίου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο την ανθεκτικότητα των προορισμών και τη διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 διακριτές περιοχές, ενώ προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Παράλληλα, περιλαμβάνεται ιδιαίτερη πρόβλεψη για την παράκτια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή θα απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Βιολάντα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την πολύνεκρη τραγωδία με 5 νεκρές εργαζόμενες. Ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ να εμφανίζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ το απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους 2 από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν στη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στη συνοικία Μουλέν, στα δυτικά της Νίκαια στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
2: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
2: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
7: Αλήθειες με τη Ζήνα.
2: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
7: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Η εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκεται κυριολεκτικά στην εντατική, δηλώσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνησή του να καταλήξει σε μια διπλωματική λύση, ενώ υποστήριξε ότι διαθέτει το καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ για το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ υπό τη συνοδεία του Αμερικανικού στρατού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται σήμερα να συγκαλέσει την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας προκειμένου να εξετάσει τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επανέναρξης στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους. Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης για το περιστατικό με τον ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, οι Ευρωπαίοι ομόλογοι του κ. Γεραπετρίτη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα και την ανησυχία τους για την υπόθεση, ζητώντας να ενημερωθούν εκ νέου όταν ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Προβάδισμα 10,6 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία εναντί του ΠΑΣΟΚ δίνει νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την τηλεόραση του ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με ποσοστό 22,8%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 8%, στην τέταρτη το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, στην πέμπτη η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7% και στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%. Ακολουθούν με 2,6% η Φωνή Λογικής, με 2,5% Μέρα 25, με 2% η Νίκη και με 1% η Νέα Αριστερά. Στην Αγία Μαρίνα Φτιώτιδας εντοπίστηκε άθικτο το αυτοκίνητο των δραστών που εισέβαλαν το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν 200.000 ευρώ. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των 4 δραστών. Εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης έπειτα από 26 μέρες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική κατάσταση του κ. Μιλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση ενώ κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Συναγερμό σήμανε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς αεροσκάφος με προορισμό το Μόναχο υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος. Η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε χωρίς πρόβλημα, ωστόσο αμέσως μετά το πλήρωμα καμπίνας προχώρησε σε διαδικασία έκτακτης εκένωσης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Βιολάντα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την πολύ νεκρή τραγωδία με 5 νεκρές εργαζόμενες. Ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ να εμφανίζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ενώ το απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους 2 από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμη θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έχουμε επισκέψεις. Ένα θαλάσσιο ντρόν έπιασε το λιμάνι της Λευκάδας. Η Taylor Swift πήγε σε γάμο που έγινε στην Γλυφάδα. Πάτησε Ελλάδα ο 70χρονος που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο του Χανταϊού. Έχουμε και μια μεγάλη επιστροφή. Η Κατερίνα Καινούργιου γύρισε στην εκπομπή της. Και να είναι καλά τα ενημερωτικά site μας ενημέρωσαν ότι έχασε τα κιλά της εγκυμοσύνης. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά το επιτελείο της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά τα συλλέγει, για να τα δώσει στον Βαγγέλη Περίκη να βρεθεί μπροστά στο μικρόφωνο. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε, ήρθαν οι Μετάλλικα. Παίξαν τις παινιές τους και έφεραν στο κέφι όσους πήγαν εκεί στο ΟΑΚΑ, των επωνύμων συμπεριλαμβανομένων. Ανάμεσα στους επώνυμους ήταν και δύο πολιτικοί. Δηλαδή, όχι κανονικοί πολιτικοί, αλλά δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν εμπόδισε τους αντισυστημικούς σχολιαστές να βγουν στο κλαρί.
1: Πάμε τώρα στις φωτογραφίες που είδαμε χθες από τους διάσημους. Προσέξτε, γιατί είχαμε και άρθρα τύπου οι διάσημοι που πήγαν στους Μετάλλικα. Λοιπόν, οι πιο διάσημοι που πήγαν στους Μετάλλικα και η πιο what the fuck φωτογραφία ήταν αυτή του Πέτσα με την Βούλτεψη. Όταν την είδα, νόμιζα ότι είναι ρε παιδί μου φώτος, οπότε είναι τρολιά. Αλλά όχι, αλήθεια. Ο Πέτσας πήγε στη συναυλία των Μετάλλικα με μπλουζάκι and justice for ρόλ που ανάθεμα αν ξέρει αυτούς τους στίχους πόσο ειρωνική είναι για την δικαιοσύνη. Αυτός δηλαδή μπορεί να πίστεψε ότι η Μετάλλικα σε αυτό το δίσκο ήταν υπέρ της δικαιοσύνης. Και σου λέει και εδώ γιατί δεν έχουμε Μάριο Πάγο, δεν έχουμε δικαιοσύνη, μα είναι δυνατόν, οπότε αυτή την μπλούζα θα φορέσω για να τιμήσω τους Μετάλλικα που τιμούν τη δικαιοσύνη. Και δίπλα η Βούλτεψη στην πιο τρελή φωτογραφία ίσως της χρονιάς, της δεκαετίας, δεν ξέρω, με μπλουζάκι Master of Puppets. Μπορούμε να διανοηθούμε αυτά τα πράγματα? Η Βούλτεψη με μπλουζάκι Master of Puppets. Αυτό δηλαδή θα ήταν η καλύτερη τρολιά στην ιστορία των τρολιών, ας πούμε. Κι όμως η Βούλτεψη φόρεσε μπλουζάκι Master of Puppets και πήγε στη συναυλία των Μετάλλικα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλο αυτό το οποίο είπε ο κύριος, που ήταν και πολύ αυστηρός και το έκρινε, είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει αυτό το γεγονός. Η φωτογραφία ήταν δημιουργήμα AI, αλλά μιλάμε καραμπινάτο. Τώρα πείτε στο παιδάκι σας, θα κάνει μια καλύτερη φωτογραφία, αλλά εκείνος εκεί, κοιτάνε και αυτοί, ντροπή, γράψαν αυτά τα συνθήματα. Όλοι μπορεί να κάνουν λάθος, αλλά η συγκεκριμένη κατηγορία, όταν κάνει κάποιος ένα μικρό λαθάκι, βγαίνει και κρατάει τη ρομφαία και αλλή μονό του. Ακούμε ένα τραγούδι των Μετάλλικα που το είχαν ετοιμάσει, αλλά δεν το είπαν. Μετά το Ζορμπά, θα λέγανε και το μερτικό μου από τη χαρά.

0: πήγε πάντως πάρα πολύ κόσμο στη Μετάλλικα. Λένε 80.000. Βέβαια, αν 90.000 ήταν όταν πήγανε στη Βύση, κάντε τη σύγκριση με τις φωτογραφίες, έχει πολύ πλάκα. Κανονικά θα πρέπει να είναι γύρω στις 300.000, αλλά δεν πειράζει. Ποιοι είναι αυτοί που πήγανε πέρα από τους επώνυμους? Είδαμε κάτι φάτσες και είδαμε που ανήκουνε. Σατανιστές 100%.
1: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα. Αυτή είναι η νεολαία. Σατανιστές κανονικοί. Άμα βλέπατε μούρες και φάτσες, είδα ένα στιγμιότυπο που μπαίνανε μέσα για να παρακολουθήσουν. Σατανόπεδα, διαβολόπεδα. Γι' αυτό κυβερνάει ο κοσμοκράτορας διάβολος αυτή την ανθρωπότητα. Τους έχει πάρει όλους μαζί του. Γίνονται καθημερινά σατανιστικές τελετές, γιατί όλα αυτά τα σατανόπεδα σπίτι τους πάλι τέτοια τραγούδια ακούνε και κάνουν ύμνο στο σατανά. Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες και υμνούνε το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Αλλά τα περισσότερα σπίτια, στάδια κτλ. Υμνούνε το σατανά. Και ο ύμνος του σατανά κατεβαίνει κάτω στην κόλαση. Γίνεται χαμός. Καθημερινά η κόλαση κάτω δέχεται τους ύμνους από τους σατανιστές που είναι, υπάρχουν πάνω στη γη. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό είμαστε στα έσχατα χρόνια, στους έσχατους καιρούς. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία των έσχατων χρόνων.
0: Όντως, το παραδέχουμε τον πατέρα κλεωμένη. Βέβαια, ο πατέρας από μόνος του το έβγαλε, δεν πειράζει. Όλα τα σπίτια έχουν pick-up και παίζουν τραγούδια του σατανά, διαβολικά. Ακούστε αυτό, παρακαλώ.

0: Το ξαναλέει. Και ποιος είναι αυτός που το λέει? Εδώ είναι. Ποιος κρύβεται πίσω από τη νέα τάξη πραγμάτων? Γερμανός, Βαγγέλης Γερμανός. Γερμανός, αποκαλύφθηκαν όλα.
1: Σκαρφαλωμένη στο ψηλό σου.
0: Αν στα πανεπιστήμια δημιουργηθεί μια έδρα συνωμοσιολογίας, νομίζω ότι θα πρέπει να πάω. Να γίνω δόκτωρ συνωμοσιολόγος. Η γενική πώς είναι, ο δόκτωρ του δόκτωρ ή του δόκτωρος? Ρε παιδιά, αλήθεια, μπορεί να πλακωθούν στη Βουλή για ένα τέτοιο θέμα? Ναι, μπορούν.
2: Κύριε Πρόεδρε, παρά τις πολλαπλές και τις ακραίες συμπεριφορές της Προέδρου του κόμματος που έχει το όνομά της, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου στη θέση που δόκτωρ βέβαια είναι κάτοχος διδακτορικού. Βεβαίως, βεβαίως.
3: Ο δόκτωρ του δόκτωρ.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Εσείς τι πτυχίο έχετε?
2: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, είναι δυνατόν.
3: Ο δόκτωρ του δόκτωρ, κύριε Πρόεδρε, ακούτε και παιδιά. Κορακίστηκα μιλάνε.
4: Είναι ξενικό και δεν κλείνεται, κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Είναι αρσενικό και δεν κλείνεται.
2: Καλέσουμε
4: είναι το ξενικό και δεν κλείνεται.
3: Κάνετε όλο και
2: συνεδρίαση. Θα διακόψω τη συνεδρίαση.
3: Το Southeastern πήγατε κι εσείς μάλλον.
2: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερμά. Μην ξαναδιακόψετε.
0: Το γλωσσικό θέμα πάντοτε απασχολούσε τους Έλληνες. Έχουν γίνει μέχρι και σχεδόν εμφύλοι. Το δόκτωρ είναι ελληνικό ή ξένο? Αν είναι ελληνικό, κλείνεται. Θα τα βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Ο γιατρός, δόκτωρ, είναι και στα αγγλικά.

προέρχεται από το ελληνικό διδάκτορα, αν θέλετε να μάθετε. Επομένως, είχε δίκιο η ζωή και νομίζω ότι πάλι ήπια ήταν αντίδρασή της. Κανονικά έπρεπε να πάνε τον πλακό στις φάπες. Όπως κάνανε παλιά οι καθηγητές, οι μαθητές που δεν μαθαίναν το μάθημά τους.

0: Αυτό με τις φάπες τώρα που είπαμε δεν έπρεπε να το πούμε. Δεν έπρεπε να το συνδυάσουμε με κανένα πολιτικό που βρίσκεται στο αθηνοκεντρικό κράτος. Εδώ στην Αθήνα. Γιατί οι φάπες αποτελούν προνόμιο του Μπέου. Βέβαια μετά λέει ότι δεν ήταν ακριβώς φάπες, ήταν συμβουλή, κάπως έντονη. Αλλά ο άνθρωπος αυτός ανοίγει το στόμα του, βγαίνουν βατραχάκια. Παρακαλώ, προφυλάξτε τα παιδιά.
1: Στο Σύνταγμα, τι λέει εκεί στο Σύνταγμα?
2: Α, που έχει τα ονόματα.
1: Το μνημείο του Άγουστου Στρατιώτη.
3: Ναι, ναι, μπροστά εκεί που είναι τα ονόματα, τα κόκκινα με την πογιά που έχουν γραφτεί.
2: Που είναι γραμμένα από τα τέμπη.
1: Τον Άγουστο Στρατιώτη.
2: Τον Άγουστο Στρατιώτη, ναι.
1: Τι τιμάμαι? Από πού και σου πούρε αυτό το χάλι εκεί πέρα?
3: Γιατί σας ενοχλεί η εικόνα αυτού του αυτοσχέδιου μνημείου?
1: Πολύ, ρε Μητσοτάκη, ας πω στον Ενικό τώρα. Γιατί σε πιστεύω για ηγέτη. Ναι. Πάρε μια μπολτόζα και δυο στένα μια καθαρίστρια από εκεί. Το μνημείο είναι εδώ στα Τέμπη, να πάνε, να κλάψουν, να στεναχωρηθούν μετά από τόσα χρόνια. Κακώς το επέτρεψε. Κακώς επέτρεψε πάλι αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος και με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του και πάνε στα μπουζούκια. Το Ρούτσι, πώς το λένε, Πούτσι, Ρούτσι,
3: Ρούτσι.
1: Ναι, μπερδεύτηκα. Που να μην τρελαθούμε. Και από πίσω τρέχει η άλλη. Η ζωή, αυτό το νούμερο. Εσύ. Ναι. Τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θέλεις να είσαι ηγέτης όλης της πατρίδας μας, αυτό εκεί είναι χάλι. Όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε, όλοι θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι.
0: Όχι και όλοι. Τώρα μην λέμε υπερβολές. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα να πας να σβήσεις κάτι που έχει γραφτεί στο πάνω στις πλάκες με μπουλντόζες. Γιατί αφού τις έχει τις μπουλντόζες.
4: Ο Αχιλλέας ήταν ένα μικρό παιδί.
0: Όλα αυτά, ξέρετε, ξεκινάνε από τη μικρή ηλικία.

0: Να προσέξει ο Αχιλλέας, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Να προσέξει ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο οποίος δεν φτάνει που έχει ένα ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνεται και δείχνει τις ικανότητες του στο τραγούδι. Τώρα το ευρύ κοινό, καταλαβαίνετε, κουμπί του κοκλώνει, είναι 6%. Έχει και το θράσος ο Λεμπιδάκης να αμφισβητεί τις κριτικές ικανότητες του Φασουλή, που το τραγούδι το έχει υπηρετήσει, που το τραγούδι έχει ταυτιστεί μαζί του.
1: Δεν είμαι ο Καράς.
2: Όχι, δεν είπα ότι είναι.
1: Είμαι ο Χάρης Λεμπιδάκης, ένας άνθρωπος που δεν τραγουδάει και προσπαθεί τρεις μήνες εδώ.
2: Μια χαρά τραγουδάει.
1: Και ακούω κάθε εβδομάδα ότι είμαι και σωστός. Δηλαδή, αν δεν ήμουν σωστός,
2: ναι,
1: τι
2: ναι.
1: θα έκανα.
2: Δεν φτάνει αυτό.
1: Δεν φτάνει, τότε να φύγουμε.
2: Σιγά-σιγά.
1: Αυτό λέμε και εμείς, να ανακουφιστούμε.
3: Μην χαλάμε το μούτι.
2: Γιατί
3: τώρα,
2: ρε παιδιά, δεν κατάλαβα, γιατί θα ανακουφιστείτε.
1: Κύριε Φασουλή, μετά από κάποιο σημείο. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή, επειδή έχω υπηρετήσει πίσω από τις κάμερες όλα τα Just. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή που με κρίνετε όλοι εσείς, που σας εκτιμώ τον κάθε έναν διαφορετικά και ξεχωριστά. Αλλά μπορούμε και έχουμε το δικαίωμα να λέμε εάν μας αρέσει ή όχι η κριτική. Γιατί σε άλλα ζευγάρια έχω ακούσει κριτική που δεν ήταν σωστή σήμερα. Και η βαθμολογία ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι το άξιζα.
2: Όπως
1: θα αναφερθώ όταν θα φύγω από το παιχνίδι.
2: Γιατί, παιδί μου, εδώ είμαι, μεταξύ μας είμαστε.
1: Δεν θα κρύψω κάτι, δεν κρύβομαι, ποτέ. Αλλά είναι πολύ σεβαστό και ευχαριστώ πολύ για την κριτική.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά μπορεί να, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Γιατί...
1: Εντάξει, και εμείς δεν πάμε να πει επειδή λέω τη γνώμη μου ότι έχω δίκιο.
3: Χάρη μου.
2: Ούτε εγώ. Εγώ την εντύπωσή μου λέω. Και...
4: Εγώ βλέπω ότι πλησιάζουμε στον ημιτελικό και τα πράγματα ζορίζουν.
2: Ούτε έχω συμπάθειες, ούτε αντιπάθειες. Μάλλον σε συμπαθώ περισσότερο από άλλους που μπορεί να βάζουν μεγαλύτερο βαθμό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά τα είπε ο Χάρης. Έμπαινε.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
3: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι.
6: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
4: 3.600.
7: 4.000 από μένα.
8: 4.300.
9: Ούτε 5 που σου δίνω.
8: Ούτε
9: 6.
2: Κάσορ Τρας.
10: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Εδώ είναι ο Θύμιος που μας λέει ότι η μεγαλύτερη επίσκεψη της εβδομάδας, α, έτσι που αρχίσαμε την εκπομπή, είναι του πολίτη που έκανε το βίντεο με τα κρεβάτια, τα αμέτρητα στους διαδρόμους και τους άτυπους ασθενείς στο νοσοκομείο Αττικό. Ήταν, λέει, μια επίσκεψη που έκανε το Γεωργιάδη να ερυθριάσει. Θες να πεις και εσύ κάτι το ίδιο, το αντίθετο, οτιδήποτε, παρακαλώ. Έχουμε δημιουργήσει ένα τηλεφωνικό κέντρο καινούργιο, ανανεωμένο, 212-212-4800. Καμιά δεκαριά τηλεφωνήτρια σε περιμένουν προκειμένου να συνομιλήσουν μαζί σου. Αλλά έχουμε και ένα email, θα τα ανοίξω εγώ προσωπικώς. Ο nerpapakialfaradio989.gr και στο Viber απαντούμε, όπως είδατε αμέσως, 6947-989-989. Και τι έχουμε, αύριο είναι η μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό. Ο Ακύλας, έχουμε την πρώτη δόση της Eurovision. Αύριο είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα κερδίσουμε, δεν το συζητάμε. Και ήδη φαίνεται, γιατί έχουμε 30 δευτερόλεπτα από το τι θα κάνει ο Ακύλας και θα νικήσει. 30 δευτερόλεπτα, έτσι. 30 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω, 30 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3. Φτάσαμε στα 30 δευτερόλεπτα. Με αυτά τα 30 δευτερόλεπτα έχουν βγει εκπομπές γύρω στις 5 ώρες η κάθε μία και κάνουμε αναλύσεις του κάθε δευτερόλεπτου, όπου η κάθε ανάλυση διαρκεί μία ώρα τουλάχιστον. Παρακαλώ, και χωρίς να ξέρουμε τίποτα, έτσι.
14: Θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα 30 δευτερόλεπτα τον αδικούν. Ήταν πολύ κοντινό το πλάνο. Η φωνή του είχε ένα θέμα σαν να μην ακουγόταν σωστά. Η εμφάνιση ήταν, επειδή είχε πίσω τις οθόνες και από ό,τι κατάλαβα είναι πολυεπίπεδο και είχε πολλή πληροφορία πίσω, πολλή πληροφορία στον ντύσιμο, δηλαδή πιο φουσκωτό το αυτό που φορούσε το πάνω, πλεκτό το σκουφάκι, πορτοκαλί από εδώ, μια καρδιά με στράς, όλη αυτή η πληροφορία μαζί με το πίσω μου φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά επειδή ήταν κοντινό το πλάνο, του κάνανε πάρα πολύ κοντινό πλάνο σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, θεωρώ ότι τον αδικούν. Δηλαδή, αν τραβήξει το πλάνο πίσω και φανεί συνολικά η σκηνή, προφανώς θα δούμε ότι είδανε και οι Eurofans και τον έχουν κολλήσει στη δεύτερη θέση. Γιατί άμα ήταν αυτό που είδαμε, το ότι κάτι δεν μου πήγαινε καλά, νομίζω ότι θα είχε χάσει και θέσεις.
13: Εντάξει, ξέρω ότι γελάτε όπως γελάμε κι εμείς, αλλά θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Να βγαίνει το μεροκάμα του. Ή έστω το μεροκαματάκι. Ο Χατζηχρήστος, για παράδειγμα, ήταν σε ένα ποδήλατο και έλεγε ακριβώς αυτό. Μεροκάματο να βγαίνει. Τα υπόλοιπα, άστα.

0: Μήπως ο συμπαθέστατος κύριος Δημήτρης Κερίδης θα πρέπει να αναβάλει τις συχνές εμφανίσεις του στην τηλεόραση? Γιατί φαίνεται κάτι, μπορεί να εκπέμπουν οι προβολείς, τίποτα ουσίες, και τον εκνευρίζουν. Και παρουσιάζεται ένας Κερίδης που δεν τον ξέραμε. Ή λες να είναι αυτός ο αληθινός Κερίδης? Περιμένω απάντηση. Προς το παρόν έχω ένα στιγμιότυπο.
1: Έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πείτε μου.
2: Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει. Πάρα πολύ
3: ωραία σύγκριση, κύριε Κερίδη.
1: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
2: Μαζί πατώσαμε
1: μαζί στην αγωνιστική δύναμη.
2: Όταν λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
1: Σας πω κάτι.
2: Τελεία, παράγραφος, πάμε παρακάτω.
1: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
2: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Βάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Κύριε
2: πάμε
1: κύριε,
2: παρακάτω.
1: Συγγνώμη.
2: Σωστά.
1: Συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
2: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Μου κουνήσατε
1: το δάχτυλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει, γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει.
2: Λοιπόν, κύριε Καμπουράκη, μιλούσα. Η κυρία Γιανακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
1: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
2: Για πολλές. Και
1: πείτε
2: η Ρουμανία.
1: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Γερμανία, τι γίνεται στην Ιταλία.
2: Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Και αντί να παραδεχθεί.
1: Εντάξει.
2: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη.
4: Μην το κάνετε τα τεστ.
2: Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα.
5: Όχι, σας παρακολουθούμε.
2: Θα πάρετε θέση.
1: Δεν πρόκειται
2: στο ψέμα.
1: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά.
3: Πρωί πρωί Σαββάτο. Να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
1: Να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Πάμε παρακολουθούμε. Δεν σας ταιριάζει πραγματικά.
2: Δεν μπορώ το ψέμα, έχω πει.
1: Δεν
2: σας
1: αναγνωρίζω.
4: Μην τσακωθείτε προσωπικά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ζητάω και εγώ συγγνώμη από τον Κερίδη, δεν ξέρεις. Μπορεί κάτι να τον έχει εκνευρίσει τον άνθρωπο. Έχω χαμηλά και το βλέμμα. Παρακαλώ την κάμερα να με δείξει. Δεν έχουμε κάμερα. Η συγγνώμη πάντως ισχύει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Έχουμε και ηχητικά. Ποιος θα φέρνει, η Χριστίνα Μούγιου. Και παρουσιαστή όλων αυτών. Ο Βαγγέλης Περής. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Moments. Και να είναι η Αφροδίτη Σιμίτη, ας πούμε, και αν τη φέρνουμε από το παρελθόν. Κόσμο να έρχεται. Ωραίο θα ήταν. Αλλά υπάρχει αυτή η εκπομπή. Είναι πάρα πολύ καλή. Η Ζέτα Μακρυπού για την παρουσίαση. Και είχε καλεσμένο τον Ζαχαράτο στην τελευταία εκπομπή. Βέβαια. Συγκινήθηκε και είχε ένα ωραίο στιγμιότυπο με την Κομανέτσι που του ευχήθηκε η ίδια η Κομανέτσι γιατί τον έχει επηρεάσει την καριέρα του. Και ποιος άλλος πήγε από διάσημους. Α, διάσημους τα λέμε. Είναι δυνατόν να λείπει η Δέσποινα Μυραράκη.
3: Απεθαίνεται.
4: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι. Κανα χαλί έχουμε. Έχουμε ένα χαλί, παιδιά.
3: Ο Αλή δεν είναι εδώ.
5: Παιδιά, τώρα.
3: Ένα χαλί να έρθει.
4: Ένα χαλί. Γιατί τι είμαστε.
3: Λοιπόν, θέλω να δείξω αυτό το υπέροχο. Φέρτε μπροστά το χαλί από εδώ. Λοιπόν, θέλω να δείξω αυτό το υπέροχο χαλί που βλέπουμε αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κουνήστε το, κούνησε το να φανεί το πέλος. Το μεταξωτό το πέλος. Κούνα το, κούνα το. Λοιπόν, το έχω φέρει η ίδια τουρλόκολα. Έτσι από το Αφγανιστάνι μου. Ματήλα και το έφερα. Το κουβάλισα στο νόμο αυτό το υπέροχο χαλί που βλέπουμε εδώ το υπέροχο το μπορντό το του κρασιού. Βλέπουμε το πράσινο του, της Θαλαμιγού της Ακριβής. Βλέπουμε.
4: Της Θαλαμιγού της Ακριβής.
6: Δεν το πουλάς καλά το χαλί. Δεν το πουλάς το χαλί μου. Δεν μπορείς.
3: Καλά, εσύ τώρα είσαι έτοιμη για παρουσιάστρια.
4: Πουλήστε μου το χαλί, παρακαλώ.
3: Λοιπόν.
4: Πουλήστε μου.
3: Θέλω για αυτή την μπορντούρα. Θέλω αυτή την μπορντούρα κεντρική.
6: Λοιπόν, εδώ έχουμε το φόντο, το οποίο είναι το κέρατο.
3: Τεντώστε το χαλί, τεντώστε το.
6: Δεν το κρατάτε καλά, παιδιά. Δεν το κρατάτε. Πάμε να δούμε λίγο.
3: Το πέλο. Είναι μετάξι.
6: Το πέλος είναι μεταξωτό. Φυσική είναι ζωικό μετάξι. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία γωνία.
3: Μην μιλάτε, ακούγεστε από πίσω.
6: Άλλη, μην κάθεσαι.
3: Χαμηλά.
6: Σε παρακαλώ,
3: παρακαλώ.
6: Να σου πω, δεν είναι αυτό.
3: Θα κουνήσουμε
6: το χαλί. Τώρα δεν θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
3: Πάμε λοιπόν. Αυτή η μπορτούρα εδώ.
6: Εδώ είναι
3: η ροζέτα.
6: Είναι ο κεντρικός ράμπος. Είναι το κεντρικό σημείο του χαλί. Είναι εκεί που πρέπει να πάει.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έχουμε χαλιά. Έχουμε αλή. Έχουμε και ένα περιβάλλον που λίγο θυμίζει Ανατολή. Από κλέφτες, δόξα τω Θεώ, και από αυτούς έχουμε. Πάμε λοιπόν ταξιδάκι. Με μαγικά χαλιά. Τον Αλή Μπαμπά και το Σάκη Μπουλά.

0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Σε εσένα το λέω, ακροατή. Μια ακροάτρια. Έτσι και εμφανιζόταν κάποιος πολιτικός και έλεγε ότι έχω το λιχνάρι του Αλαντίν και μπορώ να αλλάξω τα πάντα να σε κάνω πλούσιο. Θα τον ψήφισες ναι ή όχι? Αν σου έλεγε ότι έχω τη δυνατότητα να σου δώσω ό,τι έχουν οι τράπεζες γιατί έχω το μαγικό λιχνάρι, θα ψήφισες ή όχι? Έλα, το έχεις ξανακάνει.
1: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήταν μια κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια. Πάμε να δούμε γιατί. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Η πατριωτική εισφορά τα λύνει όλα. Εγώ έχω μια ιδέα, την έχω ξαναπεί ρε εσύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Αλέξη, να την υιοθετήσεις. Τακτική Casa de Papel. Βουτάμε όπλα και ορμάμε στις τράπεζες. Κρατάμε μερικούς ομήρους, τελειώνει, καθαρίζουμε. Παγουδάμε στα παράθυρα, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου. Και θα έχουμε συνθηματικά ονόματα όπως ήταν στο Casa de Papel. Πέρανε ονόματα πρωτευουσών, από ό,τι θυμάστε. Ο Αλέξης θα είναι ο Αβάνα, επειδή είχε και τα πουρα. Σε θαλαμιγούς βέβαια, αλλά αυτό ήταν ο σκοπός του κομμουνισμού, τι είναι? Μια θαλαμιγός και ένα πουρο για τον καθένα μας. Ωραία τα είπε πάντως για τις τράπεζες, να λέμε αλήθειες. Υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει κάποιες παρατηρήσεις.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες.
2: Δείτε το βίντεο που είδατε τώρα. Λέει τα κερδοσκοπικά funds. Με ποιανού τον νόμο ήρθαν τα funds και μπορούν και παίρνουν τα δάνεια και τα σπίτια των ανθρώπων, ξέρετε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός που ψήφισε τον νόμο για αυτά τα funds? Το ξέρετε πως είναι το όνομα του? Αλέξης Τσίπρας. Είσαι ο Τσίπρας και λες στο βίντεο τα κερδοσκοπικά funds και νομίζετε εμείς ο ελληνικός λαός είμαστε αμνήμονες, πάχουμε από ομαδικό Αλσχάιμερ και δεν θυμόμαστε ότι ο νόμος για αυτά τα funds είναι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με υπουργό οικονομικών τον Ευκλή Τσακαλώτο? Το νόμο και τον αναβαλλόμενο φόρο, ξέρετε, κύριε πρωθυπουργό, το ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας. Μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι οι τράπεζες αξιοποιούν ένα νόμο που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας και τον κάνει και βίντεο. Και δεν μου λέτε, οι καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών είναι τώρα υψηλότερες ή χαμηλότερες επί Τσίπρα? Σας λέω για να ξέρετε, λοιπόν, σήμερα οι χρεώσεις των τραπεζών είναι το 1/3 όσο ήταν επί Τσίπρα. Το 1/3. Καλά για κουτούς μας περνάει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πραγματικά, αν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι το θράσος. Έχεις ψηφίσει εσύ τους νόμους τους οποίους καταγγέλλεις στο βίντεό σου, Αλέξη Τσίπρα.
0: Θα πω και εγώ κάτι. Εγώ βρίσκομαι ανάμεσα. Θα πω ότι οι τράπεζες δεν αγαπούν. Και το κάνω στίχο και το δίνω στο Δημήτρη Μητροπάνο, δικό σου.

0: βανέ κάποιοι.
1: Α, ναι.
2: Στην Αμερική και ναι, λόγω ναι, ναι. ώρας να
0: τέλος πάντων, ναι. Ξυπνάω εγώ 5 και 45, γιατί αυτή την ώρα ξυπνάω. Κατεβαίνω να κάνω καφέ και ακούω από μέσα. Άλλο είναι ξύπνο. Πολύ ωραία. Κάτι θα μου ετοιμάζουν.
2: Ναι.
0: Γελάτε.
1: Καλά θα πάει αυτό. Σου πάει χρόνια πολλά τουλάχιστον.
0: Χτυπάω, λέω. Τους βλέπω έτσι αραγμένοι, όλοι εκεί, 18 χρονών, τώρα κατάλαβες. Το δωμάτιο μυρίζει teenager. Λέω, θέλετε να μου πείτε κάτι?
1: Πήγε.
0: Και μου λέει, χρόνια πολλά, μπρο. Αυτά. Γι' αυτό σου είναι μικρούλικα που στο σχολείο φτιάχνουν κάρτες. Δεν το θυμήθηκε, Βένια μου. Του είπα, θες να μου πεις κάτι. Δεν το θυμήθηκε. Του είπα ότι αύριο δεν θα πάτε κατευθείαν στον μπαμπά σας, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Θα πάμε να φάμε μαζί. Τίποτα. Χρόνια πολλά, μπρο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Μητέρα, αυτή την καρδιά.
1: Να και ένα τραγουδάκι που έρχεται από τα παλιά, Άλκη Παγώνη.
4: Είσαι από όλες τις αγάπες πιο μεγάλη.
1: Χρόνια πολλά, μαμάδες που μας ακούτε.
4: Τυχεροί
1: όσοι μπορούν να το ξαναπούνε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Θήμιος θέλει να παίξουμε ένα τραγούδι, το «Αν ήμουν πλούσιος». Δεν γίνεται, γιατί τραγούδια Θήμιο φαντάζομαι το έχεις πάρει χαμπάρι σε σχέση με την εκπομπή. Έχουν σχέση με ό,τι ακούμε. Το θέμα πρώτα προηγείται και μετά ακολουθεί το τραγουδάκι που προσπαθούμε να κάνουμε ένα ωραιότατο σύνολο. Αν θέλετε όμως να πείτε κι εσείς κάτι άλλο, αλλά όχι παραγγελίες, 212-212-4800, ένα τηλεφωνικό κέντρο, email, onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-99-989. Λέγαμε στην αρχή ότι είχαμε ένα ντρόν θαλάσσης που πήγε στη Λευκάδα. Είναι κάπως ανησυχητικό, γιατί αυτό το ντρόν θαλάσσης έχει μέσα εκρηκτικά, πολλά εκρηκτικά. Δηλαδή καθώς έπλεε μπορεί να έβρισκε ένα πλοίο της γραμμής που να είχε μέσα κόσμο. Κάτι θα γινότανε, κάτι πολύ κακό. Η αγωνία αυτή ευτυχώς είχε την απάντησή της, μας καθησύχασε ο κύριος Δένδιας. Βγήκε και περιμέναμε να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ντρόν, από πού ήρθε, τι θα συμβεί, αν έχουμε θέματα. Ακούστε τώρα τι είπε.
5: Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα ντρόν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε.
4: Έλα Παναγία μου, δηλαδή είναι απάντηση αυτή? Α, ήρθε μια βόμβα, αλλά δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Κύριε Δένδια μου, άλλα μας έχεις τάξει. Αλλά το είδα και εγώ το ντρόν, δεν να το ζηλεύεις. Χάλια.

0: Δεν σα ζηλεύουμε. Εσεί που κατασκευάσετε αυτό και μα το στείλατε, σιγά που θα ζηλέψουμε. Άμα θέλουμε, να έχουμε. Φαντάστο αν περνούσε κανένα κουραζιερό πλοίο και αυτό το οποίο το ψαρέψαμε εμείς να πήγε να πέφτει πάνω του. Θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε. Τόσοι άνθρωποι, Παναγία μακριά. Και υπάρχει το άλλο κουραζιερό πλοίο. Με το Χανταϊό. Χανταϊός. Τι κρύβεται πίσω από το Χανταϊό? Δεν μπορεί τώρα να είναι αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η νέα τάξη πραγμάτων έχει κατασκευάσει το Χανταϊό για λόγους που τους ξέρετε, εγώ δεν σας τους λέω.
1: Ο Χανταϊός είναι πραγματικός?
2: Όχι.
3: Λογικά θα είναι συνωμοσία γι' αυτό.
2: Κάντε Χανταϊός, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτή.
3: Είναι συνωμοσία πιστεύω.
1: Δεν υπάρχει Χανταϊός?
3: Όχι.
1: Κορονοϊός υπήρχε?
3: Όχι.
1: Εσείς θα κάνετε εμβόλιο για το Χανταϊό?
3: Δεν έχετε μελετήσει την αυτό?
1: Όχι, δεν το μελετήσω. Δημοσιογράφος είμαι. Υπάρχει πιθανότητα να μας κορυδεύουν τα κόμπο στο κανάλι?
4: Πολύ, γιατί λίγες φορές το φάγαμε το δόλημα.
1: Εμβόλιο κάνατε στον κορονοϊό?
5: Όχι.
1: Γιατί?
5: Είμαι διαφορετικός εγώ, δεν πάω με τη μάζα.
1: Ο Χανταϊός που λένε τώρα είναι πραγματικός ή είναι παραμύθι της νέας τάξης πραγματικών?
6: Θα σας πω τώρα. Και έτσι λέγανε για τον COVID και τελικά ήταν μια απλή γρήπη. Αυτός ήταν ο σκοπός τους, δηλαδή τους συνταξιούχους θέλανε να τους φάνε οπότε να γλιτώσουν και τα κράτη.
1: Ήτανε σχέδιο. Ήτανε σχέδιο, πιστεύετε?
6: Ας μην κρυβόμαστε.
1: Ποιος ψέκασε το κουραζιερόπλαιο με Χανταϊό?
7: Ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας?
7: Ναι.
1: Με Χανταϊό.
7: Αμή.
1: Ποιος ψέκασε με Χανταϊό το κουραζιερόπλαιο?
8: Ο Μητσοτάκης βέβαια.
1: Ο Χανταϊός είναι αληθινός ή όχι?
3: Νομίζω πως όχι.
1: Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το Χανταϊό?
3: Κινέζι.
1: Ο Χανταϊός είναι πραγματικός?
7: Ποιος?
1: Ο Χανταϊός, εκεί στο Καζιερόπλιο.
7: Ρε φίλε, εγώ εκεί πρέπει για μετάλλικα ήρθα.
0: Θα σου πω τι κρύβεται. Κρύβεται ο πόλεμος που κάνουν οι ακτοπλοϊκές στα κουραζιερόπλια. Θέλω να σταματήσουν οι κουραζιέρες να παίρνουν τους πελάτες οι ίδιοι. Και οι βαρκάριδες μέσα στο κόλπο. Και αυτοί που έχουν μικρά καϊκάκια δήθεν για να κάνουν βόλτες χάνουν πελατεία από τα κουραζιερόπλια. Η Ευσταθία τραγουδά για τη δική της κουραζιέρα.

Ο Θήμιος επιμένει να βάλουμε το τραγούδι που θέλει. Αύριο θα το βάλουμε. Μην ανησυχείς, Θήμιο. Και ποιον άλλο έχουμε? Ο Δημήτρης είναι εδώ και λέει: θα μας τρελειώνει ο πατριώτης ο Δένδιας. Γουστάρει όμως τον Κύπριο με τους Μετάλλικα, σωστά.

0: Τι ωραίο πάντως να κάνεις κορυφαία. Καθισμένος πάνω με θέα τη θάλασσα. Δίπλα σου σερβίρουν ανανάδες. Ησυχία που είχε πάω γιατί ένας χλάρος. Και φαντάσου τώρα να έχεις πληρώσει, να κάνεις μια κρουαζιέρα και να ησυχάσεις, και δίπλα σου να έρθει η βούλτεψη. Όχι, φαντάσου το. Δηλαδή, φαντάσου να έχεις δώσει λεφτά από το υστέρημά σου για να ηρεμήσει λίγο την κεφάλα σου και έρχεται δίπλα η βούλτεψη. Και το χειρότερο, έχεις αντίρρηση με αυτά τα οποία λέει. Τα θέλεις κι εσύ.
1: Θα καταγγείλετε τους σοσιαλιστές στη Ρουμανία.
2: Που για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, έχει στελέχη, γιατί η γραμμή το επικοινωνικό πογκρόμ που έχει ξεκινήσει κυρία Βούλτεψη εναντίον κυρία Σκοβέση, πλέον έχει γίνει
1: κανονικότητα. Μα δικαιώναμε αφού τη διώξανε από παντού.
2: Αυτά λέει.
1: Μα δικαιώναμε την
2: γραμμή κεντρική Νέα Δημοκρατία.
1: Και στην Κεκία την ίδια.
3: Μην χάσουμε όλο τον χρόνο με την κυρία Σκοβέση
1: όμως.
2: Εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη. Γιατί υπήρχε μια απόφαση. Που προέκυψαν νέα στοιχεία κατά την ακροματική διαδικασία.
1: Ο Άγιος Πάγος είναι νομίζω το ανώτερο.
3: Σας παρακαλώ κυρία Βουλευτή.
2: Σας
1: θυμίσω επίσης ότι κρέμισε
3: στα μαγαλάκια
1: η Κοβέση, το Μάνφρεντ Βέμπερ, και δύο χρόνια αφού τον είχαν κρεμασμένο στα μανταλάκια, οι ίδιοι είπαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία.
3: Να προσέχουν λίγο.
2: Να προσέχετε και να μην διακόπτε άλλη φορά.
1: Ναι,
2: εσύ διακόψε. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Και λοιπόν, μη μας κάνετε, δεν κουνιέται η βελόνα.
2: Καλά, εντάξει,
1: έτσι.
2: Ποια ναι. Βελόνα. Δηλαδή, περιμένετε εσείς στον πολίτη να εμπιστευτεί αυτά που λέτε εσείς και ο Άδωνης.
1: Εμένα εμπιστεύεται σίγουρα.
2: Την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Είναι εμπιστευτεί, παιδί μου.
2: Και δεν είναι θέμα κομματικής λογικής.
1: Όλοι αφώνονται σε όλη την Ευρώπη.
2: Εκτίθεστε με αυτά που λέτε.
1: Εγώ δεν εκτίθεμαι, εγώ δικαιώθηκα τώρα. Επειδή έχω πολύ λάθος κλήσεις, δικαιώθηκα.
2: Άμα σταματήσει να
3: μιλάει.
2: Λοιπόν, επειδή ακούω λοιπόν για κάποιο ίδρωμα της φανέλας, γιατί τώρα θα ξαφνικά θα εδρώσουν τις φανέλες. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή τη φανέλα την εδρώνουν κυρίως τα νοικοκυριά που πάνε στα σούπερ μάρκετ.
1: Αλλά, ναι.
2: Και δεν μπορούν να
1: βγάζουν
3: τη Ελλάδα, κυρία Βούλτεψη.
2: Την φανέλα την εδρώνουν οι
3: μικρομεσαίες
2: και οι έμποροι.
3: Να μιλήσει και
2: η κυρία
3: Κομινάκα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, τι το σταμάτησες, γιατί.

0: Έχουμε ησυχία και στο θέμα της Κοσιόνη. Έφυγε η κοπέλα, ησυχάσαμε. Κάποια άλλη θα πάρει τη θέση της, κάπου θα πάει η Κοσιόνη. Αλλά όπως και να το κάναμε, ήταν μια ιστορική τηλεοπτική τουλάχιστον στιγμή η αποφώνηση της Κοσιόνη. Πέρασε στη μνήμη, τη συλλογική.
1: Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται και τα λοιπά. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται και το όμορφο ταξίδι μου στον Sky. Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε, εμένα και τους συνεργάτες μου, για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκληση από τις αρχές μου.
0: Έτρεμε η καρδούλα της. Και μετά κλείσε την πόρτα.

0: εθνικό σιόνι έφυγε. Η Λίνα Κλήτ όμως είναι εδώ και έρχεται.
1: Πως η δική σου ένα ρόν αγαπά.
0: Θα μάθουμε τι συμβαίνει παντού. Οι κεραίες μας λειτουργούν. Έχουμε στείλει ρεπόρτερς να καλύψουν το σύνολο της επικαιρότητας. Είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Alpha Radio 99. Ζει παντοτινά το δελτίο. Σας το λέω αληθινά.
1: Πες μου το αληθινά.
0: Και φανερά.
1: Και φανερά.
0: Αύριο εδώ θα είμαστε για περισσότερες αποκαλύψεις.
1: Με τη χαρά.
0: Να είμαστε καλά, άντε για...

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο Θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες. Τις καντίνες και τα 24 ώρες. Θόρυβος. Ξυπνητήρια μας οι κολλημένες κόρνες. Χαλαρά εδώ δεν ήτανε ποτέ. Με τον καφέ μας πάνω από τις κατακόμες. Έχουμε κλέφτες και χρήστες, νεκρούς πιστολάδες. Ναυαρινόπεδα που γίναν μάνες και πατεράδες. Έχουμε γύρω και πουγάτσα, dealers και πακετάδες. Που ξέρουν πότε λένε μαλακίες οι ραπάδες. No offense, μπορείς να είσαι όποιος θες. Αλλά ο επόμενος λέξ θα είναι ο επόμενος λέξ και μόνο.

0: τράφικ. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ, τα λέω στο συνοδηγό.

παίζουμε σε γήπεδα. Δεν ξέρουμε ούτε να βγουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Για να βγουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε 2-3-10 για τον κόσμο.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

penis is usually limp and soft, but can become hard and erect.

ψυχή που έχει στο λαιμό. Έλα, κράτησε με.